0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε ισχύ θα τίθενται έως σήμερα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας μετά από αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως η Μόσχα επιλέγει τον απόλυτο τρόμο εναντίον των παιδιών μας και αναφέρθηκε δεικτικά σε δώρο στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74 γενέθλιά του. Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμεινε χθες βράδυ χωρίς ρεύμα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιαγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Ψεύδης χαρακτηρίζει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς των φρουρών της Επανάστασης ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα 6 CENTCOM ανέφερε ότι η θαλάσσια κυκλοφορία συνεχίζεται με πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από πλήγματα των Χούθη στα αεροδρόμια των Ριάντ και Ράκα της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στον Περσικό κόλπο κοντά στο Κατάρ, χωρίς όμως να υπάρχουν θύματα. Στο μεταξύ, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Χούθη. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χτες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε». Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας μας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς όπως λένε δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο των 50 λεπτών το λίτρο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους όμως, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Έφυγε χθες από τη ζωή ο 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δαγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ήλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό, 5η 8 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky. Συνδεόμεθα λοιπόν όλοι μαζί στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δημοσιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα κυριαρχούν στην εσωτερική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Όλες λοιπόν οι ειδήσεις όπως καθημερινά καταγράφονται, επιμελούνται και παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας στην τηλεόραση του Sky με τη Λένα Φιλτζάνη και όλα φυσικά τα οποία ακούτε εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, όλα όσα διαβάζετε, όλα όσα ακούτε, τα οποία μπορείτε και να ανατρέξετε κιόλας στο sky.gr. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με όλους φυσικά τους δημοσιογράφους, συναδέλφους, αλλά και τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό, το οποίο καθημερινά εδρουγάζεται για εσάς. Καλημέρες λοιπόν, να συνδεθούμε σιγά σιγά, να δώσουμε έτσι τις καλημέρες μας, να πούμε τις καλημέρες μας. Είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, είτε είστε τώρα στον δρόμο ξεκινώντας ήδη για τη δουλειά, είτε είστε ακόμα στο σπίτι με την πρώτη γουλιά του καφέ ή εμπαστώσει ό,τι πίνετε για το πρωινό, ή εσείς όπου είστε την χτερινή βάρδια και συγκεντρώνετε να κάνετε τον απολογισμό και να παραδώσετε στους πρωινούς, να έχετε ένα καλό πρωινό τουλάχιστον σε αυτό το πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου, με λίγη ακόμη για κάποιους ταλαιπωρία, γιατί εχθές εμείς φύγαμε από εδώ 2 ώρα το μεσημέρι, άδειοι οι δρόμοι. Δηλαδή σε πολύ λίγο φτάσαμε στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε, είναι να πετύχεις το ότι δεν θα μετακινείται εκείνη την ώρα ο εκάστοτε επίσημος καλεσμένος της χώρας, όπως γίνεται και όταν πάνε και οι Έλληνες, ο Πρωθυπουργός ή άλλοι αξιωματούχοι στις υπόλοιπες πρωτεύουσες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, αν τύχαινες να είσαι στη διαδικασία που μετακινείται και ο καλεσμένος, και αυτός ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, είχε μια μικρή ταλαιπωρία. Αλλιώς, κατά τα άλλα, περιφερειακά, ναι, υπήρχαν, τα έλεγε και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης εχθές, υπήρχαν τα σχετικά προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προφανώς ακούσαμε και τις παρενέσεις της τροχέας, αλλά ακούσαμε και τους και όλους εμάς, αλλά και τους εαυτούς μας που λένε άσε, σπάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όντως, στο μετρό μου λέγανε φίλοι που το χρησιμοποίησαν, είχε πολύ κίνηση, πολύ κόσμο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό έτσι ώστε να μπορούμε και να κινούμεθα, αλλά και βεβαίως να με λιγότερη ίσως ή περισσότερη ταλαιπωρία για άλλους, ναι, να πάμε και στη δουλειά μας. Όπως και να έχει πάντως, οφείλουμε ως χώρα να δείχνουμε και βεβαίως να εξυπηρετούμε τον εκάστοτε καλεσμένο και βεβαίως τον εκάστοτε επίσημο ο οποίος έρχεται στην πατρίδα μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Θα ακούσουμε βεβαίως όλα τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι για το πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, ποια ήταν τα μηνύματα, ποια ήταν οι δηλώσεις οι οποίες έμειναν, κυριάρχησαν, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε, τι είναι αυτό το οποίο κρύβεται, αν κρύβεται κάτι πίσω από κάποιες λέξεις, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία έχουν καταγράψει οι συνάδελφοι τόσο το δημοτικό ρεπορτάζ, η Μαρία Τσιλνίκου και ο Σταύρος Ιωαννίδης, αλλά και στο πολιτικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Καντέλης, ο οποίος θα έχει να μας πει και πολλά, φαντάζομαι, στον εξώστη σήμερα το πρωί στις 10 με τον Αντώνη Ατζολέτο μαζί, όπου πάντοτε μας λένε όλο το παρασκήνιο και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πίσω και από τις κλειστές κάμερες και πίσω από τις φωτογραφίες οι οποίες πολλές φορές υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα στις 10 στο ραδιόφωνο του Sky. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα της οικονομίας, βεβαίως τα ζητήματα της ενέργειας τα οποία απασχολούν, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιδότηση για τον πετρέλαιο, την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει η τροπολογία που κατέθηκε χθες στην Βουλή και πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια πάντοτε ισοδηματικά και γεωγραφικά και άλλα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Βουλή, περιμένοντας τις σχετικές ψηφοφορίες και τη σχετική ψήφιση αυτής της επιδότησης και αυτής της τροπολογίας. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε να κάνουμε με τους αλληλείς οι οποίοι φαίνεται ότι συνεχίζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν οι εγκληματίες αλληλείς, προειδοποιώντας ακόμη και για αποκλεισμούς λιμανιών, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές χθεσινές κυβερνητικές εξαγγελίες από το αρμόδιο Υπουργείο και τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Την ίδια ώρα, οι αρτοποιοί ζητούν αλλαγή της νομοθεσίας του 2015 για τη χρήση του όρου φούρνος, καταγγέλλοντας αθέμητο ανταγωνισμό από αλυσίδες και προϊόντα, τα bake-off που λέμε, δηλαδή προϊόντα τα οποία είναι κατεψυγμένα και τα οποία ψήνονται στον χώρο του καταστήματος. Ο κλάδος μετράει 1.500 λουκέτα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, στις ομοσελίδες της, στο οικονομικό σκέλος την τελευταία τριετία, ενώ το ενεργειακό κόστος, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, αυξήθηκε 35-40% και οι πρώτες ύλες από 10-15%, προκαλώντας νέες πιέσεις και ανατιμήσεις. Κάτι το οποίο βεβαίως είναι σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στον ΣΕΒ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Από την άλλη, στο δικαστήριο θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η διαμάχη για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Έχουμε ρεπορτάζ. Ο κύριος Ταχιάος λέει ότι θα γίνει κανονικά, θα υπάρξει η συνέχιση των έργων του μετρό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο της ανασάντωσης που έχουμε εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Την ίδια ώρα ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα Προλαμβάνω με τις εξετάσεις αυτές τις δωρεάν για τα καρδιαγγειακά και όχι μόνο. Να τις ανακοίνωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Θα φροντίσουμε και εμείς, αν όχι σήμερα και αύριο, την επόμενη εβδομάδα, να την έχουμε φιλοξενούμενη, να μας πει και τι άλλο και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα με εθνικούς πόρους, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο μας λέτε και ρωτάτε πάρα πολύ για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολλούς, πρόγραμμα το οποίο είχατε μπει από πέρσι με τους ενδοκρινολόγους του δημοσίου και τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων και όλοι εσείς οι οποίοι μπήκατε σε αυτό το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως απασχολεί και θέλουμε οπωσδήποτε απαντήσεις από την κυρία Αγαπηδάκη. Θα φροντίσουμε την επόμενη εβδομάδα να την έχουμε κοντά μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ενώ έχουμε και στο διεθνές πεδίο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τον πόλεμο, με την Ουκρανία, αλλά και τα ζητήματα με τη Μέση Ανατολή και φυσικά εχθές οι εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο και στο Ισραήλ. Η μαύρη ημέρα εχθές για το Ισραήλ και φυσικά στην Ισπανία έφυγε εχθές σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο και αυτή η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο γύρω από τα ζητήματα του στεγαστικού στην Ισπανία. Κάτι που θυμίζω ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του τη Δευτέρα στην ΕΡΤ, στον Παναγιώτη Στάθη το βράδυ, είπε ότι εντάξει, δεν ευθύνεται το Σάντσεθ, διότι ο Ραχώη κυβερνούσε πριν 17 χρόνια που ξεκίνησε το ζήτημα. Ναι, το θέμα είναι ποιος είναι τώρα στην διακυβέρνηση της χώρας, στην Ισπανία, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και φυσικά πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και το στεγαστικό και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες και φυσικά και στην Ελλάδα. Με την κυρία των Ιχολεπτών είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει φροντίσει και σήμερα τις συνδέσεις μας με την ιστορία και το σαν σήμερα. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ πάντα για να απαντήσει στις δικές σας πρώτες πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. 210-48-00-170-174. Έχετε ήδη στείλει τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003 ο αριθμός, αλλά και βεβαίως μέσω των μηνυμάτων σας. Καλημέρα στον Λάζαρο Γιαννούδη, λοιπόν, τον πρωινό. Καλημέρα, καλή δύναμη στο Viber. Καλό πρωινό, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Εύχομαι να είναι καλά τα μηνύματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη αδειμονία για το τι ακριβώς περιμένουμε και ποιοι ακόμη κωδικοί θα μπουν για τα σούπερ μάρκετ με αυτά τα οποία έχουμε, αυτή τη συμφωνία των κυρίων και για τους κωδικούς οι οποίοι θα παραμείνουν και για τον μήνα Οκτώβριο και για τους επόμενους μήνες και για τα μέχρι τα Χριστούγεννα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Έχουν μπει και άλλοι κωδικοί. Περιμένουμε όλα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει βεβαίως πρωτίστως πάνω απ' όλα προς τον τύπο η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά και εδώ με συνέντευξη θα τη ζητήσουμε και εκείνη να είναι εδώ κάποια στιγμή να μας πει πολλά περισσότερα. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων στην τίτλο όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά η σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τον Νίκο Μινά και τη Μάρο Καρούση στην πρώτη εικόνα, έτσι για να δώσουμε και το στίγμα του ραδιοφώνου και το πώς τα βλέπουμε και το πώς τα ακούμε εμείς τα πράγματα με την τηλεόραση. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος εχθές τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του κ. Μάρκο Ρούμπιο επισημαίνει ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος δεν έχει απλά μακρά ιστορία αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Χθες το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκοινώνοντας τις διαδικασίες του 6ου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόγευμα, μιλώντας από την Πνίκα στον Λόφο εκεί, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vanstor έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σάρτησε τώρα ο Λευκός Οίκος, στάθηκε. Α, είμαστε συνδεμένοι με την τηλεόραση. Λίγο νωρίτερα τα παιδιά, δεν πειράζει. Καλημέρες, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Πώς και πώς, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περιμένω πώς και πώς. Τα πούμε τα του Ρούμπιου, τότε συζήτησαν και τα λοιπά. Περιμένω πώς και πώς τι έφαγαν, ρε παιδί μου.
0: Εσύ τι
1: έφαγες
0: βράδυ?
1: Εγώ έφαγα ένα γιαουρτάκι ταπεινό.
0: Αχ,
1: με μέλι και κανελίτσα.
2: Και βάλε το στάκι, παιδιά.
1: Τίποτα. Αλλά να σα πω κάτι, παιδιά. Ούτε στο τραπέζι αυτό, λίγο που είδα τα πιάτα, θα έτρωγα καλά. Δεν με αρέσανε πολύ.
0: Α, τι είσαι, το κρέα, είσαι μάλλον του ψαριού, είσαι το ψαρικό.
1: Δεν μου άρεσε, αν ισχύει αυτό με το γλυκό με το αχλάδι. Ξενέρωσα πολύ.
0: Ένα ωραίο σου όμω είναι, βρε.
1: Ήτανε σου. Εντάξει, πέστε εσύ Δημήτρη, τότε
0: είναι
1: δεν τα σου με αχλάδι.
0: Δεν τα λέω εγώ. Έχει φωτογραφία και του μενού ο Νίκο Κασαπόπουλο στο mononews.gr. Ο οποίο μα λέει ότι ήταν το πρώτο πιάτο, ήταν φάβα Σαντορίνη. Το διαβάζω από μέσα λοιπόν, για να μην κάνουμε κανένα λάθο. Με κάπαρι, κονφί, ντομάτε και καπνιστό χέλι. Αυτό ήταν το πρώτο.
1: Okay.
0: Το δεύτερο, περνάμε λαχανοντολμάδες γεμιστούς με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Ελληνικό το φαγητό.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και κυριακάτικο το προτείνουμε για τις κυρίες και τους κύριους που μαγειρεύουν για τις οικογένειες. Κυρίως πιάτο είχαμε ένα σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι με σαλτσούλα, ωραία γκρέβι, πουρέ, πατάτες με μαϊντανό και παλαιωμένη γραβιέρα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο.
1: Αυτό μου αρέσει. Όχι, αυτό
2: τι
1: μου αρέσει.
2: Δεν σου άρεσε από όλα αυτά που
0: σου. Στο γλυκό έμεινε.
1: Στο γλυκό, ρε παιδιά, στο γλυκό.
0: Γι' αυτό τρως γιαουρτάκια το βράδυ, μάλλον. Μάλλον χτυπά κανένα γλυκάκι, μου φαίνεται.
1: Γιατί είδα το γλυκό και λέω τι γλυκό του βγάλαν το αφρό.
0: Είναι ωραίο.
1: Αχλάδι.
0: Σου με αχλάδι, κάρδαμο, παγωτό, βανίλια, αμύγδαλα και σοκολάτα και σάλτσα σοκολάτα.
1: Α, είχε σοκολάτα. Α,
0: είσαι τη σοκολάτα,
1: εγώ.
0: Και εμεί σοκολάτα είμαστε. Έχουμε όμω και πολύ ωραία κρασιά, διότι προσφέρανε λευκό κρασί είναι με αλαγουζιά και αγιοργήτικο κόκκινο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ταιριάζει. Όποιο θέλει, επέλεγε, είχε να επιλέξει με και λευκό και κόκκινο.
1: Πάει με το κρέα και το ψάρι, διαφορετικό.
0: Εσεί τι άλλο σα έκανε εντύπωση χθε από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, που θέλετε, τι θέλετε να συζητήσουμε.
1: Εγώ έλεγα στον Νίκο πριν ότι καταρχά ήταν μια εικόνα πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ισχυρή στην πνίκα. Έτσι, ότι ο κόσμο. Πάρα πολλοί είστε πολιτικοί στο παρελθόν. Θα το πω πολύ λαϊκά, θα σκότωναν για να μιλήσουν εκεί.
2: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ. Και αισθάνθηκα ότι ήταν πιο δυνατή η εικόνα από το λόγο.
0: Είχε και προφανώς η εικόνα είναι χίλιες λέξεις που λένε και οι Κινέζοι, αλλά είχαν επιλέξει και την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος, ήταν και τα φώτα, ήταν πολύ ωραίο για το σκηνικό. Εγώ λίγο όμως, γιατί ο σκηνοθέτης μάλλον το είχαν προσέξει καλά, σε ένα πολύ κοντινό της Ακρόπολης και του Παρθενώνα, φανήκαν και κεραίες, ρε παιδιά.
1: Φανήκανε.
2: Ναι, από πίσω. Ναι, ναι.
0: Μήπως να πούμε στην κυρία Μενδώνη και στους υπόλοιπους, παιδιά, λίγο ή πιο αριστερά να το καθορίσουμε το κάδρο ή κάτι να κάνουμε με τις κεραίες. Τώρα είναι δύσκολο project, το βάζουμε.
2: Ναι.
0: Αλλά λέμε. Πάντως ο σκηνοθέτης να ξέρει ένα άλλο κάδρο ή όχι τόσο κοντινό, ρε παιδί μου. Εδώ οι σκηνοθέτες είναι δικοί μας.
1: Εδώ αυτή την εικόνα.
0: Είναι λίγο. Αυτή είναι μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα. Δεν πειράζει. Πόσο μάλλον έχω να σας πω και μια ιστορία. Σαν σήμερα τι έχει γίνει εκεί στον ίδιο χώρο που μίλησε ο Ρούμπιο.
1: Είχαμε πολύ ψηλά ο Ρούμπιο, έτσι. Πολύ ισχυρούς συμμάχους. Πήρε και ψηλοπήρε θέσεις σχετικά με Ελλάδα-Τουρκία. Δηλαδή, εγώ ένιωσα ότι ήταν πιο ξεκάθαρο.
2: Με τα μεγάλα δίκτυα.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει δώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, και σήμερα συνάντευξη στον Αλέξη Παπαγιαλά.
1: Πολύ σημαντικό. Μπράβο, Δημήτρη, βέβαια. Είναι η μοναδική συνάντευξη που έδωσε εδώ πέρα. Την ήθελαν πολύ στην Καθημερινή. Θα κυκλοφορήσει από τη συνάντευξη.
0: Πάλι θα έδινευρε, παιδιά. Αν είναι δυνατό. Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας.
2: Ναι.
0: Λέει το πρώτο σελίδα σήμερα τη εφημερίδα Καθημερινή, στο διευθυντή τη εφημερίδα Καθημερινή, τον Αλέξη Παπαγιαλά. Είχαμε επίσης, μου είπε ο Νίκος ότι παρατηρήσατε και την φωτογραφία που ήταν στον καναπέ, καθώς υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι η φωτογραφία αυτή, υπάρχει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τώρα για λόγους προφανώς η κυρία Κάπη το επιμελήθηκε και όλοι οι υπόλοιποι τη εθιμοτυπία του Μεγάρου Μαξίμου επιμελήθηκαν και τη φέρανε μπροστά. Διότι είναι η φωτογραφία από τον Πρωθυπουργό στο Κογκρέσο που μίλησε.
1: Οπότε λοιπόν. Κάποιος, ρε παιδιά, δεν είναι όταν έρχεται κάποιο σπίτι, ας πούμε, που σου έχει πάρει ένα δώρο.
0: Ναι,
1: όταν έχει βάλει λίγο
0: ακριβώς.
1: Πιο πίσω.
0: Τώρα
1: όταν
0: το εμφανίζει. Ναι,
1: όταν εμφανίζει λίγο
0: πιο. Ακριβώς, σωστά. Μπράβο, Νίκο, σωστά. Εμένα μου έκανε επίσης εντύπωση, το διαβάζω σήμερα και στο Λίμπερα, στον Ανάλγητο. Ποιοι αντιδράσανε, ρε παιδιά, και είχαν χθες το απόγευμα, ευτυχώς όχι στην Αθήνα, συγκέντρωση διαμαρτυρία, συγκεντρική πόλη. Η Λάρισα, αλλά στη Λάρισα μάλλον. Ποιοι ήταν αυτοί που αντιδράσανε και είπαν, πώς το λένε, δεν δεχόμαστε στη χώρα μας τον Μακελάρη Ρούμπιο.
1: Okay.
0: Οι λογιστές της Λάρισας.
1: Ούτε εγώ το περίμενα. Το τελευταίο που θα περίμενα να ακούσω.
0: Ντουντούκι συγκέντρωση στη Λάρισα, δεν ξέρω πώς μαζευτήκανε. Θα μας τα πει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, άμα συνεχίσουμε μαζί του.
1: Από κίνηση, πώς ήμασταν, Δημήτρη, χθες. Δεν βρήκα τόσο πολύ
0: περισσότερο. Κι εγώ, Μάρο, συμφωνώ μαζί σου.
2: Ο κόσμος ήταν έτοιμος.
0: Ήταν έτοιμος. Θυμηθήκαμε λίγο και τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο τι ακριβώς μας λέγανε και οι οδηγίες της τροχείας. Είχε πολύ κόσμο στο μετρό. Αυτό μπορώ να το πούμε. Δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκε, αλλά δεν άκουσα πολλά παράπονα. Ότι είχε πολύ κόσμο, είχε το μετρό. Δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκε στο να είναι τυπικό στις ώρες και στα δρομολόγια, αλλά πάντως είχε κόσμο. Όπως εχθές νομίζω ότι. Δεν ξέρω, το είπαμε νομίζω και. Το είπαμε και. Όχι, χθες μαζί, όχι. Ρεπορτάζ ότι μπήκε και ο πρώτος νέος ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: αυτό ναι, να το πούμε. Θέλουμε τις μαρτυρίες των καρατών και τηλεθεατών, πώς τον είδανε. Να μπουν και άλλοι, εγώ λέω πολύ πιο σύντομα, παιδιά, λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα για να μπουν και άλλοι σειρμοί.
2: Ναι.
0: Και πάμε. Να κλείσουμε το σαν σήμερα, να σα πω τι ακριβώ έγινε.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Σας πάω λίγο πίσω, διότι 188 χρόνια πριν, ακριβώς στον ίδιο χώρο, στον λόφο της Πνίκας, μίλησε ο Κολοκοτρώνης και μίλησε στους νέους και αποτέλεσε ίσως την παρακαταθήκη του γέρου του Μοριά προς τη νέα γενιά. 8 Οκτωβρίου 1838. Σαν σήμερα .gr.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σαν σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά. Καλημέρα. Πολλά και ενδιαφέροντα εδώ με τη Δήμητρα Σταματίου στο ραδιόφωνο θα έχουμε σήμερα πρωινό. Και εσείς βεβαίως με πολύ ωραίες συνεντεύξεις και, και ο Δημήτρης με τον Γιάννη, αλλά και φυσικά και μετά Τζούνο Κουτρέι. Καλημέρα. Και
1: άλλε προβλέψει
0: φυσικά στο Live View. Μαρία Σταζοπούλου, έχουν ανοίξει τα πάντα τώρα. Φύγαμε από το Μαζονάκι, όπου εκεί έχουμε τα ζητήματα με του γιατρού. Και πάμε βγει καρβέλα. Βεβαίως. Αυτά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό στην τηλεόραση.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και με τη σύνδεσή μα με την τηλεόραση, με την πρώτη εικόνα, Μάνο Καρούση και Νίκο Μινά. Εμεί συνεχίζουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων, έτσι να μην χάνουμε τα ζητήματά μα εδώ. Και είχαμε μείνει λοιπόν ότι σαν αρχή το Λευκό Σίκο στάθηκε στι αναφορέ του στι αμερικανικέ αξίε, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Τον Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τι ΗΠΑ. Στην άλλη πλευρά τη, η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του Μάγκα. Ενημέρωση τώρα για τα αποτελέσματα αυτή τη συνάντηση και αυτή τη επίσκεψη ζητούν τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ενώ σε ισχύ έχουμε και σήμερα κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις μέχρι την αναχώρηση του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο από την Ελλάδα. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε αποκριστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο κύριος Ρούμπιο μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρική σύνδεση. Όσον αφορά τώρα την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθυνθεί αυτό δεν μπορούν να παροδοθούν F-35 στην γείτονα. Επίσης, αναλύει την προτεραιότητα των ΗΠΑ σε σύγκριση και για τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όλα αυτά σε αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Παραγγελίες από ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης βάρος του ΕΦΚΑ, να διευρύνει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία προδοτικών της Αθήνας την ίδια ώρα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για απάτη με τις κονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης που ψηφίζεται σήμερα στην Ομέλεια της Βουλής. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί στα επίπεδα κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλεγγύης που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση, ως τις 22 Οκτωβρίου τέθηκε και το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πίνακα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και αυστηρότερη υποπτία των services. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της γενικής κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Επίσης, πέφτουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα δίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα, στην Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ βρίσκονται οι αιτήσεις δεξιοδότησης, αποτυπώνοντας το μεγαλύτερο κύμα μαζικής φυγής της τελευταίας δεκαετίας από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ. Το συνολικό μάλλον άθροισμα για το 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου έχει φτάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, 164.434 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Χαπηδάκη. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης κατά του ελληνικό μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. 25 κατηγορούμενος αναγνώρισε προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μέλνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 23 και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Έφυγε χθες από τη ζωή 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, όπου είχε βρεθεί στο επίκεντρο των δηλώσεων για τη στέγαση μετά και την εξουσία της. Το θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Νοικιαστών της Μαδρίτης. Η Ρεμπέκα Γκρίσμαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα που πραγματοποιήθηκε χθες 7 του μηνός υπό την Ελληνική Προεδρία. Ωστόσο, η υποχώρηση της υποστήριξης προς την ψηφοψηφιότητά της και η αύξηση των αρνητικών ψήφων καταδεικνύουν ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί η συνένεση μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, η Γκρίσμαν συγκέντρωσε 9 θετικές ψήφους και 6 αρνητικές, χωρίς καμία ουδέτερη ψήφο. Στην προηγούμενη ψηφοφορία 29 Σεπτεμβρίου είχε συγκεντρώσει 10 θετικές, 3 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Και στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στις άριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σόλαν Βίλπας με 95-93, ενώ για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, το μπάσκετ Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα 9-4 της Φενερμπάχτσε. 5:30 φτάσαμε, τίτλοι ειδήσων.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της προδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας χθες, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών. Λέμβος με περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στον εντοπισμό της Λέμβου συνέδραμε μη επανδρομένο μέσω της Front, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

5:32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ μέσα στον Sky 100,3, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα, Αλέξη. Καλό δρόμο εκεί προς τη Χαλκίδα. Πολύ, πολύ πρωινό και εσύ για τις εργασίες σου. Γιάννη Κολοκυθά, εσύ θα τραγουδάς πλέον στην Κυψέλη. Ανηφόρουστα σε περιμένει. Γιατί έφυγες, πήγες Γαλάτσι. Κοντά είμαστε, αλλά όχι τόσο. Μην καφιέσαι τώρα Κυψέλη. Γεια σας από την Κυψέλη, ο κύριος Κολοκυθάς. Γαλατσάκι δεν είναι κοντά μας, αλλά όχι Κυψέλη. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Μάνο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και στη Βίμπο Γιούρα. Καλημέρα στον Νίκο Ποφάντη και στον Αλεξάνδρα Καημένο. Κατερίνα Σερέτη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη και εσένα. Η Πελαγία γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα, Πελαγία Κατσούλη. Καλό πρωινό. 5:32 σήμερα. Ενώ σαν σήμερα στην ιστορία έχουν συμβεί πολλά και σημαντικά. Και ένα από αυτά είναι ότι το 1827 ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιντεν κατατροπώνει τον τουρκογυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο.

Το 1943 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος διορίζει πρωθυπουργό του Σπύρο Μαρκεζίνη. Το 1980 ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ενώ το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο και είναι ο Ζωζέ Σαραμάγκου. 1927 γεννιέται ο Κώστας Ταχτσής. Το 1958 θα πούμε χρόνια πολλά στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ενώ το 1970 γεννιέται ο Ματ Ντέιμον, Δήμητρά μου. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Βολφ, γερμανός φιλόλογος. Το 1987 φεύγει ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της νεότερης ιστορίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενώ το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 69-74. Καλημέρες, καλό πρωινό. Θεοδόση Πάνου, για σένα είναι διότι το 1980, θα σας αρέσει πάρα πολύ, το ξέρω, αυτή που ακούμε. Θεοδός Πάνου κατέρχεται τώρα τον Κηφισό, έτσι όπως λέμε και έτσι όπως έχουμε μάθει από τον Δημήτρη Κολομιχάλη. Κατέρχεται τον Κηφισό και σαν σήμερα Θεοδόση, οι Talking Heads κυκλοφορούν το τέταρτο αυτό στούντιο άλμπουμ τους. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και το τραγούδι που ακούμε, το Once in a Lifetime.

Και πάμε στο νεότερο, διότι σαν σήμερα το 1985, εσείς οι νεότεροι, και όχι γιατί όχι, είναι και πολύ πολύ γνωστός και ωραίος μουσικός, σαν σήμερα γίνεται το μικρό αγόρι της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, ο Μπρούνο Μάρς.

0: στέλνει μηνύματα στο Viber. Ξέρετε, γιατί σήμερα το Sky ο Ρωσμόρο τη ήταν στην Πνίκα. Απόλαυσε από εκεί το πολύ ωραίο έτσι σκηνικό. Απόλαυσε στην Πνίκα τον Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα και αύριο δεν θα είναι με τον Δημήτρη Στούμπα, θα είναι μόνο ο Δημήτρη Στούμπα. Αλλά τον ακούσουμε αύριο, γιατί φεύγει. Ταξιδεύει η Γερμανία, διότι εκεί γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα έτσι φεστιβάλ του βιβλίου. Και προφανώ είναι εκεί. Αγαπάει πάρα πολύ τι εκδόσει και το βιβλίο. Οπότε είναι εκεί και θα είναι εκεί. Θα μα δώσει και άμεση ανταπόκριση αύριο στην εκπομπή του εδώ με τον Δημήτρη Στούμπο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλό πρωινό. Αυτό θα δώσω λιμάνι, καλημέρα, καλό πρωινό. Ξέχαστος και συγκινητικός λόγος του στρατηγού Κολοκοτρώνη. Προφανώς, αγαπητέ μου νεόφυτε, να σε καλά, καλή δύναμη. Μετά στους Κάρλος, καλημέρα, καλό πρωινό. Άρχοντες εσείς, αγαπητέ, εμείς τίποτα εδώ μέσα στο στούντιο, τα διαβάζουμε όλα, δεν κάνουμε το ιδιαίτερο. Καλό, δεν χειρουργούμε και κανέναν, ναι. Αυτό εννοούμε. Καλημέρα στη Ρήπτα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Εκεί είδε, ασχολούμαστε όλο ένα και ερχόμαστε στην Κυψέλη και δεν την έχουμε αφήσει καταρχάς ποτέ, αλλά όλο εδώ και ερχόμαστε και τα λέμε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ μας και στα ηχητικά, διότι αξίζει ο κόπος να ακούσουμε ξανά, αφού τα έχετε δει, φαντάζομαι, και έχετε παρακολουθήσει και εδώ με τις συνδέσεις. Καταρχάς, είχαμε τις δηλώσεις χθες στην εκπομπή του Δημήτρη Στούμπου και του Γιώργου Μουρούτη, των δύο συναρμόδιων υπουργών εξωτερικών, Ρούμπιο και Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτη και Ρούμπιο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τις παρακολουθήσατε χθες εδώ από την εκπομπή ζωντανά από τον Skype. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ρεπορτάζ να καταγράψουμε, και έχει καταγράψει ο Γιώργος Παπαδοσταντίνου, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο διπλωματικό πεδίο μεταξύ του κύριου Ρούμπιο, που ήταν ο κυπής μας καλεσμένος εδώ στην χώρα μας για τα ζητήματα της Ελληνοτέλο-Αμερικανικών σχέσεων.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον δένουν πιο σφιχτά τα στρατηγικά του συμφέροντα, με την επίσκεψη Ρούμπιο να φέρνει μπροστά τον χάρτη της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό όμως είναι και το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
0: Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να προωθήσουμε. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε και για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με κάποιες ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρη εικόνα για όσα μπορούμε να πετύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα βοηθήσουν να μετατρέψουμε αυτή την κοινή φιλοδοξία σε απτά αποτελέσματα.
1: Σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία.
0: Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper και όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
2: Των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης, η κολοσσή Σεύρων και Exxon Mobil στις έρευνες υδρογοναθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Το αμερικανικό LNG διοχετεύεται μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη, ενώ με τον κάθετο διάδρομο στηρίζεται το δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας για το κεντρικό και το ανατολικό κομμάτι της Γυραιάς Ηπείρου.
0: Η ενεργή μας σχέση, η αυξανόμενη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιριών, μεταξύ των οποίων Σεύρων και Exxon Mobil, υπογραμμίζεται με τη συνάντηση της Ελλάδος.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον επενδύουν και στο συμμαχικό άξονα με Κύπρο και Ισραήλ, το γνωστό 3-1 που προκαλεί τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η ελληνική διπλωματία έβαλε πάντως στο τραπέζι των συζητήσεων και το κυπριακό.
2: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού.
1: Αναλυτές διαβάζουν πίσω από τα μηνύματα Ρούμπιο μια σχέση που ανεβάζει στροφές. Με άμυνα και ενέργεια να κινούν πλέον το ίδιο στρατηγικό όχημα.
0: Και πάμε σε αυτό το οποίο σημειώνετε και εσείς με τα δικά σας μηνύματα και είναι και πολλά. Τώρα πολύ πολύ πρωινή ώρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Όπως λέει και ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδρής, για την επίσκεψη του κύριου Μάρκο Ρούμπιο και την ΠΝΙΚΑ. Η ομιλία λοιπόν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ είχε συμβολισμούς αλλά και ιστορικές αναφορές στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Μια ομιλία γεμάτη διθυράμβους για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ρίζες του πολιτισμού που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και έγιναν οικουμενικές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
3: Υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
0: Η Ελλάδα ήταν στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι πολίτες αυτού του έθνους απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητο σύμμαχος για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε όλα, από την ενέργεια, τη συναντανάστευση μέχρι και την άμυνα. Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματικό σύμμαχος. Ελπίζουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμα σας.
4: That all of Europe will follow your example.
3: Σε μια ιστορική ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ύμνησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μίλησε για την ανάγκη η Δύση να επιστρέψει στις αξίες που την έκαναν ισχυρή.
0: Η Αθήνα μας έδωσε δημοκρατία, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία. Οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμόρφωσαν τις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μας, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
3: Ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για μια νέα ευρωατλαντική σχέση που θα αφήσει πίσω τα όσα ενόχλησαν τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια ώστε να οικοδομήσουν μια νέα συμμαχία.
0: Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας ΗΠΑ και Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να τους διαρρήξουν. Μαζί πρέπει να σχηματίσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Και μπορούμε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η ατλαντική ή διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, το όραμα μας σε μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Σύντομο σχόλιο από τον ανταποκριτή μας και συνεργάτη του ΣΚΑΕ και τη ραδιοφώνου και τηλεόρασης, του Μιχάλη Γνατίου, για το πώς είδε αυτήν την επίσκεψη του κ. Μάρκο Ρούμπιο μέχρι χθες το βράδυ.
5: Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης από μόνη της είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πόσο μάλλον αυτό, όταν ο Υπουργός αυτός αποδεικνύει ότι γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας και πρέπει να σου πω, μεταδόθηκε αυτό και στις ΗΠΑ από τα τηλεοπτικά δίκτυα μεγάλα όπως το Fox. Έδειξε όλη την ομιλία, αλλά και τους μηχανισμούς του State Department. Ήταν εντυπωσιακή η κάλυψη της επίσκεψής του, ειδικά της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι, όπως ξέρεις, κοιτούν την ουσία, που είναι οι συμφωνίες και όσα λέγονται δημόσια, αν και είναι διαφορετικά με όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να εκφράσει και τις θέσεις της κυβέρνησης, της οποίας είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Πρόεδρου Τραμπ. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έδινε, κατά τη γνώμη μου, ένα κλικ παραπάνω στις δημόσιες δηλώσεις του για την Τουρκία, αλλά προφανώς δεν ήθελε να δώσει όπλα στους γείτονες να τον κατηγορούν, διότι είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρούν φίλο τους. Ήταν ένας εξ αυτών που έβαλε τη σφραγίδα του για να μην αγοράσουν τα μαχητικά F-35 και να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη στρατηγική συνεργασία στη Μεσόγειο, χωρίς την Τουρκία, αλλά με το Ισραήλ.
0: Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίση. Καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα από τα Κατοπατήσια, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη τα Βρυλίσια, Βούλα από το Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη και ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή, καλή δύναμη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τώρα, κύριος Μάρκο Ρούμπιο, στη συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε ότι οι ΗΠΑ θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο και να θα τονίσει προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο από τη Σκοπιά μας. Σε ό,τι αφορά τώρα το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά ο κ. Ρούμπι ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφέστατη και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν Εξάλλου, η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35, αναλόγως με αυτούς που έχει πάρει και το Ισραήλ. Απάντησε στον Αλέξο Μπαχελά, λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Εμφανίστηκε όμως ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήγησε τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ και το ρόλο που διδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν είπα απειλήθηκα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αξίζει να διαβάσετε την συνέντευξη αυτή στην εφημερίδα Καθημερινή με τον Αλέξη Παπαχέλα, του κ. Μάρκο Ρούμπι, παρουσία και τη κ. Γκυλφόιλ. Χθες όλα αυτά στο ενδιάμεσο των συναντήσεων του κ. Μάρκο Ρούμπι. Και πάμε σε αυτές τις συμφωνίες λοιπόν, οι οποίες υπεγράφουν.

0: Μπαίνοντας στο εσωτερικό και πριν ξεκινήσει η συνάντηση, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επεφύλασε μία έκπληξη στον ομόλογό του.
1: Ο κ. Ζωραπετρίτης έδειξε στον Μάρκο Ρούμπιο μία προθήκη. Πρόκειται για μία σπάνια έκδοση ομιλίας του 1824 του πολιτικού των ΗΠΑ Ντάνιελ Βέμπστερ υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Ο Έλληνας Υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει εκτός του ευχάριστου κλίματος και το αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον διεθνώς. Τις συνομιλίες και το άριστο κλίμα σκίασε προς στιγμήν ο διαξηφισμός του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με δημοσιογράφο.
2: Θα συνεχίσει το State Department να λέει σε ξένες κυβερνήσεις να μην διευκολύνουν. Ποιος είπε αυτό, εμείς το είπαμε αυτό. Αυτό έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα. Αλήθεια, από ποιον, ποιος το έχει αναφέρει ευρέως. Η Wall Street Journal, απαντά δημοσιογράφος. Α, μάλιστα. Δηλαδή, επειδή κάτι γράφεται σε μια εφημερίδα, σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Γιατί μπορώ να σας δείξω πάρα πολλά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και δεν είναι αληθινά.
0: Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχεται τον Μάρκο Ρούμπιο και νέες συμφωνίες έρχονται να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα.
3: Η σχέση έχει ήδη περάσει από γενικές διακηρύξεις στον σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας. F-35, αναβαθμισμένα F-16, αλλά και τα όπλα που θα μπουν κάτω από τα φτερά τους χτίζουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ικανοτήτων, ενώ η Αλεξανδρούπολη παραμένει κορονίδα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
4: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Είναι μια περαιτέρω έκφραση που τόσο σημαντική είναι για τις ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτή η ιστορική συμμαχία, η οποία εξακολουθεί να χτίζει σε πολλαπλά πεδία, αμυντικά, οικονομικά και σε αυτή την περίπτωση με την εθνοφρουρά μας.
0: Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, μεταξύ άλλων, συμφωνίες υπεγράφησαν και για την πολιτιστική κληρονομιά και την ναυτιλία. Λίγο νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε μια σύντομη στάση στην Αμερικανική Πρεσβεία όπου εγγενιάστηκε η νέα της πτέρυγα. His visit
2: today. Η επίσκεψή του σήμερα δείχνει ότι η σχέση της ΗΠΑ είναι περισσότερο ενεργή και ζωτική από όσο ποτέ.
0: Το συγκεκριμένο κτίριο είναι από το ίδιο μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Παρθενώνα και όπως ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, αυτό αντανακλά τους πολιτιστικούς δεσμούς των ΗΠΑ με την περιοχή.
2: Το αντικείμενο των συζητήσεων και κατά πόσον η Ουάσιγκτον θα μας στηρίξει επί του πεδίου είναι αυτό που βρέθηκε και στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων που αντιπαράβαλαν το παράδειγμα των συμφωνιών με την Γαλλία. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
5: Ως μια ευκαιρία για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας βλέπει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
6: Η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη αξία και σε μια περίοδο που τα F-35 δρομολογούνται. Τα F-16 αναβαθμίζονται, αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG περνάει μέσα από την Ελλάδα.
7: Θα πρέπει επί της αρχής να αποσαφινιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου. Όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών.
5: Τα πειρά τους εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Λέω ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
9: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα.
10: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος.
11: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας είναι παράγοντας αστάθειας.
5: Την απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε κατηδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστα το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
5: Χθες στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν συλλαλητήρια αντιδρώντας στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.

0: διατυπαραχθεί το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν δηλώσει κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο από το Ψάλτη.
1: Συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου Φίλιππος Καμπούρης οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της σύζυγου του και 8 ακόμα συλληφθέντων για τη δράση της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή εισφορών.
2: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος την Κυριακή.
1: Το βράδυ της Τρίτης, ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, τραγουδιστές που εργάζονταν σε νυχτερινά μαγαζιά τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, έδωσαν κατάθεση στο ελληνικό FBI. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι των εικονικών εταιριών και αμείβονταν από αυτές.
3: Δεν γνωρίζαμε κάτι. Συνεννοούμασταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
4: Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
5: Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή τη συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
6: Να πω και συγγνώμη το λέω, ναι, ναι. Ότι που μιλήσαμε τόσο τηλέφωνο μου, ότι δεν έχει να φάει.
7: Δεν έχω να φάω. Ντρέπομαι.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανιζόταν στο παρελθόν στις τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, ήταν διαχειριστής σε 13 από τις εικονικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε άνεργος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
0: Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη χθεσινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Τα λόγια είναι σπαρακτικά και κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να θυμηθούν αυτό το μαρτύριο της απώλειας. Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
8: Ο παππούς και η γιαγιά του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου φτάνουν στο δικαστήριο κρατώντας ένα καδράκι με φωτογραφίες του εγγονού τους. Γροθιά στο στομάχι, η στιγμή που ο κύριος Γιώργος σηκώθηκε από τα έδρανα και κλαίγοντας είπε:
3: «Εγώ με την γυναίκα μου θέλουμε δικαίωση, να την πάω στο παιδί».
9: Ο παππούς είναι κάθε μέρα εδώ, έρχεται στοϊκά σε κάθε δικάσιμο.
8: Με δάκρυα στα μάτια και φωνές που έσπαγαν από την θλίψη, οι γονείς του Τάσου κατέθεσαν την ψυχή τους.
10: «Βλέπουμε στο νοσοκομείο μία μαύρη σακούλα. Τρελαθήκαμε. Κοιτούσα να δω αν ο σωματότυπος μοιάζει με του Τάσου».
8: Οι δύο γονείς του αναφέρθηκαν και στα ηχητικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
9: «Το άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ξαναζούσα δεύτερη φορά τον θάνατό του. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από την φωτιά».
8: Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, περίμενε 4 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει, όπως ανέφερε, όσα τον βασανίζουν κάθε βράδυ.
11: «Ήθελα να τον αγκαλιάσω. Δεν γινόταν. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά».
8: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε κάνει διεκδικώντας την εκταφή του γιού του.
11: «Δεν μπορώ να μην μάθω πως πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου. Έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή».
8: Υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης την ώρα της κατάθεσης, ο Πάνος Ρούτσι υπέστειλε υποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην απανθράκωση θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
12: «Όταν λέω ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο, παιδιά. Και διότι σε ένα πατέρα που έχει χάσει 3 παιδιά. Είναι δυνατό να μην ξέρω ότι έχω πάρει εγώ και ξέρει ο κ. Κωνσταντόπουλος».
8: Ο κ. Πλακιάς νωρίτερα υπέβαλε αίτημα για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα υποέργα που ανέλαβε η περιφέρεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.
0: 25 κατηγορουμένους αναγνώρισε προστατευόμενος μάρτυρας στους άτομα που βγήκαν από το γήπεδο τη Μελίνα Μερκούρη την μοιραία εκείνη νύχτα, το Δεκέμβριο του 23. Περισσότερο την Έλληνα Γαλάρη και θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε και η μητέρα του Γιώργου Λυκερίδη, η κυρία Ευγενία Λυκερίδη.
13: Μεταξύ των 25 κατηγορουμένων, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε» για να βγουν οι φύλαθλοι έξω από το γήπεδο. Λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια, ωστόσο, ο μάρτυρας στην κατάθεση του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα 48 άτομα, λένε, σήμερα αναγνώρισε μόνο τα 10 και 15 κατηγορούμενους, τους οποίους δεν είχε αναγνωρίσει τότε. 130 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο, από τους συνολικά 142.
14: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλους τους κατηγορούμενους μπροστά μου. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού μου. Το συνέστημα που βιώνουμε κάθε φορά είναι τόσο δυνατό. Αναρωτιέμαι το παιδί μου τι τράβηξε από το χτύπημα αυτών των χουλιγκάνων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα σήμερα.
0: Και να κλείσουμε τα ζητήματα του στεγαστικού προβλήματος. Αγριεύει και η κόντρα για το στεγαστικό με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που δίνει κινήτρα για κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αλλιώς το μοντέλο χτίσιμο προς ενοικίες. Να συγκεντρώνει τα πειρά του Δημάρχου Αθηναίων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
15: Στο πεδίο της στεγαστικής κρίσης επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την πρόταση του Πρωθυπουργού για άνοιγμα της αγοράς ακινήτων. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, διαμηνύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες κατοικίες γενικίαση απάντα το Μαξίμου.
16: If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
17: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
15: Δομικές παρεμβάσεις πριν το πρόβλημα φτάσει στο αδιέξοδο, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb.
15: Για κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Χάρης Δούκας.
19: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας έφτιαξε 0 κοινωνικές κατοικίες στην Αθήνα, όταν σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες έφτιαξε πάρα πολλές. Αλλά είναι μια πολιτική επιλογή να μην φτιάχνω κοινωνική κατοικία και να μην ανοίγω σπίτια.
20: Το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
15: Η κυβέρνηση εστιάζει σε μια σειρά κινήτρων για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα.
0: Πριν ξεκινήσει, στέλνουν και κρατέ του Γιώργου μηνύματα. Η Εύη, φιλενάδα του, στέλνει τα μηνύματα τη. Καλημέρα. Το ξέρω, αφού σα διαβάζουμε και στα Facebook. Τα λέτε στη λαϊκή.
21: Παρακολουθεί, βλέπω, λαμό.
0: Αφού μου στέλνει. Αφού εσύ τα στέλνει τα μηνύματα. Καλημέρα. Καλό πρωινό από όλου και από όλου εμά του πολύ πρωινού. Έχετε ο Γιώργο Ψάλτη, τον ακούσατε, είναι ήδη εδώ. Θα ακούσετε όμω πρώτα τον Στέφανο Νικολαίδη στο δελτίδι σου. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό στον κύριο Κότσαρη, στον κύριο Σίσκα και στον κύριο Δαδερνό, εκεί τη εστίαση και ο Άγγελο από τα Παγκράτια. Πλέον, πώ το λένε, κάθε κουράζεται. Σύνταξη. Να είστε καλά, Άγγελε. Καλό πρωινό. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Διονύσης Ρίζος με τα ζητήματα, των ασφαλιστικά. Φεύγουν, λέει, 164.000. Μεγαλύτερη. Το 9 μήνο αποχώρηση. Ο Βασίλης Νέδος και ο Κωνσταντίνος Φίλης εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτα για τα ζητήματα του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Άγγελος Ρίγος 10.30. Και πολλά και ενδιαφέροντα. Μία και τέταρτο. Ο κ. Φλωρίδης με όλες αυτές τις δυστυχώς καθημερινές οχλήσεις αλλά και απατεωνιές σε ηλικιωμένους.
22: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πήρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Χθες το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκινώνοντας τις διαδικασίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία μας τη χάρισαν μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε ισχύ θα τεθούν σήμερα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της γενικής κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται, όπως λένε, με το ελάχιστο των 50 λεπτών το λίτρο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους όμως, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Λέμβος με περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στον εντοπισμό της Λέμβου συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας μετά από αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως η Μόσχα επιλέγει τον απόλυτο τρόμο εναντίον των παιδιών μας και αναφέρθηκε δεικτικά σε δώρο στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74 γενέθλιά του. Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμεινε χθες βράδυ χωρίς ρεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες για ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε». Έφυγε χθες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δαγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Γιώργο Ψάλτη.

Γελάτε για το τραγούδι, γελάτε. Σας βλέπω και στα μηνύματα πρωί-πρωί. Ο άλλος απ' έξω χορεύει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μπήκε τυχαία το άσμα όμως του 1993. Να ξέρετε, είναι και τώρα μέσα στη μόδα. Καλημέρα σας.

0: πού να ξέρεις που χρωστάς. Άμα χρωστάς, θα χρωστάς. Δεν είναι θέμα. Θα γράψεις ένα Δευτέρι να ξέρεις τι σου γίνεται θεωρητικά. Θα μου πεις. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Σήμερα φεύγει ο Ρούμπιο. Πάει σπίτι του. Δεν πάει σπίτι του. Πάει σπίτι του μέσω Πορτογαλίας. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχει μέτρα. Θέλω να πω ότι είχε και κλούβες πρωί-πρωί την ώρα που περάσαμε. Εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Χίλτον. Αν δεν λέγεται Χίλτον, το έχουμε πει. Η λύση, αν λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως το μάθαμε, έτσι το ξέρουμε, έτσι το λέμε. Δεν αλλάζει το σύστημα αυτό. Λοιπόν. Τι θέλω να πω, ήθελα να πω ότι έχουμε ρίζο σήμερα, άρα για να πάμε στα τυπικά και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Ερωτήματα, ξέρετε πολύ καλά, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, ο Πέτρος σας περιμένει, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-0-170-174. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει, πες την άποψή σου, γράψτε ό,τι θέλετε, μπα, βλέπω έχουμε βάλει και κάρτα, τι φάγανε χθες το βράδυ, φάγανε λέει ψάρια χθες το βράδυ, πού τα βρήκαν τα ψάρια, αφού είχε απεργία. Κάτι ψυγμένα τον ταΐσαμε το Ρούμπιο. Πλάκα κάνω. Παρακάτω. Με συγχωρείτε, δεν είναι ένα θέμα. Εδώ και 3-4 μέρες, ψέματα. Από την πρώτη του μηνός δεν έχει ψάρια. Τα έχουμε μπλοκάρει και εμείς οι αλλοίς. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει ψάρια η αγορά. Ή κατεψυγμένα ή ιχθυοτροφίου τον ταΐσαμε τον υπουργό. Okay. Λοιπόν, γιατί δεν σας πέρασε από το μυαλό, θα σας τα πω εγώ τώρα. Και φάβα λέει, του δώσαμε. Ωραία η φάβα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ούτε καν την φτώση, την πέταγα. Τώρα λέει, που μεγάλωσα, για να μην πω τίποτε άλλο, ωραία η φάβα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Είδατε, με ιντριγκάρει η τηλεόραση, να ξέρετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κατάλογο, λες και εμείς δεν ξέρουμε τι φάγανε. Σας θα πούμε τώρα τι φάγανε χθες το βράδυ. Λες και το θέμα αυτό ήταν. Αλλά, okay. Λοιπόν, να σας πω, λοιπόν, είπαμε. Τηλεφωνικά μέσω του skyradio.gr ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο και πλέον και μέσω του Viber 698-123-1003. Ωραία, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. Κάντε τα δέοντα, βάλτε τα ερωτήματα για να τα πούμε στον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, κλείνει το κομμάτι αυτό. Πολλή δουλειά κάνανε οι συνάδελφοι χθες για να ετοιμάσουν όλα τα ηχητικά που θα ακούσουμε στο μαγκαζίνο 7 με 7 και 4. Τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, στο βραδινό τετατέτ που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Για να μιλήσουμε σοβαρά όμως, η χθεσινή εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα, όταν πήγε εκεί κατά τις 6.30-7 παρά να ξεκινήσει την ομιλία του, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε χρήματα. Αυτή η εικόνα, το πλάνο, ο Ρούμπιο μπροστά από τον Παρθενώνα και γενικότερα ό,τι υπάρχει πάνω στην Ακρόπολη, ήτανε αμύθευτου κόστους. Αλλά και εικόνας η οποία εξέπεμψε χθες η Αθήνα και προφανώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσα ορισμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν χθες. Ο κύριος Ρούμπιο νομίζω ότι ουσιαστικά με την ομιλία αυτή, με το πλάνο αυτό και με τα μέσα που προφανώς θα αναμεταδώσουν την εικόνα τις επόμενες μέρες, βάζει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον, για ό,τι προκύψει στο μέλλον για τον κύριο Ρούμπιο. Κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι στις υποψηφιότητες διότι προηγείται, λέει τώρα, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι ως αντιπρόεδρος ο ίδιος. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτό που λέμε όλα τα λεφτά η εικόνα αυτή. Θα πάμε και στην ομιλία, ξαναλέω, έχω σημειώσει 3-4 πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου κλείνονται βεβαίως, αλλά είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες το βράδυ ο Γέλα Πετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος τα κάνει και ενημέρωση σήμερα, παρακαλώ, στους διπλωματικούς συντάκτες. Δεν γίνεται τακτικά αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον για τον απόϊχο της επίσκεψης του Ρούμπιο, γιατί όπως και να το κάνουμε, είπαμε ότι είναι ένας υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της σύγχρονης Ρώμης, η οποία με τον τρόπο της. Κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν, τα έχουμε πει και εμείς αυτά, αλλά θα μου πεις και τι έγινε με τα Λες Ψάλτη, σωστό και αυτό. Είναι μια άλλη διοίκηση που είδατε τι έχει φέρει τα χρόνια στα οποία βρίσκεται στα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έστειλε τα μηνύματα του ο Ρούμπιο, ξαναλέω, για την δική του πορεία, επαναλαμβάνω. Βεβαίως, πρεσβεύοντας τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τις δικές του, αν θέλετε, πινελιές πάνω στο σύστημα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά, για να πάμε και στα λεφτά, διότι καλή διπλωματία, καλύτερα και τα λεφτά, τα έλεγε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Αλέξης Παπαγελάς. Σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή, η οποία είναι αρκούντος ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που δεν λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, και για τα Έλληνο-Τουρκικά, που πάντοτε εμείς έχουμε τον καημό μας γύρω από το ζήτημα αυτό, και θα γίνει με την Τουρκία, με τις σχέσεις που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, μην το ξεχνάτε αυτό, μας έχουμε και κουμπαριά. Επί Καραμαλή η ιστορία αυτή, Κώστα Καραμαλή, μάλιστα. Αλλά και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το καλώδιο και με το Ισραήλ και με τα δεδομένα της, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξαναλέω, και για αυτά που λέει και για αυτά που δεν λέει, αλλά αφήνει να διαφανεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα περιστρέφονται γύρω από την επίσκεψη του Ρούμπιο. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν και άλλα θέματα και πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε δηλαδή ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα όσον αφορά τα ομόλογα για μια ακόμα φορά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τα κρατικά ομόλογα. Κλειδονίζονται και κλειδονίζονται και οι οικονομίες. Να ξέρετε ότι στο επίκεντρο του κλειδονισμού πλέον είναι η Γαλλία. Η Γαλλία περνάει πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως μαζί με τη Γαλλία επηρεάζεται και η Ευρώπη αλλά και οι υπόλοιπες χώρες. Οι αποδόσεις σε Γαλλία, λέει, και Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν νέα υψηλά 24 ετών. Ενώ τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, υψηλά 28 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα γαλλικά ομόλογα δέχονται ισχυρές πιέσεις τη στιγμή, λέει, που οι τιμωροί των ομολόγων καραδοκούν. Σας θυμίζω ότι οι Γάλλοι προσπαθούν να περάσουν ένα προϋπολογισμό, το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί. Πρέπει να κάνουν οικονομία, πρέπει να κατεβάσουν. Έχουν βιά τους, έχουν βγάλει και κίτρινη κάρτα από τις Βρυξέλλες για το έλλειμμά τους κλπ. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο που λέω κάθε φορά: εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα'ρθεις. Για την Ελλάδα και όλα όσα περάσαμε εμείς και λοιπά, ξέρετε τώρα. Εν τω μεταξύ, το ευρώ, λέει, να ξέρετε, υποχωρεί, λέει, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών και αυτό έχει επιπτώσεις και για τα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα τα αγοράζουμε με δολάρια και τα δολάρια κοστίζουν, όπως καταλαβαίνετε, πιο πάνω με την υποχώρηση του ευρώ. Τα έχουμε όλα, δηλαδή. Πόσο κάνει τώρα το ευρώ, λέω, το πετρέλαιο? Θα μου πεις, αυτό είναι το θέμα. 102 και 3. 102 να είναι η ώρα σου, ρε. 102, πάλι ανεβαίνει 2%. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο, θα τελειώσει? Τα χρηματιστήρια στην Ιαπωνία τώρα υποχωρούν 0,80. Το Hong Kong κάτω 0,6. Η Αυστραλία κάτω 0,74. Ο χρυσός ψιλοτσιμπάει, αλλά χαμηλά είναι. Η Κίνα, για να δω, η Κίνα Σάνκαη υποχωρεί και η Σάνκαη 0,2%. Ο χρυσός 4.153,45 δολάρια η ουγγιά. Αν έχετε δηλαδή καμιά απορία. Επανέρχομαι στο θέμα των χρημάτων. Όλα, παιδιά, για να πω δύο κουβέντες γιατί έχουμε και διαφημίσεις κλπ. Όλα, λοιπόν, έχουν να κάνουν και εξαρτώνται από το χρήμα. Θα μου πεις, ανακάλυψη, Ψάλτη, πρωί-πρωί. Γελάς εσύ απέναντι. Διότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο είχε πίσω της ένα οικονομικό αποτύπωμα. Θυμίζω ότι εμείς τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και λοιπά, που έπρεπε να καλύψουμε τα κενά και τα σχετικά, έχουμε αγοράσει από τους Γάλλους, δεν έχουμε αγοράσει Ραφάλ, καινούργια και μεταχειρισμένα, τα οποία, λέει, μαθαίνω, καλά, είναι και γάτι πιλότη μας και πρέπει να πω ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που κάθε φορά το προσπερνάμε, λες και είναι απλό. Καβαλάνε, λοιπόν, συγγνώμη για την έκφραση, αυτά τα υπτάμενα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Και πώς θα το πω, ρε παιδί μου, γίνεται η προέκταση του χεριού τους. Είναι, δεν ξέρω, εντάξει, θα πω τώρα μια κουβέντα που ενδεχομένως να είναι υπερβολική, αλλά Έχουμε πραγματικά διαμάντια όσον αφορά. Θα μου πεις, είναι και πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ αναφέρομαι στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό και τους μηχανικούς και τους τεχνικούς κλπ. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και μπράβο στα παιδιά αυτά, τα οποία δεν το λες και επάγγελμα, αλλά τέλος πάντων το λες επάγγελμα αυτό που κάνουν. Ε? Λοιπόν, για να επανέλθω. Θυμίζω λοιπόν από τους Γάλλους πήραμε και τις φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Έρχεται και η δεύτερη λέει, και η τρίτη μαθαίνω ότι θα ανέβει λέει και η ελληνική σημαία στον ούπο. Λοιπόν, σφαίρα έρχονται οι φρεγάτες, Λοιπόν, μάλιστα. Δώσαμε λοιπόν κάποια δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Θυμίζω ότι έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια ήδη στους Αμερικανούς για τα F-35, Έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς για το θόλο. Και τώρα και άλλα δισεκατομμύρια. Μην κουνάς στο κεφάλι σου, ναι, και άλλα δισεκατομμύρια. Διότι θα δώσουμε, λέει, 1,2 δις, αυτά υπογράφηκαν τώρα έτσι, με το ήταν στα τελειώματα και λοιπά, για πυράβλους και βόμβες ακριβίας, για τον στόλο των αεροσκαφών τα οποία έχουμε. Θα δώσουμε άλλο 1 δις για την αναβάθμιση καμιά σαρανταριά F-16, το δεύτερο κομμάτι, νομίζω έχουμε κάνει τα πρώτα 80 και πάει σφαίρα και το σύστημα αυτό. Άρα 2,2 δις. Θα δώσουμε γύρω στα 900 εκατομμύρια για να υποστηρίξουμε παλιότερα αεροσκάφη που έχουμε. Θα δώσουμε ακόμα άλλα 750 για τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε, αλλά και θα παραλάβουμε λέει κι άλλα. Και έχουμε και ακόμα κάτι λογαριασμούς που δεν τους έχουμε κλείσει ακόμα για κάτι συστήματα αυτοπροστασίας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λεφτά θα δώσουμε. Άρα. Ωραία η διπλωματία, δεν διαφωνώ, την αγαπάμε. Έλεγε χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών στο δείπνο που έγινε το βράδυ σε ξενοδοχείο πάλι με θέα την Ακρόπολη ότι ο Ρούμπιο λέει είναι δικός μας. Εννοεί ρε παιδί μου ότι έχει οικείος με αυτή την έννοια. Ωραία είναι τα διπλωματίας και καταλαβαίνετε ότι εμείς και ως χώρα και ως μέγεθος και ως γειτονιά έχουμε ιδιαιτερότητες και διορυθμίες, αλλά ο λογαριασμός είναι λογαριασμός. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψάλτη να μην τα δώσουμε. Και αν χρειαστεί, παιδιά, είτε είναι οι Γάλλοι που έχουμε υποράψει τη συμφωνία, είτε είναι άλλοι, Ισραηλοί κλπ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνοι μας θα είμαστε. Μην περιμένετε. Ένα πατ-πατ στην πλάτη μπορεί. Αλλά μόνοι μας θα είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ξαναγύρισα πάλι για τα οικονομικά, για το Ρούμπιο, σας είπα και τα ομόλογα. Ήρθε η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που την άλλη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τα οριζόντια. Ακουβεντιάσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου, μου είπε κάποια πράγματα χθες και θέλω να τα βάλουμε στην παρέα. Επισήμανση, επειδή λέμε και για τα καύσιμα, γιατί η καθημερινότητα είναι καθημερινότητα. Πρώτη φορά είδα πρατήριο να πουλάει πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Μετά από καιρό. Θα μου πεις το 2,03 ψάλτη, ποια η διαφορά με το 1,98. Είναι αυτό που λένε η ψυχολογία, που σου λέει, ξέρω εγώ, αυτό κάνει 5,99, σου λέει 6. Ή σου λέει, ξέρω εγώ, 100 πια. Για να σα δώσω καταλάβει τώρα, έχω την κόρη μου τώρα. Εντάξει, πιτσιρίκα τη λόγω, μόνο πιτσιρίκα δεν είναι. Ακουστικά για το κινητό. Μου λέει, μπαμπά, είναι φθηνά. Αλλά τι εννοείς το φθηνά, μου λέει 129. Τα κόκαλο εγώ. 129,99 είναι φθηνά. Μα μου λέει, λέω τι μα, δεν έχει μάκι ξεμά. Θα ήθελα να σα πω, είναι ψυχολογικό το ζήτημα, ρε παιδί μου. Σου λέει, δεν χρωστάμε, δεν πήραμε 4, δεν πήραμε 3,95. Δεν είναι 4, λιγότερα. Τώρα που λέω για κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων λέει για φέτος 5,1 δις παιδιά, 5,1 δις ο φόρος, ξαναλέω, εισοδήματος φυσικών προσώπων. Και κάπου επίσης πήρε το μάτι μου ότι χρωστάει λέει το δημόσιο, ψιλοτσίμπησαν τα χρέη του δημοσίου προς τους πολίτες, κυρίως λέει στην καθυστέρηση τον Αύγουστο, λέει όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, στην καθυστέρηση επιστροφής χρημάτων από την εφορία. Μπα, τι γίνεται, τι είναι αυτό, φωτιά πάλι στο Ρέντι, και γεννώθηκαν και διαμερίσματα ρε τους έρμους. Τι γίνεται ρε παιδιά με την ιστορία αυτή, και δύο άτομα στο νοσοκομείο μου λένε οι συνάδελφοι εδώ πέρα απ' έξω. Κινητοποίηση, λέει, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε εξέλιξη φωτιά, λέει, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Έχουν εκκαινωθεί διαμερίσματα. Α, Γιάννης Ρέντης. Ξεκίνησε με το καλό ημέρα, ε. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Μάλιστα. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας τώρα, θα τα πούμε και αυτά. Έφυγε και η συγχωρεμένη Κάρμεν, κυρίες και κύριοι. Μαρή Κάρμεν. Η Αβασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα, που ήταν η αιτία να πάει η χώρα, η Μαδρίτη, η Ισπανία, σε πρόωρες εκλογές, ε. Ρε παιδί μου, ε. Σας θυμίζω ότι η γυναίκα αυτή για 40 χρόνια έμενε σε ένα σπίτι. Της αύξησε το φαντ που είχε πάρει το διαμέρισμα. Ήτανε του μπαμπά της 40 χρόνια. Το πήρε η μαμά και τώρα τα πήρε η κόρη, η Μαρή Κάρμεν, η οποία μας αποχαιρέτησε. Και εκεί που το διαμέρισμα έκανε 650 ευρώ το ενίκιο, το πήγε, λέει, το φαντ στα 1650. Και η γυναίκα έπαιρνε μια σύνταξη 1300. Τη βγάλαν έξω, έγινε ό,τι έγινε. Πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα, προφανώς δεν άντεξε και πέθανε. Θα μου πεις 87 ψάλτη. 87 παιδιά, από τις μέρες της ζούμε. Γιατί? Μα κάνει να ζήσει και 2.000 χρόνια η γυναίκα. Και Νόμπελ Χημίας είχαμε χθες. Θα πούμε δύο πράγματα. Διότι αυτοί, λέει, που πήραν το Νόμπελ Χημίας έλυσαν ένα γρίφο ενός αιώνα. Ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλά υπάρχουνε. Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν τα μυαλά, το θέμα είναι προς τα που στρέφονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, οι επιστήμονες, λοιπόν, Ανρίκα Γκάν και Κέντζο Σοάι, πήραν το Νόμπελ Χημίας για την επίλυση, λέει, μακροχρόνιο ενίγματος για τα ασύμετρα μόρια κατοπτρικής εικόνας. Μιας ανακάλυψης, λέει, εξαιρετικά σημαντικής για την φαρμακευτική βιομηχανία. Ο ένας 76χρονος Ιάπων και ο άλλος 95χρονος Δημητρούλα. Λεωφόρος μπροστά μας. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά κοντοζυγώνουμε, μην νομίζετε. Κοντοζυγώνουμε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, διότι είναι πολλά, είναι η αλήθεια. Θυμίζω το ρίζο. Ήδη μου στέλνετε μηνύματα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 698-123-1003 είναι τα. Το Viber, το κινητό μας δηλαδή, που δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο για οτιδήποτε τρέχει εκεί που κυκλοφορείτε. Τα υπόλοιπα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Πάμε Breaking Ad. Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Ad του Λάκη Λαζόπουλου. Με το Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga Peak R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: μικροζωία αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος και Κίτη Παϊταζό.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας του Ρέντι. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διακόπη κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσημαίνει ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες πεπέβαιναν σε Λέμβο, εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν, γιατί έχουμε και εορτάζονται σήμερα. Είναι η 8η ημέρα του Οκτώβρη, πριν από τις 7 πλέον, Δημητρούλα, λιδί ο ήλιος. Να το ξέρεις, ένα λεπτό πριν από τις 7. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Ήρθανε και οι καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Θα δεις, ο ήλιος μας αποχαιρετάει. Θυμίζω ότι στο τέλος αυτού του μήνα αλλάζει και η ώρα. Αλλάζει. Τώρα θα είναι, να ξέρετε, 5 και 34. Δεν θα έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ο Δημητράκης θα κάνει εκπομπή. Άρα θα νυχτώνει νωρίτερα, θα ξημερώνει νωρίτερα. Έτσι πάει το σύστημα. Και μάλιστα, γιατί ρώτησα υπηρεσιακός, δεν θα αλλάξει η ώρα την τελευταία Κυριακή που είναι Νοέμβρη. Θα αλλάξει 24 προς 25 η ώρα. Για εβδομάδα νωρίτερα. Εντάξει. Λοιπόν, σας τα λέω, αλλά τα ξέρετε αυτά. Να μην έχουμε τράβαλα. Βέβαια. Τώρα τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Έχω και μια συνάδελφο Πελαγία, πάρα πολύ ωραία. Πελαγίας Οσίας από Εταιρίδων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Πελαγίας Οσίας της Παρθένου, άλλη Πελαγία αυτή. Ταϊσίας, Φιλίππου Επισκόπου Γόρτινης, Ιωάννου Νεομάρτυρα από την Προύσα και Ιγνατίου Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Τα καλύτερα εύχομαι. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κλείσει η νεφιά, Και κάπου έβλεπα ότι από το. Τα έχει πει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε. Ότι από το απόγευμα στα δυτικά της χώρας θα έχουμε ενδεχομένως και βροχούλες. Λοιπόν, για να δω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Τρίπολη. Τώρα, αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας. Ναι, έχει λίγες συννεφιές, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως, και δυτικά και βόρεια της χώρας. 9 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, όπως και χθες. 4 η Φλόρινα, χθες είχε 0, τι γίνεται. 12 η Θεσσαλονίκη, χθες είχε 10. 8 στα Σέρας και στη Δράμα. 12 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη. 13 η Σκύρος. Αλλά 20 πρωί-πρωί στην Κέρκυρα, τι γίνεται. 16 η Πρέβεζα. 13 στην Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 14 στα Χανιά. 16 στη Σαντορίνη. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε που είμαστε. 11 ο Βενιζέλος. Α, έπεσε η θερμοκρασία εκεί που χθες είχαμε 19 στη πατρίδα μου στη Ραφίνα. 17 βλέπω σήμερα. Και 18 εδώ στα Νότια Προάστια. 11 βαθμούς στο Τατόι. Μου είπαν ότι ετοιμάζονται εκεί, λέει. Τελειώνουν κάποια κομμάτια των βασιλικών, των τέων βασιλικών κτημάτων. Και θα αποδοθούν, λέει, στο κοινό. Θα το κάνουμε κι εμείς όπως οι. Τέλος πάντων, ναι, οι χώρες της Ευρώπης, ας πούμε η Αυστρία. Καλά, δεν είμαστε Αυστρία, αλλά θέλω να πω ότι κάποια τμήματα θα μπουν και θα ανοίξουν, ούτως ώστε να μπορούν κάποιοι να τα επισκέπτονται, αν θέλουν να κάνουν κάποια βόλτα κλπ. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν εκεί και εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν. Και κάτι εστιατόρια, μάθαινα κλπ. Θα είναι επισκέψιμα με αντίτιμο βεβαίως, Δεν υπάρχει τσάμπα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, ναι, η κυρία Μελέτη, ο Κώστας που κάνει και πλάκα τώρα εδώ πέρα, έκανε μια δήλωση, αναφέρθηκε σε μια ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο και έβαλε και το ζήτημα εκείνου του τμήματος, λέει, των εργοδοτών, οι οποίοι περνάνε δύσκολα, λέει, από κακούς υπαλλήλους, οι οποίοι, λέει, τους εκβιάζουν κλπ. Okay, μπορεί να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, αλλά νομίζω το. Πώς να το πω τώρα, το παλάτζο η ζυγαριά γίνει άλλη, ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί. Άκουσα το κομμάτι της ομιλίας, έψαξα να το βρω ολόκληρο της κυρίας Μελέτη. Θυμίζω η κυρία Λεωνόρα Μελέτη και δημοσιογράφος, αλλά είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έγιναν εδώ από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν. Ψυχραιμία όσον αφορά και να σκέφτονται 2 και 3 φορές όταν κάνουν δηλώσεις κάποιοι εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Καλημέρα Μάριε. Η Φάβα λέει γιατί τα άλλα φαγητά μετά από κάποια ηλικία θέλουν δόντια. Όχι ρε Μάριε, δεν είναι αυτό. Είπαμε, είμαστε παππούδια, αλλά όχι έτσι. Η γεύση είναι που παλιά με αποθούσε πιτσιρικάς. Τώρα τη βλέπω πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Αμέσως με τα δόντια. Έχουμε ακόμα 3 δόντια, τα έχουμε. Καλημέρα Αλέξη, βάζω το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή δουλειά, καλό δρομολόγιο, καλημέρα στην Καλλιθέα στο φίλο μας. Μέχρι στιγμή η γαλάζια πατρίδα παραμένει σταθερή και εμείς οι Έλληνες περιμένουμε, λέει, κάτι.
τζάμπα, λέει, η τριήμερη αναστάτωση στην πόλη μας. Καταρχήν, να τονίσουμε ότι, παιδιά, πάντοτε, επειδή είδα και μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος είπε ότι είμαστε φυλακισμένοι στην πόλη μας. Υπερβολικό είναι, εντάξει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καλεσμένοι, διότι καταλαβαίνετε, άμα γίνει μια στραβή, τι θα γίνει. Πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Σας θυμίζω, αφήξεις εδώ, είτε του Προέδρου της Κίνας όταν είχε έρθει, είτε Αμερικανού Προέδρου όταν είχε έρθει, είτε Γάλλου Προέδρου όταν είχε έρθει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα και πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Πάρα πολύ αυστηρά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα. Σήμερα, λέει, στην πρωτεύουσα της ωραίας Λίμνου στη Μύρινα γιορτάζει, λέει, ο Σόζον, όπου υπάρχει τμήμα, λέει, των ιερών λιψάνων, το οποίο φυλάσσονται στο νησί. Βοήθησε, λέει, στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ένωση, λέει, με τη μητέρα πατρίδα. Αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε εντάξει με τα μηνύματα. Και πάω και στα άλλα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Είναι χαμός, δεν θα βάλουμε μια τάξη, ό,τι προλάβουμε, παιδιά, για να προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στο Σχηματάρι. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ποιος είναι αυτός, ο Βαγγέλης. Μου λέει, είχα βάλει, λέει, ξυπνητήρι πρωί-πρωί 6 και ξαφνικά, λέει, ακούω το τραγούδι για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Μήπως έβαλα λάθος σταθμό, λέει ο άνθρωπος. Μα είπαμε, έχει νόημα. Όλα έχουν σχέση με τα λεφτά. Καλή διπλωματία, σας ξαναλέω, αλλά τα λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος μου έχει στείλει ένα βίντεο πρωί-πρωί, μέσα στη Μαυρίλα είναι, και λέει, είναι το ελικοδρόμιο, λέει, του Γαλατά Τριζινίας και βλέπουμε, λέει, απέναντι τον Μπόρο απέναντι. Και οι τουρίστες, λέει, καλά κρατούν με τα τροχόσπιτα τους. Μπράβο του. Α, τα βλέπω τα τροχόσπιτα, ναι. Παιδιά μου, λέγανε και την Κρήτη που είχαμε τα. Φίλοι ακροατές τώρα, έτσι. Που είχαμε και τις πλημμύρες και τις ζημιές κλπ. Ότι έχει ακόμα πολύ τουρισμό κάτω. Και καλά, καλώς υπάρχει ο τουρισμός, δεν το κουβεντιάζω. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Και κάποιοι λένε ότι στις κλασικές τουριστικές περιοχές πάει μέχρι και τον Νοέμβρη, λέει. Όχι φουλ, τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν, πώς το λένε, ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά, έχουν κόσμο κλπ. Γιάννη, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημά σου, το βάζω για τον κύριο Ρίζο, πάρα πολύ ωραία. Νίκος από την Άνοιξη, μετά, λέει, την παρακολουθή της ομιλίας, λέει, στην Πνίκα, ένα τραγούδι μου ήρθε, λέει, το Πάρτε τα όλα του Αργυρού. Τη Βύση, δεν ξέρω, δεν το Πάρτε τα όλα πιάνω ο Αργυρού ή Βύση, εσύ που τα ξέρεις, Δημητρούλα. Μην λες πολλά για τη Βύση, αγαπητέ Νίκο, διότι έχουμε θέματα, τα ξέρεις όλα αυτά, έτσι. Πνευματικά δικαιώματα, ε. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αρτάν, βέβαια το μήνυμα το έχει στείλει στον Άρη, τώρα το έχει στείλει μάλλον προφανώς λίγο νωρίτερα. Α, πρώτη μέρα για δουλειά, λέει ο φίλος μας ο Αρτάν. Μετά, λέει, από άδεια, λέει, καλοκαιριού, προφανώς την πήρε καθυστερημένα. Με το καλό η έναρξη, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Περίμενα, λέει, να ανάψω και τα φώτα στο βράχο καθώς σκοτίνιαζε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ήταν, παιδιά, τόσο εντυπωσιακά τα πλάνα την ώρα που γλυκά. Φως έπεφτε πάνω στον Παρθενώνα την ώρα που ξεκίνησε ο Ρούμπιο. 27 λεπτά μίλησε. Λοιπόν, και εγώ περίμενα, νομίζω, πιο αργά άναψα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία. Πριν όμως, επειδή σας έλεγα και νωρίτερα, καταρχήν χθες το βράδυ στο Δείπνο, εντάξει, ήταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδόν το μισό, καλεσμένοι και από τις δύο πλευρές και από την Αμερικανική Πρεσβεία που και σήμερα ήταν φωταγωγημένη, από το κομμάτι της ναυτιλίας ήταν τρεις εφοπλιστές, ο κύριος Τσάκος, η κυρία Αγγελικούση και ο κύριος Κυριακού. Το μενού είχε, προσέξτε, προζυμένο ψωμί, λέει, με λάδι, η κλασική βούτα. Φάβα και ντολμά με θαλασσινά. Οκ. Πρώτα είναι αυτά. Κυρίως πιάτο, λέει, ανάμεσα σε φιλέτο και ψάρι. Και κρασιά, ελληνικά κρασιά. Και γλυκό με αχλάδι. Εντάξει. Αλλά το ψάρι με. Το ψάρι, τι ψάρι.
πώς το λέει, Πελαγίσιο, που μου έλεγε και ο φίλος μου ο ψαράς. Πού από τώρα που λέω Πελαγίσιο. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί στην πατρίδα μου. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Κάποια στιγμή θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, πάμε για τα Πελαγίσια και θέλω να σας πω δύο αποσπάσματα από την ομιλία χθες του Ρούμπιο. Θα μου πεις, μαζάλισες με τον Ρούμπιο ψάλτη πρωί-πρωί. Ναι, ναι, παιδί μου, έχουν όμως ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούστε. Αφού εξυμνεί την Ελλάδα, τον Παρθενώνα, επί 25 αιώνες και λοιπά, που στέκει εκεί, αυτοκρατορίες που γεννήθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του, είπε ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, είπε ο Ρούμπιο. Η Φιλαδέλφια, λέει, που γεννήθηκε το Σύνταγμα, το αμερικανικό, έχει ελληνικό όνομα. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, η δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις της Δύσης για τον νόμο, την αρετή και τις ιδιότητες των πολιτών. Μετά πήγε και λίγο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά έβαλε και το χριστιανισμό μέσα. Είπε 4-5 φορές τη λέξη χριστιανισμός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είπε όμως δύο πράγματα που νομίζω αντικατοπτρίζουν και την άποψη που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί κάπου είπε ότι όλα αυτά που λέω είναι υπό την ηγεσία του Πρόεδρου. Τι να πει, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ατομικότητα, ακατάβλητη φιλοσοφία, εξερεύνηση, λαχτάρα για ρίσκο και για δόξα, επιδίωξη της αριστείας είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής κοινωνίας που ξεχώρισε, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Είπε ακόμα ότι χωρίς τον θυμό, ακούστε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, χωρίς τον θυμό τα έθνη χάνουν τη θέληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Μεγάλο μέρος της Δύσης το έχει ξεχάσει αυτό. Πάψαμε να πιστεύουμε ότι αξίζουμε το μεγαλείο μας. Θυμός, ε? Και πού οδηγεί ο θυμός άραγε, αναρωτήθηκα στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Είπε μετά ότι ο εθνικισμός θεωρείται βρώμικη λέξη. Ναι, ο εθνικισμός όχι ως λέξη. Το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιώντας τον εθνικισμό οδηγούν κάποια πράγματα προς κάποια κατεύθυνση, θα έλεγα. Και μετά λέει το εξής, για να κλείσουμε. Εδώ έρχεται στο σήμερα. Επιλέγουμε, λέει, η σημερινή διοίκηση των ΗΠΑ.

0: τα ορυκτά στον κυβερνοχώρο και σε κάθε άλλο πεδίο ανθρώπινης δυνατότητας. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν διάφορα πράγματα στη μέση, ειδικά εκεί με τους πολέμους, δεν ξέρω. Και κλείνω με αυτό που είπε. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξερανε ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην αφοσίωση στο έθνος, στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα του πάνω απ' όλα, τα συμφέροντα του έθνους δηλαδή, πάνω απ' όλα. Υπάρχει ξανά πόλεμος και ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Στις αμυντικές μας συνεργασίες ξαναχτίζουμε θεσμούς, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, στην κοινή φιλοδοξία να θωρακίσουμε τα σύνορα της Ευρώπης απέναντι στις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Τώρα προσέξτε, δεν μίλησε για την Αμερική, μίλησε με βάση αυτά που είχε πει, σας θυμίζω, πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο αντιπρόεδρος, μόλι είχε ξεκινήσει η νέα διοίκηση, που είχε πρωτοέρθει ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και είχε κάνει μια ομιλία και είχε κάνει ουσιαστική παρέμβαση στα της Ευρώπης. Και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό οι Ευρωπαίοι που τον άκουγαν. Οι ηγέτες, όχι εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι θέματα που μπορεί κανείς να ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη οπτική την οποία ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Να πω επίσης ότι ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ για την επίσκεψη αυτή, εκτός από την κυρία Γκυλφόιλ, ήταν ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνεις, για να πάμε αμέσως μετά στις διαφημίσεις, γιατί έλεγε η κυρία Γκυλφόιλ ότι ζητούσα να έρθει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δούμε τώρα αν θα έρθει. Γιατί ενδεχομένως να ήξερε, γιατί και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, την πνίκα εκεί που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ξαναλέω την εικόνα η οποία αποτυπώθηκε παγκοσμίως και υπάρχει σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά, έγχαρτα κλπ. Αυτή η εικόνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να μιλάει μπροστά από τον Παρθενώνα και το γλυκό φως που ήταν στην πλάτη του. Λοιπόν, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βρούμε τον κύριο Ασμάτογλου για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την τροπολογία που ήρθε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεβάλισαμε, Θράκων.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φώκας Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιατάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.

0: δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω και χρόνο. Καθυστέρησα εγώ τον Γιώργο τον Ασπάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για την ρύθμιση που ήρθε χθες το βράδυ για την τροπολογία σχετικά με την επιθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα, κύριε Ασπάτογλου.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές. Η επιδότηση αυτή είναι τάξη των 20 λεπτών, όσο είναι και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα λέω γρήγορα, βέβαια, γιατί
3: ναι,
4: αντιλαμβάνομαι τον χρόνο.
3: Ναι.
4: Είναι 20 λεπτά. Αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν στο 1,72 ευρώ, που σημαίνει αν μειωθεί με τα 20 λεπτά θα είναι στο 1,52. 1520 δηλαδή ευρώ για τα 1000 λίτρα.
3: Ναι.
4: Τώρα, αν κρατηθεί η τιμή αυτή όπως είναι, και βέβαια είχαμε πτωτική πορεία μέχρι σήμερα,
3: ναι,
4: οι προβλέψεις τώρα για μέχρι τέλος της εβδομάδας είναι μικρές αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, όπως επίσης μικρές αυξήσεις και στην αμόλυβη βενζίνη. Αν λοιπόν κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, πιθανότατα να ξεκινήσει περίπου εκεί στο 1,50 με 1,52.
3: Κύριε Ασπάτογλου, ωραία. Ερώτημα για να κλείσουμε. Σε αυτά τα 20 λεπτά υπάρχει επιδότηση, υπάρχει μάλλον η συνδρομή των δηληστηρίων? Διότι αν υπάρξει,
4: αν υπάρξει
3: επιπλέον, αν είναι μεγαλύτερη, γιατί οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι θα δώσουν μεγαλύτερη ενίσχυση στο θέρμανση, θα πάει πιο χαμηλά λογικά, έτσι δεν είναι?
4: Όπως το αναφέρει η τροπολογία, όπως το αναφέρει η τροπολογία, το αναφέρει ακριβώς όπως είναι και το πετρέλαιο κίνησης.
3: Α, την ίδια ενίσχυση, μάλιστα.
4: Το ίδιο πράγμα, που πιθανότατα να συμμετέχουν και τα δηληστήρια. Δεν το διευκρινίζει,
3: μάλιστα,
4: αλλά λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
3: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
4: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
3: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για τα ζητήματα. Ξαναλέω, την άλλη Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις και θα δούμε αν θα παραταθούν, γιατί όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ενίσχυση στο κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, ήταν μέχρι τις 14 του μηνός. Θα δούμε αν θα υπάρξει παράταση και για άλλες 15 μέρες και αν θα πάμε ένα 15ήμερο δηλαδή, αναλόγως πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μακάρι να πάνε και πιο χαμηλά οι τιμές, γιατί βλέπω και τη μουρμούρα που υπάρχει από κάποιους από εσάς αναφορικά με την πίεση που ασκείται με τα καύσιμα, είτε αυτόνομα για το αυτοκίνητο, είτε στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα και ωραία για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια, η οποία πάλι έρχεται από την Νέα Υόρκη δίπλα. Ψέματα, από την ΟΑΑ, συγγνώμη, παραμύθια της καλημάς. Και θα τα πούμε 7 και 4 με καλεσμένους μέχρι και τις 8. Και το ρίζο, επαναλαμβάνω, περιμένω ερωτήματα ακόμα να μας υποβάλλετε. Πάμε.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Z.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με μπαϊοκλίμα με την εγγύηση της Craft Paints.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία. Μανώλης Δούνιας. Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Οι δυνάμεις απομάκρυναν άνδρα με κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τον ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των καλών λιμένων. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα μηνύματα που εστάλησαν και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, αναφέρθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη.
1: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο, αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε μήλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση. Έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε χθες το πρωί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς, αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κεραπετρίτη. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει τη χώρα μας έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.
2: Θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδας αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Εκτός ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε σε σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμησαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα τη παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εδωφορά στη Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο μυστικό κομμάτι.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.
3: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Μιλώντας στην Πνίκα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο τονίσε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους.
4: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Να περάσουμε τώρα στο θέμα της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα 12 αποφάσισαν οι αλλοίς. Οι αλλοίς διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 40διάχρονος στη θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 40διάχρονος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας, ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Σε πτάση λήψη για λαθεμπόριο καυσίμων προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων τη αστυνομία μετά από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στου ληφθέντε, ένα τελωνιακό υπάλληλο, καθώ και ιδιώτε που εμπλέκονται στην κομπίνα. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπρόσωπο στις υπηρεσίες.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναίκος υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα καλά νέα της ημέρας, κυκλοφοριακά νέα φυσικά, είναι πως δεν έχουμε πολλή κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πως έχουμε λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κατά τα άλλα όμως, ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισού, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, καλά κρατούν.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη νότη 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 και τοπικά στα υπηρετικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη που κόβω το τραγούδι άκομψα, αλλά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τους καλεσμένους μας. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Στέλιο, είναι σούπερ το θέμα που μου στέλνεις. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής να τα πούμε αναλυτικά. Είναι από αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις λάθος καταμετρήσεις του ΔΔΕ που οδηγούν σε δρόμους πολύ περίεργους. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, βέβαια καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα είναι ο απόϊχος, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ακόμα δεν έχει φύγει, ο απόϊχος των συναντήσεων και των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος. Τον βρίσκουμε κάπου στη Μέση Ανατολή για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτής της επίσκεψης. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Είναι και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλημέρα κύριε Θημιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, να σας κάνω μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Δεν είμαι πλέον στην Κύπρο, είμαι στη Λιθουανία, στο δικά της Μάρκης.
0: Α, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, κάπου σας πήρε το μάτι μας.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Α, ναι, χθεσινή υπόθεση. Καλά που δεν το πήρα χαμπάρι επί της ουσίας. Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, θέλω τα φώτα σας. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, τα όλα όσα είπε χθες, όχι μόνο ο Ρούμπιο, αλλά και η ελληνική πλευρά, πόσο σημαντική εκτιμάτε την επίσκεψη αυτή, και αν, γιατί υπάρχει και μια συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αν τέλος πάντων τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η αμερικανική πλευρά διαμέσου του κυρίου Ρούμπιο στην ευρύτερη περιοχή, αν τα εκτιμάτε ως ιδιαιτέρως βάρους, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ξεδιπλωθούν τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, να αρχίσουμε με το ενεργειακό. Το ενεργειακό καλά κρατεί, φαίνεται ότι έχει πάρει τη δικιά του πορεία. Δηλαδή, ο κάθετος άξονας, ο οποίος δεν εμπλέκει μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει την εικόνα μιας Ελλάδος η οποία είναι διασυνδετική. Προφανώς εκπληρώνει τα αμερικανικά συμφέροντα σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί αυτός ο κάθετος άξονας τελειώνει στην Ουκρανία. Θα πάει και στην Ευρώπη. Θα περάσει μέσα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όταν σε ένα παράλληλο σύμπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έργα υποδομών με τρένα και αυτοκινητοδρόμους για διασύνδεση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ενεργειακό κομμάτι υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Είναι οπωσδήποτε μεγάλη σημασία να μεταφερθεί αμερικανική τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα να δημιουργηθεί το λεγόμενο Startup Nation οικοσύστημα, με την οποία να μπορέσουν να δημιουργηθούν μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες που να δημιουργούν ευκαιρίες για να μπορούν να κάνουν μεγάλα έργα υποδομών σε όλα τα επίπεδα της Ελλάδος και παντού, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά με πρόσχημα το ενεργειακό να μπει στο οικοσύστημα, στο σύνολο της τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί κεφάλαιο, γιατί ιδάλλως τα λίγες υποδομές, σημαντικές αλλά λίγες υποδομές οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, είναι υποδομές οι οποίες θα παράσχουν συγκεκριμένο κεφάλαιο και συγκεκριμένες περισσότερο υπηρεσίες παρά το κεφάλαιο το οποίο έχουμε ανάγκη για να γίνει φοροβοηθητικό το σύστημα της Ελλάδος και όχι να παραμείνει φοροεισπρακτικό σε μια περίοδο που γενικότερα η ακρίβεια και η ενέργεια οδηγεί την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο συστατικό είναι ότι πρέπει να διασυνδέσουμε την ελληνική ενεργειακή επάρκεια και τους φυσικούς πόρους της Ελλάδος από παντού, όχι μόνο την ενέργεια και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να μπορέσει να διασυνδεθεί στο σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γιατί η Αμερική είναι καταναλωτική κοινωνία. Άρα όσο είναι καταναλωτική κοινωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να διευκολύνουμε τόσο πολύ το ισοζύγιο επενδύσεων, όσο και τις εξαγωγές μας από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι διεθνείς σχέσεις και οι διεθνείς συγκυρίες. Μίλησε ο Ρούμπιο για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Αραβικό Κόλπο, τον οποίο βρίσκομαι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα κάπου η Ελλάδα λίγο τα μάσησε, λέει, εμείς θα πάμε βάση Ευρώπης. Μα είσαι Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πάρεις εντολές από τους Ευρωπαίους. Πάρε πρωτοβουλία. Πολιτική πρωτοβουλία με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Όταν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρε την πρωτοβουλία. Αφού το χτίζεις με την ασπίδες, το έχτισες, γιατί δεν πολλαπλασιάζεις αυτή τη στιγμή την πολιτική σου? Και προφανώς η ανταπάντηση όταν ήρθε η ώρα του GSI, γιατί το GSI είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι αμερικανικό έργο, προσέξτε,
0: ναι.
1: Το χρειάζεται μια διαφοροποίηση. Και τους είπαν οι Αμερικανοί τι θα κάνετε με φόντο από την Τουρκία. Και προφανώς είπαν αυτοί θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτοί δεν παίζουν ρόλο. Αυτοί ξέρετε μπορεί να παίξουν ρόλο. Σε περίπτωση που η Τουρκία, ας πούμε, παίξει, συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνιδάκι των απειλών.
0: Πάντως πρέπει να σας πω, κύριε Θημιόπουλε, μου επιτρέπετε στο ζήτημα αυτό. Ρωτήθηκε από τον Αλέξη Παπαχελά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικές προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας. Γιατί είναι σημαντικό. Μιλάμε για το καλώδιο. Έτσι. Δεν μίλησε ονομαστικά για την Τουρκία, άφησε προφανώς να εννοηθεί ότι το μήνυμα εκπέμπεται προς την Άγκυρα.
1: Είναι προφανές, υπάρχει και τρίτος πυλώνας. Τα καλώδια του ίντερνετ. Ο κ. Παπαχελάς πολύ σωστά και ορθολογικά το έθεσε το ζήτημα. Γιατί την ξέρει την Αμερικανική πραγματικότητα, μπορεί να προσεγγίσει τα ζητήματα της Αμερικής. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να σας πω το εξής. Το GSI, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα στον δημόσιο
0: διάλογο. Πάμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Η διασύνδεση του GSI με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ευρωπαϊκό κειμένο. Οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία να συνδεθεί. Άρα να συνδεθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια και στην Κύπρο και στην Ελλάδα το έργο αυτό είναι μονόδρομος. Το πρόβλημα είναι ότι ανοίξαμε μια κακή συζήτηση στο κατά πόσο η Τουρκία πρέπει να ενημερώνει ότι πρέπει να συμμετέχει όχι στο κατασκευαστικό, στο να δίνει άδεια και να κάνει καμία σχέση. Περνάει πολλαδικό ναυτικό χώρο, τελείωσε. Η Αμερική και η κάθε Αμερική. Θες να τους ενημερώσεις, να τους πεις, πες τους, το έργο θα γίνει, τελείωσε. Έχει κοπεί ο προϋπολογισμός, έχουν μπει οι ρόλοι, έχουν γίνει περισσότεροι ρόλοι, μπήκε και η γαλλική εταιρεία που είναι high risk, ας πούμε.
0: Ωραία, πάμε και σε αυτό. Άρα υπάρχει και αυτό το θέμα με τα καλώδια και το διαδίκτυο. Ξαναλέω για να κλείσουμε, γιατί πραγματικά πολλά μπορούμε να πούμε, κύριε Θημιόπουλε. Το μήνυμα που εξέπεμψε η επίσκεψη αυτή στον ευρύτερο χώρο, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου και της Τουρκίας, πιστεύετε ότι δίνει ένα ειδικό βάρος στην επόμενη μέρα για την Ελλάδα?
1: Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Εγώ είμαι μιας πολιτικής η οποία λέει το εξής. Εκμεταλλεύσου και κάνει στρατηγική βάθος. Μην κάνεις μόνο επικοινωνιακή πολιτική και απλά τώρα φύγει και ξαναπάμε πάλι στα ίδια ζητήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάθε φορά υπάρχουν σταυροδρόμοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρομερές ευκαιρίες. Εκμεταλλεύσου. Τι περιμένεις? Πρέπει όμως να κοιτάξεις την οικονομία της Ελλάδος, την εξαγωγή και εξαγωγική δύναμη της Ελλάδος και δυστυχώς εκείνη που είναι το πολιτικό κόστος για έναν πολιτικό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει εμπλοκή διπλωματική και δημοσιογραφική σε διεθνή ζητήματα που ανεβάζουν το κύρος όχι μόνο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά το κύρος της χώρας μας, το οποίο δείχνει ότι είμαστε μπροστάριδες σε βασικά ζητήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Μάριος Ευθυμιόπουλος. Το βρήκαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Καθηγητής πλέον εκεί σε Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. Όπως ακούσατε, ασχολείται με ζητήματα, κυρίες και κύριοι, διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις στο Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θαράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Ο σταθμός

0: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Για άλλη μια φορά μας δίνει ευκαιρία μέσα από τις πρώτες να ακούσουν τα μεγαλύτερα.
5: Ναι, ξέρω ότι τρέχετε γιατί φτάνει το πλοίο μετά από αρκετές ώρες. Αυτό είναι ένα θέμα. Να το πρώτο θέμα. Ναι. Η επικοινωνία, ναι, των νησιών. Αλλά ποια ζητήματα απασχολούν τα μικρά νησιά, κύριε Κιχαγιόγλου?
4: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά και με την προπροηγούμενη, τα νησιά, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια.
5: Δηλαδή.
4: Έχουμε μια καλυτέρευση όσον αφορά την συγκοινωνία των νησιών, αλλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα μια κοινωνία πάνω στο νησί είναι πρώτη προτεραιότητα. Υγεία, παιδεία, ίδρυψη, αποχέτευση, εργασία, δημογραφικό, έλλειψη δυνατότητας να εργαστεί κάποιος σε ένα μικρό νησί, να μεταφερθεί και να ζήσει σε ένα μικρό νησί. Uh-huh. Όλα τα προβλήματα που έχουμε.
5: Άρα είναι αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά 15 ετία που τα λέμε, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια, σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε η χώρα με τα περισσότερα μικρά νησιά?
4: Όχι. Δεν είμαστε η χώρα με τα περισσότερα, είμαστε η χώρα με τα... με αυτή την ιδιομορφία που έχουμε, να σας πω ότι η Φινλανδία έχει περίπου 1000 μικρά νησιά.
5: Ναι, αλλά είναι κατοικημένα.
4: Τα περισσότερα είναι μέσα σε λίμνες. Είναι κατοικημένα.
5: Είναι κατοικημένα σε λίμνες.
4: Η Φινλανδία επίσης έχει σε μια περιοχή νησί με νησί που είναι δεμένα με πλοίο το οποίο κυλά πάνω σε ερηματόσκηνα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα μεγέθη και με τις ιδιομορφίες που έχουν τα νησιά μας.
5: Μάλιστα. Η πορεία, τώρα 17ο συνέδριο, η πορεία των ζητημάτων που βάζουν πάνω στο τραπέζι τα μικρά νησιά, ακούγονται τα θέματα, προσπαθούν να επιληθούν? Ας πούμε, είπατε τώρα για τις υποδομές που τις θεωρώ μείζονος σημασίας. Οι υποδομές έχουν όλα τα μικρά νησιά?
4: Πολύ καλή ερώτηση. Επειδή μαζί γεράσαμε που λένε τώρα, 17 ναι, χρόνια είμαστε εκεί, ναι, έχω την εντύπωση ότι πολύ περισσότερο πλάτες στα ελληνικά προβλήματα μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά η πατρίδα μας.
5: Δεν ακούγεται και πολύ καλά, να σας πω.
4: Ναι, αλλά είναι τι να κάνουμε. Τώρα είναι πραγματικότητα. Τώρα τόσα χρόνια το λέμε αυτό. Δηλαδή, πιο πολλά πετυχαίνουμε πράγματα έχοντας συμπαραστάτες μας στα ευρωπαϊκά όργανα παρά μια ελληνική κυβέρνηση. Διαχρονικά μιλάω, δεν μιλάω για σήμερα.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
4: Και όπως επίσης και τα πιο σημαντικά τώρα που έρχονται και θα μας απασχολούν στο συνέδριο είναι αυτά τα οποία προέκυψαν από την Κυπριακή Προεδρία στην Πάφο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά.
5: Εκεί τι θα υπάρχουν ως, πώς θα το πω τώρα, ως βασικά στοιχεία?
4: Το δικαίωμα να κατοικείς, να μένεις και να αναπτύσσεσαι σε ένα μικρό νησί, σε ένα νησί, γιατί κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
5: Ναι.
4: Δεν υπήρχε. Και βέβαια έβαλε και θέμα ένας ευρωβουλευτής Έλληνας να έχεις το δικαίωμα και να γυρίσεις πίσω σε ένα νησί. Αυτά, ενώ σαν ιδέες ή σαν σκέψεις λένε εντάξει, φυσικό είναι, δεν είναι έτσι, γιατί καταρχάς αποδεσμεύουν πόρους. Από εδώ και πέρα όλα τα προγράμματα που ξέρουμε στην πατρίδα μας, τομεακά, περιφερειακά, πρέπει να απολογίσουν και αυτή την ιδιότητα. Mm-hmm. Από κάπου θα τραβήξουν λεφτά και κάπου άλλο θα ρίξουν. Να σας πω ένα παράδειγμα.
5: Παρακαλώ.
4: Έχουμε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κάσο, παραδείγματος χάρη.
5: Ναι.
4: Η οποία σήμερα το χειμώνα έχει δεν ξέρω τι 400 άτομα. Και έχουμε και άλλους 100 που θέλουν να γυρίσουν πίσω. Άρα πρέπει ο Δήμος να υπολογίζει πλέον για 500. Αυτό αναγκαστικά θα ανεβάσει και τους πόρους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν υπήρχε πριν. Έπρεπε να την πάρει αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τα νησιά.
5: Θυμάμαι στο παρελθόν. Α, φτάνετε σιγά σιγά. Φτάνετε. Δεν πειράζει, μια κουβέντα και θα κλείσουμε. Ποια είναι τα κύρια θέματα που σήμερα πιστεύετε ότι πρέπει να λυθούν στα νησιά από όλα τα ζητήματα που βάλατε μπροστά, κύριε Κυριακόπουλε?
4: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δημογραφικό.
5: Ναι.
4: Πολύ μεγάλο κίνδυνο, θα του δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο αρχίζουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά του μετά από 40-45 χρόνια.
5: Σωστό.
4: Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σήμερα είναι αυτά τα οποία θα γεννήσουν μετά από 25 χρόνια.
5: Mm-hmm.
4: Άρα ξέρουμε σήμερα πόσα παιδιά θα έχουν τα ελληνικά μικρά νησιά μετά από 25 χρόνια και θα είναι ακόμα λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα. Πρέπει λοιπόν να σηκωθεί ψηλά το δημογραφικό και πρέπει να σηκωθεί οριζόντια. Στο σύνολο τη κυβέρνηση, των πολιτικών του, πρέπει να κάτσουν να το απολογίσουν μέσα αυτό. Οι συγκοινωνίες είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Θέλουμε λίγο συνδυασμένες μεταφορές περισσότερο, αλλά ήταν καλύτερες από τότε πριν, και να προσέξουμε και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα πάνω στο νησί. Ακούγονται λίγα, αλλά είναι τεράστια.
5: Ναι, μα είναι εντυπωσιακά. Εγώ, επειδή βρέθηκα το καλοκαίρι, σας το έλεγα χθες για λίγες ώρες στην Κάσο, και πρόλαβαν και μπούν πάνε 5 πράγματα εκεί οι κάτοικοι, είναι σαν να ακούω τα ίδια πράγματα από τις Ινούσες, τα Διαπόντια, το Καστελόριζο. Είναι ακριβώς τα ίδια ζητήματα τα οποία απασχολούν τα μικρά νησιά μας.
4: Το ίδια, τώρα επειδή εγώ τώρα δω μαζί μου και το Δήμαρχο Νησών, τη Μάρκα να κατέβει, ακριβώς τα ίδια λέγαμε πριν, και τα ίδια ισχύουν και στη Βόρεια Ευρώπη. Προσέξτε τι γίνεται.
5: Μάλιστα.
4: Η διαφορά είναι η ένταση των προβλημάτων, εκεί είναι μικρότερη και ασχολούνται, έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα από ό,τι είμαστε εμείς στο Νότο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
5: Ο κύριος Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ο πρόεδρος του δικτύου των μικρών νησιών. Ξαναλέω, μπορεί εμείς να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά και το χειμώνα να μην, ξέρω, να έχουμε τις αναμνήσεις μας. Αλλά όπως μου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί της Κάσου, το χειμώνα είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη η αίσθηση. Είναι πολύ πιο έρημα, είναι πολύ πιο αποκλεισμένα, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, και αν δεν χτυπάνε τις πόρτες κλπ. Πολλές φορές τους θυμούνται, όχι δεν τους θυμούνται, αλλά θέλει περισσότερη και ουσιαστικότερη δουλειά για τα μικρά νησιά. Για να μιλήσουμε και λίγο κατά της πραγματικότητας. Να στείλω την καλημέρα μου, έχω λίγο χρόνο τώρα, στο φίλο μου τον Μιχάλη. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία στα Χανιά με την ανατολή του ηλίου. Ελπίζω να είναι σημερινή, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Βάσος μου στείλει μια φωτογραφία στο Δήμο Βύρονα, σε κάποιο δρόμο εκεί, όπου είναι πίσω από ένα αυτοκίνητο αποκομιδής απορριμμάτων. Η ώρα είναι 7:35. Λέει να πάμε για δουλειά, αλλά τέτοια ώρα γίνεται αποκομιδή, ρε παιδί μου. Σωστό ερώτημα. Και δεν είναι μόνο στο ζήτημα αυτό. Αρκετοί από εσάς, και θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες, και ο φίλος μου ο Στέλιος, που είναι και επαγγελματίας οδηγός, μου κάνει παράπονα για αποφάσεις για μονοδρομήσεις στα όρια Δήμων, τα οποία προκαλούν περισσότερη, πώς να το πω τώρα, αναταραχή στην κυκλοφορία παρά βοηθούν. Έχει ένα ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, θα το δούμε. Νίκο, καλημέρα. Βλέπω το μήνυμά σου, το βάζω για τον Διονύση Ρίζο που θα το βρούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, okay, βλέπω ένα μήνυμα που είναι για τον Άρη, αλλά έχει λίγο νωρίτερα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Μου λέει η ομιλία του Ρούμπιο, ήταν στο πνεύμα της ομιλίας Μητσοτάκη. Τώρα που λέτε Μητσοτάκη, είχε λέει πολύ ενδιαφέρον η φωτογραφία που είχε βάλει στο γραφείο του ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που έκανε με τον Ρούμπιο. Ήταν μια φωτογραφία από την ομιλία που έκανε το 22 στα δύο σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάποιοι λέγανε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Τώρα, βρίσκω πάλι λίγο χρόνο και το κρατάω γιατί θέλω να σας πω ότι μου στείλε λοιπόν ένας φίλος ακροατής, ο Στέλιος, ένα μήνυμα, πολύ γρήγορα σας το λέω, για την λάθος καταγραφή στον ΔΔΕ και αντί, λέει, να μετρήσει 355 κιλοβατόρες, καταμέτρησε 3.550, με αποτέλεσμα να βγει για τα κοινόχρηστα ένας υπέρογκος λογαριασμός, ο οποίος δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν κόψει, λέει, από την πολυκατοικία το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους. 18 διαμερίσματα, κάποιοι δεν μπορούν να κινηθούν και να πάνε, λέει, και στις δουλειές τους, παρά, λέει, τις ενοχλήσεις τόσο στον ΔΔΕ όσο και στον πάροχο, όσο και στον συνήγορο του καταναλωτή, δεν υπάρχει κάτι μέχρι σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Στέλιο αμέσως μετά την εκπομπή. Θέλω να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι βγήκε ο λογαριασμός, ενημέρωσα το ΔΔΕ τηλεφωνικά, αλλά έστειλα και τη φωτογραφία με την μέτρηση και βγήκε νέος λογαριασμός, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει κοπεί το ρεύμα στους κοινόχρησους χώρους σε μια πολυκατοικία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κι άλλος ένας φίλος, ο φίλος μου Φώτης, σήμερα γιορτάζει, μου λέει, η Λίμνος, την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1912. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λίμνο, υπέροχο νησί, να ξέρετε, από τα πολύ όμορφα νησιά που έχουμε. Γενικά έχουμε όμορφα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να υποδεχτούμε αμέσως μετά τον κύριο Ρίζο. Όμως, πριν, έχω κάτι που πρέπει να σας πω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back. Τηλεφώνησε μας εσύ δηλαδή, στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη, μάλλον αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση θαλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή Food, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended.

0: έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Γεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μακί, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, μακί!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μακί.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μετά.
1: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Αμέσως στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη για τα της κίνηση, έλα Δημήτρη μας.
5: Επανήλθαμε στην ουσία στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως λέμε Γιώργο μας, όπου είχαμε κίνηση μέχρι προχθές, εκεί και έχουμε. Κατεχάκι, άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, δύο ρεύματα Κηφισού. Το καθοδικό της Κηφισού είναι λίγο καλύτερο από ό,τι περιμένετε, φίλες και φίλοι. Η Φιλή στο Καματερό έχει κίνηση και ο Σκαραμαγκάς βεβαίως.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Κανόνισε τώρα για την άνοδο του Κηφισού, γιατί έχω δουλειά. Mm-hmm. Να την ανοίξει, δεν ξέρω θα κάνει τα δέοντα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Διόνυσης Ζήσος, στην παρέα μας. Καλημέρα, Διόνυση. Καλημέρα,
6: καλημέρα Σοκρατές.
4: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών μας?
6: Όχι κάτι σοβαρό, απλά ότι κλείδωσε στο 2,8% η αύξηση της από 1η-1η του 2027.
4: Ναι.
6: Αυτό φάνηκε στο σχέδιο του πληθωρισμού.
4: Διονύση, για όλες τις συντάξεις πλέον, θα πάρουν όλες τις συντάξεις.
6: Το σύνολο των συνταξιούχων, όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, θα πάρουν το σύνολο της αύξησης.
4: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα ερωτήματα λοιπόν τώρα, γιατί είναι και πολύ καλά. Τι θα προλάβουμε. Δημήτρης, από τα κάτω Πετράλωνα. Πήρα σύνταξη λέει το Γενάρη του 22 από το ΙΚΑ. Δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό, πότε θα το πάρω?
6: Μεγάλο πρόβλημα. Τα επικουρικά είναι περίπου 70-80.000 αιτήσεις επικουρικών σε αναμονή.
4: Ναι.
6: Είναι πάρα πολλές. Λογικά κάποια στιγμή μέσα στο 27 θα ξεκολλήσει και αυτό, αλλά θα δούμε πότε.
4: Ναι. Μπορεί να κάνει κάποιος κάτι ή απλώς είναι στην αναμονή και τίποτα άλλο?
6: Απλώς είναι στην αναμονή.
4: Μάλιστα. Η Αγγελική έχει ασφάλεια λέει από το 83, έχει 29 χρόνια ένσημα. Αν μπορεί στα 62 να βγει σε σύνταξη και αν τη συμφέρει. Δεν ξέρουμε βέβαια ηλικία, αλλά.
6: Για να πάρει σύνταξη τα 62 πρέπει να έχει 750 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία και συμφέρει να πάρει σύνταξη τα 62 μειωμένη ακόμη για να συνεχίσει να εργάζεται, καθώς προσαυξάνει με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά της.
4: Okay. Ο Βασίλης καλημέρα, είναι 56 ετών, έχει 2 έτη και 7 μήνες ΝΑΤ από το 85 μέχρι το 87, 118 ένσημα ΙΚΑ και 10.005 ημέρες ασφάλισης στη Γερμανία. Μπορώ να βγω σε σύνταξη στην Ελλάδα στο ΝΑΤ με σύνθετη ναυτική υπηρεσία ή από το ΙΚΑ?
6: Μπορεί να βγει σε σύνταξη στην Ελλάδα από το ΝΑΤ κατά κύριο λόγο, γιατί δεν έχει ακόμα την ηλικία συνταξιότητα από το ΙΚΑ, αλλά θα πάρει ένα πολύ ελάχιστο ποσό, γιατί το άλλο κομμάτι είναι στη Γερμανία.
4: Ναι, άρα δηλαδή θα πάρει ένα κομμάτι εδώ. Άρα θα πάρει ένα κομμάτι εδώ και θα πάρει ένα κομμάτι από τη Γερμανία ξεχωριστά.
6: Ναι.
4: Μάλιστα. Ο Θοδωρής, 57 ετών, παλιός ασφαλής.
7: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 12 ευρώ σε όλους τους καφέδες εσπρέσο και φίλτρου, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε γάλατα υψηλής παστερίωσης και σοκολατούχα, έχεις όφελος 25% για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας.

0: Ανελκυστήρες. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Baby Lino σε σούπερ τιμές και με την αγορά 2 συσκευασιών κερδίζεις 8 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, μόνο μάντιλα Baby Care σε σούπερ τιμές και με την αγορά 3 ίδιων συσκευασιών Triple Gigapack έχεις όφελο 40% για επόμενη αγορά. Και όλες οι ξηρές τροφές γάτας και σκύλου φρίσκης και τα snacks πουρίνα 45% φθηνότερα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
0: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους από το κέντρο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο λόγω της αναχώρησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη χώρα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει παράλληλα αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις ΗΠΑ. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου, ανακοίνωσαν χθες πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη χώρα μας ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 7 όρφης πολυκατοικίας του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιογορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της γενικής κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποίησεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σκινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποίησεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Γαλλών λιμένων. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 42χρονος στη θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολουθήσει στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωση για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ως ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο εικονίδιο του καιρού.
6: Λένε πως.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλέφωνο μας. Φθινόπωρο σήμερα, βροχές, λασποβροχές, αφρικανική σκόνη, τελειώνει η καλοκαιρία για την περιοχή μας. Διακοπή νερού σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε νερό. Ανοιχτή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή, παραχώρηση κοινόξου των χώρων στο Δήμο της Πρέβεζας, πολλές συζητήσεις για, για την παραχώρηση του παλιού τελωνίου, τα μέτρα για την ευλογιά στα κάγκελα εκτινοτρόφια, εκτροπή αυτοκινήτου στο δρόμο Άρτας Φιλιππιάδας, νέα χορευτική χρονιά για τα τμήματα του Δήμου Πρέβεζας.

Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας, μιας από τις χαρακτηριστικότερες μορφές μετάνοιας της χριστιανικής παράδοσης. Την ίδια ημέρα τιμώνται μια διαφορετική Αγία, η Αγία Πελαγία ή Παρθενομάρτης, η Αγία Ταϊσία, της οποίας ο βίος έχει επίσης ως κεντρικό θέμα τη ριζική μεταστροφή, και ο Άγιος Φίλιππος, επίσκοπος Γορτίνης.

Η 8 Οκτωβρίου έχει μια συνήθιστη κοινή γραμμή. Η Πελαγία και η Ταϊσία δεν παρουσιάζονται από την παράδοση ως άνθρωποι που έζωσαν εξ αρχής έναν άμεμπτο βίο. Το ακριβώς αντίθετο. Η μνήμη τους διατηρήθηκε επειδή κάποια στιγμή άλλαξαν κατεύθυνση και ίσως αυτό είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο των ιστοριών του. Στην εκκλησιαστική αντίληψη ο άνθρωπος δεν ταυτίζεται για πάντα με το παρελθόν του. Γιορτάζει σήμερα η Πελαγία, αλλά να σας πω ότι εδώ στην περιοχή μας γιορτάζουμε την Πελαγία στις 4 Μαΐου, που γιορτάζει και το μοναστήρι στην Καστροσικιά.

Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, και κυρίως το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική και νησιωτική χώρα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά.

Σήμερα Πέμπτη, η μέρα ξεκινά έτσι με ήλιο, ωστόσο αργότερα από τα δυτικά θα έρθουν βροχές και πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες, Κέρκυρα, Ήπειρο, Αιτωλό, Καρνανία και αργότερα και σε άλλες περιοχές. Στα νοτιότερα τμήματα λίγες αραιές νεφώσεις. Οι νοτιάδες επικρατούν στα πελάγια. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενισχυμένοι περισσότερο στην περιοχή της Κέρκυρας. Όσο περνάει η μέρα, οι άνεμοι θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη, προκαλώντας τοπικές λάσποβροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία προσεγγίζει τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Από ο υδράργυρος στην ευρύτερη περιοχή θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή είναι μια μέρα που η χώρα εμφανίζεται χωρισμένη στα δύο. Θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, όμως αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά που θα δώσουν βροχές και πιθανές καταιγίδες σε Πτάνησο, Ήπειρο, Αιτωλό, Καρνανία. Από το απόγευμα σήμερα οι νεφώσεις θα αυξηθούν. Καθώς ένα νέο σύστημα από το Ιόνιο θα αρχίσει να πλησιάζει την περιοχή, η πρώτη ουσιαστική αλλαγή αναμένεται από σήμερα το βράδυ, όταν τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου. Αύριο Παρασκευή, όπως είπα, η μέρα θα ξεκινήσει με ανοίγματα με ήλιο, όμως όσο περνούν οι ώρες τα σύννεφα θα πυκνώσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στην ενδοχώρα, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν πιο γενικευμένο χαρακτήρα και θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται οι πιθανότητες βροχής στο βόρειο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, ενώ η αστάθεια θα είναι εντονότερη. Βροχές και καταιγίδες τώρα το Σάββατο θα επηρεάσουν την Ήπειρο και κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση. Παράλληλα θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται ήδη και στην Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα διακρίνουν την πιθανότητα προσέγγισης ενός περισσότερου οργανωμένου και ισχυρότερου συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βροχές σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Επειδή όμως η πρόγνωση αφορά αρκετές μέρες μπροστά, η ακριβής πορεία, η ένταση και οι περιοχές που τελικά θα επηρεαστούν δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένες.

αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, θα μας διχάσει ο καιρός. Στα δυτικά θα κρατάμε ομπρέλα βροχής και στα ανατολικά θα κρατάνε ομπρέλα θαλάσσης.

0: Ήδη η πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, μας είχε ενημερώσει ήδη από χθες ότι λόγω ότι θα έχουμε διακοπή υδροδότησης στη λεωφόρο Ειρήνης και στους δρόμους γύρω από αυτήν λόγω έκτακτης βλάβης. Μας είχε πει λοιπόν ότι η διακοπή θα διαρκούσε από τις 6 μέχρι τις 8 σήμερα. Βέβαια η ώρα κοντεύει 8.30, ακόμη η υδροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί, δηλαδή στην Πιτσαλδάρη που είμαστε εμείς δεν έχουμε νερό. Φαντάζομαι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα το νερό θα επανέλθει. Φυσικά και είμαστε υπέρ του να γίνονται οι εργασίες. Δεν ξέρω τι γίνεται στην λεωφορό, έτσι στην λεωφορό Ειρήνης, και πόσοι έχουν ή δεν έχουν νερό, γιατί εκεί κοντά έχουμε και ένα σχολείο. Κοινόχρηστη χώρη, κοινόχρηστη δημοτική χώρη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων. Γίνονται οι αιτήσεις για το 2027. Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η διαδικασία, ολοκληρώνεται κάθε τέλος του έτους. Γι' αυτό θα πρέπει οι επαγγελματίες του Δήμου, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν χρήση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Τώρα τι χρειάζεται? Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας είναι να μην υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για περισσότερες πληροφορίες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου της Πρέβεζας. Ο κύριος Καλυμάνης είναι ο αρμόδιος υπάλληλος. Μαζί μας περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 στην περιοχή του Φόρου βρίσκεται σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρο. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Onirom από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Onirom. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμα.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
15: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
16: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
17: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαρι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο αμφιθέατρο δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
18: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
19: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31-102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

43 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Σήμερα είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και το PrevzaToday.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Και διαβάζω: η θυμοτυπική επίσκεψη του πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας στο Δήμαρχο Λευκάδας. Σεβαστή Κωνσταντινίδη, τι απάντησε για την αποστολή στην Ιαπωνία, τις αναπλάνσεις και το κληροδότημα Παναγιά του Κομνηνού. Γιώργος Γαζής, 3 χρόνια μετά το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Ιδρύ, ακόμη δεν λειτουργεί. Σκληρή κριτική στο Δήμαρχο. Λιμάνι Βασιλικής, Αργυρός, χάνονται τα χρήματα της εκβάθυνσης, Σολδάτος, υπάρχει κίνδυνος απένταξης. Ανεπιτήρητα βοηθή, Τσιρογιάννης, δεν έχει περισυλλεχθεί κανένα εδώ και 3 χρόνια, σκληρός, υπογράφουμε με νέο συνεργείο. Αντώνης Περιδικάρης για παραλία Μήλο, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για πολυσύχναστη, πρέπει ο Δήμος να αντιδράσει άμεσα. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Ο Νίκος Γεωργάκος στον Πρίσμα. Χρειάζεται δυνατό ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία στην Πρέβεζα. Τι είπε για τη δική του υποψηφιότητα και τα μεγάλα έργα. Εκτροπή γεωταχή σε άβλακα 2 μέτρων στο δρόμο Άρτας Φιλιππιάδας. Πράσινο φως για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου Ζαλόγκου. Η Ιωνιώδος πέταγε με 249 χιλιόμετρα την ώρα. Το όριο ήταν 100. Πασόκ Πρέβεζας, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση την Κυριακή με την Άντια Γιαννακοπούλου. Ανθιαγγέλη στον Πρίσμα. Η Νικόπολη, UNESCO, τα μεγάλα έργα και οι αποκαλύψεις στον Άγιο Ανδρέα. Σημαντικές παρεμβάσεις στον Ιωχώρη. Προσοχή στα SMS για δίθεν πρόστιμα τροχέας. Νέα πάτη με δόλωμα το gov.gr. Τελειώνει η καλοκαιρία στην Ήπειρο, βροχές από Πέμπτη, καταιγίδες το Σάββατο. Νέα χορευτική χρονιά για το χορευτικό τμήμα του Δήμου της Πρέβεζας, το Σάββατο η πρώτη συνάντηση και ο γιασμός. Παλιότερο νέο Πρέβεζας, ικανοποίηση και ένα μεγάλο και τώρα τι, στο προσκήνιο ξανά η λέσχη αξιωματικών. Έως 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστων χώρων, διόδια ακτίου παρέμβαση του επιμελητηρίου, ζητά οριστική λύση. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24 ώρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.

talking. Μη ρωτάτε, ακόμη δεν έχει έρθει το νερό, ακόμη δεν αποκαταστάθηκε η υδροδότηση. Είχαμε ανακοίνωση χθες από τη ΔΕΙΑ ότι θα είχαμε διακοπή υδροδότηση στη λεωφόρο Ειρήνης και στους δρόμους γύρω από αυτήν από τις 6 έως τις 8 το πρωί. Είναι 9 παρά 10. Πιστεύουμε ότι σε λίγο καιρό, σε λίγη ώρα να το πω καλύτερα, θα αποκατασταθεί το θέμα, το πρόβλημα της υδροδότησης.

μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό έτσι και φιλικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες αν υπάρχουν και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο.

0: ταχύτητας, λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και... λουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Και είναι μόνο τα μέτρα ασφαλείας, θα πηγαίνει χωρίς να το καταλαβαίνει η πόλη στον προορισμό του. Νίκο Γεωργίου, ενδεχομένως μια καινούρια καριέρα στην τροχία σε περιμένει, φίλε μου. Δεν ξέρω, με χιούμορ πάντα. Διαλυματάκι εδώ, ο κύριος Γιαννίνης έρχεται για τις ειδησούλες.
17: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: City Student Hot Takes.
23: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
24: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
25: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
26: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
27: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο μουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Time out για Θράκον.
1: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων, στον οδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην Φιλολάο, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στη λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά στην εφημερίδα Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε την χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και τέρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε εχθές, υπογράφηκαν επιμέρους συμφωνίες με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους δύο άτομα που βρίσκονταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ρόφου επταόροφης πολυκατοικίας στο Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε στα θεμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Σέρρες. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο ζημιές κατά την πρόσκρουση. Παραγγελίες στην ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν δηλώσει κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Εν τω μεταξύ, τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από το 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά μέσα στον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα 12 αποφάσισαν οι αλληλείς. Οι αλληλείς λοιπόν διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, καθώς τους συζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σάλων Βίλπας με 95-93. Ενώ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9-4 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δαγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο εικονίδιο του καιρού.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στη GSP Γκατζονίκας μπορείτε να καλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο, από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα, είναι στον χώρο πάνω από 30 χρόνια, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην GSP Γκατζονίκας, κυρίες και κύριοι, θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. I would find a way out. I never thought
2: I'd hear my heart beat so loud. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ενημέρωση στο Πρίσμα, καθημερινά μαζί. Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε στην τοπική κοινωνία η είδηση της παραχώρησης του παλιού τελωνίου χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο της Πρέβεζας. Με τα θετικά σχόλια να κυριαρχούν, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι επιφυλάξεις για το πόσο γρήγορα και με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί τελικά το ιστορικό κίνητο. Παράλληλα, η εξέλιξη επαναφέρει δυναμικά τη δημόσια συζήτηση για την τύχη της πρώην λέσχης αξιωματικών. Το παλιό τελώνιο αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της πόλης και της σχέσης της με το λιμάνι. Για πολλές δεκαετίες φιλοξενούσε τις τελωνιακές υπηρεσίες σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική και επιβατική κίνηση του λιμένα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Τα τελευταία χρόνια το κτίριο παρουσίαζε έντονα σημάδια εγκατάλειψης, ενώ ο αύριος χώρος του χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως χώρος στάθμευσης. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στις αντιδράσεις που κάλεσε η ανακοίνωση. Ένα καλό νέο μετά από πολλά χρόνια, καιρός ήταν, καλύτερα αργά παρά ποτέ, είναι ορισμένα από τα σχόλια που καταγράφηκαν. Τώρα μαζί με την ικανοποίηση εμφανίζεται έντονα και η επιφύλαξη για την επόμενη μέρα. Πολίτες θέτουν το ερώτημα όχι μόνο τι θα γίνει το παλιό τελωνείο, αλλά κυρίως πότε θα γίνει, επισημένοντας ότι η παραχώρηση από μόνη της δεν αρκεί αν δεν ακολουθήσουν μελέτες, χρηματοδότηση, αποκατάσταση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και εδώ ακριβώς ανοίγει έτσι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην πόλη. Μεταξύ των προτάσεων που καταδίδεται δημόσια είναι η παλιά αγορά να αποκτήσει καθαρά πολιτιστικό χαρακτήρα. Η συζήτηση όμως δεν σταματά στο τελωνείο. Η θετική εξέλιξη παραφέρει σχεδόν αυτόματα το ερώτημα για την πρώην λέσχη αξιωματικών, ένα ακόμη εμβληματικό κτίριο σε κομβικό σημείο του παραλιακού μετόπου, το οποίο επίσης έχει απασχολήσει επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία. Τελωνείο και λέσχη είχαν βρεθεί στη δημόσια συζήτηση το 2024. Μάλιστα, η διεκδίκηση της λέσχης είχε συναντήσει τότε διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη μελλοντική χρήση της, μεταξύ άλλων και λόγω της παρέμβασης του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας. Το θέμα παραμένει επίκαιρο. Έτσι, μετά την οριστική εξέλιξη για το τελωνείο, εύλογα ενισχύεται η προσδοκία ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και για τη λέσχη. Μέσα από τα σχόλια των πολιτών αναδεικνύεται όμως και ένα ευρύτερο ζήτημα: η τύχη σημαντικών δημόσιων ακινήτων της Πρέβεζας. Δεν είναι μόνο το τελωνείο και η λέσχη αξιωματικών. Στη δημόσια συζήτηση επανέρχεται το κτίριο Αθανασιάδη, ακίνητα και χώροι που συνδέονται με το κάστρο του Αγίου Άνδρεα, καθώς και δημόσια κτίρια που για χρόνια παραμένουν χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, και η παραχώρηση του παλιού τελωνείου αντιμετωπίζεται από την τοπική κοινωνία ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα, όχι όμως ως το τέλος της διαδρομής.

0: αμερικανικό είναι.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Το ζήτημα της αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπροβάτων και τα μέτρα που εξετάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο το επόμενο διάστημα βρέθηκαν στο επίκεντρο σύντομο συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Επίρου κ. Καχρημάνης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σκηνά. Ο κ. Καχρημάνης μετέφερε στον Υπουργό τον προβληματισμό για τους γενικευμένους ελέγχους, ο οποίος προσανατολίζεται το Υπουργείο. Αν πρώτα δεν βρεθεί τρόπος να αποσαφηνίζεται η ασθένεια από τυχόν εμβολιασμός που μπορεί να έγιναν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ένα θέμα που απασχολεί τους κτηνοτρόφους, υπάρχει έντονη αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο για την έναρξη του προγράμματος των ορολογικών ελέγχων, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπονται 150 δειγματοληψίες, 153 κτηνοτροφικές μονάδες σε 9 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και στην Πρέβεζα. Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη ανασυγκία των κτηνοτρόφων. Παραγωγοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να εντοπιστούν αντισώματα τόσο σε ζώα που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό και σε ζώα που ενδεχομένως έχουν εμβολιαστεί παράνομα. Στον κτηνοτροφικό κόσμο κυκλοφορούν μάλιστα εκτιμήσεις για εκτεταμένη χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων το προηγούμενο διάστημα, με τους ίδιους τους παραγωγούς να φοβούνται ότι ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών.

Η αγωνία που εκφράζεται δεν περιορίζεται στην οικονομική επιβίωση των ίδιων των παραγωγών. Αντιμετωπίστηκε εξ αρχής σαν ένα πρόβλημα των ξενοτρόφων, λένε. Σαν να χάνεται απλώς ένας επαγγελματικός κλάδος. Ωστόσο, η κτηνοτροφία δεν παράγει απλώς εισόδημα, όπως τονίζουν, παράγει τροφή. Και όταν μια χώρα χάνει την παραγωγή της, δεν χάνει μόνο τους παραγωγούς, χάνει αυτάρκεια, επιλογές και ασφάλεια. Κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε το κόστος όλοι. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται και η ανακοίνωση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλήρισμα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό του βιοπαλλήλου κτηνοτρόφου κάτω τα χέρια από την κτηνοτροφία, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πολλά τα ερωτήματα για το νερό. Δεν έχουμε κάποια επιπλέον ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ξέραμε ότι η διακοπή θα είναι μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Κάντε λίγο υπομονή. Γίνεται αποκατάσταση της βλάβης και σε λίγο δεν θα... Έτσι θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κάνουμε όμως τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκιά είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στην GSP Καρτζονίκα, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Είναι στο χώρο περισσότερο από 30 χρόνια. Στην GSP Καρτζονίκα θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το νερό. Νομίζω σιγά σιγά θα αποκατασταθεί έτσι το πρόβλημα το οποίο υπήρχε με τη διακοπή της υδροδότησης. Η διακοπή της υδροδότησης έγινε λόγω των κάποιων εργασιών στη λεωφόρο Ειρήνης, γιατί υπήρχε βλάβη. Τα συνεργεία ξεκινήσανε νωρίς το πρωί. Είχαν πει ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί στις 8, αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα. Σημαντικό είναι να λύνονται τα προβλήματα με τις βλάβες. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με επικεντρωτό το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα γίνει την Κυριακή σε 11.30 το πρωί στη Θεοφάνεια. Κεντρική ομιλήτρια, η βουλευτής του δυτικού τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. Βασικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση και συζήτηση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Ομαρχιακής Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα. Στόχος είναι η παρουσίαση των θέσεων του κόμματος αλλά και η ενίσχυση του διαλόγου με τους πολίτες πάνω σε ζητήματα που απασχολούν έτσι την τοπική κοινωνία και τη χώρα. 11.30 ώρα την Κυριακή το πρωί στην αίθουσα της Θεοφανίου.

το πράσινο φως για την ιεροπή των εργασιών συντήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση στο μνημείο του Ζαλόγκου στην Καμαρίνα έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, εκκρίνοντας τη σχετική μελέτη της περιφέρειας Ηπείρου. Η απόφαση αφορά παρεμβάσεις στο μνημείο, στον περιβάλλοντα χώρο και στη διαδρομή πρόσβασης. Προβλέπεται η συντήρηση και επισκευή του μονοπατιού με χρήση φυσικής πέτρας της περιοχής, καθώς και η αποκατάσταση του λιθόστρωτου του πλατώματος στο σημείο που καταλήγει η διαδρομή. Θα καθαριστεί ο χώρος όπου απαιτείται. Προβλέπεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για την τροφοδοσία του φωτισμού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την παρακολούθηση της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι καμία πρόσθετη εργασία δεν θα γίνει χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. Εγώ να πω ότι η έγκριση της μελέτης αποτελεί έτσι το επόμενο βήμα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο μνημείο του Ζαλόγκου με στόχο τη συντήρηση και την καλύτερη πρόσβαση στο χώρο.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

Πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στον Πρέβεζα Today. Ξεχωρίζει η συνέντευξη του Μιλτιάδη Κλάπα στο Πρέβεζα Report. Η Πρέβεζα είχε καταλήψει τις κατακτήσεις της, είπε ο πρώην δήμαρχος Πρέβεζας, μιλώντας στο Πρέβεζα Report. Να πούμε ότι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός για την Γέννη Ακτή, ζητώντας από την σημερινή Δημοτική Αρχή να αναστείλει την πρότασή της και να αναζητήσει λύση για τη διατήρηση του κοινόχρηστου του χώρου της περιοχής. Παράλληλα μίλησε για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, τον πολιτικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ και τις συζητήσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην αυτοδιοίκηση ως υποψήφιος. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο prevezatoday.gr για όσα είπε ο πρώην δήμαρχος Πρέβεζα στο Πρέβεζα Report. Άλλη μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αυτή του Γιώργου Ντόσκα. Από τον Νοέμβριο κάθε Κυριακή μπορεί να είναι Κυριακή εκλογών. Τι είπε για τον Σπυρόπουλο, ψηφοδέλτιο Πασόκ και την έδρα στην Πρέβεζα. Αλλά ενδιαφέρον έχει και η συνέντευξη της προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας της κυρίας Αγγέλη, που μίλησε για την Νικόπολη, την UNESCO, τα μεγάλα έργα και για τον Άγιο Ανδρέα. Έχετε πράγματα να διαβάσετε σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα, όπως και η συνέντευξη του Δημάρχου, του κυρίου Νικού Γεωργάκου, στον Πρίσμα, στον 91,6 και στο Βασιλείο Άνω, ότι η Πρέβεζα χρειάζεται μάλλον η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ένα δυνατό ψηφοδέλτιο στην Πρέβεζα. Τι είπε για τη δική

ξέραμε λοιπόν ότι ξεκινάνε οι χορευτικές χρονιές σε όλους τους συλλόγους, σε Πρέβεζα, Πάργα και Ζήρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι σχεδόν όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην πόλη της Πρέβεζας αλλά και στην περιφέρεια έχουν δημιουργήσει χορευτικά τμήματα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπετε και τις ανακοινώσεις για την έναρξη των μαθημάτων. Νέα χορευτική χρονιά και για το χορευτικό τμήμα του Δήμου της Πρέβεζας, η πρώτη συνάντηση των μελών και η καθιερωμένη τελετή αγιασμού θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο πρώτο γυμνάσιο της Πρέβεζας. Αποτελεί έτσι την αφετηρία μιας νέας χρονιάς με επικεντρό την παράδοση και το χορό, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τη δραστηριότητα των χορευτικών τμήματων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν για παιδιά ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, καθώς και στους χώρους που θα γίνονται τα μαθήματα. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου της Πρέβεζας 2682-025-325. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση των Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την ενημέρωσή σας. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: έκταση σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.

0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: έως τα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρητα χελμός, μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας, μόνο 3,99 το κιλό. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Διαφορετικά για τη στην Ελβιάν.

0: χρήση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Φιλολάου, στην κάθοδο της Μεσογείου, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, αν δεν διευθυνθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε χθες, υπογράφηκαν επιμέρους συμφωνίες με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη χώρα μας ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων σε πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών, 6 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ 7 παραμένουν εγκλωβισμένοι. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τον οδηγό αυτοκινήτου, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Έρες. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους στη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Το νέο σχέδιο νόμου έχει βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ξεκινά με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση λαμβάνουν SMS με παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Όλοι οι πολίτες μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 τη Φενέρμπαχτσε.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: νέοι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο ενδεχόμενο κρίσης, εκεί το μήνυμα ήταν καλό.
2: Νομίζω ότι με τη συνέντευξη στην Καθημερινή του ο κύριος Ρούμπιο είπε ίσως και πιο σημαντικά θέματα και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα σε σχέση με τις δηλώσεις οποίες έκανε, που και οι δηλώσεις μια χαρά ήταν, για να τα λέμε, με αποκορύφωμα την πνίκα, θα το πούμε στην συνέχεια. Αλλά νομίζω λέγοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση. Το καλώδιο είναι σημαντικό και για εμάς στο ενεργειακό πεδίο. Και θα γίνει. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει άγκυρα. Ο κύριος Ρούμπι έτσι κι αλλιώς ήταν από τους νομοθέτες όταν ήταν στη Γερουσία για την μη πώληση των F-35 στην Τουρκία από τη στιγμή που είχε τους S-400. Το επαναλαμβάνει και εδώ. Και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη, ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα που έχει χτίσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τη στενή του φιλία, την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
1: Είναι σαφές. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Αμερική δεν αντιμετωπίζει το καλώδιο σε ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο, αλλά είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας που είναι πολύ σημαντική και για την Ουάσιγκτον. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν, είναι σημαντική η συνέντευξη του στην Καθημερινή, γιατί όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις που κάναν χθες το πρωί, ήταν λίγο βρείτε τα μόνοι σας. Καταλαβες.
2: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε στην συνέντευξη αυτό που πολλές φορές και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει είτε να ακούσει είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ότι μερικά πράγματα δεν λύνονται δημόσια ούτε με φωνές, ότι χρειάζεται και μια διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
1: Ναι, βέβαια δεν το πει, δεν θα μπορούσε να το πει έτσι σε καμία περίπτωση, και εμείς ελπίζουμε από αυτή την επίσκεψη να υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό, έτσι ώστε ο Ερντογάν να μην ανεβάσει τους τόνους όταν θα έρθει η ώρα του καλωδίου. Απλώς αυτή η φράση του, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση και είναι ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Το διεθνές δίκαιο όμως είναι με το μέρος μας, ξεκάθαρα.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, έχουμε να κάνουμε μια διακυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατοπιστεί από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού.
1: Yeah.
2: Και αυτό παίζει τον ρόλο του. Αλλά στην διπλωματία πίσω από τις κάμερες, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που έχω καταλάβει εδώ και καιρό, ότι ακόμη και η υπόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας, το ότι βγήκε προς τα έξω και μετά πήγαινε και πάει όλο και πιο πίσω η κατάθεσή του, η ψήφισή του από την τουρκική εθνοσυνέλευση, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
1: Ναι, να δούμε πότε θα έρθει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έρθει, θα είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν να μην το φέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα προκληθεί μεγάλο σούσουρο. Κέρδισε και αυτή τη φωτογραφία που ήθελε στην πνίκα, έτσι.
2: Νομίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, γιατί όλοι πλέον και στα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρεται σχεδόν παντού ότι στην ουσία η εικόνα από την πνίκα είναι η αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 28 από τον κύριο Ρούμπιο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε την πνίκα κάνοντας μια ομιλία που πολλοί Έλληνες δεν θα την έκαναν, όχι γιατί δεν τα πιστεύουν, αλλά ίσως και να μην μπορούσαν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια όπως τα συνέδεσε με αυτόν τον τρόπο στην ομιλία του, με φόντο την Ακρόπολη, και θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι στο δικό του πολιτικό μέτρο, αυτό θα προκαλέσει και συζητήσεις φαντάζομαι και πολιτικές στη χώρα μας, στο δικό του πολιτικό μέτρο, στη δική του ατζέντα, θεωρεί την εικόνα της Ακρόπολης και την ομιλία στην πνίκα την απαρχή της δικής του ατζέντας για μια δύση που θα επανακτήσει τον έλεγχο που ο ίδιος θεωρεί ότι χάνει.
1: Θέλει λοιπόν να είναι ο επόμενος στην ηγεσία, προφανώς. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτές οι προκριματικές εκλογές στην Αμερική για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως και από τους Δημοκράτες. Είχαμε και το δείπνο χτες αργά σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. Ήταν 50-60 άτομα.
2: 60 καλεσμένοι ήταν.
1: 60 καλεσμένοι.
2: Ήταν πολιτικοί, ήταν επιχειρηματίες, είχε δώσει προσοχή προσκλήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε δώσει και η Αμερικανική πλευρά τους δικούς της προσκεκλημένους σε αυτό το δείπνο, προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο χαλαρές συζητήσεις σχέση με τα όσα προηγήθηκαν το πρωί, χωρίς να λείπουν και οι πολιτικές κουβέντες στα τραπέζια τα οποία ρωτώντας οι οποίες είχαν στηθεί με θέα την Ακρόπολη πάλι και την πλάκα.
1: Στην κεντρική ρωτώντα σαφώς διαβάζω ήταν ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος, η πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης. Τι φάγανε? Προζυμένο ψωμί βεβαίως, ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού, υπήρχαν και ψάρι για όποιον ήθελε και ένα γλυκό με αχλάδι.
2: Θυμάσαι που λέγαμε χθες εδώ θα έχει και ψάρι και κρέας? Έχει και ψάρι και κρέας. Και μια και μιλάμε και αναφερθήκαμε στην πνίκα με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 1838. Τότε την πνίκα είχε επιλέξει για να απευθυνθεί στους νέους για τον αγώνα στην ανεξαρτησία και να τους καλέσει να στηριχθούν στην παιδεία και την Ομόνοια, ο Θόδωρος Κολοκοντρώνης.
1: Αυτή θα ήταν ωραία φωτογραφία να μπορούσε να την έχεις, ε. Η ερώτα είναι πολύ πλούσια και σήμερα. Ξεκινήσαμε βεβαίως με τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη με καλό ταμείο για την Ελλάδα. Αλλά έχουμε και τον εξώστη μας, Γιάννη.
2: Για πάμε σιγά σιγά.
1: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Καντέλη
2: και τον Αντώνη Τζολέτο.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Δήμητρα Σαματίου στον ήχο. Στο skyradio.gr στείλτε μας ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Και στο Viber 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και τις πολύ ωραίες μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
2: Μόνο ένας έφυγε λίγο νωρίτερα από το δείπνο χθες, ο κύριος Δένδιας, γιατί είχε γενέθλια. Οπότε έπρεπε να πάει να σβήσει και κεράκι με τη σύζυγό του.
1: Εντάξει, τα γιόρτασε διπλά τα γενέθλια του. Δεν είναι καλά τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, Γιάννη. Τι συμβαίνει?
2: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε. Ποιοι τα λένε όμως αυτά? Οι αντίπαλοι του κυρίου Δούκα τα λένε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα λένε επειδή περπατάνε και σκοντάφτουν ή επειδή έχουν στο μάτι το Δήμαρχο Αθηναίων για κάποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω. Ποιος να το πει αυτό? Ποιος να το πει? Άκουσου.
3: Έχει δυσκολέψει κάτι πάνω. Πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
2: Αβάσταχτη καθημερινότητα στην Αθήνα. Από τότε που βγήκε ο Δούκας.
1: Τι λες, θα τσιμπήσει ο Δούκας να απαντήσει
2: στον κύριο Ανδρουλάκη? Ναι. Θα τη φυλάει, εγώ πιστεύω.
1: Θα τη φυλάει, θα απαντήσει τώρα κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή.
1: Θα απαντήσει αλλιώς για τα πεζοδρόμια.
2: Δεν το έχει πει και λίγα ως τώρα.
1: Όχι.
2: Οπότε τα έχω πει τώρα, δεν απαντήσω πάλι.
1: Το έγινε χθες στο συνέδριο του Βήματος και το κρατήσαμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Αν πεις ότι ήταν αιχμή του κυρίου Ανδρουλάκη για τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας πάντως προχθές βρέθηκε σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς και υπόθηκαν πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα, αλλά είπε κάτι για την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός.
2: Άκουσα.
4: Πρέπει να είμαστε καθαροί. Ήτανε λάθος. Χρησιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε. Το 2013 είχε εκλεγεί. Προχωρούσε ήδη η συγκυβέρνηση με το λαό. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Δούκας. Βέβαια, τότε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται είναι προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης. Όταν διαφώνησαν με το λαός, το οποίο δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, αποχώρησαν. και μετά εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία αφού ψήφισαν.
1: Είχε φοβερό παρασκήνιο τότε. Είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ήταν πολύ έντονες εκείνες τις εποχές. Απλώς δεν θυμάμαι αν έχει τοποθετηθεί ποτέ ο κύριος Ανδρουλάκης για εκείνη την εποχή σε σχέση με, με τη συγκυβέρνηση.
2: Νομίζω έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν ο κύριος Ανδρουλάκης. Η γενικώ συγκυβέρνηση ήταν λάθος για το Πασόκ. Η βασική ζημιά του Πασόκ δεν έγινε από το κομμάτι της συγκυβέρνησης με το λαός. Έγινε και μόνο από τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μετά ταυτίστηκαν τα δύο κόμματα και το Πασόκ στις εκλογές που ακολούθησαν είχε πάρει γύρω λίγο πάνω από το 4%.
1: 4,6. Και αυτός είναι.
2: Γιατί έγινε ο άλλος πόλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
1: Αυτός είναι ο φόβος που εκφράζουν πολλοί, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την ξαναπατήσουμε έτσι και να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον μας ζητηθεί, αν και εφόσον προκύψουν αυτές οι συνθήκες. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που άνοιξε πάλι ο κύριος Λούκας. Ξέρει να ανοίγει κουβέντες.
2: Και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να κόψει κάθε γέφυρα ή κάθε σενάριο, κάθε συζήτηση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από δική του προτροπή αυτό το έχει ψηφίσει το Πασόκ στο συνέδριό του ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο φόβος του.
1: Ναι, είναι κάτι που το ήθελε πολύ. Είναι κάτι που προφανώς και η πλευρά της ηγεσίας το υιοθέτησε γιατί ήθελε να έχει ένα ήσυχο συνέδριο και το κατάφερε. Είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Από εκεί πέρα, σε σχέση με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είναι μια κουβέντα που την επαναφέρει συνεχώς ο κύριος Δούκας.
2: Απλώς όλοι οι άλλοι που την επαναφέρουν, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης είτε ο κύριος Τσίπρας, την επαναφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πάνω από αυτόν από τον οποίο θα συνεργαστούν. Γιατί αν είσαι από κάτω, δεν είναι τόσο βολική η συνεργασία, γιατί στην ουσία σε καταπίνει αυτός που σε έχει κερδίσει τις εκλογές.
1: Νόμος.

0: Και ο κύριος, και πάμε και τώρα στη δεξιά πολυκατοικία. Όχι πολυκατοικία, γιατί αφορά έσω Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε τις αιχμές που είχε αφήσει για τον κύριο Δένδια. Mm-hmm. Βγαίνει χθες το Open, λέει, εγώ για τον Δένδια.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αδερφός.
2: Τι κόντρα να έχουν τον κύριο Δένδια. Εγώ πολιτεύομαι στην Βόρεια. Είναι ο κύριο Δένδια στην Νότια. Δεν έχω καμία κόντρα τον κύριο Δένδια. Εγώ δεν έχω κόντρα τον κύριο Δένδια. Πάρα πολύ συμπαθή μου. Είναι κύριο, είναι ευθυντενή, πολύ ωραίο. Μια χαρά. Κάνα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
0: Είχε και γενέθλια αυτό ο κύριο Δένδια. Δεν ήθελα να τον κακοκαρδίσει ο κύριο Δένδια.
1: Γι' αυτό το είπε έτσι.
0: Ευθυντενή. Όχι ότι έχει προβλήματα, όχι ότι υπάρχει κόντρα εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Μίλησε γενικά για αυτούς που λείπανε. Μίλησε και για κόσμο που έλειπε. Δεν μίλησε για τον κύριο Δένδια. Και εσύ τώρα αμέσως.
0: Κακοήθεια να το προσωποποιήσει.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι αμέσως να το πάρουμε, να το κάνουμε μεγάλο θέμα. Έχουν πέσει καθόλου τα πνεύματα στη Νέα Δημοκρατία με τα περί αλαζονίας και αυτά που είχε φέρει την κουβέντα η κυρία Μακογιάννη?
0: Νομίζω ότι ξέρεις, όλο αυτό έγινε όταν χόρευε, όταν έλειπε ο γάτος. Όταν έλειπε ο γάτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπαμε Μητσοτάκης, τα ποντίκια εδώ χόρευαν, έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε. Μετά από αυτά που είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω έχει κλείσει. Mm-hmm. Και έχουν μαζευτεί και είναι και πολύ προσεκτικοί και αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε δημόσια. Δεν σκέφτονται τι ατάκα θα πούν το βράδυ και ας το πάρει ο χάρος αρκεί να παίξω. Και έχει μαζευτεί και η εσωτερική κουβέντα δημοσίως στο παρασκήνιο, προφανώς πηγαίνοντας και σε εκλογές, έχοντας και τη μάχη του Σταυρού στις ίδιες περιφέρειες. Κάποιοι, προφανώς όλα τα κόμματα, υπάρχουν έρηδες, κόντρες. Το θέμα είναι πόσο αυτές θα ξεφεύγουν από το μέτρο και θα βγαίνουν στην επιφάνεια προκαλώντας πρόβλημα στο κόμμα τους.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση, γιατί σίγουρα βλέπουν και οι βουλευτές ότι δεν θα έχουν μπροστά τους ένα 2023. Δεν θα βγουν τόσοι πολλοί στην κάλπη. Οπότε κάποιοι θα χάσουν τις έδρες τους. Άρα λοιπόν τα τζατζαρίσματα σε πολλές περιφέρειες που έχουν κάποια στιγμή πει να τα πούμε έτσι, να τα δούμε για όλα τα κόμματα. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Νομίζω αφήσουμε λίγο χρόνο γιατί θα αναπτυχθούν. Θα βγουν και άλλες κόντρες.
1: Σοπά, εννοείς
0: και,
1: μέσα.
0: Και θα δώσουν και αφορμές αυτοί που είναι στις ίδιες περιφέρειες με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Τουλάχιστον, Γιάννη μου, έχουμε προεκλογική περίοδο και έχουμε πολύ ωραία βιντεάκια από τους υποψηφίους.
0: Άρα θα πάμε στο τελευταίο ηχητικό.
1: Και το καλύτερο.
0: Και το καλύτερο, ο κύριος Πανάκης.
3: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αστεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει σπανάκι.
0: Όλος αυτός έχει καταστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει την ακέραιη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στα social media των πολιτικών. Έκανε την καμπάνια του 23, σάρωσε, αλλά την έκανε επαγγελματικά, την έκανε με μηνύματα πάντα και τώρα θεωρούν όλοι οι πολιτικοί ότι θα πω ένα αστείο στο TikTok και έτσι θα κερδίσω ψήφους από τους νέους.
1: Τι βίνει κύριος Πανάκης.
0: Στα Νότια.
1: Νότια προαστία που ψηφίζω και εγώ μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο δεν θα το ψηφίσω.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό να σας πούμε εμείς πως υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί. Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα δημιουργούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης τριών γεωταχή αυτοκινήτων. Παραμένει αυξημένη κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό ενίκων από 7-όροφο κτίριο που κατέρευσε μερικώς στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Στους 8 ανέρχεται πλέον οι άνθρωποι που έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 6 ατόμων. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για μας το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αφού εκρήθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας, 2 κατηγορουμένοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Προηγήθηκε μακράπινικη διαδικασία για την απόφαση αυτή που ελήφθη 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του Πασόκ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος.
1: Γιάννης Καντέλης στα μικρόφωνα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και ο Γιώργος από το Γαλάτσι έχει μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμη είναι για λόγους ασφαλείας. Πόσο δύσκολο, λέει, είναι τον κάθε επίσημο να τον παίρνει ένα ελικόπτερο από το αεροδρόμιο και να τον φέρνει στο προάβλιο της Βουλής. Έτσι δεν θα ταλαιπωριόμαστε όλοι. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Και έτσι που οι δρόμοι κλείνουν, ούτε τα μποτελιαρίσματα σε Αττική Οδό Εθνική για να έρθει κάποιος από το αεροδρόμιο, ούτε τίποτα.
1: Νομίζω πως συμφωνούν οι πάντες μαζί τώρα με αυτή την ιδέα.
0: Ειδικά όσοι είναι στο δρόμο τώρα μποτελιαρισμένοι.
1: Ναι, ή να τον αφήνει στο προεδρικό μέσα στον κήπο να φτιάξουν ένα ειδικό χώρο εκεί στον κήπο που είναι μεγάλο, σαν ελικοδρόμιο για να, και να πηγαίνει πάντα εκεί πέρα.
0: Φαντασία θέλει, Αντώνη μου, λύσεις υπάρχουν.
1: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό. Εμείς να πρωτοτυπήσουμε. Και ο παλαιοφιλελεύθερος μας γράφει εδώ πέρα για το θέμα που βάλαμε πριν με τα πεζοδρόμια, ότι αναφέρεται ο Ανδρουλάκης στην κεντρική τη κυβέρνηση, λέει, γιατί τα πεζοδρόμια τα φτιάχνει ο κάθε δήμος, αλλά στέλνει το λογαριασμό στους ιδιοκτήτες. Πάντως, λέει, ως κάτοικος του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, διαπιστώνω πως η γενικότερη κατάσταση με τον Δούκα είναι χειρότερη από ό,τι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Μπακογιάννη.

0: να επανέλθουμε στα του Ρούμπιο Γιάννη.
1: Ναι, γιατί είναι μέρα αποτίμησης των όσων συνέβησαν χθες εδώ στην Αθήνα. Πολλές αγκαλιές με τον κύριο Γεραπετρίτη έβλεπα τον κύριο Ρούμπιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Ήταν και στη Γερουσία όταν είχε κάνει την ομιλία ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Και μάλιστα χθες. Σημασία της εικόνας στο σαλονάκι που υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο, στο τραπεζάκι ανάμεσά τους, ήταν η φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη να απευθύνεται στην Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Επίσης και όταν ξεναγούσε ο Γεραπετρίτης το Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτό που είπες θες, τον είχε από τον νόμο συνέχεια.
1: Ναι. Νομίζουμε ότι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά ψύχρεμη και καλή αποτίμηση χθεσινής ημέρας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδατε εσείς τη δική σας ματιά χθες στην Αθήνα και από αυτά που υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες και δεν ξέρω αν έχετε και μια εικόνα για το γενικότερο κλίμα των συναντήσεων που έγιναν.
2: Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Θεωρώ ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικώς είναι μια πολύ θετική επίσκεψη από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ελέγχει τα πράγματα στην Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφασίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για τα μικρομεσαία θέματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όχι για τα μεγάλα, για τον πόλεμο ας πούμε, για το Ιράν, αλλά για τα άλλα, ήρθε στην Ελλάδα, έχει μια πολύ καλή εικόνα της θέσεως της Ελλάδος, δεδομένης της ίδιας της δικής του απόψεως που στηρίζει θερμά το Ισραήλ, βλέπει την Ελλάδα εξαιρετικά θετικά ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συμφωνίες που έγιναν και από όσα ελέγχθησαν. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, τα αμυντικά πείτε ότι γίνονταν. Τα ενεργειακά είναι κάτι καινούριο. Τα θέματα ασφαλείας, τα οποία συζητήθηκαν, επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικά, γιατί έχουμε κλείσει 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου και την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αλλά η περιοχή μας εξακολουθεί να είναι σε φάση ρευστότητας.
0: Κύριε Συρίγο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ είναι το καλώδιο, γιατί είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύετε πως σχέση με το καλώδιο πήραμε καλά μηνύματα?
2: Λοιπόν, εδώ να διευθύνσουμε 2 πράγματα. Φανταστείτε να υπάρχει διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και να πάει ο Ρούμπιο στη Γαλλία και να εκφραστεί αρνητικά κατά τη Γερμανία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα περίμενα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει και να κατονομάσει ρητό στην Τουρκία, γιατί αρκετοί συμπατριώτες μας λένε δεν πήραμε το σωστό μήνυμα κτλ. Πέρασε όμως μήνυμα προς την Τουρκία. Τους είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με απειλές και με πολεμικά μέσα, λύνονται μέσω της διπλωματίας. Διότι, άμα δείτε αντικειμενικά, τι έχει συμβεί παγκοσμίως, έχει συμβεί ποτέ επεισόδιο για πόντιση καλωδίου? Υπάρχουν χιλιάδες καλώδια στους ωκεανούς. Ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο. Είναι όλες αυτές οι περιοχές οριοθετημένες? Όχι. Οπότε το μήνυμα που πέρασε είναι μη σηκώνετε τόσο πολύ τους τόνους. Λύστε το με χαμηλούς τόνους το πρόβλημα. Βρείτε τα διπλωματικά, όχι με στρατιωτικά μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που εγώ κατέγραψα.
1: Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να ρίξει τους τόνους ή μέσω αυτής της διπλωματίας η Τουρκία θα επιχειρήσει να πει ότι δεν ανεβάζω τους τόνους, δεν απειλώ με πόλεμο, αλλά θέλω και αναγνώριση των δικαιωμάτων που εγώ θεωρώ ότι έχω?
2: Σαφώς θα το πει αυτό η Τουρκία, αλλά το 80% των θαλασσών και των ωκεανών είναι μη οριοθετημένες περιοχές και καλώδια μπαίνουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, διότι θεωρείται η πιο ήπια χρήση των ωκεανών και των θαλασσών, για την οποία δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, το πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε εμέσως. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία είχε πει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έφερνε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω ακούσει κάτι τις τελευταίες ημέρες από τους Τούρκους. Έχουμε ήδη 8 Οκτωβρίου, θα μου πείτε έχουμε 22 ημέρες να το δούμε. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι, επομένως κάποιο μήνυμα έχει πάρει η Τουρκία. Κάτι έχει καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το καλό σενάριο για μας τώρα ή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι ενδεχομένως με τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και τον Ερντογάν είναι να υπάρχει και μια παρασκηνιακή μεσολάβηση από τη ΣΥΠΑ έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς προβλήματα.
2: Τι μήνυμα, δεν νομίζω αν θα υπάρξει παρασκηνιακή μεσολάβηση σε αυτό το θέμα. Το μήνυμα δόθηκε. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρέσβης σαφώς μπορεί να πει φερθείτε με ηρεμία. Να σας πω κάτι άλλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να βλέπουμε διεθνή πρακτική, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Ποντίζεται καλώδιο. Τι κάνει το κράτος που θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματά του, σωστά ή λανθασμένα. Στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση. Δεν στέλνει πολεμικά. Θέλει να στείλει ένα πιο βαρύ μήνυμα. Στέλνει στην περιοχή ένα σκάφος και παρακολουθεί την πόντιση του καλωδίου. Ως εκεί. Η Τουρκία, σας θυμίζω, έστειλε 5 πολεμικά έξω από την Κάσο. Η υπερβολή. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πάει και κάπου αλλού. Κάποιοι οδηγούν την τουρκική πολιτική σκηνή σε ακραίες καταστάσεις. Χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στο διακύβευμα. Δηλαδή δεν είναι το διακύβευμα, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα αν περάσει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια τα τελευταία 20 χρόνια από την περιοχή χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Πιστεύετε ότι επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην σχέση, την άποψη του κυρίου Ρούμπιο για τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις για το Ισραήλ, πιστεύετε ότι και η αναφορά του στο σχήμα 3-1 παίζει ρόλο στην ενδυνάμωση αυτής της συμμαχίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς που ναι μεν θέλει την Τουρκία στην αποδόπλευρα του ΝΑΤΟ προς την Δύση, χωρίς όμως να δέχεται τον ρόλο του ΝΤΑΗ που θέλει η Τουρκία για τον εαυτό της στην περιοχή.
2: Εγώ βλέπω ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζώνη της ειρήνης η οποία τελειώνει εκεί που είναι η Ελλάδα και η ελεύθερη Κύπρος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ζώνη του πολέμου. Αυτή η ζώνη της ειρήνης είναι ζώνη σταθερότητας και ασφάλειας. Και αγγίζει αυτές τις περιοχές που ενδιαφέρουν το Ρούμπιο. Άρα έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθούν αυτές τις περιοχές της ζώνης της ειρήνης. Και δεν είναι μια παθητική κατάσταση, δηλαδή είμαστε η ζώνη της ειρήνης. Τα γεγονότα που έγιναν το Μάρτιο έδειξαν έναν άλλο ρόλο της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτονόητα πήγε να καλύψει αμυντικά την Κύπρο, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, καλύπτει εν μέρη αμυντικά τη Σαουδική Αραβία, προσέφερε στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό δείχνει μια Ελλάδα η οποία είναι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Και αυτό μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε φάσεις τέτοιας φοβερής ρευστότητας όπως αυτή που περνάμε. Αντιθέτως η Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή οι δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ, οι οποίες ενοχλούν 100% το Ρούμπιο, έχει μάλιστα εκφραστεί για αυτό το θέμα. Όλη αυτή η στάση της δεν δείχνει ότι την κατατάσσει στον παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και με την ομιλία του κύριου Ρούμπιο, να κλείσουμε ένα σχολείο σας γι' αυτό, στην ΠΝΙΚΑ, υπάρχει μια συζήτηση ότι έβαλε με έναν άλλο τρόπο την ατζέντα MAGA, την ατζέντα Τραμπ για την Δύση και τις σχέσεις των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς την ακούσατε αυτήν την ομιλία?
2: Ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν καθαρά στο αμερικανικό κοινό. Δεν απευθυνόταν σε εμάς, δεν απευθυνόταν στους Ευρωπαίους. Απευθυνόταν καθαρά στο ευρωπαϊκό κοινό. Δηλαδή, ο Ρούμπιο είναι σαφές ότι έχει το μάτι του στην επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο από τη σκληρή ομάδα του Τραμπ, γιατί είναι στην πολύ σκληρή ομάδα του Τραμπ, είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι εκλεγμένος, είναι αυτόφωτος, δεν είναι ετερόφωτος. Ήταν γερουσιαστής πιο πριν. Ήταν στην προηγούμενη τετραετία του Τραμπ γερουσιαστής, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Από τότε που τον έβαλε υπουργό εξωτερικών, έχει ανέβει και στην εκτίμηση του Τραμπ, αλλά είναι και παράγοντας πλέον μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει πάρει και θέση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Να σας θυμίσω πάλι ότι στην πρώτη περίοδο Τραμπ αλλάξανε 4 συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας και αλλάξανε 2 υπουργούς εξωτερικών και είχαν και έναν υπηρεσιακό. Και έχουμε ένα Ρουμπίο ο οποίος κρατάει και τις 2 θέσεις από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας Τραμπ με επιτυχία θα έλεγα. Άρα είναι ένα πρόσωπο που παίζει πολύ σοβαρά για διάδοχους του Τραμπ. Έναντι του εντός εισαγωγικών φυσικού διαδόχου του Τραμπ, του J.D. Vance, και λέω φυσικού διαδόχου γιατί είναι ο αντιπρόεδρος. Οπότε ως αντιπρόεδρος υποτίθεται ότι αυτός θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο. Επομένως το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ αυτών των δύο. Εκεί εντάσσω και την ομιλία στην Πνίκα. Ήρθε από έναν εμβληματικό χώρο με την Ακρόπολη από πίσω, με τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος, όπως αυτός θα αντιλαμβάνεται τέλος πάντων, και πέρασε τα μηνύματά του προς την Αμερική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: ευχαριστούμε,
1: κύριε
0: Συνήγο. Γεια σας.
1: Εγώ.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Enter Soft One.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: και πληκτρολογώ Αντώνης στον υπολογιστή, κυβέρνηση. .gr.
1: Και το σου βγαίνει.
0: Και με το πληκτρολογώ αυτή τη διεύθυνση και πατάω Enter, μου εμφανίζει το λογότυπο της Ελλάς.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Να δοκιμάστε το.
1: Κυβέρνηση με AI.
0: KAI, ναι.
1: KAI.
0: Την πιο απλοποιημένη μορφή όπως το ακούτε. Κυβέρνηση.gr. Και σου βγαίνει το λογότυπο της Ελλάς. Ετοιμάζονται.
1: Αυτό λειτουργεί.
0: Βιάζονται. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λειτουργεί.
0: Σε λίγο θα περάσουν και υπουργούς.
1: Στο υπησυνείδητο σου περνάει αυτό. Άμα πάει κανείς και το κάνει, να δει, ας πούμε, τη σύνδεση της κυβέρνησης, σου βγαίνει Τσίπρα.

0: περιγράφει ημερομηνία, δεν το έχω μπροστά μου. Θα το βρω αύριο και θα σου πω.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα προς διερεύνηση. Έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό.
0: Ή κάποιος ήθελε να τρολάρει.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ
1: το πιο πιθανό.
0: Κάνει πλάκα. Αλλά είναι ωραίο. Κυβέρνηση.gr, το λογότυπο της Ελλάς. Πρέπει να γράφει ερχόμαστε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει να το συμπληρώσουν.
0: Ναι, κάπως λίγο να το, να το φτιάξουν. Ερχόμαστε. Ή να πει Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ψάχνω υπουργούς. Βιάζεται. Άμα βιάζεται, μήπως βγάλει άκρη έτσι.
1: Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο το καταλαβαίνουμε από τα πάνελ, τα πρωινά πάνελ όπου έχει ξεκινήσει ο χαμός, Γιάννη.
0: Ξύλο.
1: Ξύλο,
0: ξύλο. Εισαγωγικά πάντα.
1: Εντάξει, πάντα σε εισαγωγικά.
2: Σεβάστηκε τα πολιτικά πάντως κόμματα τα οποία αλλάζει σαν τα πολύ ωραία φορέματά της.
3: Κάνετε φθηνό, κάνετε φθηνό λαϊκισμό και τη δίδεστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
2: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει. Τον κύριο Τσίπρα που αδειάσατε και λέγατε ότι έκανε το κόμμα Χούντα, ότι έχει αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ότι έγινε, ότι κάνατε την συγκέντρωσή σας σε μπουζουξίδικο, μετά πήγατε στον κύριο Κασελάκη, μετά αφήσατε τον κύριο Κασελάκη.
3: Καλά κάναμε και τον κύριο Κασελάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε, που λέει και η κυρία Τζάκρη στην κυρία Ραμπατζή εδώ πέρα που τσακώνονταν χθες στο τηλεοπτικό παράθυρο του Αντένα.
1: Εντάξει, περιμένουμε.
0: Ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε εμείς.
1: Έλατε. Θα γυρίσω κι εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη κάποια στιγμή.
0: Οι ανεξάρτητοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια είναι περισσότεροι. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί χθες υπήρχε αυτή η διαρροή πηγών του ΣΥΡΙΖΑ που λέει προς τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που νομίζω έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα. Είναι 13 οι βουλευτές οι οποίοι.
0: Κάποιον δεν τον υπολογίζουν.
1: Ναι, όχι. Διαβάζω εδώ τα ονόματα και δεν έχουν βάλει μέσα τον Κώστα τον Μπάρκα από την Πρέβεζα που έχει δηλώσει και αυτός ότι κάποια στιγμή λογικό θα πάει προς την Ελλάς. Να δούμε πότε θα παραιτηθούν όλοι αυτοί βέβαια, γιατί ο Τσίπρας εξακολουθεί να ζητά παραιτήσεις. Και τους λένε παραιτηθείτε μέχρι την άλλη Τετάρτη. Τέλος.
0: Άρα θα περιμένουμε 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, περίμενε. 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη. Ποτέ.
0: Και αν δεν το κάνουμε.
1: Θα βγάλουν ένα βίντεο, λέει, με παλαιότερες παρατήσεις συναδέλφων τους, όπου αυτοί οι 12 λέγανε τι κάνετε, παραδώστε την έδρα. Δεν είναι τίμιο αυτό που κάνετε.
0: Μήπως έχουν 12, γιατί ο Μπάρκας δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση.
1: Α, λες. Έχουν ψάξει, έχουν βρει τη δήλωση.
0: Έχουν βρει τη δήλωση του Μπάρκα.
1: Πολύ σωστά αυτό.
0: Για αυτό σου λέει για τους 12.
1: Ας πούμε σε αυτούς μέσα δεν βάζουν την Ένα Κασιμάτη, γιατί είναι Ένα Κασιμάτη. Την έχουν διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και ξέρουν όλοι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι.
0: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα. Από τώρα προσπαθούν να βάλουν διαχωριστική γραμμή, να κερδίσουν χώρο και να ανέβουν δημοσκοπικά γιατί προσπαθούν να μπουν στη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν παραιτηθούν αυτοί οι 12 του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι, ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι άλλοι 12 που θα έρθουν δεν θα πάνε και αυτοί στο Τσίπρα.
1: Οι επιλαχόντες. Κάποιοι είναι να πάνε στο Τσίπρα, θέλω να σου πω.
0: Μετά θα ζητάνε και από αυτούς να παραιτηθούν.
1: Βεβαίως, ναι. Θα επαναληφθεί αυτό. Και κάποιοι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι στη Νέα Αριστερά. Οπότε θα έχουμε άλλο παιχνίδι εκεί πέρα για το τι θα γίνει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 έχει κάνει την Βουλή Κωμωδία.
1: Μόνο από σκεφτείς ότι βγήκε με 47 βουλευτές και έχουν μείνει 10.
0: Και οι υπόλοιποι 37 είναι από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι. Είναι γιατί σκέψου πόσοι φύγαν. Πήγαν στον Κασελάκη, φύγαν, φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Μετά φύγαν οι υπόλοιποι να πάνε στον Τσίπρα. Κάποιοι παραιτήθηκαν, κάποιοι θα παραιτηθούν. Κάποιοι θα παραιτηθούν εκεί προς τα Χριστούγεννα, τον νέο χρόνο.
0: Αυτά είναι ο Τσίπρας και σου λέει: δεν φταίω εγώ. Αυτοί φταίνε και αυτό το κόμμα. Θα κάνουν ένα καινούργιο που δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλύτερο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και θα πάρω κάποιους από αυτούς όμως.
1: Ναι, εκεί αυτό θα σου έλεγα τώρα και οι παλιοί εκεί θα πάνε, οπότε ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Γενικά πάντως αν δεις τις δηλώσεις Ανδρουλάκη Τσίπρα όλη την εβδομάδα, γιατί βγήκανε σχεδόν κάθε μέρα και επειδή και οι δύο υποστηρίζουν ότι η αντίπαλός μου είναι η Νέα Δημοκρατία, κάθε μέρα είχαν εχμές ο ένας για τον άλλον.
0: Καταρχάς το τι.

0: βγαίνουν πλέον κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, δείχνει την πίεση που αισθάνονται. Δείχνει
1: ότι μεταξύ τους πίεση.
0: Την πίεση γενικότερα θα λέγα εγώ. Γιατί το ένα είναι το μεταξύ τους, το άλλο είναι ότι δεν κουνιέται η βελόνα.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Όχι μόνο στο μεταξύ τους. Στο να πούν ότι κάπως πάμε να πλησιάσουμε κάτι να κάνουμε ως αντιπολίτευση
1: στη Νέα
0: Δημοκρατία.
1: Δεν βρίσκονται εκεί. Δεν βρίσκονται σε αυτό το σημείο να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσουν τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό υπάρχουν τεσσαρίσματα.
0: Και ο κ. Τσίπρας στην αρχή είχε αφήσει ένα χώρο. Δεν έβγαινε τόσο συχνά να βγουν τα νέα στελέχη να φανούν. Κατάλαβε ότι η προκοπή δεν θα βγει, δεν θα δει. Και κάθε μέρα πρέπει να μιλάει ο ίδιος κάπου για να συντηρήσει ένα κοινό.
1: Τέλος αυτά τώρα και από 15 Οκτωβρίου και εκείνος ξεκινάει. Περιοδίες και ο Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδίες.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Α, ναι. Μπράβο. Περιμένει την τιμή, μάλλον.
0: Περιμένει την τιμή για να αρχίσει περιοδίες.
1: Πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζήτησε η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Οι δύο ψαράδες που είναι αδέρφια είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ξεκινάει με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση λαμβάνουν SMS με παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Όλοι οι πολίτες μπορούν με το άμκα τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια. Στη νέα δράση που πραγματοποιείται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Καλύμνου με τη μεταφορά της χειρουργικής ομάδας Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου, αναφέρθηκε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, συγκεκριμένη ομάδα πραγματοποιεί επεμβάσεις ασθενείς της Καλύμνου που διαφορετικά θα πρέπει να μετακινηθούν οι ίδιοι στη Ρόδο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ προγραμματίζονται και άλλες. Στόχος είναι το μοντέλο Καλύμνου να εφαρμοστεί και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, κυρίως απομακρυσμένες περιοχές, ανέφερε ο Υπουργός. Στη Δυτική Αχαΐα, αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν άνδρα που κατηγορείται ότι εισέβαλε από μπαλκονόπορτα σε μονοκατοικία της περιοχής και μαζί με συνεργούς του αφαίρεσαν 5 χρυσές λίρες αξίες 5.000 ευρώ, διάφορα κοσμήματα καθώς και 350 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα και η προανάκριση συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκουσε σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται πως ξεκίνησε από τις Σέρες. Για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:00 το βράδυ τη Φενέρμπαχτσε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δαγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Prisma 91,6. Είμαι ο Κοσμάς Κοψάρης στο νέο κύκλο εκπομπών μας για τη φετινή χρονιά. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με δημιουργικότητα, με έμπνευση και με τη δύναμη και τη διάθεση να ονειρευόμαστε. Και όλοι μας από το Prisma παλεύουμε γι' αυτό. Να σας χτίσουμε μέσα από τις εκπομπές έναν πιο όμορφο κόσμο. Θα ξεκινήσω σήμερα προσφέροντας ένα δώρο στον εκλεκτό φίλο και καλεσμένο, σε μια πολύ αξιόλογη προσωπικότητα, και θα καταλάβει και ο ίδιος ο καλεσμένος αυτή την αφιέρωση που αυτοσχέδια τώρα την έψαξα και τη βρήκα, και θα σας τον παρουσιάσω αμέσως για μια πολύ όμορφη συνομιλία για μισή ώρα. Ξεκινάω με την απαγγελία του ακόλουθου ποίηματος. «Πώς με κοιτάζει έτσι αυτό το άσπρο κομμάτι χαρτί? Πώς με κοιτάζει έτσι το φεγγάρι? Πώς θροίζει μέσα μου αυτό το παγωμένο χάρτη στο βυθό? Πώς με κοιτάζει έτσι το φεγγάρι? Πιανού καιρού το λυπημένο δάχτυλο, κρυμμένο πίσω από δάση και βουνά, δείχνει παντού και πουθενά τι θέλει το φεγγάρι? Πιανού αλόγου τρελαμένου το χλιμίντρισμα κάνει τόση αντίχηση μέσα μου, μου διωγγώνει το εγώ μου? Πιανή σελήνης έκλειψη, ποιου φεγγαριού η χάση μαζί σηκώνει μέσα μου, άμποτη και παλήρια, δίδυμες αδερφές μου, πώς κοιτάζει έτσι πάνω στο στόμα μου να δει αν ανασένω ο Καριωτάκης?» Από το εξαιρετικό ποίημα της Κατερίνας Γόγου από τη συλλογή Απόντες του 1986, «Πώς με κοιτάζει», αναφερόμενη στον Καριωτάκη, και είναι αφιερωμένο στον εκλεκτό μας καλεσμένο, στον αξιότιμο κύριο Βασίλειο Παπά, αναπληρωτή καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έχουμε ανάμεσα στα τόσα κοινά μας έχουμε και την κοινή αγάπη για την ποίηση της Κατερίνας Γόγου. Βασίλη μου, με σένα κοινιάζουμε το νέο κύκλο εκπομπών μας στο Prisma. Καλή σου μέρα.
1: Αγαπητέ μου Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα και ιδιαίτερα θυμητικά σου λόγια. Σε ευχαριστώ για την εκπληκτική εισαγωγή που έκανε στην αγαπημένη μας ποιήτρα την Κατερίνα Γόγου, που στις 3 Οκτώβρη, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, την έχεις μελετήσει τη Γόγου πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Είχαμε και μια θλιβερή επέτειο από τον θάνατό της, εν πάση περιπτώσει. Τι καταπληκτική εισαγωγή, να καλημερίσω εσένα, τους αγαπητούς σου συνεργάτες και βέβαια τις αγαπητές ακροάτρες και τους αγαπητούς ακροατές από το Prisma. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δημητική πρόσκληση και τα εξαιρετικά σου λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, είναι πολύ μεγάλη χαρά και πραγματικά ακόμη μεγαλύτερη χαρά που θα μας ταξιδέψεις σήμερα με τις γνώσεις σου, με τη μαγεία σου, γιατί πραγματικά έχεις όχι μόνο μια πρόσληψη καταπληκτική της λατινικής γραμματείας και των κλασικών σπουδών, αλλά πώς καταφέρνεις πάντα να καθιστάς μέσα από τις έρευνές σου και την ακαδημαϊκή σου προσφορά αυτόν τον κόσμο μαγευτικό για όλους μας. Και στο επίπεδο των φοιτητών και στο επίπεδο του εκάστοτε δέκτη. Κάνεις αυτό που λέμε κλασική φιλολογία, κλασική με την έννοια του διαχρονικού και του γοητευτικού ως πεδίου. Και αυτό θέλω έτσι να...
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κοσμά μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και το στίχημα που πλέον είναι πάρα πολύ επίκαιρο στις μέρες μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως, είναι, όπως το είπες καλά, να καταστήσουμε σαφές πλέον στο ευρύ κοινό πως η κλασική φιλολογία, δηλαδή η αρχαία ελληνική φιλολογία και η λατινική φιλολογία, είναι μια διαχρονική αξία, μια διαχρονική επιστήμη, και πόσο τελικά σε πείσμα πάρα πολλών πλέον παγκοσμίως στις μέρες μας, είναι απαραίτητη ειδικά στις μέρες μας, μετά τόσα προβλήματα που έρχουν στον κόσμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και για το νέο εξαιρετικό νέο μεταπτυχιακό, σαφώς και θα πούμε και γι' αυτό, αλλά με αφόρμηση την ποίηση της Γόγου, που κατά μία έννοια είναι μία ποίηση θρήνου, μια ελεγιακή που επικαλείται έναν ομοειδεάτη ομότεχνο του Μεσοπολέμου, θα μας κάνεις έτσι, θα μοιραστείς με το κοινό κάποιες σκέψεις για τη διαχρονικότητα της ελεγιακής ποίησης, μια μορφής ποίησης λατινικής τόσο ιδιαίτερης, τόσο ξεχωριστής, και πραγματικά θα θέλαμε να μάθουμε πάρα πολλά από σένα γι' αυτό σήμερα.
1: Να είσαι καλά Κοσμά μου, θα κάνω ό,τι μπορώ. Πρωτίστως να πούμε ότι η ελεγιακή ποίηση είναι η ποίηση, αυτό που λέγεται η ποίηση της αποτυχίας, όπως είπες. Έτσι, η ποίηση του θρήνου, η ποίηση του κάθε είδους, της εστέρησης, της έλλειψης, είτε είναι κάτι, χάνουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, είτε είναι η έλλειψη, ο θρήνος για τον έρωτα, για ένα χαμένο έρωτα, ή ακόμα και ο θρήνος, η ελεγγύα, αυτό που είναι δυστυχώς πολύ επίκαιρο στις μέρες μας με τόσους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας, ο θρήνος για την εξορία, για τη χαμένη πατρίδα, εν πάση περιπτώσει. Είναι από, βέβαια, είναι όπως τα περισσότερα λογοτεχνικά είδη, προήλθε από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αλλά στην λατινική, στη ρωμαϊκή λογοτεχνία, γιγαντώθηκε με δύο άξονες. Είναι η ελεγιακή, η ερωτική ποίηση για το χαμένο έρωτα, είναι ο ελεγιακός εραστής ποιητής που λέμε εμείς, που θρυνεί για το γεγονός ότι η γυναίκα που αγαπά δεν τον κάνει αποδεκτό, τον απορρίπτει, και είναι και βέβαια η ποίηση της εξορίας για έναν άνθρωπο, για έναν ποιητή, προκειμένου παράδειγμα τον Οβίδιο, που θρυνεί για τη χαμένη του πατρίδα επειδή εξορίστηκε. Είναι μια ποίηση, αυτό που λέμε ποίηση της αποτυχίας, η ελεγιακή ποίηση εξορισμού δηλαδή, δείχνει όχι επιτυχία, δεν έχουμε αυτό που λέμε χαριτολογώντας, λέμε στις φοιτητές, στους φοιτητές, δεν έχουμε happy end, έχουμε sad end, έχουμε θλιβερό τέλος, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι μια μαύρη ποίηση. Αντιθέτως, πολλές φορές μέσα από την ποίηση αυτή βγαίνουν πάρα πολύ σημαντικά ποίηματα, νοήματα, με συγχωρείς Κοσμά, για την πολιτική κατάσταση ενδεχομένως της εποχής, για την κοινωνική κατάσταση της εποχής και ακόμη και για τη λογοτεχνία και τις λογοτεχνικές τάσεις της εποχής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές το αιρετικό περιεχόμενο είναι μια επίφαση, μια επιδερμικότητα εν πάση περιπτώσει, ενώ τα αληθινά νοήματα είναι άλλα, είναι πολύ πιο βαθιά, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη λογοτεχνία, με την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση της εποχής. Και είναι και στις μέρες μας, όπως είπες Κοσμά μου, πάρα πολύ επίκαιρη. Ελεγγύα έχουμε, το είπες πολύ εξαιρετικά, για το Καριωτάκι για παράδειγμα, έτσι, ελεγγύα και σάτυρες. Έχουμε βέβαια και την αγαπημένη μας ποιήτρια, την Κατερίνα Γόγου. Και είναι μια ποίηση που είναι πάντα διαχρονική, πάντα θα γράφεται, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω στα τόσα σημαντικά που μας λες το εξής. Ήταν εύκολο εκείνη την εποχή? Τώρα εγώ προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από την ιδιότητα του φιλολόγου και να μιλήσω σε ένας μέσος αναγνώστης που έρχεται σε επαφή με ένα τόσο σημαντικό πεδίο όπως τα ακούει από σένα. Εκείνη την εποχή ήταν εύκολο ένας άνθρωπος είτε να μιλήσει, εφόσον πρόκειται για μια ποίηση της αποτυχίας ουσιαστικά, για ένα σάντετ, να μιλήσει είτε για προσωπικά συναισθήματα, είτε που μέσα από αυτά να δηλώσει έναν αποκλεισμό, είτε να μιλήσει ως ποιητής εξόριστος για μια περιθωριοποίηση. Γιατί ουσιαστικά εισάγουμε το κοινωνικό περιθώριο, αυτό πως λέμε σήμερα ποιήση του περιθωρίου, του αποκλεισμού, κάτι αντίστοιχο. Αυτό ήταν εύκολο εκείνη την εποχή με αυτές τις πολιτικές συνθήκες και το ιστορικό πλαίσιο που επικρατούσε τότε?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική ερώτηση, Κοσμά. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τους ακροάτες και τους ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι ποίηση που προέρχεται κυρίως από την κοινωνική ελίτ και απευθύνεται στην κοινωνική ή και λογοτεχνική ελίτ. Δηλαδή, οι ποιητές αυτοί είναι πεπαιδευμένοι, είναι ντόκτοι ποέτε που λέμε εμείς, στα λατινικά είναι καλλιεργημένοι ποιητές. Και απευθύνονται σε ανάλογο αναγνωστικό κοινό, αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας σε ιδανικούς, υποψιασμένους αναγνώστες. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μια ποίηση που γράφεται από τον απλό λαό. Έτσι είναι κυρίως η αρχαιότητα, η ποίηση της κλασικής φιλολογίας και γενικότερα λογοτεχνία, αν εξαιρέσουμε κάποια λογοτεχνικά είδη, προέρχεται και απευθύνεται κυρίως σε καλλιεργημένο κοινό. Ένα λογοτεχνικό είδος στην ελεγγύα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι μιας ανεβασμένης κοινωνικής τάξης, οι οποίοι πολλές φορές μέσα από τον έρωτα για παράδειγμα ή μέσα και από το χιούμορ αν θέλουμε πολλές φορές, έτσι όπως κάνει ο Βίδιος για παράδειγμα με την περίφημη ηρωνία του, πολλές φορές υπενήσεται πράγματα, δεν τα γράφει ξεκάθαρα, και ο ρόλος των κλασικών φιλολόγων είναι να αναγιγνώσκουν, να ερμηνεύουν αυτούς τους στίχους κάτω από τις γραμμές που λέμε, δηλαδή να μελετάμε τους επινιγμούς και τις νήξεις που κάνουν. Δηλαδή, παρόλο που υπήρχε κατά ψέματα, όσο πάμε και πιο πίσω, και δυστυχώς βέβαια υπάρχει ακόμα και τώρα σε πολλά κράτη, υπήρχε ένα καθεστώς αυτοκρατορία για παράδειγμα, έτσι, ένα κατά βάση απολυταρχικό καθεστώς με τον αυτοκράτορα έτσι, εξουσιαστή, φαίνεται ότι υπήρχε μια ελευθερία λόγου, αλλά ο λόγος ήταν κατά βάση υπενικτικός. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή όπως μπορεί να σκεφτόμαστε σημερινή εποχή ένας λόγος ο οποίος ευθέως και χωρίς υπνιγμούς έλεγε ο κάθε ποιητής αυτό που πίστευε που μπορεί να ήταν αντίθετο με το status quo, το κοινωνικό ή το πολιτικό. Έτσι. Ήταν κυρίως υπενικτικός. Και να συμπληρώσω σε αυτό, γιατί μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι παρόλο που τα καθεστώτα ήταν τέτοια που ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτοκρατορία, ξαναλέω, φαίνεται ότι σε αυτή την κοινωνική και λογοτεχνική ελίτ υπήρχε μια τέτοια ελευθερία, η οποία λειτουργούσε βέβαια βάσει πενιγμών πρωτίστως. Παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Βίδιος, όπως ξέρουμε όλοι, έτσι το πρώτο κείμενο που μαθαίνουμε όλοι στο Λύκειο, όλοι μας
0: κοσμάμε και εσύ και εγώ τώρα. Και
1: ακριβώς, είναι ο Βίδιος που εξορίστηκε ο καημένος από τον Αύγουστο. Ναι, αλλά πληροφορούμε το κοινό ότι τα περισσότερα έργα, αν εξαιρέσει σένα, τη μύδια του Βίδιου, τα περισσότερα έργα του Βίδιου διασώθηκαν και μελετήθηκαν και μελετώνται ακόμα. Δηλαδή, τελικά προκύπτει το εξής ερώτημα. Αν ο Βίδιος εξορίστηκε, και υπάρχει και μεγάλη κουβέντα και αν εξορίστηκε τελικά, κλείνει η παρένθεση αυτή, αφού εξορίστηκε όμως, γιατί τα έργα του διασώθηκαν, γιατί δεν κάηκαν και αυτά
0: στην πειρά,
1: όπως διάφορα άλλα έργα στο πέρας των αιώνων, έτσι. Γιατί πολλά έργα ενώ ήταν λίγο, είχαν ερωτικό περιεχόμενο, έτσι, λοιπόν, γιατί διασώθηκαν και μάλιστα διασώθηκαν και σε μοναστήρια. Δεν είναι πολύ παράξενο? Γιατί αντιγράφηκαν σε μοναστήρια? Γιατί μεταφράστηκαν σε μοναστήρια από το 13ο αιώνα, για παράδειγμα? Έτσι είναι απορίες άξιον και ποτέ κανένας με τη λογοτεχνία και δει με την λογοτεχνία την της αρχαιότητας δεν μπορεί να είναι σίγουρος τελικά. Αυτό είναι και πάρα πολύ γοητευτικό συνάμα, πιστεύω.
0: Σαφώς, όπως το σκέφτομαι, με τα μοναστήρια ήταν για να διασώσουν τη γοητεία και το πρεστής της κλασικής λατινικής γλώσσας. Μια γλώσσα φράγκα, όπως λέμε, λίγκουα φράγκα της εποχής, όπως είναι η αγγλική, που δείχνει τη σπουδαιότητα αυτών των έργων. Και ανακάλυψα πρόσφατα, όπως μελετούσα το καλοκαίρι, και θέλω να το μοιραστώ και με σένα και με τον κόσμο, το πόσο έχει επηρεαστεί ο Ούγκο Φόσκολο στην ιταλική του ποίηση από τον Οβίδιο και τον Προπέρτιο. Ένιωθε πάντα εξόριστος από την πατρίδα του. Οι πολιτικές συνθήκες δεν του επέτρεψαν να γυρίσει ποτέ στη Ζάκυνθο, και μέσα από τις οδές, από τις χάριτες, υιοθετεί σχήματα, ρητορικά, εκφραστικά, εικόνες που παραπέμπουν άμεσα στην ποίηση του Οβίδιο και Προπέρτιο, για να δηλώσουν αυτή την κατάσταση της εξορίας και πάλι σε ένα ειδικευμένο ακροατήριο. Και αυτό είναι το γοητευτικό.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λέμε η πρόσληψη, δηλαδή πώς διάβασαν και τι επίδραση δέχτηκαν στην ποίηση οι μεταγενέστεροι ποιητές. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, γιγαντώνεται στα χρόνια της αναγέννησης, για παράδειγμα. Ο Κάτουλος ανακαλύπτεται ξανά το 16ο αιώνα πάρα πολύ, ειδικά στην Ιταλία, που γράφεται αυτό που λέμε νεοκατολική ποίηση. Έτσι. Ο Κάτουλος, βέβαια, δεν είναι ελεγιακός. Έχει γράψει 2 ελεγίες ολόκληρο το κόρπους του. Έχει γράψει και λυρικά ποίηματα και άλλα διάφορα και επιθαλάμιο. Αλλά όπως και η ηλικιακή, όπως είπες, η εποχή του Οβιδίου, η έτας Οβιδιάνα που λέμε εμείς οι λατινιστές, το 10ο και 13ο αιώνα, ανακαλύπτονται εκ νέου, ανακαλύπτονται ακόμα και τώρα. Και το μεγάλο στίχημα της εποχής, ξέρεις ποιο είναι, κοζό μου, είναι, εντάξει, ξέρουμε την επίδραση που άσκησαν στην ιταλική λογοτεχνία, στη γαλλική λογοτεχνία, όλοι αυτοί είναι και παράδοσή τους, έτσι, μιλάμε για τη Δύση, μιλάμε για λατινικά. Το ωραίο που αρχίζει την τελευταία 15ετία, όχι, έχει αρχίσει μάλλον την τελευταία 15ετία και συνεχίζεται ακόμα και τώρα, είναι να μελετήσει κανένας, πέρα από τις μεταφράσεις, που αντιθέτως με ό,τι πιστεύαμε στο παρελθόν, πολλά λατινικά έργα μεταφράστηκαν στα ελληνικά, σε όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσας, είτε δημοτική, είτε καθαρέβουσα, είτε ακόμα και αρχαία ελληνική. Το πολύ ενδιαφέρον και ζητούμενο της εποχής είναι να μελετήσει κανένας, κάποιος, την επίδραση της λατινικής λογοτεχνίας στην δημιουργία, δηλαδή τη δημιουργική πρόσληψη. Πώς ένας ποιητής, όπως είπες για παράδειγμα το Φόσκολο, είχε, γνώριζε λατινικά και επηρεάστηκε ένας νεοέλληνας ποιητής από τους λατίνους ποιητές. Και αυτό είναι εκπληκτικό, και αυτό τα τελευταία χρόνια μελετάται όσο μπορεί. Εντάξει, μην περιμένει κανένας βέβαια την ίδια επίδραση σε σχέση με την ιταλική λογοτεχνία, έτσι, αλλά είναι και αυτό, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και εκπονούνται και μελέτες, συλλογικοί τόμοι, ακόμα και διδακτορικά πλέον με αυτό το θέμα. και σε διάφορες μορφές τέχνης, όπως και πολύ καλύτερα από μένα, για παράδειγμα στην κινηματογράφο, έτσι δεν είναι, Κοσμά?
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ και πρόσφατα κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής, επειδή η ιαπωνική ποίηση, που είναι ποίηση της μελαγχολίας, που δεν ελέγχεται τόσο από το καθεστώς, που δεν υπάρχει λογοκρισία της Κίνας, πολλοί ερευνητές μέσα από την ελεγιακή ποίηση τη λατινική θέλουν να βρουν αντιστοιχίες από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Και αυτό υιοθετούν.
1: Εκπληκτικό.
0: Ναι, στην ιαπωνική. Το είχα διαβάσει σε ένα αγγλόφωνο άρθρο που έλεγε ότι επειδή είναι ελεύθερη έκφραση και οι πειραματισμοί στην Ιαπωνία, αντίθετα με την Κίνα, ναι, που είναι πιο αυστηρό και στρατευμένο το σύστημα, αναζητούν, ναι, μέσα, ναι, από την ελεγιακή ποίηση την αυτοέκφραση και την ελευθερία. Και αγαπούν ιδιαίτερα τον Οβίδιο στην Ιαπωνία. Ιδιαίτερα τον Οβίδιο.
1: Είναι εξαιρετικό αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό.
0: Που δείχνει δηλαδή, και πραγματικά αυτό θέλω να το συνδέσω, Βασίλη μου, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ατέρμονες ώρες και ο κόσμος το εισπράττει, γιατί κακά τα ψέματα, εγώ δεν θα πάω μακριά. Όταν ξεκινούσαμε από μαθητές, όπως ανέφερες, στην τρίτη ηλικίου, πώς αγαπήσαμε τα λατινικά μέσα από αυτά τα κείμενα και πώς μας μετέδωσαν ένα κλίμα να αγαπήσουμε τις γλώσσες, αλλά και μια όμορφη λυρική μελαγχολία που μετά την αποζητούσαμε στη μουσική. Ήταν που όταν διάβαζες τον Οβίδιο, μετά μπορούσες εύκολα να ακούς τους Cure, την εναλλακτική ροκ μουσική.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι
1: αυτό? Πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και αν αναλογιστούμε παράδειγμα ότι λατινικές έστω φράσεις υπάρχουν και σε δύο ελληνικά τραγούδια. Αναφέρω του Δήμου Μούτσι το Ρινούλα μου, το Πέφτει Σύρμα που λέμε, που λέει «Πρετέρα και έντζο καρθάγκοντα λεπτά έστε», έτσι. Ή το τραγούδι του Παντελή Θεοχαρίδη, το «Γκβιντόνουμ», έτσι, που το ρεφρέν του είναι στα λατινικά. Είναι στίχοι που τους έχει γράψει ένας νεοέλληνας στιχουργός, έτσι, που είναι στα λατινικά. Και άλλα συγκροτήματα, «Κάντους Λίρε», που είναι ελληνικό συγκρότημα.
0: Τι θυμήθηκα τώρα, ακριβώς, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Θυμήθηκα, είχα το δίσκο, είχα το βινίλιο, το έχω. «Ταξιδιώτης του 90. Του Μούτσι, στον ταξιδιώτη, του Ερμηνεία της Μούσχουρη, εκεί που το αφιερώνει. Πρώτα το έχει πρώτη εκτέλεση ο Μούτσις. Έχει από κάτω, πρώτα στα «Το Γκουάρντα Επάσα», «Μη κοιτάς μον κοίτα και περνά», που λέει το τραγούδι, είναι επίδραση από το Δάντη, που είναι επίδραση από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου και το αναφέρει. Υποσημείωση. Φοβερό.
1: Εξαιρετικό.
0: Που υπάρχει στο δίσκο του 90, στους στίχους της Μούσχουρη, στο βινίλιο.
1: Ή όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, για να πάμε και στα δικά σχολάκια που λέμε, έτσι λοιπόν, ο Παπαδημητρίου που έχει επηρεαστεί από το σατήρικο του Πετρονίου, έτσι.
0: Δεν το
1: συζητάμε. Και κάνει το πρόσφατο το δίσκο του, το 16, αν θυμάμαι καλά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Τα λατινικά είναι εδώ. Σε πείσμα πολλών τα λατινικά είναι εδώ.
0: Και θα παραμείνουν.
1: Δεν φεύγουμε τίποτα.
0: Τα λατινικά είναι η ροή της φύσης, όπως είναι το ρεύμα του ποταμού που πάει προς τη θάλασσα. Δεν μπορείς ποτέ.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Είναι εδώ και υπάρχουν μέσα μας και μας φέρνουν σε επαφή. Όχι μόνο με τους νεολατινιστές, με όλο τον κόσμο, γιατί πολλοί, δεν θα ξεχάσω, και πολλοί Γερμανοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με τα λατινικά, Ασιάτες στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Είναι το διαβατήριο.
1: Έτσι είναι.
0: Τα λατινικά.
1: Έτσι είναι.
0: Και
1: έτσι είναι, όπως τα λες, είναι.
0: Βέβαια, σε αυτό το σημείο θέλω να πούμε κάποια πράγματα για το πολύ σημαντικό μεταπτυχιακό. Ακροθυγώς είχαμε θίξει το θέμα σε μια προηγούμενη εκπομπή μας που κάναμε μαζί και είπαμε ότι με την ευκαιρία του νέου κύκλου των εκπομπών θα ξαναφέρουμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα στο προσκήνιο. Είναι δωρεάν το νέο πουμουσού των κλασικών σπουδών. Θα με διορθώσεις και θα μας πεις λεπτομέρειες γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μέσα στο καλοκαίρι βγήκε το ΦΕΚ ίδρυσης. Πήραμε, δηλαδή, κάναμε τις εξετάσεις. Δεν είναι, πρέπει να πω ότι δεν είναι, με συγχωρείς, όπως είπες πολύ σωστά, είναι δωρεάν. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα περισσότερα μεταπτυχιακά που κυκλοφορούν δεν είναι δωρεάν πλέον. Είναι δωρεάν. Είναι μέσω φακέλου υποψηφιότητας των υποψηφίων. Είναι δηλαδή χωρίς εξετάσεις. Να το σημειώσουμε και αυτό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πήραμε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις πρώτες μεταπτυχιακές φοιτήτριες.
0: Τυχεροί φοιτητές και φοιτήτριες.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, Κούζα μου. 20, αρχίσαμε ήδη την εβδομάδα που διανύουμε τώρα, κάνουμε το πρώτο μας μαθήματα. Είμαστε ενθουσιασμένοι, όπως και οι συνάδελφοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες είναι επίσης ενθουσιασμένοι. Έχουμε μπει όλοι με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Έχουμε δώσει σωή στο τμήμα. Να πω ότι αυτό το μεταπτυχιακό είναι το τομέα κλασικής φιλολογίας. Δυστυχώς οι άλλοι τομείς δεν έχουν φροντίσει να έχουν καινούρια μεταπιακά. Το έχουμε κάνει εμείς. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός από ένα υποχρεωτικό μάθημα που είναι σημαντικότατο που το διδάσκει η αγαπητή, η κοινή μας φίλη βέβαια και συνάδελφος, η καθηγήτρια Ελένη Καστή, που είναι για τη μεθοδολογία της
0: εκπαίδευσης. Θα έρθω να παρακολουθήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθω να παρακολουθήσω.
1: Εννοείται, όποτε θέλεις, είσαι ευπρόσδεκτος. Το ξέρεις, Κοσμά. Λοιπόν, που είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει όλες και όλοι να ξέρουν, έτσι, την επιστημονική, πώς γράφει κάποιος μια επιστημονική εργασία. Όλα τα άλλα μαθήματα είναι επιλογής. Προσφέρουμε δηλαδή στα παιδιά μια γκάμα 5 μαθημάτων, 4 μαθημάτων το χειμώνα και 5 το έρημο εξάμεινο, που τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το χειμώνα ένα μάθημα από τα 4 και από τα 5 το έρημο εξάμεινο μπορούν να επιλέξουν 3. Ό,τι τους αρέσει ανάλογα με την κλίση και τα ενδιαφέροντά τους. Είναι πολύ σημαντικό που το μεταπτυχιακό, να το τονίσουμε και αυτό, έχει να κάνει με την πρόσληψη, πάρα πολύ σημαντικό. Διδάσκει συνάδελφος δηλαδή από τον τομέα ελληνικής φιλολογίας, έτσι, για την πρόσληψη της Αντιγόνης, παράδειγμα του Σοφοκλή. Πολύ σημαντικό που έχουμε βάλει τα ψηφιακά μέσα, που είναι ένα ζητούμενο της εποχής και πρέπει βέβαια να υπάρχει.
0: Και ψηφιακές αφηγήσεις και στα σχολεία και παντού είναι πολύ σημαντικά, βέβαια.
1: Φυσικά, την παιδαγωγική και τη διδακτική, συνάδελφος από τομέα κλασικής φιλολογίας που είναι παιδαγωγός ασχολείται με αυτό, και την ιστορική γλωσσολογία βέβαια. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε συναδέρφους και από τους άλλους δύο τομείς για να δείξουμε την διεπιστημονικότητα της κλασικής φιλολογίας, που είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο και εμείς την καλλιεργούμε συνειδητότατα. Επίσης την διαχρονικότητά της, έτσι, είναι εδώ και είναι σύγχρονη, δεν είναι κάτι παλιό, δεν είναι κάτι πασέ. Και επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ζητούμενο βέβαια, εντάξει, η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων. Γι' αυτό και έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο κοινωνικών εταίρων πολύ σημαντικό, όχι μόνο με εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και με εκδοτικούς οίκους για παράδειγμα. Κάνουμε τέτοιες δράσεις, κάνουμε ζωντανά εργαστήρια, αυτά που λέμε αγγλιστή living clubs, για να δείξουμε στα παιδιά ότι ποιες διεξόδους επαγγελματικές μπορούν να έχουν. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μιλάμε για ένα σύγχρονο, πολύ σύγχρονο μεταπιακό κλασικής φιλολογίας, δωρεάν, το οποίο είναι διαζώσεις, έτσι να το πούμε και αυτό, δεν είναι εξ αποστάσεως, είναι διαζώσεις. Και ξέρεις, Κοζά μου, έχει και αυτό τη ζωντάνια και τη γλύκα του, γιατί άλλο να βλέπει ο εκπαιδευτής τον εκπαιδευόμενο και το αντίστροφο, και άλλο, ξέρεις, δηλαδή το εξ αποστάσεως διευκολύνει πολλές φορές, αλλά θεωρούμε ότι το καλύτερο είναι, έτσι, η εκτουσύνεγγυση, σε πάση περιπτώσει, η επικοινωνία.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και θέλω να μοιραστώ και μαζί σου και με τον κόσμο. Όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στα Γιάννενα τότε, θυμάμαι ήμουνα στο ΕΠΑΛ πρέβεζας καθηγητής και με εξυπηρετούσαν, βέβαια, έκανα. Για να μπορέσω να φύγω, έκανα 7 ώρες εκείνη τη μέρα, υποχρεωτικά. Έκανα 7 ώρες συνεχόμενα. Πήγαινα στα Γιάννενα, έφτανα 5 η ώρα, ήταν 5 με 7. Αυτή η αλληλεπίδραση, αυτή η όσμωση ήταν μοναδική. Έφευγα και αισθανόμουν πραγματικά σαν μια αναγέννηση. Αυτό δεν το άλλαζε, γιατί έχω κάνει και άλλα, και σεμινάρια και εργαστήρια. Αυτά που είναι διαδικτυακά δεν είναι το ίδιο. Είναι σημαντική.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, Κοσμά, αυτή η όσμωση και ανατροφοδότηση είναι η αμφίδρομη, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο προς τους εκπαιδευόμενους, αλλά είναι και προς τους εκπαιδευτές. Δηλαδή, και εμείς κερδίζουμε πράγματα και μέσω της διδασκαλίας πολλές φορές κερδίζει και η ίδια η έρευνα, έτσι. Όχι μόνο των εκπαιδευόμενων, αλλά και των εκπαιδευτικών, έτσι. Έτσι, να λέμε και αυτή την αλήθεια.
0: Υπάρχει μία ταινία, έτσι, που σου αρέσει και το σινεμά και αυτά, του Βέντερς, πολύ γνωστή, το Παρίσι, Τέξας, που είναι επίδραση από τη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα. Καθαρά. Και όπως και στον, αλλά αυτό είναι καθαρά στο εξής. Που κάποια στιγμή η πρωταγωνίστρια Αναστάζια Κίνσκι μιλάει μέσα από καθρέφτες στον απέναντι, στον πρωταγωνιστή που δεν τη βλέπει. Ακούει μόνο τη φωνή. Είναι αυτό που λέμε το αίσθημα της ανοικίωσης, που πραγματικά αυτό είναι στον αντίποδα της διαζώσης πρόσληψης της γνώσης. Και όταν μιλάμε για πρόσληψη στην κυριολεκτική και τη μεταφορική σημασία κλασικών σπουδών, το διαζώσεις, το άμεσο, είναι το πιο ουσιαστικό.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και στο πλαίσιο αυτό, ξέρεις ότι είμαστε πρωταθλητές, ο τομέας μας, στα συμπόσια που κάνουν, που διοργανώνουν οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιοι διδάκτορες. Φέτος το 27 είναι η σειρά του 10ου τέτοιου συμποσίου, θα το αναλάβουν τα παιδιά και θα το φέρουν εις πέρας εξαιρετικά, όπως κάνουν πάντα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό επίσης το κάνει μόνο τομέας κλασικής φιλολογίας και μόνο αυτό το μεταπιακό, το τομέα κλασικής φιλολογίας, και τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις, να παίρνουν ανατοφορδότηση για την έρευνά τους. Έρχονται μεταπιακοί φοιτητές, φοιτήτριες, ψηφιδάκτορες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Στο προηγούμενο είχε έρθει, ας πούμε, μία συνάδελφος από τη Ρωσία και είχε μιλήσει στην αγγλική γλώσσα. Επίσης να πω, Κοσμά μου, ότι δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας, γιατί εντάξει, πλέον πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε πολίτες, αν όχι του κόσμου, τουλάχιστον της Ευρώπης. Στα παιδιά μας να συμμετέχουν σε φόρα διεθνή, να μιλάνε σε κύκλο σεμιναρίων στο εξωτερικό, είτε live, είτε δηλαδή ζωντανά, είτε online. Παιδιά μας έχουν δημοσιεύσει στην αγγλική γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα, σε πολύ καλά έγκριτα περιοδικά. Και σκεφτείτε έτσι, από το επίπεδο το μεταπιακό, δηλαδή από μια μικρή, πολύ νεαρή ηλικία, 24, 23 και 25 ετών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με αυτό που πολύ ωραία είπες, δηλαδή με την εκ του σύνεγγυ, σε μπάση περιπτώσει, συνεργασία και επικοινωνία.
0: Εννοείται. Αυτό δείχνει, δημιουργεί μια τέτοια αλληλεπίδραση, αυτό το πιστεύω, μια τέτοια συνεργασία, επικοινωνία, όσμωση, που είναι μοναδική, γιατί αυτή η ανατροφοδότηση στο ζωντανό, στη διαζώση, σε επαφή, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει τίποτα, κανένα άλλο μέσο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ανθρώπινη επαφή, γιατί μας παραπέμπει και στους κλασικούς μας φιλοσόφους, πώς συναθρίζονταν, πώς μετέδιδαν τη γνώση, πώς αναπαρήγαγαν τη διαλεκτική.
1: Βέβαια, βέβαια. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο αυτό το παράλληλο που βρήκες. Συμφωνώ απολύτως, Κοσμά. Συμφωνώ απολύτως.
0: Και τώρα σιγά σιγά που φτάνουμε προς το τέλος, σου έχω άλλη μία έκπληξη, όπως ξεκίνησα με την Κατερίνα Γόγου και με το κοινό. Χρόνια παρακολούθησα και όλοι έχουμε παρακολουθήσει το 8,5 του Φελίνη, για να το συνδέσω λίγο με το δικό μας σατυρικόν, που είναι το 8,5 η στροφή του Φελίνη, που περνάει από τον κόσμο του ονείρου στην πραγματικότητα. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει για χρόνια, και αυτό όποτε έχεις χρόνο είναι ένα λεπτό να το δεις, Βασίλη μου, η σκηνή του νερού, με την περιβόητη σκηνή του νερού που η Κλαούντια Καρτινάλε φέρνει το ποτήρι με το νερό σε όλους, που εκεί υποδηλώνει την έμπνευση του δημιουργού. Αυτό είχε εκφράσει σε ντοκουμέντα του Φελίνη αυτοβιογραφικά, που το ψάξα πρόσφατα στην έρευνα και με το σατυρικό, ότι το γύρισε στην Πομπία για να δηλώσει τη διαχρονικότητα του λατινικού πνεύματος.
1: Εξαιρετικό.
0: Δεν το είχα αντιληφθεί ποτέ, ενώ έβλεπα τον κόσμο και τη Καρτινάλε, ότι πραγματικά αυτή ήθελε να δείξει ότι το λατινικό πνεύμα και ότι ο αρχαίος κόσμος είναι πάντα εκεί, αλλά χρέος μας είναι μέσα από την πρόσληψη, γι' αυτό και αναπαρίστανε ψηφίδες, θραύσματα αυτού του κόσμου, γιατί η πρόσληψη σημαίνει μέσα από το δικό μου εγώ τον αναπαριστώ, με τη δική μου οπτική.
1: Φυσικά, έτσι είναι ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες, και είναι το ζητούμενο πλέον. Θα αναφερθώ για παράδειγμα σε αυτό που έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, εννοώ το κίνημα Me Too και αυτά τα παράδεκτα πράγματα κακοποίησης ανθρώπων, έτσι, που συμβαίνουν από τον κόσμο. Να ξέρουμε ότι και ακόμα και η κλασική φιλολογία μπορεί να το καταπολεμήσει όλο αυτό το κακό φαινόμενο και να συμβάλλει στην θεραπεία του. Για παράδειγμα, στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φόρα που αναφέρονται στον Οβίδιο, για παράδειγμα, ή σε διάφορες ιστορίες που έχει μεταμορφώσει, ή όχι μόνο στον Οβίδιο. Και να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, μιας και έτσι να κάνουμε ένα ωραίο, έτσι, είναι ένα σχήμα κύκλου που λέμε εμείς οι φιλόλογοι, καταλαβαίνεις, Κοσμά, στους ηλικιακούς, έτσι, για το πώς όλο αυτό το κίνημα, το Me Too, η θεραπεία, η αποφυγή, εν πάση περιπτώσει, εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, όλο αυτό, και το κίνημα γενικότερα μιας ελευθερίας και καταπολέμησης του σεξισμού, έτσι, πώς μπορούν να βοηθήσουν τα αρχαία κείμενα με σύγχρονες αναγνώσεις, έτσι, στην καταπολέμηση όλων αυτών των απαράδεκτων φαινομένων. Έτσι.
0: Θα έχουμε πολλές θεματικές στο μέλλον. Θα πω και κλείνοντας μία έκπληξη θεματική που θα κάνουμε με την κοινή μας φίλη, την Ελένη την Καστή, το μύθο της Ηλέκτρας και η πρόσληψη του μύθου. Θα είναι φοβερό.
1: Θα πάρουμε το μύθο
0: και να δούμε πώς αυτός ο μύθος μέσα από τη σύγχρονη δραματουργία, την όπερα, όλα πώς επιβιώνει. Θα κάνουμε σύντομα ειδική εκπομπή με την Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μου, για το μοίρασμα αυτής της χαράς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, Κοσμά μου.
0: Για την προσφορά σου.
1: Κοσμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. για την στήριξη όλη αυτή, για το βήμα που μας δίνει στην αγαπημένη μας φίλη την Ελένη Καστή και σε μένα, ακόμα και στους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν μιλήσει στην εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό να ακουγόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να ακουγόμαστε, να ενημερώνεται ο κόσμος, να μαθαίνει έτσι και η τοπική κοινωνία αλλά και το πανελλήνιο μέσω διαδικτύου το τι σημαντικά πράγματα κάνουμε, πως είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ και έχουμε τα μάτια μας στραμμένα προς την κοινωνία, προς την επιστήμη βέβαια και προς την κοινωνία, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ επίσης και το μέλλον των νέων συναδέλφων. Στο πείσμα των καιρών μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά την κυρία Γκαστή, την αγαπητή Λένα, και εμένα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το επαγγελματικό και το επιστημονικό μέλλον του συναδέλφου.
0: Το ξέρω και ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστούμε για όλα, Βασίλη μου.
1: Και εμείς το ίδιο, Κοσμά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά από καρδιάς. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι πάντα καλά.
1: Χαιρετώ τους αγαπητούς και τις αγαπητές ακροάτριες και ακροατές. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε με ελεγιακή ποίηση. Στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τον κύριο Σιώγα, θα μιλήσει για τα τοπωνύμια. Την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, την ηθοποιό, θα μιλήσει για την ποίησή της. Την κυρία Ελένα Γκαστή, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τον κύκλο της Ηλέκτρας. Πολλά έχουμε να ακούσουμε και να μοιραστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Ο σταθμό.

0: 6,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.20decor.gr.
4: Τι είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Δεν χρειάζεται να υδρώνει.

0: 200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρό του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να συρθεί νεκρή από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 2 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για 2 συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθυνθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Μπαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε εκκρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Οι 2 ψαράδες που είναι αδέλφια είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Σύφη Μπαλιράκη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. 3 μήνες πριν από πληστηριασμό, όπως προβλέπεται, ο πιστωτής θα υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση. Όσο ο οφειλέτης στηρεί ενεργή ρύθμιση, απαγορεύονται η καταγγελία της, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πληστηριασμού. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη. Ο οφειλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς επιβάρυνση και προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ, καθώς και αυξημένες εποπτικές συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης. Προβλέπεται επίσης ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο επιστρέφεται απευθείας στους δικαιούχους αγρότες έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Δεκτό έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδεσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Αναβίση μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, με το συνθέτη να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Αναβίση στη συναυλία, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σέλων Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Φενέρβαχτσε. Για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Champions League πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στη Γαλλία από τη Μαρσέη με 12-11.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Να πέθω να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
2: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνοήτως.
3: Τώρα θα ακούσουμε πόσο. Θα ακούσουμε πόσο πιο μετά όμως, όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Θα ξεκινήσουμε όμως με κάτι κνήτικο.
4: Η τρομοκρατία!

ένα ευρώ, παρακαλώ να πάρω ένα ριζοσπάστη να διαβάσω τις προσφορές σε μνήμια αγωγιστών. Λοιπόν, τώρα δεν κρατιέμαι, παιδιά. Ήθελα να τα παίξω πιο αργά αυτά, αλλά δεν κρατιέμαι. Είναι τα συνθήματα τα οποία φώναξαν στην Πάτρα οι κνήτες που μπούκαραν, προσπάθησαν να μπουκάρουν. Μαζεύτηκαν πολλοί εκεί πέρα, μάγκεραν πολλοί. Να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη για να κάνουν το κομμάτι τους και να επιβάλλουν τις απόψεις τους, αφού δεν μπορούν δημοκρατικά να τις επιβάλλουν. Τους επιβάλλουμε τη βία. Οπότε άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Αυτό είναι το ένα. Το μεγάλο αριστούργημα είναι το δεύτερο σύνθημα, στο οποίο αν παρατηρήσετε δεν τους βγαίνει ακριβώς και το μέτρο, οπότε αυτό το γίνεται. Πάμε.

0: Yes.
1: Δεν είναι πελάτες οι φοιτητές, παιδιά. Πελάτες. Λίγα πράγματα πιο διασκεδαστικά από τους κνήτες. Όταν είσαι μακριά και τους ακούς, άμα είσαι κοντά και σου χυμάνε μπουλούκι 40 να σε πλακώσουν ή να μπουκάρουν στο γραφείο σου, πρέπει να είναι λίγο τρομακτικό. Αλλά τι να κάνουμε, θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και θα κοπούν αυτά στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια θα γίνουν πανεπιστήμια κανονικά και όχι χώροι τραμπουκισμών.

0: έφυγε και ο Ρούμπιο, έφυγε και ο Ρούμπιο. Θα έχει κίνηση στην Αθήνα. Τελικά δεν είχε καθόλου κίνηση παρά τα όσα πιστεύαμε. Πρώτον, να πούμε ένα μπράβο στην πόλη. Απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις στο κέντρο. Τη μέρα εκείνη άφησε να γίνουν την προηγούμενη, να πάνε οι χομπίστες εκεί να παραστήσουν, να πουν στον εαυτό τους ότι κάτι κάνουν, να δικαιολογήσουν κάπως και την ύπαρξή τους. Και την επόμενη, είπα, απαγορεύονται εκτός αν θέλετε να διαδηλώσετε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία γιορτάζοντας τη σφαγή της Χαμάς. Αυτό από ό,τι κατάλαβα από μια ανάρτηση του Υπουργού Γεωργιάδη επιτρέπεται. Το επέτρεψε η κυβέρνηση. Σου λέει γιατί όχι, Εβραίοι είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έφυγε ο Ρούμπιο, έκανε την ομιλία του, όπου στην οποία λέμε, α, τι ωραία που ήταν η Ακρόπολη, η Μέν, στην άλλη, δεν έκανε και καμιά διαφήμιση στην Ακρόπολη, δεν χρειάζεται διαφήμιση η Ακρόπολη, όλα χρειάζονται διαφήμιση, γιατί δεν χρειάζεται διαφήμιση η Ακρόπολη, τι είναι, όλα χρειάζονται διαφήμιση, ο ένας παίρνει από τον άλλον, παιδιά, και δεν είναι κακό, άμα μας συμφέρει είναι καλό, άμα δεν μας συμφέρει δεν είναι καλό, εγώ λέω μας συμφέρει, καταγγέλθηκε ο λόγος του βέβαια ως ακροδεξιός και είναι αλήθεια, έλεγε για Δύση μέσα, να ισχυροποιηθεί η Δύση, Μαρχέλα. Ήταν ακροδεξιά πράγματα τώρα, αυτά μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν κάπως διαφορετικός στην εκφορά από τον πρόεδρο Τραμπ, κυρίως επειδή φαινόταν σαν να ξέρει τι λέει. Γιατί το πρόβλημα του Τραμπ δεν είναι μόνο η εκφορά, είναι ότι πάντοτε έχει την αίσθηση ότι δεν ξέρει το θέμα για το οποίο μιλάει και απλώς πετάει λέξεις στη σειρά που τσέκει και αρπάξει από εδώ και από εκεί. Βέβαια, ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει θαυμαστέ στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι όψιμη θαυμάστρια. Κάποιοι ήμασταν θαυμαστές του Τραμπ από πριν γίνει πρώτη φορά πρόεδρος. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι τηλεφωνική, είναι εδώ στο στούντιο, δεν ξέρω, στον Άρη το πρωί, και του λέει ο Άρης, προβοκατόρικα νομίζω, του λέει ο Άρης, επιτέλους και ένας ρεπουμπλικάνος που μιλάει σαν άνθρωπος και δεν είναι σαν αυτόν τον Καραγκιόζη, δεν το είπε, δεν είπε αυτές τις λέξεις, αλλά το εννοήσε. Και λίγο δεν άκουσε καλά ο Άδωνης.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε?
0: Άκουγε, τι με ακούτε? Επειδή άκουγε, έκανε. Γιατί σου λέει τώρα τι να πω? Τι να πω? Γιατί θυμίζω, ο Άδωνης θα ψήφιζε Τραμπ και με τα δυο τα χέρια την πρώτη φορά. Μετά λίγο το χέρι έτσι μαζεύτηκε, αλλά πριν βγει πρώτη φορά πρόεδρος, έβγαινε στις τηλεοράσεις και μας έλεγε ότι θα ψήφιζε Τραμπ και με τα δυο τα χέρια. Τι είπατε? Τελικά του ξαναλέει ο Άρης τι είπε. Και τότε ξύπνησε ο Αλέξης μέσα του.
1: Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε?
2: Λέω,
1: στο πλαίσιο των ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.

0: σας θυμίζει κάτι αυτό του Άδωνη? Κάτι θα σας θυμίζει, δεν μπορεί να μην σας θυμίζει τίποτα. Ιδιαίτερα στους πιο επιμελείς μαθητές θα θυμίζει κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Έλα Αλέξη μου.
1: Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Τώρα δεν ξέρουμε τι λέμε. Λέμε βγες, Άδωνη βγες μέσα από τον Αλέξη, Αλέξη βγες μέσα από τον Άδωνη. Δεν έχει σημασία να μην βγει κανένας από κανέναν, γιατί είναι τόσο ωραία αυτή η ροή του λόγου.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
1: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.

0: Είπα πριν για την διαδήλωση των, πώς να τους πω τώρα αυτούς τους συμπολίτες, να τους πούμε φιλοτρομοκρατών. Δεν είναι, πώς να το πούμε, όχι δεν το λέω αξιολογικά, έτσι μπορεί να είναι ωραίο να είσαι φίλος των τρομοκρατών. Άλλωστε στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια, μέχρι και ο συστημικός τύπος ήταν υπέρ των τρομοκρατών, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο του κομμάτι. Μετά κόπηκε λίγο αυτή η συνήθεια, αλλά έχει παραμείνει το κουσούρι σε κάποιους ανθρώπους και αγαπούν λίγο τους τρομοκράτες. Έτσι, σύμφωνα, ξαναλέω, με τον υπουργό που έκανε σχετική ανάρτηση και μίλησε, κάποιοι συμπολίτες χτες, η ημερομηνία της επετείου της σφαγής των εκατοντάδων Ισραηλινών από τους τρομοκράτες, παύλα κυβερνήτες της Λωρίδας της Γάζας, από τη Χαμάς, κάνανε διαδήλωση έξω από το πρεσβεία του Ισραήλ. Σου λέγεται, δεν κατά να σας φάξουν όλους. Ήτανε το βασικό σύνθημα. Ήταν κάποια παιδάκια μείναν άσφαχτα, γιατί είτε είχε τέτοια πανό, υποθέτω, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο πανό μπορεί να έχει εκείνη τη μέρα απ' έξω. Ο Άδωνης Έξαλλος.
1: Ανεβαίνω την Κηφισίας. Μετά την ομιλία του Ρούμπι, είχα να πάω σε μια δουλειά στην εκλογική μου περιφέρεια. Όπως ανέβαινα προς τα πάνω, κόλλησα στο αυτοκίνητο, ανέβηκα στη μηχανή. Έχουν κλείσει η Κηφισίας, κάτι έγινε. Ανεβαίνω στη μηχανή, πάω να περάσουν, κλείσει την Κηφισίας και εκεί που είναι το Μεσογείον. Το Καρχάκι, το κάτω Καρχάκι, που είναι το υπηρεσία του Ισραήλ, έχουν κλείσει εθελοντές γεμάτες παλαιστινιακές σημαίες. Οι άνθρωποι αυτοί θεώρησαν ότι η κατάλληλη μέρα για να κάνουν διαδήλωση κατά του Ισραήλ ήταν η επέτειος των 3 ετών από τη σφαγή. Δεν υπάρχει, δηλαδή, έχουν χάσει κάθε λογική.
0: Και μαζί τους και η κυβέρνηση που τους επιτρέπει να διαδηλώσουν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ την ημέρα της επετείου της σφαγής. Γιατί όπως απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα, μπορούσαν άνετα να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις και να επεκταθεί αυτή η απαγόρευση και στην Ισραηλινή πρεσβεία, ειδικά τη χτεσινή ημέρα. Οπότε ναι, οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, αλλά και οι υγιείς δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν απέναντι στους αρρώστους. Στους αρρώστους, οι οποίοι κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, τέλος πάντων τα Σαββατοκύριακα, όποτε γουστάρουνε, γιατί έχουν και δουλειές, δεν είναι κορόιδα, κλείνουν την Αθήνα για να διαδηλώσουν. Με την άδεια της κυβέρνησης.

0: Οπα, οπα, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό. Θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολα αυτά τα συνθήματα, ακόμα και για αυτούς, ώστε να πρέπει να τα λένε συλλαβιστά για να, κάπως να μην τα χάσουν. Σε κάθε περίπτωση, κακώς ρωτάω γιατί το κάνουν, δεν ρωτάμε τον ποιητή γιατί γράφει όπως γράφει ένα έργο τέχνης, δεν λες γιατί είναι έτσι, το απολαμβάνεις. Και μια και μιλάω για έργο τέχνης, Αλέξης Τσίπρας. Μιλά για τον Ρούμπιο, δεν έχει αυτός διαβάσει τη συνέντευξη του Παπαχελά, γενικά τα μέλη της, του, ή τα μίνιόν του, ούτε και αυτός το μίνιόν του είχαν διαβάσει τη συνέντευξη. Ο Τσίπρας νομίζω μιλούσε χθες, οπότε δικαιολογείται. Η συντρόφισσα Μαριζέτα που βγήκε σήμερα πήγε να πει για το καλώδιο και της λένε, δεν διαβάσατε τη συνέντευξη στο Παπαχελά. Λέω, α, συγγνώμη, δεν τη διάβασα. Βγήκα να μιλήσω για το θέμα, αλλά είμαι αδιάβαστη. Έτσι κι αλλιώς μίνιόν του Αλέξη είμαι. Και ως μίνιόν του Αλέξη πολύ καλά έκανε εκεί να διάβαστη, γιατί ο Αλέξης μας τι λέτε ότι είπε μιλώντας για το καλώδιο, παιδιά.
1: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Όχι, ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, όχι, τι λέει, δεν είναι για να σου στέλνουν μηνύματα. Αλέξη, δεν είναι ηλεκτρισμό, θα με ενέργεια, θα μεταφέρει ηλεκτρισμό. Ρε, εσύ ούτε αυτό δεν ξέρει. Ρε, μην τον αμολατίτσι, κάντε το ένα, πείτε το να τα γράφει στο χεράκι του, όπως κάναμε σκονάκι στο σχολείο. Με ένα πιέ να παίρνει και να γράφει στο χεράκι του. Και να λέει, είναι ένα καλώδιο, να κοιτάει το χέρι, είναι μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ορίστε. Μην μπερδεύετε ο φουκαράς. Εκτός αν μπερδεύτηκε επειδή το λέει στα ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση, ρε Αλέξη, πραγματικά σε ευχαριστούμε. Είσαι μια χαρούμενη νότα μέσα σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα του τσακωμού Βύσης Καρβέλα. Αλλά δεν θα πω πολλά γιατί δεν είναι ενημερωτική ακριβώς η εκπομπή, οπότε δεν έχω τα εφόδια. Από τότε που στο μέταξα φοράω που κάμισε ολομέταξα, τουρνίκε, καμέρες, πελατές, ας πούνε και το κόμμα τους κουκούε, να τελειώνουμε. Το πιο σωστό είναι κουκουέ, κουκουέ. Ανώνυμος χαζομπαμπάς, όταν μιλάει ο Τσίπρας για τον Τραμπ, η εκφορά του λόγου του είναι σαν τη θεία από το Σικάγο. Γενικά είναι σαν τη θεία από το Σικάγο. Όταν είχε έρθει ο Ομπάμα, δεν θυμάστε τι γινόταν με το ρα και το ρα και τα τέτοια. Άλλωστε, πετάει και τις αγγλικούρες του, είναι ο Αλέξ από το Σικάγο. Ο Αλέξανδρος, εσύ μάλλον είσαι τραμπικός ή αντιτραμπικός. Εγώ είμαι τρομπικός, παιδιά. Εντάξει, το να πεθάνομαι από τα βάθη της ψυχής μου, ταυτόχρονα όμως και διασκεδάζω κοιτώντας τον. Απλώς βρίσκω τρομακτικό που ένας τέτοιος τύπος είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης δύναμης του πλανήτη. Αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, δεν χάνω το, πώς να το πούμε, δεν είναι ότι δεν βλέπω το διασκεδαστικό του πράγματος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ για να σας πω να το σκεφτείτε λίγο. Είστε Viking, έτοιμοι να κάνετε επιδρομή, έχετε σηκώσει το τσεκούρι, έχετε οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείτε και εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκεφτείτε το day.gr/fiber και μάθετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός Δ.
5: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξο.
9: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
13: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
14: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Ο
0: καμένος που δεν την ενοχλούσε τη Ρενούλα τη Δούρου όταν είχαμε την εξουσία, όταν είχαμε την κυβερνησάρα. Τώρα που είμαστε στα αζήτητα, ο Ρούμπιο είναι ακροδεξιός και έβγαλε ακροδεξιό λόγο και ούτω καθεξής. Η συνέτερη του Καμένου. Η συνεταίρα του Καμένου. Μία από τις πολλές και τους πολλούς συνέτερους του Καμένου. Ψηφίστε τους ρε λίγο παραπάνω, μην τους χάσουμε. Επαγγελματικά μιλάω πάντοτε. Άρης Πιλιοτόπουλος. Άρης Πιλιοτόπουλος. Θα έλεγα ότι είναι το comic relief των ημερών, αλλά δεν είναι, γιατί υπάρχουν, όπως ακούτε, πάρα πολλά comic relief. Ένα από αυτά τα comic relief των ημερών είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ειδικά η εμφάνισή του. Όπου έχει γίνει αυτό. Δεν τον είδες. Δεν είδες πώς. Αυτό δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Θα πω Νταρτανιάν, αλλά δεν είναι ακριβώς και έτσι. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι, πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις και είναι με ένα πράγμα σαν Μπερμανάντε πάνω, αλλά όχι κιόλας, και είναι το μαλλί. Ένα αριστούργημα, ένα έπος, ένα ποίημα, εν πάση περιπτώσει. Και ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, ο σκοπός του ήταν να πει, να την πέσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσπαθώντας και αυτή όσο μπορεί τώρα να βοηθήσει τον Αλέξη του. Αλλά στην πραγματικότητα είπε καλά, επένεσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να, παραδείγματος χάρη.
17: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ευτυχώς, γιατί η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή είναι που πάτησε γκάζι και πέσαμε πάνω στον τοίχο της χρεοκοπίας. Θέλω να πω, το δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση Καραμαλή αυτή η κυβέρνηση, το λες για καλό όταν θες να επενέσεις την κυβέρνηση. Θες να πεις είναι καλή κυβέρνηση, βέβαια είναι καλή, καμία σχέση με τους άλλους που μας ρίξανε στον τοίχο της χρεοκοπίας. Βέβαια, εκείνη η κυβέρνηση είχε και Άρη Πιλιοτόπουλο. Είχε Άρη Πιλιοτόπουλο τότε, δεν θυμάμαι. Είχε αποτραβηχτεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έδειξα και στον Παναγιώτη τον Άρη και η πρώτη του αντίδραση ήταν Χριστός. Επικαλέστηκε τα θεία και δικαιολογημένα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, Παναγιώτης Παπακαλούσης στον Χριστό και στον ήχο. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Άρης Πιλιοτόπουλος, όπως ακούσαμε, στην υπεράσπιση της κυβέρνησης. Λέει ό,τι και να λέμε για αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον σαν το χάλι του Καραμαλή δεν ήταν. Δεν είναι. Δηλαδή δεν θα χρεοκοπήσουμε.

0: ιδιωτικά ισοπεδωτική νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
1: Όχι στο νέο φιλελευθερισμό, λέει ο σύντροφος Σαμαράς. Δεν πρόλαβε του χρόνου ίσως να απευθύνει και χαιρετισμό στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή του χρόνου. Σε κάνα φεστιβάλ της Ελλάς, του Αλέξη μας, όχι του κυρίου Μιγάλη. Βάλε μου τώρα που είπα Ελλάς και ΚΝΕ Οδηγητή, βάλε μου σύνθημα.
2: Τυχεία με αξία, δωρεάν σπουδές, δεν είναι πελατές.
1: Όχι, δεν είναι πέλατες. Είναι κανένας που να είναι πέλατης. Θέλουν μονοπόλιο, όπως έχετε καταλάβει, γιατί δεν θα πάνε σε άλλα μαγαζιά. Εδώ έχουμε το δικό μας το μαγαζάκι, μόνο εδώ θα έρχεστε. Εδώ που κάνουμε κουμάντο εμείς. Κουμάντο μέχρι να γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μετά κομμένα αυτά. Λοιπόν, διασκέδασα πάρα πολύ. Όσοι είδατε το χθεσινό μάθημα στην τηλεόραση, θα είδατε που ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο έχει αρχίσει, παίρνουν θέσεις για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης θα φύγει, δεν θα είναι για πάντα. Δεν είναι απέθαντος, δεν είναι νευρικό. Κάποια στιγμή θα φύγει, εν πάση περιπτώσει. Και έχουν αρχίσει. Οπότε ο Άδωνης τι έκανε, την έπεσε στο Δένδια, που ο Δένδιας βαριότανε να πάει στη γιορτή του, στο πάρτι του κόμματος για τα γενέθλιά του, στα γενέθλια που τα γιορτάσανε μία μέρα μετά. Δεν πήγε και λέει ο Άδωνης, κάποιοι δεν ήταν εδώ και μην ανοίξω το στόμα μου και τέτοια. Έγραψε τέτοια για το Δένδια και είπα ότι στη Νέα Δημοκρατία τα εσωκομματικά κάποια στιγμή, όταν θα μας απασχολήσουν, θα είναι πιο αστεία από το Πασόκ. Έκανα λάθος. Διότι φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, μαζί θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Πασόκ Ανδρουλάκη να την πέφτει στο δήμαρχο του Πασόκ Δούκα. Παρακαλώ πολύ, Νίκο, έλα πες για την Αθήνα, Νίκο, πώς έχει γίνει.
3: Αυτό να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα.
1: Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα, τα λέει ο Νίκος. Πάτε και ψηφίζετε αυτούς τους νεοφιλελεύθερους, τους δημάρχους, που θα έλεγε και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Πες, Νίκο, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια.
1: Είναι πόλη με πολλά εμπόδια, αλλά δεν θα βγει κάποιος δήμαρχος του Πασόκ. Θα βγει και θα αρχίσει να τα διορθώνει όλα αυτά. Έχει καταλάβει ο Νίκος ότι η καρέκλα του δεν είναι και το πιο σταθερή καρέκλα στον κόσμο. Οπότε σου λέει, άσε να χτυπήσω από εδώ και από εκεί και πολύ ωραία και πολύ καλά θα κάνει. Και μπράβο του, όλα για τη διασκέδασή μας. Έτσι δεν είναι, φίλοι Κνήτες?

Θα δοκιμάσω μια μέρα, αν το θυμηθώ, να τους βάλω λίγο να επιταχύνω. Να δω πώς θα ήταν αν δεν ήταν σε φάση. Φίλε, μήπως έχεις 50 λεπτά.

Ο Διονύσης, αυτά τα συνθήματα σε slow motion των συντρόφων είναι γιατί νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε αν τα πούν σε κανονικό χρόνο. Όχι, δεν θα μπορούν να τα θυμηθούν οι ίδιοι. Τα συλλαβίζουν για να τα θυμούνται, παιδιά. Και επειδή ο κομμουνισμός είναι πρέζα, παιδιά, είναι αρρώστια μεγάλη. Δεν μας χαμάς. Ρε Μάνο, ο Άριστος Πιλιωτόπουλος είναι ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως είναι. Και το τιμάει το look με ουσία, δηλαδή ως αρλό. Ο Μιχάλης θυμίζει ότι ο Πιλιωτόπουλος ήταν και υπουργός παιδείας. Ωρε κυβερνησάρα, καραμαλή. Σταλινοσάλτε. Ποιος Νταρντανιάν, βρε, το ξόγαμο του Τσιτσάνι με το λάκι το γαβαλάει.

0: Στράκος με κασαλάκι του θύμισε τον Στίβ Μάρτιν όταν έπαιξε το Ροζ Πάνθυρα. Ναι, λίγο σε αυτό το πολύ κακό Ροζ Πάνθυρα. Μελανό σημείο στη κοιλίδα στην καριέρα του Στίβ του Μάρτιν. Λοιπόν, ο αντίχριστος από Αγγλία, δεν υπάρχει τραμπικός ή αντιτραμπικός, μόνο Τζίμι Κίμελ. Και μου στείλε και κάτι άλλο. Προτινόμενη κορεάτικη σειρά στο Netflix, Teach You a Lesson. Ένα exaggerated fictional drama, but it is rooted in genuine severe crisis. Λοιπόν, που είναι ένα υπερβολικό δράμα, μυθιστορηματικό, ψευτικό γραμμένο, αλλά είναι... πώς το λένε, έχει τις ρίζες του σε γνήσεις, τις γνήσιες έντονες κρίσεις μέσα στο νοτιοκορεατικό σχολικό σύστημα. Δεν πολύ ψήνομαι, για να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη, ασιατικό σύριαλ έχω καλές αναμνήσεις. Μια και μιλάμε για σύριαλ, να προτείνω εντάχει οπωσδήποτε Spider Noir, οπωσδήποτε The Gentleman. Και τώρα βλέπουμε σιριαλάρα με την Εύ, ξεκινήσαμε και είναι φοβερό, το Landman. Δεν είναι καινούριο, πρέπει να είναι διετίας, τριετίας, αλλά είναι σιριαλάρα. Τι τα κάνουν τα παιδιά, δεν τα έχω 11 η ώρα τη νύχτα ξύπνια. Άκου λέει, τι τα κάνουν τα παιδιά. Αντέχω, όχι πολύ εύκολα, αλλά αντέχω. Τώρα μπορεί και γι' αυτό να μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Έφυγε ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Ρούμπιο, και ηρέμησαν τα πράγματα. Συγκεκριμένοι δρόμοι λοιπόν έχουν ουσιαστική κίνηση, φίλες και φίλοι. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος της Σαρδιτού. Στους Αμπελοκήπους, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας έχουν μια καθυστέρηση όχι πάνω από 8 λεπτά, 9. Η κατηφόρα της Κανελοπούλου Κατεχάκη μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία σας καθυστερεί, και λιγάκι η άνοδος, πολύ λίγο, η άνοδος της Κηφισού από Ρέντι πηγαίνοντας προς Ιερά Οδό λόγω τροχιού συμβάντος που είχαμε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί με Πάτρα.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιορτί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει, Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα.

0: έκταση σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Baby Lino σε σούπερ τιμές και με την αγορά 2 συσκευασιών κερδίζεις 8 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, μόνο μάντιλα Baby Care σε σούπερ τιμές και με την αγορά 3 ίδιων συσκευασιών Triple Gigapack έχεις όφελο 40% για επόμενη αγορά. Και όλες οι ξηρές τροφές γάτας και σκύλου φρίσκης και τα snacks πουρίνα 45% φθηνότερα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα.

0: κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βρεφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, προϊόντα Ariel και Fairy σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κάψουλες πλυντηρίου ρούχων Ariel Big One κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, προϊόντα AIM, Dove, Ultrex σε σούπερ τιμές και σερβιέτες ακράτειας Sunny Lady και Men σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ένα πολύ έτσι μπαγλαμαδάκι, ούτε καν μπουζουκάκι. Το φυλακόβιο, το μπαγλαμαδάκι. Ρίξε και το επόμενο το αγαπημένο μου.
2: Τι χείρα με αξία. Δώρες που δες. Δεν είναι πελατές.
3: Πελατές.
1: Συγγνώμη, είστε σίγουρα φοιτητής? Ο Άιντραχ Φαφούτης. Δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα, αλλά η Βύση δεν θα μπορεί να ερμηνεύσει τραγούδια ούτε του Κάτμαν, ούτε του Βασβάς.

0: παιδί, άμα δεν είσαι δημιουργός, περιορίζονται οι δυνατότητες σου, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι. Εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε στις 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση. Αλλιώς πάλι, αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Ascoltate. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας. Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω. Και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί. Διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
13: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
13: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
12: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
13: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, που θα παραστεί και θα απευθύνει ομιλία στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά, εκφράζοντας τη στήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε και για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το 7-όροφο κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 2 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Οι 2 ψαράδες που είναι αδέλφια είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. 3 μήνες πριν από πληστηριασμό, όπως προβλέπετε, ο πιστωτής θα υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση. Όσο οφειλέτης στηρεί η ανεργή ρύθμιση, απαγορεύεται η καταγγελία της, η έκδοση, η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πληστηριασμού. Σε περίπτωση παραβίασης, η πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς επιβάρυνση και προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ, καθώς και αυξημένες εποπτικές συνέπειες σε περίπτωση επανάληψης. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που είχε αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους, τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυδήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζουμε
1: την εκδήλωση.
0: Χαιρετίζει την εκδήλωσή μας ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
2: Γεια
1: σας, κύριε Νότη.
2: Είμαι λίγο βραχνός, αλλά είμαι ζωντανός.
0: Επίσης σε περιμένουν για προπόνηση, έτσι.
2: Ποιος?
0: Μου έχεις πει για μια προπόνηση.
2: Δεν μπορώ να πάω.
1: Και τώρα πρέπει να αναρρώσει.
2: Πρέπει να αναρρώσω. Ακόμα δεν είμαι.
1: Πόσο θα χρειαστεί.
0: Ένα μήνα θες.
2: Όχι, θέλω 2-3 μέρες. Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα, εντάξει.
1: Από Δευτέρα.
2: Μου έχει μείνει ένα βιχάκι. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι.
0: Άμα ήταν ο Χιώτης εδώ, θα σου έλεγε να φύγεις. Τι θα σου έλεγε, να κάνεις τεστ, αυτά όλα. Τι να πας στο γιατρό.
2: Γαργάρες, τέτοιο.
1: Εσύ τα έκανες αυτά.
0: Γαργάρες. Θα σου έλεγε γαργάρες.
2: Ήπια όμως σίγουρα 5-6 ντεπών.
0: Τι ήπιες,
2: Ναι. Και κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες.
0: Σε βλέπω, μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει, ποιο να μην σε ματιάσει.
2: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πριν ήσουν αήρεμος και τα λέγεις καλά, και τώρα αρχίσει την εκπομπή και αρχίσει η φωνάκι.
0: Άλλο, αυτό είναι.
2: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Τι παίρνει ενέργεια ο άνθρωπος.
2: Είσαι απατεώνας.
1: Έχει φάει στον διαδρόμο.
0: Απατεώνας είμαι. Γιατί είμαι απατεώνας. Δηλαδή μέσα στο γραφείο είμαι ήδη ηρεμό.
2: Και τώρα σε βλέπω έτοιμο.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ο καθένας διαβάζει τα πράγματα.
2: Showman.
0: Αυτό, είμαι γεννημένος από μικρό. Ξέρετε, ξύλο έχω φάει για να γίνω showman. Λοιπόν, πολλά θέματα στην επικαιρότητα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον εμφύλιο.
1: Υπάρχει όμως εμφύλιο. Χρήστο, πώς δεν ασχοληθείς.
0: Υπάρχει σχίσμα στη χώρα.
1: Βέβαια. Εδώ έχει χωριστεί η χώρα στα δύο.
0: Βυσική, καρβελική.
1: Ναι, και γίνεται ο κακός χαμός.
2: Στη μοιρασιά τα έχουν χαλάσει.
0: Ναι, οικονομικό είναι το θέμα.
1: Ναι, μα λέει ο Καρβέλας τώρα θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα.
2: Ο Καρβέλας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό, έτσι.
0: Έτσι πάει.
2: Ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός έχει όλη τη δύναμη. Και οι ερμηνευτές ακούνε. Άμα πει αυτός που γράφει τα τραγούδια, ο συνθέτης και ο δημιουργός κάτι, ο δημιουργός δεν μπορεί να πάει πάσο. Και άρα μπορεί πράγματι να απαγορεύσει όλα τα τραγούδια του.
0: Δηλαδή μπορεί να πει ο Καρβέλας τα δίνω στην Βανδύ.
2: Όχι στην Βανδύ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να απαγορεύσει να τα τραγουδήσει
0: η Βύση.
2: Μπορεί.
0: Λες να φτάσουμε εκεί.
2: Όχι, νομίζω κάποιος θα μπει μέσα και θα
1: τα ξαναβρούν.
0: Θα τα ξαναβρούν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Έτσι νομίζω.
0: Πάντως το Αθηνών Αρένα που ήταν να ξεκινήσει να τραγουδάει η Βύση φέτος λέει ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος.
1: Ανακοινίζεται κιόλας γι' αυτό.
0: Ανακοινίζεται. Είναι φλέγοντα ζητήματα αυτά.
2: Αλλά το συζητά όλη την χώρα. Έγινε συναυλία και δεν βγάλανε φράγκο, τώρα αυτά είναι λίγο τρελά έτσι.
0: Τρία
2: εκατομμύρια μέσα.
0: Η παραγωγή λέει κόστησε 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια.
1: Άρα λοιπόν 3.
2: Okay. Λοιπόν, δεν 3. Ξέρω τίποτα τότε.
0: Κοίταξε, βέβαια ήταν και υπερθέαμα. Εγώ δεν ξέρω τις τιμές και τα λοιπά. Αλλά ούτε πήγα. Η είσοδος της Βύση που ήταν ίδια με την είσοδο της Kylie Minogue. Αυτό που ανεβαίνεις πάνω και διασχίζεις το ΆΚΑ, έχει στοιχήσει κάποια εκατομμύρια αυτό.
1: Προφανώς.
2: Εντάξει. Τότε λοιπόν μπορεί να είναι και έτσι τότε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να, δεν λες, δεν αποκλείται να γίνει συναυλία και να μπήκαν και μέσα.
2: Όχι. Οι κανονικές συναυλίες δεν μπορούν να στοιχίζουν, ρε παιδιά, τόσο πολλά λεφτά. Ξέρω εγώ.
0: Αυτό ήταν θέαμα. Με ένα κατρούτσο και να κάθεσαι με.
2: Όχι και με πίνακες και με τόνα και τα άλλο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί. Μπορεί να γίνει.
0: Δεν τα ξέρω καθόλου. Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ο Καρβέλας μπορεί να τις απαγορεύσει τα τραγούδια και τι θα τραγουδάει η Βύση μετά.
2: Έλατε, αυτό είναι θέμα.
0: Χαίρομαι που είπαμε ότι δεν θα ασχοληθούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00 170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απάντα ο Πέτρος Μωραήτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια και μηνύματα. Και βέβαια στον αριθμό του Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε στέλνετε και εκεί, εκτός από το να τηλεφωνείτε. Στο Viber δεν τηλεφωνούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν,
2: ξέρετε εσείς βέβαια γιατί ποιος μπορεί να. Τι γίνεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
4: Κοιτάξτε, με τόσο μεγάλα γεγονότα δεν ασχολούμαι.
0: Κανονικά θα έπρεπε πάντως, κύριε Υπουργέ.
4: Εγώ κάτι.
1: Κάτι μικρότερα.
0: Τώρα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έρχονται σοβαρές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι ότι σχόλιο δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η σημερινή απόφαση για το Σύφη Βαλιράκη. Όλοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι είναι ένοχοι και τελικά αθώθηκαν.
2: Γιατί και ο εισαγγελέας είχε.
4: Βλέπετε όμως ότι το ένοχος ή το αθώος το αποφασίζει ένα δικαστήριο.
2: Σωστό.
4: Πάντα. Και αυτό είναι μεικτόρκο το δικαστήριο, που σημαίνει ότι είναι δικαστήριο όπου πλειοψηφούν οι ένορκοι. Άρα δηλαδή είναι ένα δικαστήριο 7 δικαστών, εκ των οποίων οι 4 είναι οι ένορκοι και 3 είναι οι τακτικοί δικαστές. Από ό,τι άκουσα και εγώ, αποφασίστηκε.
0: Η αθώση
4: έβγαλε 6-1.
2: 6-1, και 6-1, όχι 3-4. 6-1. Ναι,
4: από ό,τι έχω ακούσει αυτό είναι. Ναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το δικαστήριο έτσι έκρινε και εκεί σταματούν όλα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έρχεται μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δική σας εκεί από το Υπουργείο για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων. Οι οποίες είναι πολλές, είναι σοβαρές και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους ξεγελούν κάποιοι άλλοι αλήτες, αλλά χάνουν πολύτιμα πράγματα.
4: Ναι,
2: αυτό που ψηφίζετε στις 15 Οκτωβρίου, έτσι δεν να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ψηφίζετε στις 15 Οκτωβρίου τώρα, την επόμενη εβδομάδα.
4: Έχει κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή, ήδη ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή σήμερα, στις επιτροπές, και στην Ολομέλεια θα έρθει στις 15 Οκτωβρίου, οπότε θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους. Για το μεγάλο αυτό θέμα, η κυβέρνηση, όταν λέω κυβέρνηση, εννοώ ο Πρωθυπουργός και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Χρυσοχοίδης και εγώ, αποφάσισε τα εξής. Πρώτον, ότι η ελληνική αστυνομία, δηλαδή ο κύριος Χρυσοχοίδης, θα συστήσει ή μπορεί να το έχει συστήσει και τώρα που μιλάμε, μέσα στα πλαίσια αυτής της εξαιρετικά αποτελεσματικής υπηρεσίας που γνωρίζουμε ως FBI ελληνικό, η μία ειδική μονάδα η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή τις ηλεκτρονικές απάτες και τις απάτες που γίνονται με κάθε τρόπο από αυτές που κάθε τόσο μας απασχολούν. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αυτές τις διατάξεις, οι οποίες θα ψηφιστούν και οι οποίες μετατρέπουν πια τα δικήματα αυτά σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον κάποιος συλλαμβάνεται, θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της προσωρινής κράτησης αμέσως προφυλάξης, και βεβαίως εφόσον το δικαστήριο πει ένοχος, θα πάει φυλακή και για πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ και είναι εκτίμηση ότι και το φαινόμενο αυτό θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως με την επιχειρησιακή δυνατότητα που έχει η ελληνική αστυνομία. Εμείς απλώς διαμορφώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο επίσης που περιμένουμε, το έχουμε συζητήσει και στην τηλεοπτική εκπομπή, είναι αυτό για τις πολυκατοικίες.
1: Μεγάλο θέμα και αφορά πολύ κόσμο.
0: Ξέρετε, τη μέρα που βγήκατε και μας το είπατε και εσείς και το είπε και ο κύριος Μπούγας, τον επίσης το υφυπουργό σας που τον είχαμε, δεχθήκαμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων και επικοινωνιών που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στις πολυκατοικίες.
4: Αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή είναι η περίφημη συγκατοίκηση. Ο νόμος που ρύθμισε τα θέματα της λεγόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή της κάθετης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για να πούμε, είναι αυτό το σύστημα που υπάρχει στις πολυκατοικίες. Όπου δηλαδή ο καθένας έχει το διαμέρισμά του εκεί. Ο νόμος αυτός είναι το Ελευθερίου Βενιζέλου του 1929. Άρα έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουν γίνει διάσπαρτες περίπου 1100 τροποποιήσεις, οι οποίες όμως δεν συγκροτούν ένα ενίο πλαίσιο αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτών. Και εμείς όταν το εξαγγείλαμε, πρέπει να σας πω, δεχτήκαμε χιλιάδες μηνύματα από τους διαχειριστές πολυκατοικιών που καθένας είχε κάτι να μας προτείνει με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Άρα ερχόμαστε, πιστεύω, να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Η Επιτροπή δουλεύει συστηματικά, είναι όλοι οι φορείς εκεί και ο στόχος μας είναι αρχές Δεκεμβρίου αυτό να το έχουμε στα χέρια μας ως σχέδιο νόμου, και με αποτέλεσμα να ψηφιστεί, νομίζω, προς το τέλος Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, με τι πλειοψηφίες, με τι μειοψηφίες. Τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις
0: αποτείνουν ομοφωνίες.
4: Οι ομοφωνίες σταματούν τα πάντα. Ένας να διαφωνεί ή γίνονται πράξεις οι οποίες είναι σε πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Είναι σπίτια τα οποία έχει ένας, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, θέλει να το χωρίσει σε δύο για να μπορέσει να πουλήσει το ένα και το άλλο να κατοικεί αυτός ή να το νοικιάζει, δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Όλα αυτά, πώς να σας πω, άπειρα θέματα τα οποία έχουν σωρευτεί αυτό τον αιώνα.
2: Και με το Airbnb έχουν βγει τεράστια θέματα, και γιατί οι μισοί θέλουν να το κάνουν Airbnb, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν.
4: Ακριβώς, ναι. Να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση, να περάσει το καλώδιο με τις οπτικές, ή ξέρω εγώ, να περάσουν οι οπτικές σύνες, 1002. Αυτά όμως κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Και πολλές φορές είναι κάποιοι επίσης άλλοι που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, είναι κλειστά διαμερίσματα που είναι εξαφανισμένοι οι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Γενικά η δικαιοσύνη, οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί.
4: Να σας πω ένα παράδειγμα κρίσιμο, για να μην μιλάω αφηρημένα. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζεται το 50%, το 60% των υποθέσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εμπράγματο ενοχικό όπως το λέμε κτλ. Όταν κατέθετες πριν τις αλλαγές που κάναμε το 24, μία αγωγή σήμερα, έπαιρνες δικάσιμο μετά από 4 χρόνια περίπου. Δηλαδή σε 4 χρόνια τώρα, και οπότε έπρεπε να περιμένεις και κανένα χρόνο να βγει απόφαση, αν γινόταν και καμιά αναβολή, καλά. Λοιπόν, τώρα με την κατάθεση της αγωγής παίρνεις δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Δηλαδή κερδίσαμε περίπου 3,5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Σημαντικό.
4: Δηλαδή είμαστε πια πολύ κάτω από το μέσο όρο των 46 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2: Βάζετε πολύ κόσμο στις φυλακές, αλλά φυλακές έχουν γεμίσει. Θα φτιάξετε και άλλες φυλακές.
4: Κοιτάξτε, είναι το αντικείμενο που είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό. Αλλά υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής καινούριων φυλακών. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω, δημοσιεύτηκε κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αλλαγές που κάναμε στο σοφρονιστικό κώδικα, που δίνουμε ένδικο βοήθημα στους κρατούμενους όταν διαμαρτύρονται για τις συνθήκες, έχει αποδώσει πάρα πολύ και η Ελλάδα εκεί θα βαθμολογηθεί πολύ ψηλά τώρα πια. Θα πάμε καλά εκεί. Άρα υπάρχει και το εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι, δείτε λίγο, με το νέο ποινικό σύστημα της χώρας αυξήθηκε ο αριθμός των κρατουμένων κατά περίπου 50%. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό γιατί το ποινικό σύστημα θέλει να μην αφήνει ατιμόρυτες εκείνες τις πράξεις οι οποίες τυραννάνε στην καθημερινότητά τους τους πολίτες. Αυτοί μέχρι τώρα όλοι αισθανόταν περίπου ότι ήταν ακαταδίωκτοι και να τους πιάνανε. Αυτό δεν είχε καμιά επίπτωση. Τώρα έχει. Αλλά ένα ποινικό σύστημα λειτουργεί περισσότερο παιδευτικά, δηλαδή αποτρεπτικά. Τώρα που συνειδητοποιούν όλοι ότι ο κίνδυνος να πας φυλακή είναι μεγάλος, το σκέφτονται 2, 3 και 5 φορές εάν θα παρανομήσουν. Εκεί θέλουμε να πάμε.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι επίσης. Άσχετο θέμα ενώ με αυτά που συζητάμε, αλλά σχετικό με το Υπουργείο σας. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ανήκουν σε εσάς. Ακούμε διάφορα παράπονα αυτές τις μέρες με την υπόθεση Μαζονάκη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
2: στα αποτελέσματα.
4: Όμως από χθες ήδη άρχισαν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις 2 είδη εξετάσεων, οι τοξικολογικές, οι ιστολογικές, όλα αυτά, τα οποία είναι διαφορετικές εξετάσεις και είναι από πολλά όργανα τα εργαστήρια στα οποία πηγαίνουν αυτά, δεν κάνουν προχειροδουλειές. Πρέπει να απαντήσουν τεκμηριωμένα. Είναι πάρα πολλά όργανα που πρέπει να εξεταστούν και ήδη νομίζω τα εργαστήρια αρχίσαν και παραδίδουν στην ανάκριση τα πρώτα συμπεράσματά τους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχουν καθυστερήσεις, πώς να σας πω, γενικά, επειδή κάποια στιγμή δεν είχαμε παθολογονατόμους και μάλιστα και στα νοσοκομεία δεν είχαμε, αλλά και αυτό το λύσαμε επειδή με ένα νόμο που ψηφίσαμε το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα πια και αναθέτουμε στα ιδιωτικά εργαστήρια και στα ιδιωτικά εργαστήρια.
1: Το ρωτάμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ενδεχομένως αυτό, δηλαδή το πιο γρήγορα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, ιστολογικών και τοξικολογικών, θα διευκόλυνε και την ανάκριση.
4: Μα σαφώς
1: πολλές φορές καθυστερεί λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει αποτελέσματα.
4: Περνάει πολλές φορές μέσα από εκεί.
1: Βέβαια.
4: Ναι, γι' αυτό και εμείς, πώς θα σας πω, τέλος πάντων, η ιατροδικαστική υπηρεσία και αυτή ήταν μια υπηρεσία που δυστυχώς δεν ήταν οργανωμένη περίπου 100 χρόνια. Δεν είχε δομή δηλαδή. Ήταν κάποιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες σπαρμένες όλη την Ελλάδα, χωρίς το Υπουργείο που τις υποτίθεται τις υποπτεύει να έχει μια διεύθυνση που τις υποπτεύει. Αυτά τα αλλάξαμε εδώ και 1,5 χρόνο τώρα. Έχει δομή η υπηρεσία, έχει κεντρική διεύθυνση στο Υπουργείο, έχει περιφερειακές διευθύνσεις, έχει διευθύνσεις, δηλαδή είναι πια οργανώθηκε.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
4: Αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
2: Επειδή σας είδα και μια με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και κάπως μου ήρθε πριν από.
0: Τι συμβαίνει. Μισό λεπτό.
4: Πόσο
0: ήρθε.
4: Να σας πω τώρα.
0: Να ακούσουμε την ψυχολογία του Νότι πρώτα
4: και προσέξτε τώρα να δείτε γιατί αυτά πολλές φορές. Πώς να σας πω, είναι στα όρια του γελίου, του καλαμπούρι. Κάποιος είδα και κάτι πρωτοσέλιδα χτες. Λοιπόν, πού είναι το παράξενο, προσέξτε. τι θεωρούν αυτοί παράξενο. Ο ένας υπουργός, εγώ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του ως υποψήφιο βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
4: Ναι, τους φέρανε, όταν πήγα, μου δώσανε μία σημαία. Ναι. Το θεώρησα το πιο φυσιολογικό. Συγγνώμη.
2: Όχι, εγώ λέω, έχετε μεγάλη αντιπαράθεση όμως, βλέπω, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί είδα στη Βουλή κάτι απρεπείς εκφράσεις από τη μεριά του κύριου Ανδρουλάη, κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση? Το λέω γιατί αν αύριο δεν βγείτε κυβέρνηση, ποιο θα κάνετε?
4: Να σας πω κάτι. Προσωποποίησα ποτέ τις αντιπαραθέσεις μου στη Βουλή. Ναι. Ποτέ. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή ξεφεύγει, αλλά εκείνη η τελευταία φορά που ήμουνα στη Βουλή και ήταν να κάνει με την ευκαιρία της ψηφοφορίας της δεύτερης για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί έγινε κάτι απίστευτο. Και έγινε με έναν τρόπο ιταμό και απρόκλητο. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδονής, ζήτησε να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη Βουλή, γιατί λέει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι διαδικασία κοινοβουλευτική και δεν μπορεί να παρίσταται υπουργός, δεν μπορεί να παρίσταται η κυβέρνηση. Λοιπόν, και είπε σήκω φύγει από εδώ. Δηλαδή, αντιμετώπιζα κάτι εκφράσεις καταπληκτικές. Το επισημάνθηκε από το Προεδρείο ότι με βάση, ας πούμε, την παράδοση που επικρατεί στην Βουλή.
2: Με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση, ας πάμε παρακάτω, ξεχάσετε.
4: Λοιπόν, να σας πω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη του Μητσοτάκη.
0: Αυτοδύναμη, λέτε.
1: Αν δεν είναι έτσι μια περίπτωση.
4: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι αυτοδύναμη.
4: Λοιπόν, δείτε τώρα. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Κατά συνέπεια.
0: Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε.
1: Υπόλοιπη συζήτηση.
0: Άρα, εσείς τώρα, για να κλείσουμε, αισθάνεστε οργανικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
4: Μισό λεπτό. Είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αισθάνεστε τι καλά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω, προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τον Νότι Παπαδόπουλο.
4: Κανείς θα πρέπει να ανατρέξει στο ιδρυτικό, μάλλον στην ιδρυτική ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όταν ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δει κάποιος εκείνο το βίντεο. Ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ιδρύεται για να ενταχθεί σε αυτές τις παλαιού τύπου διαχωρισμούς δεξιά, κέντρο, αριστερά.
0: Άρα το εκφράζετε εσείς αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχει νόημα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, είμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω, προφανώς σας έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον πάροχό σας και να μην μπορείτε να πιάσετε γραμμή. Σας έχει συμβεί, φαντάζομαι, να είστε σε ένα σπίτι το οποίο σε κάποια σημεία δεν πιάνει το Wi-Fi. Λοιπόν, το More, No More, το Nova More μάλλον, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρας. Από την πρώτη κιόλα μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παρενέργειες από την παρακαταμολή.
2: Ήταν, ναι. Πάθο αντίο. Μικρό εγκεφαλικό.
0: Δεν πιστεύει. Χτύπα ξύλο. Δεν είμαστε εμεί που τα λέγαμε την Οδυσσία. Ήσασταν μεγάλοι εσεί. Εμεί είμαστε μικροί άνθρωποι. Έπαθε από το Φλωρίδι, τώρα δεν σου κάτσε καλά.
1: Που τον είδε με τη σημαία.
0: Διαφημίσει, τίτλου ερχόμαστε.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο.
8: Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Θέραπλαι. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπήκαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, για τον Νότι, για τον Νότι.
0: Δεν έχω καμία ειρωνία για κανέναν, ούτε να προσπαθείτε να βγάζετε από τον τόνο τη φωνή που κάνουμε. Είμαστε και λίγο παιχνιδιάριδες εδώ και οι τρεις. Να ξέρετε, λοιπόν. Για να μην μπερδευόμαστε. Ρε, εσύ, Νίκο από την Καλαμάτα, έχει στείλει καταπληκτικό μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δυστυχώς.
1: Ούτε περιφραστικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το.
1: Εντάξει, λογοκρίνεσαι, Χριστό.
0: Αυτό λογοκρίνομαι. Δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά όμως είναι ένα.
1: Δεν έχει πιάσει το point.
0: Είναι ακριβώς, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Τώρα, εφόσον συμβαίνει αυτό, λοιπόν, γιατί το λες. Ή θα το πεις ή όχι.
0: Δεν το λέω έτσι, για να το κάνω αυτό.
1: Είπαμε,
0: είναι με την ήθη και το γάμο, τέλος. Το είπα λίγο όσο μπορώ. Λοιπόν, έχει δώσει και συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο ραδιόφωνο στα παραπολιτικά. Έχει πει διάφορα πράγματα. Έχει κάνει μια γκάφα τις τελευταίες μέρες, δύο φορές ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: φαντάζομαι ότι. Τι?
1: Υπάρχει επαναλαμβανόμενη γκάφα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, άμα κολλήσει το μυαλό σου σε κάτι, κολλάει το μυαλό σου σε κάτι, ρε παιδιά. Δεν σας έχει τύχει ποτέ, δηλαδή.
1: Πώς δεν έχει τύχει. Πώς δεν έχει τύχει. Ένα όνομα να το λες.
0: Εσένα, ρε Νότι, δηλαδή.
1: Βέβαια, εγώ είπα ότι η Μάλτα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση.
1: Αυτό. Εντάξει.
0: Αλλά την επόμενη μέρα το μάθεις.
1: Το να είσαι μηχανικός όμως και να μαθαίνεις και το λες, είναι λίγο. Οχτώ μάτι μου.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα για το Ρούμπιο. Τι είπε για τον κύριο Ρούμπιο, την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ, η οποία χαρακτηρίζεται πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Βέβαια, τώρα για να είμαστε κι εμείς απολύτως, τουλάχιστον αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι από τον κύριο Ρούμπιο όλα τα μάθαμε σήμερα από την Καθημερινή, στη συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχέλα, εκεί όπου είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνει κάτι, να γίνει κάποια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας που είναι σύμμαχες χώρες.
1: Και δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Και δεν θα το επιτρέψουμε, πολύ καθαρά το είπε ο κύριος Ρούμπιο. Στον Αλέξη Παπαχελά, τι είπε ο κύριος Τσίπρας για τον Ρούμπιο.
2: Η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πώλησης καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες.
1: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ήθελε να πει ότι εμείς έχουμε δίκιο και οι Τούρκοι έχουν το άδικο. Αυτό. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα τώρα κανένας πρόεδρος αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μόνο το ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά είναι πολύ σοβαρό, στις 3 το βράδυ
0: να
1: σηκώσει το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσει, και αυτός είναι ο Ρούμπιο. Μόνο αυτό το.
0: Είναι σημαντικό από μόνο του.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι ο Ρούμπιο δεν είναι. Μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος, είναι σοβαρός, είναι αυτοδημιούργητος.
0: Επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ήταν γερουσιαστής πριν βγει ο Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετριοπαθής, δεν είναι σαν τον άλλον, τον αντιπρόεδρο. Λοιπόν,
0: τον είναι σημαντικό. Έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Μενέντες, που μετά τον πιάσανε και την απάτη, σε αυτές τις.
1: Στην κόκκινη κάρτα που βγάλανε F-35 για την Τουρκία.
0: Λόγω των S-400. Ναι. Και πολύ σοβαρά, επίσης, ο κύριος Ρούμπιο λέει στον Αλέξη Παπαχελά ότι ακόμη και τα F-35 που έχουν πληρώσει οι Τούρκοι θα απαιτηθούν χρόνια για να τα πάρουν.
1: Αυτά τα 6 που έχουν, για τα οποία έχουν καταλάβει καταβάλει χρήματα. Πρέπει να διώξουν τους S-400 από την Τουρκία. Αλλά μόνο αυτό, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ποτέ από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, για το παραπολιτικό της υπόθεσης, να σας πω ότι η ομιλία του στην Πλάκα ήταν.
1: Στην Πνίκα,
0: ήταν τέλεια σκηνοθετημένη. Μέχρι και μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, αυτό που γράφουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Ρούμπιο εκφώνησε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία για το δυτικό κόσμο, για το νέο δυτικό κόσμο.
1: Για τις απόψεις του,
0: λουσμένος από το χρυσό φως της Ακρόπολης. Σωστό. Αυτό γιατί έγινε, η ομιλία ξεκίνησε 6 και 27 το απόγευμα και έληξε 7.03 την ώρα που έδιε ο ήλιος.
1: Και αυτό ήταν, θέλει να σου πει ο Χρήστος, ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Πολύ
1: να
0: το σκηνοθετημένο.
1: Αυτό το έγινε. Θα παίξει στο εσωτερικό χρηματιστήριο.
0: Έπαιξε με ζωντανή αναμετάδοση στο Fox 27 λεπτά ομιλίας. Έκανε αναμετάδοση ο Έλλον Μάσκ και δηλαδή παίζει πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομιλία. Θέλω να πω του Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο σοβαρός για την επόμενη ημέρα.
1: Και προτιμούμε, φαντάζομαι, το Ρούμπιο από τον Βάνς, έτσι, ο οποίος θυμάστε τι κουμάς ήταν.
0: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά προτιμούσαν έτσι κάποιοι εδώ τον Τραμπ και βγήκε ο Τραμπ και λέει κολλητός ο Ερντογάν. Ας, ό,τι βγάλουν οι Αμερικανοί ψηφίδες. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι καλώς.
0: Λοιπόν, το επόμενο, ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Για το καλό.
1: Για το καλό.
0: Ναι. Άντε, για βάλε.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική Ιφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την Ιφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Όλα λάθος λέτε. Όλα λάθος.
3: Νομίζω είχε λάθος εντύπωση, ή εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω να έχει λάθος εντύπωση, το εξέφρασε λάθος για το τι ακριβώς είναι το καλώδιο αυτό.
1: Γιατί και να, και να είναι αγωγός, δεν ζητάς άδεια το να κουμπίσει πάνω σε μια υφαλοκρηπίδα η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη πιανού είναι. Δεν μπορεί να ζητήσει άδεια. Γιατί αυτό ζητάει η Τουρκία. Να ζητήσουμε άδεια από αυτούς να κουμπίσουμε το καλώδιο εκεί. Και το καλώδιο βέβαια είναι αγωγός ηλεκτρισμού. Δεν είναι τηλεπικοινωνιακό, όπως λέει.
0: Αυτό που ακούσατε είναι από το συνέδριο του Βήματος, όπου είπε καλώδιο επικοινωνίας. Μιλώντας με τη συνάδελφό μας τη Νίκη τη Λιμπεράκη. Εδώ στην απομαγνητοφώνηση βεβαίως που έχουμε μπροστά μας από την Ελλάς έχει αφαιρεθεί το την επικοινωνίας. Όμως ήρθε σήμερα η μέρα που έδωσε και τη συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή και τον φίλο μας τον Σωτήρη Ξενάκη στα παραπολιτικά, που ξανά καλώδιο επικοινωνίας του είπε. Ναι. Άρα έχει κολλήσει.
3: Είναι το δίσεξα Μαρτίν ή αυτό που λες, ότι έχει κολλήσει.
0: Ότι είναι επικοινωνίας. Να πούμε για να είναι κατανοητό, δεν είναι καλώδιο επικοινωνίας, είναι το περίφημο GSI, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεταφέρει ρεύμα. Εκτός αν λέει ότι είναι επικοινωνιακό το καλώδιο με την έννοια ότι ενώνει ενεργειακά.
3: Ότι η ενέργεια ενώνει επικοινωνία. Όχι, νομίζω ότι δεν έχει φτάσει σε αυτό το.
0: Δεν είναι οπτική ίνα δηλαδή.
3: Ναι, διότι έτσι όπως το λέει ο επικεφαλής της Ελλάς φαίνεται σαν ένα καλώδιο οπτικής ίνας ή τηλεφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Έχει βγάλει και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ μετά, για να τον ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή. Νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδε κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και αμέσως μετά έρθει ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο λέει ότι ομολόγησε ευθέως το ΠΑΣΟΚ ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τσίπρας, αλλά να καταλάβει, όπως είπε, πόσο συνετεί φρασιολογία τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης τον καλεί να ξαναδιαβάσει τον ίδιο τον Τσίπρα την ομιλία του στη ΔΕΦ και τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Sky για το 13ο μισθό, για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό γιατί νομιμοποιεί το μονόδρομο της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μάλιστα. Άρα το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι να ακόμη μερικά σημεία στα οποία ο Τσίπρας συμφωνεί με Μητσοτάκη. Γιατί είναι μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί, νομίζω.
0: Είναι κάποια
3: μια
0: θέματα.
3: Ρητορική, μάλλον, που έχουν αναπτύξει κάποιοι.
0: Όχι ρητορική. Είναι κάποια θέματα που συμφωνούν.
3: Και του ενισχύουν.
0: Απλώς το πρόβλημα εδώ σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ο Νότης. Ο οποίος δεν μπορεί να φανταστεί άλλον εταίρο του κυρίου Μητσοτάκη πριν το ΠΑΣΟΚ.
3: Εκτός του ΠΑΣΟΚ. Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει σοβαρό κόμμα το οποίο θα μπορούσε να μπει σε μια κυβέρνηση. Ο Βελόπουλος. Η κυρία, πώς τη λένε οι άλλοι.
0: Λατινοπούλου.
1: Η Λατινοπούλου.
0: Ναι, γιατί.
1: Ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν το πιο κουφό πράγμα. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από ό,τι έλεγε. Και εξακολουθεί να έχει τις ίδιες απόψεις, άλλο αν προσπαθεί να τις μακιγιάρει με άλλα πράγματα.
3: Μεσολάβησε ένα rebranding ομολογίες ότι κάποια πράγματα
1: έχει αλλάξει κάτι.
3: Ότι είμαι έτοιμος, ναι, αυτά λέει.
1: Οι άλλοι φταίγανε, δεν έφταιγα εγώ. Σε όλα αυτά είχαν οι άλλοι που επέλεξα. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί έχει ακούσει κανένα να λέει φταίω εγώ.
1: Πού ήφτανε.
0: Όχι άλλο πολύ φταίνε.
1: Ο μεγάλος πρόεδρος έλεγε μέα κούλπα.
0: Άλλο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι εκτός.
1: Άλλο λοιπόν. Εδώ πέρα λέω ότι θα πρέπει κάποιος στη χώρα να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχουν κάτι κόμματα που είναι του 2 και 3% που λένε τα δικά τους.
0: Mm.
1: Γιατί ξαφνικά έχουμε 15 τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και εγώ θα, αν ήμουν Μητσοτάκης θα έβαζα το 5% έτσι να τελειώνουμε με αυτούς οι οποίοι λένε.
3: Αλλά και να βάζεις όριο στη Βουλή, εισόδου το 5.
1: Και να μπουν κάποιοι οι οποίοι μετράνε να μπορούν να πάρουν το ποσοστό και να προχωρήσουν. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε, έχει θέματα. Αλλά έχουμε και τον Τσίπρα, ο οποίος μας κοροϊδεύει όλους.
0: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει θέματα, αλλά έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Mm.
1: Ακριβώς.
0: Το ψηφίζεις ή δεν το ψηφίζεις.
1: Και όσο πηγαίνει προγραμματικά και λέει τα μισά πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ από την
0: αρχή.
1: Έχει εφαρμόσει ο Μητσοτάκης λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει καταλάβει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τα λέει αυτά επειδή έχει κυβερνήσει 20 χρόνια.
0: Πάντως, πολλοί σπρώχνουν το ΠΑΣΟΚ, εγώ καταλαβαίνω, στο να πει ναι σε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Μητσοτάκη, μη σκεπτόμενοι τι ανοίγει και στην επόμενη μέρα. Εντάξει. Στο πολιτικό τοπίο.
1: Okay.
0: Γιατί την επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο θα είναι ή ο Τσίπρας θα πετροβολάει απέναντι ή ένα μεγάλο κομμάτι ακροδεξιό το οποίο θα φουντώνει.
1: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τελειώσει.
0: Το ανάχωμα είναι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό.
1: Πρέπει να τελειώσει
0: πράγμα
1: με αυτούς μέσα στο ΠΑΣΟΚ που λένε ότι πρέπει να πάει με τον Τσίπρα. Με αυτούς πρέπει να τους καθαρίσει. Να τους βγάλει απ' έξω. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να πάει με τον Τσίπρα ποτέ. Θα καταστραφεί το ίδιο και δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει.
3: Αλλά ίσως και να μην βγαίνουν και τα κουκιά για να πάει με τον Τσίπρα. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, αν κάποιοι έχουν αυτές τις απόψεις, λογικά κάνουν ζημιά στο ΠΑΣΟΚ.
0: Σας υπογράφω υπεύθυνα. Ως ρεπόρτερ το λέω τώρα.
3: Για πες.
0: Ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θα κοβόταν στη μέση.
3: Χίλια
1: μετρήφω.
0: ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
3: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κίνητρα.
0: Αλλά όχι στη μέση. Είναι λιγότεροι αυτοί.
3: Διότι στα 2/3. Στο 1/3 θα κουβόταν.
1: Μετά τη συνεργασία πήρε 4%. 4,6% δεν θυμάμαι.
0: Οπότε λέει και ο Ανδρουλάκης τώρα, παιδιά, γιατί να βγάλουμε πάλι εμείς τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Βρείτε άλλους και συνεργαστείτε. Αν δεν είμαι εγώ πρώτος που θέλει.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω ότι σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει εμπειρία premium εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο, γεια μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: e-stegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχο πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ

0: στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός, all in θα είναι.
4: Ναι, απαντώ στο Σωτήρη τον Πρημικύριο μόνο, γιατί απορία αφελούς, λέει. Η κυρία Λιμπεράκη δεν ήξερε ότι το κολόδιο είναι ηλεκτρικό, να τον διορθώσει τον κύριο Τσίπρα, ή μήπως δεν ήθελε να του χαλάσει τη σούπα. Τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει και η ευγένεια στη μέση που αφήνεις κάτι να περάσει. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το ξανάπε σήμερα. Άρα, το βασικό πρόβλημα.
5: Προφανώς δεν το έχει κατανοήσει σωστά. Κοίταξε να δεις. Όταν ένα πράγμα το λες 1, 2, 3, 4, 5 φορές και δεν διορθώνεις το σωστό, σημαίνει ότι το έχεις μάθει λάθος ή αυτό που λες.
6: Μα δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν έχει πρόγραμμα ο άνθρωπος κανένα. Ή άρχισε να λέει κάτι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Βγήκε άρεσο και λένε ότι θα μπουν στα σπίτια τους και θα δουν πόσους πίνακες έχουν, πόσο χρυσαφικά έχουν κτλ. Καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι πολύ. Βγήκανε και το μαζέψαν.
5: Σωστά.
6: Άρα λοιπόν θα έπρεπε
4: εξ αρχή. Τι διευκρινίσανε.
6: Διευκρινίσανε.
5: Δεν θα μπουν στις θηρίδες να πάρουν τους πίνακες, τα χρυσαφικά και τα αυτά που κάπως έτσι
4: πήγε. Αφού είχε γίνει σαλάτα όλο.
5: Αυτό, ναι.
4: Και μετά η διευκρίνηση πάλι δεν ήταν διευκρίνηση, γιατί δεν καταλάβαμε τι εννοούνε.
5: Ναι, το καταλάβαμε ότι θα μπουν στα σπίτια. Δεν θα μπουν
4: στα σπίτια. Τα λεφτά πού τα πάρουν.
6: Αν έχει Rolex να στο φορολογήσουν, ρε παιδί.
5: Αυτό λέμε.
4: Ναι, ρε παιδιά. Αλλά μετά άρχισαν και υπήρχε κενό από πού θα πάρουν πραγματικά τα λεφτά.
5: Αυτό ναι.
6: Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.
5: Μπράβο, όπω θέλει, υπάρχει ακόμα.
4: Ναι, ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει λυθεί. Δηλαδή λέμε κάτι το οποίο το είπαμε για να το πούμε.
6: Έτσι. Αυτό είναι. Εκεί κινείται ο Τσίπρας. Στο λέμε για να το λέμε. Και βασίζεται στο ότι είναι επικοινωνιακό και πράγματι είναι από του πιο κοινωνικούς που υπάρχουν στη χώρα και ξύπνιος και τα λέει ωραία και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει τον
5: Πασόκ. Νομίζω πάντως ότι τώρα έχει χαλάσει λίγο ο σχεδιασμός, υπό την έννοια ότι όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας βρέθηκε 4-5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ και παγιωμένο στη δεύτερη θέση και τώρα η διαφορά σχεδόν έχει εξανεμιστεί. Και αν συνεχίσει αυτόν τον δρόμο που λέει ο Νότης, το να μην έχω να πω τίποτα ή να λέω αυτό που λέει ο Χρήστος Αχταρμά. Αυτό το νομίζω θα γυρίσει και
6: το Πασόκ να κρατάει
4: προγραμματικές θέσεις. Και τις τελευταίες μέρες με κάποια σχετική ηρεμία.
6: Έτσι και αλλιώς με ηρεμία πρέπει
5: έχει
6: να
5: καταγράψει μια νίκη τώρα.
4: Έχει σημασία αυτό.
5: Έχει καταγράψει και ένα πόντο που λέμε.
4: Δύο.
5: Πασόκ. Έτσι, δύο. Το ένα είναι 120 Ρώσεις.
4: Και το άλλο το φάντς.
5: Και το άλλο είναι.
4: Να μην ξεχνιόμαστε, για να
5: δεν ξεχνιόμαστε, ναι, σιγά.
4: Ωραία. Το θέμα, παιδιά, της μέρας είναι τι θα φάμε τώρα. Γιατί είναι μεσημέρι και κάτι δεν πρέπει να φάμε. Τι έχει για φαγητό.
5: Ψάρι δεν υπάρχει, λέπει.
4: Ψάρι δεν υπάρχει.
5: Και το είχαν χθες και γεύμα
6: στο ψάρι. Πού κολλάει.
5: Χθες θα ήσαν το ρούμπιο ψάρι. Λέει, ήταν στο μενού ψάρι.
6: Γιατί έφαγε.
5: Πού το βρήκαν το ψάρι, ρε
4: Νότι. Όχι, όχι, όχι.
5: Για πε, Μίτσε. Ήταν. Ψάρι, μοσχάρι.
4: Ρε Σιγιάννη, ρε, είσαι μισό λεπτό. Λέει ο Τζούνο το σωστό.
6: Ιχθυοκαλλιέργεια στο ψάρι.
4: Σιγά με βάλε
5: στο ψάρι. Το ψάρι που το βρήκανε, Μίτσε.
4: Μήπω ήταν κανένα ψαροντούφεκά και το είχαν σε κανένα κατάψυξη.
6: Όχι.
5: Άρα κατεψυγμένο.
6: Θα υπάρχουν και ψάρια. Δηλαδή θα τα φάει ο Ρούμπιο που δεν έχει φάει ποτέ ψάρι. Θα μου πει από τη Φλόριντα είναι, μάλλον θα έχει.
4: Κάτσε ρε φίλε, αν θα έχει φάει ψάρι.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον έχουν καβούρια, αλλά.
5: Πρέπει για ψάρι λέμε, όχι για καβούρια.
4: Φτωχό το μενού.
6: Τέλειωσε εγώ το μενού.
4: Ήταν μετσοτακικό, το είπε ωραία Κωστίδη το πρωί. Είναι
5: σπίτι του Μετσοτακικού.
4: Κρατή και λιτοδίαιτο.
5: Μαγκαζίνο ακολουθεί. Καλό υπόλοιπο ημέρα, γεια σα.
6: Αύριο στη μία, γεια σα.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει από

0: φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Sos

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς

0: ενιακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις πρώτα σύντομα σε τίτλους. Παίρνει πάνω του το θέμα των αλλιέων ο Πρωθυπουργός. Διαμαρτύρονται οι αλλιείς για το κόστος του πετρελαίου και ζητούν επιπλέον επιδοτήσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για εσάς, δήλωσε πριν από λίγο σε συνάντηση που είχε μαζί τους στη Χαλκιδική.
1: Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Η αποτίμηση σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Τουρκία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι λέει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή για την ηλεκτρική διασύνδεση και τι απαντά στο ερώτημα για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβαιναν σε περίπτωση κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
2: Απαντάει ότι για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί.
3: Όλο αυτό το οποίο συνέβη αυτό το διήμερο δεν άρεσε καθόλου στην επίσημη Τουρκία, ασχέτως από σχολιαστές.
4: Εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
5: Πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μαθητών σε λύκειο της Λαμίας. Κατέρευσε κομμάτι της οροφής. Στο νοσοκομείο πήγαν 4 μαθητές. Ευτυχώς δεν υπάρχει ανησυχία για κάποιο από τα παιδιά, αλλά βεβαίως για ένα προβληματισμό αυτό το θέμα.
6: Για προληπτικούς λόγους πήγαμε τα παιδιά μέσω του ΕΚΑΟ στο νοσοκομείο να κάνουν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις.
7: Άμα δείτε τα περισσότερα σχόλια, τώρα μας αναφέρω, όλα έχουν προβλήματα. Εδώ έχουμε εργαστεί εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι έπεσε από πάνω χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Εργαστεί εδώ, αλλά παρόλα αυτά έπεσε. Φαντάζομαι αν δεν γίνονταν εργασίες τι θα συνέβαινε στο συγκεκριμένο λύκειο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Βεβαίως. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια. Θα πάμε στον Άγιο Στέφανο και την Άνοιξη, γιατί έχουμε υπέρ το δέον μεγάλες δυσκολίες. Στη λεωφόρο Χελμού Κρεωνερίου, είναι η κεντρική λεωφόρος των περιοχών αυτών βεβαίως, κυρίως στο ρεύμα από την Εθνική Οδό προς την Άνοιξη. Έχετε το υπόψη, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας παράδρομος της Εθνικής Οδού που σας πηγαίνει στην Άνοιξη κατευθείαν. Νομίζω το γνωρίζετε αρκετοί από εσάς. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε στο κέντρο της Αθήνας βεβαρημένη ιδιαιτέρως στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Οπότε, εάν πηγαίνετε από τα νότια προς τα βορειοανατολικά και έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στη Βασιλίσσης Αμαλίας ή τον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, προτιμήστε το δεύτερο. Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αντίθεση με τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Ο Πειραιάς αρχίζει και βελτιώνεται σιγά σιγά, γιατί είχε κάποια προβλήματα κάποιες ώρες της ημέρας, να μην σας τα πολυλογώ, και ανεβαίνοντας την Κηφισού έχετε προβλήματα και κατά μήκος του Εγάλεο και από το Περιστέρι προς τους Αγίους Αναργύρους. Ανωδικό ρεύμα, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα δούμε σε λίγο τις αναλύσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, κυρίως όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά. Φαίνεται πως όσα δεν είπε στις δηλώσεις του, στις επίσημες δηλώσεις, τα είπε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Θα αρχίσουμε ωστόσο από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία στην Ελλάδα του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης σε μια επαγγελματική ομάδα, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει κορυφώσει τις διαμαρτυρίες της για το ενεργειακό κόστος. Αυτή είναι η αλλιής και έχει μιλήσει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους των αλλιών στη Χαλκιδική.
9: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια βεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
10: Στη συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίρνει πάνω το θέμα αυτών των διαμαρτυριών από την πλευρά των αλλιεών. Και αυτό το λέω γιατί τα τελευταία 24 ώρες αλλιείς από όλη τη χώρα δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες θα κορυφώσουν τις διαμαρτυρίες τους. Οπότε έρχεται τώρα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και δεν είναι η μόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά τους. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές της Χαλκιδικής. Ένα πραγματικό εργοτάξιο πολύ μεγάλο του ελληνικούς. Άλλωστε πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για μια επένδυση που προσεγγίζει, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο στις Σκουριές από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε και αυτή την τελετή στο πλαίσιο μιας μικρής περιοδίας που κάνει σήμερα στη Χαλκιδική. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιεών, εκτός προγράμματος, οι αλλιείς της Θεσσαλονίκης που συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους εκεί. Όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός θα φτάσει και θα έχει μια συνάντηση με πολίτες στην Αρναία της Χαλκιδικής, κινήθηκαν με τουριστικά λεωφορεία και γεωταχή οχήματα προς το σημείο για να τον συναντήσουν. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι, φεύγουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτήν τη συνάντηση, γιατί κατόρθωσαν και πήραν την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος προσωπικά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τα οποία τα αναγνώρισε πλήρως ως 100% δίκαια. Και όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο για την πρωτογενή παραγωγή και πιο συγκεκριμένα για τους αλλιείς. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με πολίτες της Αρναίας που τον περίμεναν στην πλατεία του χωριού τους. Εκεί λοιπόν είχε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης του Ρούπιο στην Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε αποδεικνύει ουσιαστικά την βαθιά στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμφανώς βέβαια ικανοποιημένος για το περιεχόμενο της επίσκεψης αυτής και για το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε κατηδίαν στο Μέγαρο Μαξίμου χθες αργά το βράδυ. Ωστόσο, μιλώντας προς τους πολίτες της Αρναίας, είπε ότι θα έχουμε παρέμβαση και στο πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Θα παρέμβουμε τόσο στην τιμή στην κάνουλα, στην τιμή δηλαδή της λιανικής, όσο και με περισσότερα χρήματα στο επίδομα της θέρμανσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν, να συνεχίσουν να τιμήσουν, να τιμούν και να αγωνιστούν για τη συνέχιση αυτής της συμφωνίας σταθερότητας που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον ελληνικό λαό εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη τελετή των εγγενείων, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια επένδυση τεράστιου πελληνικούς. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το εργοτάξιο στο οποίο βρίσκομαι και είναι πράγματι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω, είναι μια μικρή πόλη μέσα στο κέντρο του δάσους της Χαλκιδικής. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η επένδυση. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί. Έχει μπει ήδη στην λειτουργία η διαδικασία της εξόρυξης του χρυσού και του χαλκού. 5.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτό το τεράστιο εργοτάξιο, με την ανάπτυξη του οποίου οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τους 3.000 εμέσως και αμέσως. Ωστόσο πρόκειται για μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα εδώ, στο τέλος της οποίας η Ελλάδα θα παράγει το δικό της χρυσό και το δικό της χαλκό, κάτι το οποίο έχει να συμβεί νομίζω αρκετούς αιώνες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστό. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί βεβαίως την εκδήλωση και τα εγγένεια της νέας μονάδας. Θα μείνουμε λιγάκι, ακούσαμε για τους αλλιείς, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε παράθυρο και για νέα μέτρα στήριξης εκτός της επιδότησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, την αναφορά του για το πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο και τι μηνύματα εξέπεμψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών τόσο σε Δύση όσο και, αυτό μας ενδιαφέρει αρκετά νομίζω, προς Ανατολή. Περισσότερο διαφωτιστικός μάλιστα για τις αμερικανικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ελληνοτουρκικά ήταν ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά. Στο επίκεντρο και οι συμφωνίες που αφορούν τα εξοπλιστικά, συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα για τα F-35 και άλλα μαχητικά που διαθέτει η χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα ήταν καλό. Αυτό φάνηκε μπροστά στις κάμερες, φάνηκε και από τις δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από Μητσοτάκη και Ρούμπιο.
13: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις ΗΠΑ. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνάντηση, αλλά επαναλαμβάνω τα σημαντικά τα είπε ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης, που βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πλήρως και τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά, αναμφισβήτητα, αλλά μπορεί να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές από αυτά που λέει ο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
14: Καλό μεσημέρι. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή που έχει σήμερα, φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή. Με πάρα πολλά ουσιαστικά ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να δίνει απαντήσεις ο Μάρκο Ρούμπιο σε θέματα τα οποία απέφυγε να σχολιάσει σε βάθος στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Κοίταξε, πρώτα ας πούμε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Mm-hmm. Γιατί τον είδαμε χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δημόσια. Καλό είναι να υπάρχει μια διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ όμως.
14: Κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Κάνει ένα βήμα μπροστά γιατί φανερώνει και ποια είναι η θέση των Αμερικανών μπροστά σε αυτό το έργο.
14: Ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα έργο που το στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει πως είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς και παράδειγμα, λέει, του πώς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Λέει πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν βεβαίως στα στενά του Ορμούς, που τις επιπτώσεις τις βλέπουμε όλοι. Αφού κάνει λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν μεν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, όμως λέει θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας ενέργειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, εδώ φωτογραφίζει βεβαίως στην Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι για εμάς και για ποιο λόγο είναι σημαντικό το να γίνει αυτό το έργο.
0: Άρα εδώ οι ΗΠΑ βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε το έργο να γίνει.
14: Θέλουμε το έργο να γίνει και θα μεσολαβήσουμε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.
0: Και αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή που μπορεί ίσως και πριν βγει ο Οκτώβριος, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια, να ξεκινήσουν οι εργασίες.
14: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να βγουν οι ναύτες.
0: Άρα για να το λέει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα έχει μια
14: σίγουρα, σίγουρα έχει συζητηθεί, σίγουρα αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία, έχει γίνει κάποια προεργασία και σίγουρα έχει ενημερωθεί από την Αθήνα ότι επίκειται η συνέχιση των ερευνών.
0: Τώρα αναφέρεται και στις σχέσεις με την Τουρκία σε ό,τι αφορά μια ένταση που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει, μια κρίση και τι στάση θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε αυτό το θέμα.
14: Πράγματι, ο Αλέξης Παπαχελάς ρωτάει τον Μάρκο Ρούμπιο και μάλιστα σημειώνοντας ότι αυτό το έχει ρωτήσει και στους προκατόχους του, ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων σε μια πιθανή κρίση και αν θα υπάρξει παρέμβαση. Και πολύ ξεκάθαρα βεβαίως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει πως θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και θα το λέει πολύ ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσαμε, λέει, να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι νομίζω σαφής η τοποθέτηση, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας.
0: Ναι, βάζει κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζει τις κόκκινες γραμμές, λέει εμείς δεν θα το, δεν θα το επιτρέψουμε. Ακόμα αν μου επιτρέπεις, εκτός βεβαίως αν εσύ σε εντοπίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα, άλλα δύο ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα, F-35 S-400,
14: ναι.
0: Και σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
14: Λοιπόν, ως προς τα F-35... Παραδέχεται βεβαίως ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει τα F-35, τα 6, τα οποία έχει αγοράσει ουσιαστικά η Τουρκία, να τα δώσει στην Τουρκία. Λέει όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε κάποια χρόνια από τώρα, γιατί δεν έχει λυθεί το ζήτημα των S-400. Τονίζει πως είναι ένα νομικό θέμα, λόγω του νόμου Κάτσα. Δεν έχει ξεπεραστεί και είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει διευθετηθεί, άρα δεν προβλέπεται προς το παρόν τουλάχιστον να παραχωρηθούν F-35 στην Τουρκία, ούτε καν αυτά τα 6 για τα οποία έχει πληρώσει χρήματα η Τουρκία.
0: Και Ελλάδα-Ισραήλ.
14: Εκεί νομίζω στηρίζει ουσιαστικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη συμμαχία αυτή της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, Σπύρο, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επί πρώτης θητείας Τραμπ είχαν δημιουργήσει το 3-1, τη συνεργασία, αυτό το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συμμαχία η οποία προκαλεί εντάσεις στην Τουρκία, στην Άγκυρα και δυσαρέσκεια μεγάλη, το έχουμε δει αυτό να εκφράζεται. Φαίνεται όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μεταφέροντας τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το ζήτημα, στηρίζει προφανώς αυτή τη συνεργασία.
0: Ναι. Και τώρα μια ερώτηση στην οποία σίγουρα ξέρεις την απάντηση εσύ. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία, τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι, για την αγορά ενός οπλικών συστημάτων ύψους 4 δις δολαρίων, τα οποία οπλικά συστήματα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα κουμπώσουν κυρίως στον αέρα, σε ό,τι πετάει.
14: Λοιπόν, ναι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό, γιατί ακούμε 4 δισεκατομμύρια τώρα, ναι. Ενώ ήδη οι δαπάνες που έχουμε σε εξέλιξη είναι εξίσου υψηλές. Αυτά είναι όπλα τα οποία θέλαμε καιρό τώρα να αποκτήσουμε για τα αναβαθμισμένα F-16 και για τα F-35 που θα έχουμε σε λίγα χρόνια. Όπλα τα οποία βεβαίως οι Αμερικανοί δεν αποδέσμευαν εύκολα. Είχαμε κάποιες αρνητικές απαντήσεις στο παρελθόν, κυρίως για πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικούς και στρατηγικού πλήγματος. Η Ελλάδα βεβαίως έχει βρει άλλες αγορές από τις οποίες προμηθεύεται αντίστοιχων δυνατοτήτων όπλα, τη Γαλλία και το Ισραήλ για παράδειγμα, και τώρα φαίνεται πως οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να μπουν σε αυτό το πεδίο προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τώρα, η Ελλάδα θέλει να πάρει όπλα καινούργια για τα F-35 και τα F-16, διότι αυτά που έχει το πλωστάσιό μας είναι για προηγούμενης γενιάς μαχητικά. Και έχουμε μια πρώτη προφορική σε αυτό το επίπεδο δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα μας τα δώσουν, θα τα αποδεσμεύσουν όταν τα ζητήσουμε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να πιστοποιηθούν, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές σε κάποια που είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Άρα εμείς
0: έχει
14: σκοπεύουμε,
0: πορεία, δηλαδή.
14: Έχει γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να το εντάξουμε αυτό το πακέτο στον προγραμματισμό της επόμενης 15ετίας. Μέχρι το 2035, κατάλω, δηλαδή, να έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για να τα προμηθευτούμε. Αυτό βέβαια είναι το 1/4 του προγράμματος, τα άλλα είναι τεχνική υποστήριξη μέσων.
0: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί δέχονται να αποδεσμεύσουν σύγχρονα υψηλής τεχνολογίας όπλα για τα F-35, ή και αυτό δεν είναι βέβαιο.
14: Ναι, μεν, αλλά υπάρχουν σε αυτό το πακέτο όπλα τα οποία μας λένε θα σας τα δώσουμε, όπως είναι η AMRAAM ή η M120 Delta, τους συζητάμε καιρό τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα βεβαίως που συζητήθηκαν χθες, όπως είναι η νέα γενιά, η AIM-260, πολύ μεγάλου βεληνικούς βλήμα αυτό, όπου ακόμη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν είναι αρνητική. Τους έχουν πουλήσει ήδη στην Αυστραλία, μάλλον έχουν συμφωνήσει να τους πουλήσουν στην Αυστραλία, αλλά η πάγια τακτική, η πάγια θέση των ΗΠΑ, Σπύρος, αυτά είναι ότι στείλτε μας εγγράφος το αίτημά σας και θα απαντήσει εγγράφος το State Department για την αποδέσμευση. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία.
0: Κατάλαβα,
14: με προσφορές
0: και
14: διαπραγμάτευση κτλ. Δεν κλείνουν την πόρτα, μας λένε ζητήστε τα
0: και να το
14: είμαστε και να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
14: Και ήθελα να κλείνω να σας πω ότι τα άλλα 3 δισεκατομμύρια είναι υποστήριξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων, που πρέπει βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να την αποκτήσουμε για τα εξοπλιστικά μας και η αναβάθμιση των F-16 Block 50 που έχει περάσει Βουλή και Κησέα.
0: Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν συνεχίσουμε στο κομμάτι της αποτίμησης επίσκεψης του Ρουμπιό, τα F-35 αποτέλεσαν και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως θα ακούσετε. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στα παραπολιτικά για τα, και ρωτήθηκε για τα F-35 στη συνέντευξή του αυτή, για να το απαντήσει λίγο μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
15: Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
16: Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033.
15: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα. Θα το δούμε.
17: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας. Και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2029 και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης.
0: Επιστρέφουμε στο πεδίο της διπλωματίας με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλενικού. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Εσύ παρακολούθησες βεβαίως χθες από το πρωί μέχρι βαθιά μεσάνυχτα όλη τη δραστηριότητα Ρούμπιο και μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα επιπλέον από αυτά που είδαμε εμείς από τις κάμερες.
18: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο παρασκήνιο και γιατί το λέω αυτό. Θυμάσαι όταν σχολιάζαμε το πρόγραμμα που λάβαμε οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες που μετά έγινε μία αλλαγή στην ώρα των δηλώσεων.
0: Ναι, ναι.
18: Το αρχικό σχεδιασμό όριζε οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη να πραγματοποιηθούν σε 9:30 το πρωί. Τελικά οι δηλώσεις πήραν μία παράταση και πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11:10. Εκεί εστιάζει η Αθήνα, γιατί όμως το τονίζω αυτό, γιατί η κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών διήρκησε περί τα 45 λεπτά και αυτό, όπως τονίζεται από την ελληνική πλευρά, δεν είναι σύνηθε κατά το αμερικανικό πρωτόκολλο, δηλαδή να έχει διαμερεί συναντήσεις ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τους ομολόγους του. Δίνομαι επίσης έμφαση στις αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με το ότι είναι ένας αξιόπιστος και υποδειγματικός σύμμαχος, εκφράζοντας η Αθήνα την ικανοποίησή της για την συγκεκριμένη δήλωση. Σε λίγες μέρες μάλιστα στην Ελλάδα θα βρεθεί και αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου και αυτό δείχνει αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι η σχέση είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δύο χωρών. Ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν αυτοτελής. Δεν συνδέθηκε με άλλες επισκέψεις. Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης. Σε ρώτησε λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά. Ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι γνώστη τη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία. Και από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο κομμάτι, στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο εχθές σε ερώτηση σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, όπου επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και τα άλλα ενεργειακά project. Αυτό όμως, όπως το μεταφράζει η Αθήνα, δεν είναι ευρύτερα. Σημαίνει πως η θέση των ΗΠΑ είναι υπέρ του έργου. Να συμφωνήσω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, αυτό φάνηκε και από την συνέντευξή του. Δηλαδή, δεν άφησε ίχνος αμφισβήτησης για το τι θέλουν οι ΗΠΑ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.
18: Υπήρξε σαφή δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία. Εάν περιορίσουμε προς τα ύπη τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ηλεκτρική εξωτερική πολιτική στην ηλεκτρική διασύνδεση, εμείς οι ίδιοι αυτοπεριοριζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό, τονίζει η Αθήνα. Ενώ σε σχέση με τα F-35 για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρη. Ήταν σαφής η απάντηση που εδόθηκε από τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο ραντάρ της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε, τονίζει η ανώτατη διπλωματική πηγή, να επιβάλλουμε πολιτική προμηθειών στην τρίτη χώρα, πόσο μάλλον θα πρόκειται για συμπαραγωγούς. Ναι. Αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει μια νομοθετική απαγόρευση στα τέλη.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλενίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς αποτιμά η πλευρά της Αθήνας, την επίσκεψη και τις δηλώσεις Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο πώς αποτιμά και τι λέει για τις δηλώσεις Ρούμπιο και η Άγκυρα με τον Μανώλη Κωστίδη, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.

0: Τώρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
1: Σας είπα ότι θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη για να δούμε πώς αποτυπώνει και η Άγκυρα την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπουμε, αρχίζει να κυκλοφορεί πάρα πολύ η συνέντευξη του Ρούμπιο
1: στην καθημερινή,
2: στον Αλέξη Παπαχελά. Αναφέρονται κυρίως στα F-35, στο ζήτημα των F-35 ότι μάλλον θα καθυστερήσει, πολλοί λένε. Έτσι όπως τουλάχιστον βγάζω το συμπέρασμα και στο Πράκτορ Ανατολή και στην εφημερίδα Χουριέτ και στην ιστοσελίδα ΤΑΦ 24. Αναφέρονται βέβαια και σε αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ότι δηλαδή αποκλεί οποιαδήποτε κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και αυτό το διαπιστώνουν. Όσο για το καλώδιο, φαίνεται ότι και το συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι θα χρειαστεί διπλωματία. Αλλά μας προκαλεί εντύπωση η τίτλη για τα F-35.
1: Για τα F-35. Ήταν η αλήθεια, ήταν πιο προωθημένες οι δηλώσεις Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ήταν πιο προωθημένες από αυτές που έκανε και με τον κύριο Πετρίτη και μετά στο Μέγρο Μαξίμου? Δηλαδή φανέρωσε κάποιες από τις αμερικανικές θέσεις, όπως για παράδειγμα για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί στην αρχή και εγώ πάτησα την μπανανόφλουδα και πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, και εσύ ήσουν πολύ προσεκτικός, οφείλω να ομολογήσω, τις πρώτες ώρες λόγω της κακής μετάφρασης έγινε στις δηλώσεις Ρούμπιο. Υπήρχε στην επαναλαμβάνω, πολύ κακή μετάφραση, υπήρχε η έννοια ότι του ιδιωτική πρωτοβουλία, ότι είπε ο Ρούμπιο ότι είναι ένα θέμα που θα το λύσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και όταν λες ιδιωτική πρωτοβουλία, πάει το μυαλό σου μήπως εννοεί και ότι μέσω της γαλλικής εταιρείας. Ο Ρούμπιο δεν είπε αυτό, είπε ότι πρέπει να λυθεί ιδιωτικά μέσω μιας διπλωματίας που να μην είναι δημόσια, ότι να τα πούμε όχι μπροστά στις κάμερες. Αυτό εννοούσε και δημιούργησε λάθος εντυπώσεις. Και εσύ, επαναλαμβάνω, ήσουν πολύ προσεκτικός, πήρες αποστάσεις. Εγώ την πάτησα, για να σου πω την αλήθεια.
2: Όλοι μας,
1: ναι, αλλά δέχεσαι τη μετάφραση έτσι όπως τη δίνουν.
2: Ακριβώς,
1: που να σκεφτείς τώρα.
2: Η πιο επίσης μετάφραση που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Λες αυτό είναι.
2: Αυτό που ακούμε, αυτό που ακούσαμε είναι και αυτό που. Εντάξει, ο Μητσοτάκης, αλίμονο πρωθυπουργός, ούτως ή άλλως μιλάει άπτες στα αγγλικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι στο ακούστηκο αυτή τη μετάφραση.
1: Δεν ακούς και τα αγγλικά, γιατί πέφτει η φωνή του μεταφραστή πάνω στο Ρούμπιο. Οπότε δεν ξέρεις τι έχει πει. Ακούς μόνο ότι. Τέλος πάντων, αυτό το λέω για την τάξη των πραγμάτων. Παρόλα αυτά όμως, για να έρθω στα της γαλλικής εταιρείας, υπάρχει μια έντονη τις τελευταίες ημέρες φαίνεται επαφή Τουρκίας και Γαλλίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία, που αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να σημαίνει κάτι.
2: Σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει, βέβαια είναι μακρύς ο δρόμος. Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σήμερα έδωσε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, και όταν εγώ σημείωσα κάποια σημεία, γιατί είναι μεγάλη ανακοίνωση, ανταλλαγή πληροφοριών, στενότερη συνεργασία στον τομέα της αεράμινας και τη βελτίωση των διαλειτουργικών συστημάτων, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Γαλλία μάλλον σιγά σιγά θα διαπραγματευτεί για να πει το OK για το αντιεροπορικό σύστημα, το Ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMPT. Είναι,
1: ναι, αλλά αυτά είναι παρεδώσει όμως, έτσι, στη διεθνής κακέρα.
2: Εννοείται. Όπως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στοχεύει σε ανάπτυξη κοινών ευκαιριών για έργα, επιχειρήσεις, να ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνολογίας και συνάφηση, δηλαδή ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία, αντιεροπορική άμυνα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Τουρκία, Γαλλία δεν έχει είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί. Ναι. Πριν από λίγη ώρα, για να σας δώσω και μία τελευταία στιγμή, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Τουρκία, θα στείλει πιθανό αντιεροπορική
1: στη Σαουδική Αραβία
2: συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν είναι επιθετική συμφωνία. Η Τουρκία δεν έχει στόχο να στείλει σε εδάφη άλλης χώρας στρατιώτες για να κάνει επίθεση. Εννοεί την Ιεμένη. Έτσι όπως το είπε όμως, μπορεί να στείλει στη Σαουδική Αραβία για άμυνα. Όχι όμως, σου λέει στην Ιεμένη. Γιατί και αυτή η προσεκτική στάση της Τουρκίας είναι λόγω του Ιράν. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο παιχνίδι με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, αν το Ιράν, παράδειγμα, δεν θα γίνει, ελπίζω, αλλά επιτεθεί σε Σαουδική Αραβία άλλη μια φορά, εκεί εμπλέκεται και η Τουρκία στον πόλεμο μετά. Ήδη έχει δεχθεί η Τουρκία 4 βαλιστικούς πυράβλους από το Παϊράν.
1: Και ήδη, αν επιτεθεί στους Χούθη, επιτίθεσαι σε πληρεξούσιο του Ιράν.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και η Τουρκία ήδη έχει ανοίξει μέτωπο με έναν σύμμαχο του Ιράν.
2: Αλλά...
1: Ναι, ναι. Μανώλη, πριν σε αποδεσμέσω, θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Έχει ένα συμβάν στην Κωνσταντινούπολη με μια πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, κτίριο.
2: Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε στην Ασιατική Όχθη της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μάλτεπε, επταόροφη πολυκατοικία. Κατασκευή το 1987, έκατσε η πολυκατοικία κυριολεκτικά. Τρεις ορόφους, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο τέταρτος όροφος είναι στο ισόγειο. Και έχουν απεγκλωβιστεί πάνω από 13 άτομα, 3 νεκροί, αυτό λένε οι τουρκικές αρχές, και αναζητούν τα σωστικά συνεργεία για άλλα 3 άτομα που προσπαθούν να βρουν ίχνες ζωής.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης για το πώς βλέπει η Τουρκία τις δηλώσεις Ρούμπιο, μάλλον για το πώς είδε η Τουρκία συγκεκριμένα τη συνέντευξη Ρούμπιο. Γιατί επαναλαμβάνω, η συνέντευξη στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά φανέρωσε τις αμερικανικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το τι θα πράξουν οι Αμερικανοί εάν προκύψει κάποια κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Τον Νίκο Φιλιππίδη θέλω να τον καλωσορίσω στο μαγκαζίνο με αυτό που λέει ο κύριος Άγγελος Συρίγος, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Action και ρωτήθηκε για την σημασία της παρουσίας Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
3: Είναι το πρώτο βήμα για έναν γενικότερο κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και θα περιλαμβάνει και σιδηρόδρομο. Το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει η κύρια οδός, διαμετακομιστική οδός στα Βαλκάνια. Πρόκειται για γεωπολιτικό σεισμό.
1: Δεν ξέρω, Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια Σπυρό.
1: Δεν ξέρω, αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος, αν έχουμε πλήρως, γιατί έχει και πολλά τεχνικά σημεία, πλήρως την αντίληψη του τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σηματοδοτεί και, στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και την γεωπολιτική διάσταση. Γιατί η εντύπωση είναι πως εντάξει, θα έρχεται από εδώ αμερικανικό φυσικό αέριο και θα πηγαίνει προς τα πάνω. Και τι έγινε?
4: Α, καλά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από αυτό που νομίζουμε. Υπό ποια έννοια? Ότι μιλάμε για την απορροφοποίηση.
1: Συγγνώμη,
4: από
1: αυτό και γιατί είναι και σημαντικό και για εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το αέριο θα πηγαίνει στα Βαλκάνια, θα πηγαίνει στην Κεντρική Ευρώπη. Εμάς τι μας αφορά?
4: Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια αλλαγή μεγάλη. Η περιοχή μας, κατά κύριο λόγο, είχε ρωσικά συμφέροντα, ρωσική ενέργεια και ρωσικές εμπορικές σχέσεις. Τώρα επιχειρείται η απορροσωποίηση επί της ουσίας αυτής της περιοχής και στο πλαίσιο της απορροσωποίησης δύο από τους ισχυρότερους χώρες της περιοχής, η Ελλάδα και η Τουρκία, δίνουν έναν αγώνα. Έναν αγώνα ποιος θα επικρατήσει, να το πω πολύ απλά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να τοποθετηθεί εγκαίρως, να αποκτήσει τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς, δηλαδή επί της ουσίας φυσικού αερίου, άρα μια πύλη πρόσβαση εναλλακτική στο φυσικό αέριο της Ρωσίας μέχρι τώρα είχε όλη η περιοχή βορειότερα από εμάς, και η Τουρκία παλεύει από τα δυτικά, χώρες μουσουλμανικές, Αλβανία, Βοσνία, να δημιουργήσει τη δική της κατάσταση, αλλά είναι αρκετά πιο πίσω. Το θέμα είναι, τα ωφέλη είναι προφανή. Τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα ωφέλη επιρροής, γεωπολιτικής, ωφέλη γεωστρατηγικής, ωφέλη που έχουν να κάνουν με οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ελλάδα έχει δημιουργήσει βαθμό εξάρτησης από την ίδια για μια σειρά από χώρες, αυτόματα αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος ο οικονομικός σε μια σειρά από συμφωνίες. Αυτές οι περιοχές έχουν ανάγκη από τεράστιες υποδομές τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείες, για παράδειγμα, ήδη γίνεται στη Ρουμανία. Μεγάλες ελληνικές εταιρείες εκτελούν μια σειρά από υποδομές. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ειδικά αυτές που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν μεγάλες ανάγκες. Άρα τι κάνουμε? Από χτες, θα έλεγα παράλληλα με την επίσκεψη Ρούμπιο, είχαμε το καλό νέο ότι, για παράδειγμα, κυπριακό φυσικό αέριο με αγωγό θα πηγαίνει στον Αίγη, στην Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο θα φορτώνεται σε πλοία για να μεταφερθεί στη συνέχεια στα ελληνικά εφεσαριού και να φεύγει στα Βαλκάνια. Δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος ο οποίος ξεκινάει πολύ πιο κάτω. Ξεκινάει από την Κύπρο και την Αίγυπτο και ταυτόχρονα κάνει διακλαδώσει προς τα πάνω, προς Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Μαυροβούνιο, εκτός από την ήδη διαδρομή γνωστή που ξέραμε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και οι υπόλοιπες και βορειότερα. Άρα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία εφόσον ενισχυθεί με σιδηρόδρομο θα γίνει ο βασικός θα έλεγα πόλος, δρόμος, διάδρομος, μεταφοράς εμπορευμάτων και θα εκμεταλλευτούμε επιτέλους κάτι το οποίο οι Βαλκάνοι ζητούν για χρόνια, την παράκαμψη της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των λιμανιών του Αιγαίου, τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία βέβαια αν είχαν τις υποδομές θα μπορούσαν ήδη να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και είναι σημαντική αυτή η υπόθεση, η οποία παίρνει βέβαια και την επίσημη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο βασικός πλέον παραγωγός ενέργειας παγκοσμίως. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Με πιο απλά,
4: μεταφορά πόλου.
1: Με πιο απλά λόγια, δεν μπορούσα να το φανταστώ τι σημαίνει κάθετος διάδρομος σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικής αναβάθμισης. Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως, Νίκο, με αυτό το μίνι σεμινάριο. Έρχομαι σε δύο θέματα όμως που αφορούν το νοικοκυριό. Το ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το άλλο είναι μια επαγγελματική ομάδα που αυτή την περίοδο είναι στα κάγκελα και δικαιολογημένα, γιατί αλλιώς ξεκινούσε μια ψαρότρατα με άλλα κόστη, ξεκινούσε μια ψαρότρατα πριν από λίγους μήνες και αλλιώς ξεκινάει τώρα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, συνάντηση αλληλής, τους λέει το παίρνω πάνω μου το θέμα, κάτι περισσότερο να κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το περισσότερο που μπορεί να κάνει.
4: Κοίτα, υπάρχει ένα περιθώριο, αυτό που λένε οι αλλοίς, να φτάσει δηλαδή ως το 70% της επιβάρυνσης η κάλυψη. Αυτή είναι η έγκριση που υπάρχει η ευρωπαϊκή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξει τα λεφτά και αν η αλήθεια είναι ότι εφαρμόζεται και η αναλογικότητα στην ενίσχυση ενός κλάδου σε σχέση με άλλους κλάδους. Μας ακούν για παράδειγμα αυτή την ώρα οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι δεν έχουν τύχει κάποιου είδους ενίσχυση. Το λέω αυτό γιατί όλοι πλήττονται από τα καύσιμα και πολύ πολλοί άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Στους αλλοίς διπλασιάστηκε πρόσφατα η επιδότηση, προχτές μόλις, από 16 σε 32 λεπτά. Προφανώς η επιβάρυνση όταν αγοράζανε.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι
4: 30-40 και τώρα έχει πάει σε 150, είναι 150% αύξηση έχει το πετρελαιό τους. Αλλά απ' την άλλη έχει ήδη μπει μία ενίσχυση και μία επιδότηση η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους εισοδηματικούς κλάδους και πρέπει να σου πω ότι το ψάξα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η μέση επιδότηση των χωρών που δίνουν, δεν δίνουν όλες. Βρήκα τρεις, βρήκα τη Γαλλία, βρήκα την Ιρλανδία και την Ισπανία που δίνουν από 20 η Ισπανία έως 40 λεπτά η Ιρλανδία. Άρα το 32 δεν ακούγεται παράλογο. Θα έλεγα ότι είναι και πάνω από το μέσο όρο όσων δίνουν.
1: Ναι.
4: Έτσι. Άρα οι αλλοίς καλώς ζητούν, προφανώς οι άνθρωποι πλήττονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αν ανοίξει αυτή η υπόθεση σε μια μέρα που είναι πολύ κακή σήμερα για τις αγορές, Σπύρο, πέφτουν χρηματιστήρια παντού, το ελληνικό σε μεγάλο πρόβλημα, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου γιατί υπάρχει νέο πρόβλημα και στα ομόλογα υπάρχει ζήτημα. Γενικώς έχουν επιστρέψει όλοι οι κίνδυνοι μαζί, οι πληθωριστικοί, οι γεωπολιτικοί. Πάντες, το να μείνεις από καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και αυτό και οι υπουργοί που συναντιούνται αυτή την ώρα που μιλάμε στο Λουξεμβούργο, στο Eurogroup, αυτό συζητάνε. Συζητάνε δηλαδή ένα σχεδιασμό μέτρων που θα ενισχύουν αλλά δεν θα δημιουργούν κινδύνους στην οικονομία δεδομένης ότι τη κατάσταση που φαίνεται είναι μαραθώνιος. Δεν θα είναι πάντως ένα πρόβλημα για ένα μήνα ή δύο.
1: Πάντως για να κλείσουμε θα πρέπει κάποιο, όποιος μας ακούει, να ανατρέξει την Καθημερινή να διαβάσει το άρθρο σου, γιατί από όλους τους κινδύνους που μας είπες νομίζω ο μεγαλύτερος είναι του αφηγήματος που σε περιόδους δύσκολες κερδίζει έδαφος, το αφήγημα των εύκολων λύσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άστο αυτά να το πούμε αύριο, να τα πούμε, να συνεχίσουμε αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι από το κύριο άρθρο στην Καθημερινή του Νίκου Φιλιππίδη αυτό. Το παραμύθι ότι όλα λύνονται πάρα πολύ εύκολα και πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορτί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
12: Euphoria! The Pit!
11: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Γιαγιά μου, τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
18: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε μια εξέλιξη που αφορά τους κατοίκους της Κυψέλης. Οι πολυκατοικίες όπου μένουν είναι γνωστό, έχουν υποστεί ρογμές από τον Μετροπόντικα. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη εκεί, αλλά πριν από αυτό, Σοφία, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας. Μια σημαντική είδηση αφορά τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν με το 100. Υπάρχει πρόβλημα?
19: Ναι, πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία και υπάρχει και αναρτημένη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λόγω εκτέλεση εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το 100 της άμεσης δράσης, έκτακτη ανάγκη δηλαδή, αντί να καλούν το 100, να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το γνωστό 112.
1: Άρα το 100 δεν λειτουργεί.
19: 100,
1: όποιος θέλει την αστυνομία να καλέσει την άμεση δράση, παίρνει στο 112 μέχρι να βγει μια νέα ανακοίνωση που θα δείχνει ότι το πρόβλημα διορθώθηκε. Κυψέλη.
19: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι εδώ οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και έγινε δεκτή η αίτησή τους από το προδοδικείο της Αθήνας, είχαν ζητήσει να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια, τα 14 συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κάποιες ρογμές, κάποιες φθορές, λόγω της έλευσης του Μετροπόντικα. Είναι όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αίτηση. Έγινε δεκτή λοιπόν από το προδοδικείο της Αθήνας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και από εδώ και πέρα
1: το προδοδικείο, το δικαστήριο λέει λοιπόν, δικαιώνει τους κατοίκους και λέει στην Αττικό Μετρό, δώστε. Αττικό ή Ελληνικό?
19: Στην Ελληνικό Μετρό.
1: Στην Ελληνικό. Δώστε τις πραγματογνωμοσύνες να δουν οι κάτοικοι τι ακριβώς αναφέρουν οι μηχανικοί.
19: Να θυμίσω ότι είναι οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
1: Ωραία.
19: Αυτές
1: το θέμα είναι τι θα πράξουν τώρα από την Ελληνικό Μετρό.
19: Θα πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την Ελληνικό Μετρό μετά από αυτή την εξέλιξη και η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν ότι η Ελληνικό Μετρό θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του δικαστηρίου και άμεσα θα δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υπάρχουν σχέσεις, αν υπάρχουν και τι χρειάζεται ενδεχομένως να γίνει.
1: Υπήρχε και ένα θέμα, τώρα σε πάω αλλού βέβαια, με ένα σχολείο, με ένα λύκειο στην Λαμία.
19: Είναι σχετικό πάντως, γιατί έχουμε φθορές εκεί. Γιατί έπεσε.
1: Και δεν πέρασε μετροπόντικα
19: φθορά. Όχι, αυτό είναι χωρίς μετροπόντικα. Εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Στο Τρίτο Λύκειο Λαμίας, χθες λοιπόν το πρωί, κάτι διάρκεια μαθήματος, ήταν μαθητές μέσα. Ένα μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών την ώρα του μαθήματος, κυριολεκτικά. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν φαίνεται ότι τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως πήγαν ασθενοφόρα, υπήρξε μεγάλη αναστάδωση. Τέσσερις μαθητές πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο της Λαμίας, ανάστητοι και οι γονείς όπως καταλαβαίνεις, γιατί έπεσε πάνω στα θρανία το σοβάζο. Το έχουμε δει και στην Αθήνα αυτό, το έχουμε δει και σε σχολεία άλλα την επικράτεια. Σπύρο, από εκεί και πέρα έκανε δηλώσει και ο διευθυντής του σχολείου. Ο οποίος είπε ότι από καθαρή τύχη δεν είχαμε και σοβαρό τραυματισμό.
1: Και φαντάζομαι τώρα θα έχουν αναλάβει μηχανικοί να δουν τι δεν έφταξε καλά, τι πήγε λάθος και όλα αυτά
19: τα οποία
1: εκ των υστέρων γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη ήταν. Και πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, γιατί είχαμε απόφαση δικαστηρίου για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε απόφαση για τους κατηγορούμενους. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Μετά από ένα χρόνο ακροματικής διαδικασίας εκδόθηκε η απόφαση. Κρίθηκαν αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζουμε ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη ήταν τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας ήταν εκείνος ο οποίος μειοψήφισε. Είχε την άποψη ότι έπρεπε οι δύο ψαράδες να κηρυχθούν ένοχοι, όπως την ίδια άποψη είχε και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος κατά την αγόρευσή του είχε εμφανιστεί πεπισμένος ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Τώρα, στο άκουσμα της απόφαση, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ήταν κατάμεστη η απόφαση. Από την πλευρά του Σύζη Βαλιράκη ήδη προαναγγέλθηκε ότι

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν συγκλονίζει την Ισπανία. Κλείνει, χωρίς να κλείνει τελικά, το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κόκκινο ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας εν ώψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ισπανία θρηνεί την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, τη γυναίκα σύμβολο της αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Η εξωσή της και τα όσα ακολούθησαν με την άρνηση της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει μέτρα προστασίας των ενοικιαστών οδήγησαν σε πολιτική κρίση που θα φέρει πρόεδρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Με κεριά στην Puerta del Sol, πορεία στην Ισπανική Βουλή και το σύνθημα «Δολοφόνη», χιλιάδες Μαδριλένοι αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου της την Τετάρτη το βράδυ. Συλληπιτήρια από τον Πέδρο Σάντσες σε όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια, όπως είπε, σαν να ήταν δική τους. Ενάντια στην πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου μιλά το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τους διαδηλωτές κατηγορεί ως υπεύθυνους για το θάνατο το ακροδεξιό Vox. Τώρα, στην κόψη του ξηραφιού, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σεύκοβιτς, για συνομιλίες, ελπίζοντας σε κινήσεις καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
3: Χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό. Μπορούν όσοι φίλοι τόσο του Παναθηναϊκού αλλά και γενικότερα να δουν πώς προχωρούν τα έργα στο παλάτι που χτίζεται για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα αγωνιστικά. Χθες ο Άρης επικράτησε 93-80 της Σαν Πάμπλο για την δεύτερη αγωνιστική του Eurocup. Αντιστοίχως η Άκη για το Champions League επικράτησε της Βίλπας 95-93, ενώ ο Κολοσσός για την ίδια διοργάνωση FIBA Europe Cup επικράτησε της Κραϊόβα 77-65 και πανηγύρισε την πρώτη του ιστορική ευρωπαϊκή νίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: είναι οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλάγης. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η

0: εταιρείας υπέρτασης. Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία

0: Λουκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κέτι Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: Ερμηνεύουν Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, την ώρα που οι αλλιοί σε ολόκληρη τη χώρα δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε, πρόσθεσε. Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην πλατεία της Αρναίας στη Χαλκιδική, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα μπει στον πειρασμό να μοιράσει προεκλογικά χρήματα, διότι θα είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας και δεν είναι διατεθειμένος, όπως τόνισε, να θυσιάσει την αξιοπιστία που έχει κερδίσει με πολύ κόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τονίζοντας πως οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πως αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός παρίσθεται αυτή την ώρα στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής, μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπακελά, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο Έλληνο-Τουρκική σύγκρουση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, τόνισε. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Υπουργός δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Έχουν αναφερθεί και 2 προσαγωγές. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, η ελληνική αστυνομία έχει συστήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα που ασχολείται με τις συγκεκριμένες απάτες και παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί με την επιχειρησιακή δυνατότητα της ελληνικής αστυνομίας, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης. Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Βερολίνο πραγματοποιεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπέρναμ, όπου γίνεται δεκτός από τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η ενίσχυση της συνεργασίας Γερμανίας-Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές και τις υβριδικές απειλές. Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεργαστούν στενότερα στην ανταλλαγή πληροφοριών, την επιτήρηση και την αποτροπή εχθρικών ενεργειών, με ιδιαίτερη αναφορά στη ρωσική απειλή. 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε 2 λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, όπως μεταδίδει το BBC. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Φενέρμπαχτσε. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δαγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Η άνεμη νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο εικονίδιο του καιρού.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ίση.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
4: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Να σα πω κάτι.
1: Μπράβο, Ρεβαρσάμι. Στα χρόνια.
0: Να απευθυνθούμε στου φίλου μα που μπορεί να μην είναι καλά. Μα ακούνε τώρα και λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτή δεν είναι μάλλον η καλή μου μέρα.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι έχουμε αυτέ τι μέρε.
1: Όλη η ζωή μα είναι εμένα. Εμένα όλη η ζωή μου είναι αυτή.
0: Εσύ έχει ξυπνήσει κάποια μέρα και να πει αυτή είναι η μέρα μου.
1: Όπου πάμε να δράξουμε τη μέρα, είναι υπέροχη μέρα. Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, σε εσά λοιπόν που κάτι έχει πάει στραβά, κάπω δεν έχετε τα κέφια σα, κάπω κάτι έχει συμβεί στη δουλειά ή στο σπίτι και είστε πεσμένοι.
1: Ναι.
0: Να σα πούμε κάτι, παιδιά.
1: Τι θα του πούμε.
0: Αύριο θα είναι σίγουρα μια πιο ωραία μέρα. Πάντα έτσι γίνεται. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
1: μωρέ,
0: θα συμβεί.
1: Τι γλυκό αυτό που λε. Είναι σαν το άλλο που λε, μην έχει άγχο.
0: Εγώ φταίω
1: σαν
0: που έχω.
1: Κάποιον έχω άγχο, λε, μην έχει άγχο.
0: Μέσα μου αγάπη υπερβολική.

0: έχει γίνει με το καλό, δεν τηλεπικοινωνία. Ρε τι πάθαμε. Ένα λάθος έκανε ο άνθρωπος, έχουν πέσει να τον φάνε. Αναφέρουμε στον κύριο Τσίπρα που μίλησε για το καλώδιο και είπε είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Εντάξει. Okay, έκανε ένα λάθος. Όλοι εσείς οι αλάνθαστοι δηλαδή, ας πέσουμε όλοι μαζί να τον φάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Αυτό σας πείραξε δηλαδή. Από όσα έχει πει ο Τσίπρας, σας πείραξε το καλώδιο τηλεπικοινωνιών.
0: Είπες ότι εσύ σήμερα δεν νιώθεις καλά. Μα τελείωσαν οι μετακομίσεις σου.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Μπήκε η ζωή σε μια ρότα.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Ωραία. Άρα είναι η μέρα σου σήμερα.
1: Ούτε η μέρα μου, γιατί είναι η μέρα μου σήμερα.
0: Όταν δεν είναι η μέρα σου όμως, ποιο τραγούδι σου αρέσει πάρα πολύ να ακούς?
1: Θα το κάνεις αυτό.
0: Θα το κάνω. Δεν το κάνω εγώ.
1: Δεν έχετε βάλει καθόλου αυτό. Δεν έχετε βάλει καθόλου. Μου βάζετε μόνο αυτά που είναι.
0: Ναι, αλλά το ακούσουμε τώρα όμως.
1: Για να το δούμε.

0: Ζήστε καλά, βέβαια. Γιατί να μην αφιερώσουμε και στου ανθρώπου που έχουν την καλή του τη διάθεση.
1: Μπορεί να σου έχει συμβεί κάτι καλό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λένε εντάξει, πάμε καλά, πάμε γερά.
0: Βρε Γιάννη μου, και να μην σου έχει συμβεί κάτι καλό. Και μόνο που σου δόθηκε η ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να τη ζήσει. Είναι από μόνο του τρομερή τύχη, το καταλαβαίνει.
1: Πραγματικά με πνίγει αυτό πράγμα.
0: Δηλαδή πήγαινα ο Άριο. Καθόλου. Πήγαινα ο Άριο. Μαζί συνδέθηκε με ένα σπερματοζωάριο. Και βγήκε ο Γιαννάκης. Αυτό είναι τρομερό πράγμα, το διανοείσαι. Το καταλαβαίνεις.
1: Η ανθρώπινη ζωή εννοείς.
0: Φυσικά. Ναι. Είναι θαύμα από μόνη της.
1: Ναι.
0: Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
1: Όταν πηγαίνει το λάθος ο Άριο με το λάθος σπερματοζωάριο, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Βγαίνει ένα αποτέλεσμα που παλεύει.
1: Η ανθρώπινη ζωή βγαίνει.
0: Να
1: μην το
0: ανοίξουμε
1: αυτό το θέμα, γιατί θα παίξουμε, πούμε και σε άλλες.
0: Τώρα επειδή πας για λάθη, ρε παιδί μου. Α, πάμε πρώτα σε αυτό. Ωραία. Πάμε στο λάθος του κυρίου Τσίπρα. Ξεκινήσει.
1: Μα φαγώστε και θα τα ακούσουμε αυτό.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν.
0: Της Vodafone, του Κοσμοτέ. Καλό.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τώρα το 112 δεν λειτουργεί. Δεν θέλουνε. Κοκομπλόκιασε.
0: Σωστά. Να σου πω κάτι. Το άλλο που είπε η συμπαθέστατη κατά τα άλλα, κυρία Μελέτη, τι ήταν. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Δεν ξέρω, το έχουμε. Παναγιώτη μου, να το ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας μπέρδεψε πάρα πολύ. Και μάλιστα δεν ήταν σε μια τοποθέτηση, όπως άκουσα κάποιους να λένε, έτσι σύντομο που βιαζόταν.
1: Α,
0: ότι...
1: όχι. Έχεις δίκιο απόλυτα. Δεν ήταν ούτε κοπτορατική. Σε ομιλία κανονική ήταν δηλαδή. Και την ομιλία όλη να πάρεις. Το βρίσκεις το λάθος.
0: Το έχουμε. Ωραία. Είπε η κυρία Μελέτη, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, ότι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί και εμείς εργαζόμενοι εδώ είμαστε. Πρέπει να σκεφτούμε και τους εργοδότες. Όχι υπό ποια έννοια όμως, όχι αυτή που φαντάζεστε, υπό μια άλλη.
1: Εγώ το Γιάννη Λαφούζο το σκέφτομαι κάθε μέρα.
0: Καλά, προφανώς. Αλίμονο και αν δεν το έκανε.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην σκεφτώ κάθε μέρα τον Γιάννη Λαφούζο και λόγω του Παναθηναϊκού μας.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε τη φράση που είπε η κυρία Μελέτη. Πρώτα, πάμε.
3: Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά σκέφτομαι τώρα όλους αυτούς τους εργαζόμενους των 800, 900, 1000 ευρώ που πραγματικά καταδυναστεύουν τον εργοδότη. Δηλαδή, μπορώ να το σκεφτώ, αυτό συμβαίνει λογικά κάθε μέρα εκεί έξω.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Πώς εκβιάζει το εργοδότης ακριβώς από τον μέσο εργαζόμενο.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί αποφάσισε χθες, προθέσεις,
0: μια εβδομάδα. Είναι η ψυχοσύνθεση δηλαδή του εργοδότη που δέχεται μπούλινγκ από τον εργαζόμενο.
1: Και δέχεται. Η κυρία Μελέτη, γιατί αποφάσισε να πει ότι συμπάσχει με τους εργοδότες που βασανίζονται από τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν καταλάβω την ανάγκη πώς δημιουργήθηκε.
0: Ναι,
1: δεν καταλαβαίνω από πού ξεκινάει αυτό. Ότι θα βγω στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και θα πω ότι οι εργαζόμενοι τους πιέζουν.
0: Κοίτα, κάτι σίγουρα έχει στο μυαλό της. Και μάλιστα, επειδή δεν θέλω να δικήσουμε για μία δήλωση την κυρία Μελέτη, αλλά τώρα κρίνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Η κυρία Μελέτη έχει βγει πάρα πολύ μπροστά και για θέματα που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών, στα δικαιώματα γυναικών, στην ενδοοικογενειακή βία κλπ. Και πάντα κάνει πάρα πολύ εύστοχες τοποθετήσεις. Εδώ πήγε κάτι φοβερά λάθος. Δηλαδή δεν μπορώ καν να σκεφτώ και να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πήγα και λίγο πριν την ομιλία. Δηλαδή να πω μήπως, ρε παιδί, δεν το έχουμε πιάσει. Κάτσε, το δούμε.
1: Αυτό δεν διαβάζω τώρα.
0: Δεν βγάζω νόημα.
1: Έχω ένα απόσπασμα. Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Δεν καταλαβαίνω ακόμα.
0: Λογικά έχει δίκιο ο Γιώργος. Η κυρία Μελέτη πρέπει να έχασε κάποιο στοίχημα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Και λέει, πρέπει να βγεις.
0: Αυτό που είπε.
1: Επειδή το έχασες, πρέπει να βγεις στο Ευρωκοινοβούλιο και να πεις πέτον αγωγόντων.
0: Yeah. Έχετε κολλήσει εδώ στην προηγούμενη κουβέντα. Εντάξει, το σπερματοζωάριο πάει στο Άριο, παιδιά. Ναι, ο κολυμβητής, το ξέρουμε. Τα έχουμε μάθει αυτά από το σχολείο.
1: Τι είπες, το Άριο πάει στο σπερματοζωάριο?
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάει, γίνεται σύνδεση. Δεν είπα ποιος πάει σε ποιον.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα και εσείς τώρα.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε από το πώς δημιουργήθηκε ο μικρός Γιαννάκης.
1: Λογικά έτσι δημιουργήθηκα και εγώ, ναι, όπως όλοι μας.
0: Λοιπόν, καταρχάς απέναντί μας μετά από άπειρο καιρό, απορώ δηλαδή πώς αποφάσισε να περάσει να δει τους φίλους του. Να δει, ζουν, είναι καλά.
1: Θα μείνεις.
0: Χρειάζονται κάτι.
1: Θα μείνεις ή θες να έρθουμε σπίτι σου να κάνουμε μια κουμπή μέρα?
0: Όχι, ήρθε για να μείνει βασικά. Να σε ρωτήσω κάτι, Νότι. Μπορείς να ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, ένα μπουζούκι, ωραίο μπουζούκι όμως, είναι Γιάννης Μαρία.
1: Έχω να πω κάτι.
0: Ναι, όχι, επειδή σίγουρα στην πορεία θα βρεθεί τρόπος.
1: Θα ανοίξω την ψυχούλα μου εγώ.
0: Ναι, πάντα θέλουμε να ανοίξει την ψυχούλα.
1: Βρε Μαρία μου, η περσινή χρονιά άνοιξε την ψυχούλα όσο δεν πήγαινε. Έφτασε μέχρι τέλους εσύ.
0: Ναι, αλλά τώρα με έχεις κόψει όμως και δεν
1: έχω κόψει
0: καθόλου.
1: Τίποτα εγώ.
0: Τίποτα δεν
1: έχω. Εγώ λέω απλά, επαναλαμβάνω τις ίδιες ιστορίες. Αφού στέλνουν οι διάφοροι χλαπάτσες σου, καλόγριες και τσιάπες, ότι επαναλαμβάνεσαι, τα έχεις πει άλλες 20 φορές. Εντάξει. Εντάξει. Να μην μιλάμε δηλαδή. Θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα με τους φίλους ακροατές. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί πράγματα, να γίνουμε ένα. Ένα.
0: Γι' αυτό θέλουμε εσύ, αν νιώθεις ότι κάτι σε κρατάει και δεν έχεις μοιραστεί,
1: δεν με κρατάει τίποτα,
0: όλα αυτά που θα έπρεπε.
1: Ναι. Έχω ξεβρακωθεί πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, νομίζω ότι ξέρουν ακόμα και τι ελιές έχω πάνω μου.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν τα ξέρουν όλα αυτά που λες, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Τυχαία θα διαλέξουμε τώρα. Ναι. Ό,τι και να διαλέξουμε, μια χαρά θα πάει. Θα μας ετοιμάσει τώρα ο Νότης. Ξανά τη δήλωση της κυρίας Μελέτη. Καπάκια, ο Νότης θα μας ρίξει τον μπουζούκι.
1: Έτσι, εκπομπής,
0: και αμέσως μετά θα πέσει αυτό το απόσπασμα που θέλουμε.
1: Ωραία.
0: Αυτή θα είναι η σειρά, κάπως έτσι θα γίνει, για να το απολαύσουμε, να το εμπεδώσουμε, να το ευχαριστηθούμε και φυσικά να το σχολιάσετε.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
4: Γεια. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητα.
5: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες? Καμαρώστε αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη βαίνετε. Δεν είμαστε καλά.
4: Ζήκω!
5: Εστε βγαίνε πια ζήκω και ζήκω.
4: Έχω το νου στο μαγαζί, θα πεταχτώ κάποια δουλειά.
5: Πάλι φέλης, πού θα πας?
4: Όπου θέλω, βρε, λογαριασμό θα σου δώσω.
5: Μπα και θα αφήσουμε τώρα τη δουλειά μας και θα τρέχουμε στους δρόμους.
4: Ζήκω. Θα σου δώσω κλωτσά και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καρέσκα και Πορτός.
5: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά. Να πας εσύ.
0: Είμαι Λεξοζήκο, αναφερόταν, ναι, παιδιά, στον Μπακαλόγατο.
1: Ναι.
0: Στην πιο γάτα εργαζόμενο που υπήρχε. Τι.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Τι, άσε λίγο τον μπουζουκάκι.
1: Άσε
0: τον
1: μπουζουκάκι μου κάτω, ναι.
0: Τώρα που μετακόμισες και μάλιστα ο Γιαννίδης σε καταγγέλει ότι έφυγες πια από τη Φωκίωνος Νέγρη.
1: Καιρός ήταν.
0: Έφυγες από τη Φωκίωνος και πήγες τώρα, μεγαλοπιάστηκες.
1: Ναι,
0: και πήγες στα Γαλάτσια, στα Ανοπατήσια.
1: Μεγαλοπιάστηκα στα Ανοπατήσια, είναι γνωστό.
0: Θυμάστε τη Σμαράγδα, την Τάλια.
1: Βέβαια. Πατήσια.
0: Δηλαδή είναι πολλά.
1: Είναι πολλά. Πατήσια,
0: ένα πατήσι εδώ, ένα πατήσι εκεί.

0: Θα πεις ιστορία ή να φύγει το μπουζούκι για την ώρα. Είναι πάντα έτοιμο όμως. Δηλαδή ο Νότης έχει έρθει με το μπουζούκι του μπάγκα.
1: Μαρία μου, δεν έχω ιστορία σήμερα.
0: Εντάξει, μπορεί κάτι να σε ρεθείς και να θες να πεις.
1: Καλά, έχω πολλά ρεθείς μετά εγώ.

0: προσέξτε τώρα. Υπάρχει από τη μία το skyradio.gr.
1: Ναι.
0: Okay. Που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά
1: σου. Σου έχω και μήνυμα ειδικά για σένα.
0: Όμως υπάρχει και το άλλο.
1: Το ποιο?
0: Το Viber. Viber. 698-123-1003. Στέλνετε τα μηνύματά σας, παιδιά, και τα διαβάζουμε όλα.
1: Έχω μήνυμα ειδικά για σένα, skyradio. Από την Ελένη, τη φίλη μας. Μην ρωτήσει ποια Ελένη. Θα τρως γκολάκια εύκολα.
0: Δεν ρωτούσα.
1: Καλησπέρα, λαϊκίζεται. Ή το είναι χαριτομηνιά, λαϊκίζεται. Τρομερά για άλλη μια φορά. Κοίτα να δεις, ο δεξιός, άμα θέλει να περασπιστεί, ακόμα και τη μελέτη θα περασπιστεί, άμα χρειαστεί. Είσαστε άσχετοι, λέει. Γνωρίζετε άτομα μικρομεσαίους πραγματικά. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με το εργατικό προσωπικό. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική.
0: Τι κάνει, λέει, το προσωπικό στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Είστε αστείοι κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται όλα αυτά.
1: Εντάξει, τώρα στην περίπτωση. Είναι δυνατόν να λες ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η χώρα. Να πούμε ότι έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Να πούμε ότι δεν ήθελα να το πει. Δεν το λες αυτό, λυπάμαι. Δεν το λες για τα δικαιώματα των εργοδοτών που πιέζονται από τους εργαζόμενους.
0: Όπως φυσικά δεν λες και όλα τα υπόλοιπα που έχουν υποθεί τελευταία. Ναι. Δηλαδή ότι άμα δεν έχετε να πληρώσετε βενζίνη, πηγαίνετε πάρτε το μετρό.
1: Είναι πολλά μαζί τώρα, ναι.
0: Άμα δεν έχετε το άλλο, επιλέξτε κάτι διαφορετικό. Ότι έχει κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει ακρίβεια, ο κόσμος έχει λεφτά. Όλα αυτά είναι σκληροί λαϊκισμοί. Επιτρέψτε μου να πω.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω.
0: Γιατί έχουμε βαφτίσει το λαϊκισμό. Βασικά ο λαϊκισμός βαφτίζεται σε αυτή τη χώρα κατά πώς βολεύει τον καθένα. Άλλο λαϊκισμό βλέπει ο ένας, άλλο λαϊκισμό βλέπει ο άλλος. Και όλα τα λέμε λαϊκισμό και κάπως έτσι καθαρίζει η κατάσταση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Πάντως θέλω να σου ευχηθεί, Ιωάννα, καλή επιτυχία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.
1: Ναι, απόψε θα είμαστε εκεί.
0: Πάμε στο γήπεδο. Τι παίζετε?
1: Με τη Φενέρμπαχτσε, μπάσκετ.
0: Μπάσκετ, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Και την Κυριακή παίζουμε με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στους δυο σας, να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Εδώ πιέζουμε τον εργοδότη μας.
0: Πολύ καλά.
1: Η εργαζόμενη.
0: Αυτή είναι η στιγμή. Και η Ιωάννα λέει: άντε Γιάννη μου, Φωκίωνος Νέγρη, τώρα Νοπατήσια, όλο και βορειότερα. Σε κανένα χρόνο θα τον δείτε στην Κηφισιά. Μας λέει: μετακομίζω μωρέ και έχω πολλά τρεξιμάτα, πάω μέχρι Κηφισιά.
1: Μου πρότεινε να σπίτι στην Κηφισιά οι μεσίτες που μιλούσα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα μεσιτών που είχα βάλει.
0: Η ομάδα η μεγάλη, ναι.
1: Μεσιτών που είχα βάλει για να μου βρει σπίτι, αλλά δεν είναι τελικά όχι.
0: Δεν
1: με βολεύει μωρέ.
0: Δεν
1: είναι εκτός περιοχών που.
0: Εσύ να σε κέντρο.
1: Κεντράκι, να παίζω κεντράκι.
0: Διαφημίσει τώρα γιατί είναι 27.
1: Στο κεντράκι θα βρει σίγουρα χοντο σέντερ.
0: Καλά, στο κέντρο καταρχάς έχει το μεγαλύτερο χοντο σέντερ που μπορείς να βρεις. Που είναι
1: και για τους βόρειους όμως επειδή πιστεύει.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Pace Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.
13: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Να σου πω γιατί έχει πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Και να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Έχει αρκετή κινησούλα και έχει και λίγο κίνηση περνώντας τη Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Όπως επίσης στο Viber 698-123-1003, 698-123-1003 και στο skyradio.gr στο βανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς άμεσης ανάγκης. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Το ακούσατε εντάχει στο στήλο ειδήσεων. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
17: Καταρχήν, εδώ και κάποια ώρα υπάρχει θέμα με το 100 της άμεσης δράσης.
16: Ναι.
17: Οι πολίτες δηλαδή αντί για το 100 θα πρέπει να παίρνουν στο 112 τον ευρωπαϊκό αριθμό της ανάγκης. Το ίδιο λόγο.
16: Δηλαδή, που θέλει να καλέσει τώρα την άμεση δράση, το 100 που καλούμε, πρέπει να πάρει το 112. Ακριβώς. Δεν λειτουργεί το 100.
17: Λόγω εργασιών του παρόχου,
16: ναι,
17: τηλεφωνίας όπως ενημερωθήκαμε από την ελληνική αστυνομία, δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει αυτό, πόσο θα διαρκέσει αυτό, δεν υπάρχει ενημέρωση.
16: Mm-hmm.
17: Σε κάθε περίπτωση όμως, όποιος θέλει να πάρει το 100, την άμεση δράση να παίρνει το 112. Πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση και από το πυροσβεστικό σώμα.
16: Α.
17: Το ίδιο λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, όποιος θέλει να πάρει το γνωστό 199 της πυροσβεστικής για κάποιο συμβάν, θα πρέπει επίσης να καλεί το 112. Άρα,
16: δηλαδή,
17: όποιος χρειάζεται την άμεση δράση, το 100 δηλαδή, και το πυροσβεστικό σώμα, αντί για το 199, να το επαναλάβω, θα πρέπει να καλείτε στο 112. Είτε πρόκειται για την πυροσβεστική, είτε για την ελληνική αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργασίες από τον πάροχο.
16: Ωραία.
17: Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση.
16: Αυτή είναι και μέχρι να έχουμε νεότερη ενημέρωση, προφανώς μένουμε σε αυτό. 112 καλείτε, όσοι να καλέσετε το 100 ή το 199. Το 112 είναι λοιπόν ο αριθμός που σας χρειάζεται να γνωρίζετε. Και φυσικά θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση, αν έχω κατασταθεί η βλάβη ή η.
17: Αναμένουμε
16: κι εμείς.
17: Γιατί ειδικά για την αστυνομία έχει κάποια ώρα.
16: Βέβαια. Λοιπόν, Σοφία, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εγώ σήμερα έχω μία κατανόητη όρεξη.
1: Καλό αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω από την ώρα που ξύπνησα.
1: Σε καλό να σου βγει που λένε.
0: Μην σας πω ότι ξύπνησα και πολύ νωρίτερα, δηλαδή 6 και 20 ήμουν στο πόδι.
1: Αλήθεια.
0: Και με όρεξη, δηλαδή έφευγα από το σπίτι 7 η ώρα και λέω στην κοπέλα μου: τι πας και φεύγεις από τις 7 η ώρα. Ήμουν στο γραφείο 7 και 20.
1: Εγώ 3 και 10 σηκώθηκα σήμερα.
0: Εντάξει.
2: Κάθε μέρα δεν σηκώνεις έτσι. Γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνεις.
1: Όχι, είχα παρέμβαση από τον Αλέκο. Ήθελα να παίξει.
0: 3 η ώρα δεν ξέρω.
1: 3 η ώρα, ναι. Τότε θυμήθηκε το παιδί.
0: Κακομαθημένο θα τον χαρακτήσει.
1: Ξεκούραστο είναι, λέει: θέλω να παίξω.
0: Τώρα. Τώρα. Τελειώνω.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Εσένα η δικιά σου τα κάνει αυτά.
2: Όχι.
0: Ενοχλεί με τη νύχτα.
2: Κοιμάται στο κλουβί τη.
1: Α, είναι στο πάρκο της.
2: Το κρέι.
0: Α, ναι.
2: Από όταν την πήρα, 2 μηνών έτσι κοιμόταν.
0: Γιατί άμα βγει εκτός πάρκου, τι θα γίνει το βράδυ?
2: Τίποτα, κάνει βόλτες.
0: Α, ωραία.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει βόλτες, γιατί να κάνει.
0: Α, καλά.
1: Αυτό είναι κλασικό. Χριστίνα Σούζη, τώρα ύπνο.
2: Έτσι κάνω.
1: Στο πρωί θα τα πούμε.
0: Ναι, λες, σκεφτείτε
2: τι κοιμάται. Και όταν φεύγω, τη λέω: Λίλη, φεύγω. Και πάει κατευθείαν στο κρέι.
1: Ναι,
0: έχει
1: πολλά.
0: Μάθει καημένη.
2: Δεν έχει μάθει, έτσι.
1: Πολλά σκυλάκια το κάνουν. Πολλά σκυλάκια.
2: Είναι.
0: Σκέψου την ώρα που κοιμάσαι να σου έρθει μια λιγούρα εσένα και να είσαι μέσα στο κλουβί και να μην μπορείς να σηκωθείς.
2: Γιατί να φάει μες τη νύχτα, δεν
0: μπορεί να
1: φάει το βράδυ.
0: Να πιει το νεράκι.
2: Πώς να μην φάει. Ούτε νερό θα πιει το βράδυ.
1: Δεν θα ανοίξει το ψυγείο να πάρει σοκολάτα. Δεν γίνεται επίσης. Δεύτερον.
0: Εγώ είμαι υπέρ των περισσότερων.
1: Ναι. Όλοι.
2: Το καταλάβαμε.
1: Όλοι αυτό είμαστε. Ναι, όλοι αυτό είμαστε. Ναι. Στο κεφάλι πάνω.
2: Γι' αυτό ξύπνησε 3 η ώρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη. Το καλοκαίρι που έκανε πολύ ζέστη και είχαμε το air condition, δεν καθόταν έτσι κι αλλιώς στο κρεβάτι μας και κατέβαινε κάτω. Ή την έβαζα εγώ στο κρεβάτι επίτηδες για να είναι πιο δροσερά. Ή όταν ήταν ο ανεμιστήρας από πάνω. Έφευγε.
0: Δεν ήθελε, γιατί ζεσταίνονται πολύ μόνο και θέλουν να
2: ανοιχτούν. Τώρα που κρύωσε, τη αρέσει περισσότερο το παπλωματάκι, η αλήθεια είναι.
1: Ο αγαπημένος μας Σωτήρης, που ξέρετε όλοι πάρα πολύ στις ιστορίες του Σωτήρη, προσπάθησε κανονικά, μας είχαν πει ότι πρέπει να μπει εκεί.
2: Ναι.
1: Σε ένα πάρκο. Δεν το δέχθηκε ποτέ το πάρκο.
0: Σε ένα πάρκο τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα που ήταν κουτάβι.
1: Ναι, κουτάβι.
0: Ωραία. Το αποτέλεσμα ήταν τότε.
1: Πού βρέθηκε το πάρκο?
0: Πρώτη μέρα που βρέθηκε. Ας πούμε ότι το πάρκο, ρε παιδί μου, ήταν κοντά στην μπαλκονόπορτα.
2: Ναι, ήταν έξω από την μπαλκονόπορτα. Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν έξω απλά την μπαλκονόπορτα. Είχε πάει στην άλλη μεριά του σπιτιού. Δηλαδή το είχε σύρει όλο αυτό το πράγμα.
1: Είχε φτάσει στην πόρτα κανονικά.
0: Είχε φτάσει στην πόρτα που ήθελε να φύγει.
2: Να φύγει και να βγει έξω.
1: Μάλλον δεν το ήθελε.
0: Οπότε ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
1: Πετάχτηκε
0: το πάρκο για να κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, κυρία Σούζη μας.
2: Λοιπόν,
0: ωραία μέρα έχει σήμερα πολύ.
2: Πάρα πολύ ωραία μέρα και θερμοκρασία αρκετά καλή. 28, 27, 28, κάτι τέτοιο. Και αύριο επίσης εδώ στην Αττική θα είναι μια παρόμοια καλοκαιρινή μέρα, γιατί καλοκαιρινή τη λες, δεν τη λες φθινοπορεινή αυτή.
0: Ναι, σωστά.
2: Οπότε και αύριο θα είναι το ίδιο, με τη θερμοκρασία ξανά να φτάνει 29, κάπου εκεί. Ναι. Και με τίποτα, με αρέσει είναι πια και αρκετή ηλιοφάνεια. Τώρα, αύριο αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε βροχές στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά, δυτικά, βορειοδυτικά, υπηρωτικά. Βροχές και λίγες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Μέχρι και αύριο οι βροχές. Το Σάββατο τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές πάλι στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει. Η Αττική, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει το Σάββατο. Γιατί καθυστερεί και το χαμηλό αυτό. Οπότε την
1: Κυριακή. Σακώνουμε πολύ ενδιαφέρον οι φίλοι που έχουν εκδηλώσει το Σάββατο.
2: Το Σάββατο, ναι, πολλοί. Με έχουν πάρει και εμένα πάρα πολύ τηλέφωνο, ναι, και γάμοι και βαφτίσει και δεν συμμαζεύεται. Όμως την Κυριακή, επειδή αυτό καθυστερεί και επειδή φαινόταν να περνάει Σάββατο προς Κυριακή, τελικά περνάει Κυριακή προς Δευτέρα. Και φαίνεται ότι Κυριακή θα είναι μια αρκετά βροχερή μέρα σε πολλές περιοχές και κυρίως στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα έχει. Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι κανονικές βροχές φθινοπορεινές, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνούν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο κυρίως. Και από τη Δευτέρα μετά θα πάει αυτό, θα περάσει ανατολικά και θα γίνουν βορειοδυτικοί άνεμοι και θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Μετά θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως την άλλη εβδομάδα θα έχει ψύχρα, θα είναι πιο. πιο κανονικές.
1: Πιο κανονικές την άλλη εβδομάδα.
2: Πιο κανονικές την άλλη εβδομάδα. Ήταν καλοκαιρινές.
1: Μάλιστα. Είναι ο μήνας γενεθλίων της κυρίας Αναστασοπούλου αυτό.
2: Ξέρουμε,
1: έτσι,
2: καλέ,
1: ναι.
2: Το ξέρουμε.
1: Κοίτα, Νάζι. Δεν το βλέπετε εσείς, αλλά τώρα ξαφνικά. Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και του Κούτρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο Κούτρας και είμαστε πολύ κοντά με
1: τον Κούτρα. Είμαστε μαζί με τον Κούτρα.
0: Είμαστε δύο μέρες διαφορά, νομίζω, με τον Χριστάκο.
1: Με φεστιβάλ θα γίνει εδώ. Φεστιβάλ με τον Χριστάκο.
0: Έχει να γίνει εδώ πέρα, τι να σπαλμυρά, γλυκά.
2: Όλα τα πάντα όλα.
0: Χορευτές, χορεύτριες, γιορτή, όλα.
1: Ο φίλος σου είναι ο Χρήστος Κούτρας.
0: Φυσικά.
1: Ο Χρήστος είναι σαν τις γάτες.
0: Ο Χρήστος μιλάει.
1: Δεν βγαίνετε φίλος.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
1: Είναι αρκαδία.
0: Εμείς με τον Χρήστο περνάμε όλα τα πρωινά παρέα.
2: Γιατί όσοι είναι από την Αρκαδία είναι σαν τις γάτες.
1: Όχι, είναι μια δική περίπτωση.
0: Και μιλάμε ο ένας στην ψυχούλα του άλλου. Με τα μάτια συνεννοούμαστε με τον Κούτρα. Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνει μέσα, λέει χαιρετώ, καλημερίζω το BBC, το ελληνικό BBC.
1: Κάθε μέρα μούτρα έχει.
0: Και τελείωσε.
1: Κάθε μέρα μούτρα έχει.
0: Ποτέ δεν έχει μούτρα και πάντα έχει δίκιο ο Κούτρας. Το γύρισα τώρα.
1: Αυτό, ναι, αλίμονο.
0: Το φιλοτούμα τώρα. Το φιλοτούμα.
1: Και πάντα έχει δίκιο και τα ξέρει όλα, όπως λέει ο Νότς. Ακριβώς.
0: Εννοείται ότι τα ξέρει όλα. Δεν μπλέκω εγώ με αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, δύο άνθρωποι έχουν κύμα αγάπη σήμερα εδώ από το Sky 100,3.
0: Η Χριστίνα μα.
1: Η Χριστίνα που έχει πάντα, εντάξει.
0: Έχει φιλιά από τον Δημητρό που μα ακούει τώρα.
1: Η Χριστίνα είναι εκτός. Α, τη Χριστίνα. Είναι ο Κούτρας που στέλνει εδώ ο κ. Σταυρακάκης. Ο Κούτρας είναι εξαιρετικός. Υπήρξε πολύ καλός ρεπόρτερ, λέει κτλ. Ναι, αυτά του λέτε. Λοιπόν.
0: Ρεπόρτερ πριν πάρα πολλά χρόνια, βέβαια. Αλλά παραμένει στην ψυχή ρεπόρτερ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και η Τίνα Μιχαηλίδου μου λέει μίλησε στην ψυχούλα μου.
1: Ποιο μίλησε στην ψυχούλα σου?
0: Η Τίνα. Μου το
1: είπε. Η Τίνα μου στείλε εμένα δύο δρόμους που έχουν κίνηση. Εσένα σου στείλε ότι μιλήσει ψυχούλα.
0: Φυσικά.
1: Εμένα τι με έχει για την κίνηση με έχει.
0: Εσένα σε έχει να λες το την κίνηση.
1: Αλήθεια τώρα. Και θέλει να είμαστε και φίλοι έτσι.
0: Όχι. Εσύ δεν πιάνεσαι φίλος γιατί.
1: Ο δεύτερος τη γάτα. Εγώ το είπα πριν από λίγο για τον Κούτρα.
0: Με τα μούτρα που έχεις κάθε μέρα, πώς να πιαστείς φίλος, αγόρι μου.
1: Δεν έχω
0: όλοι
1: ποτέ
0: μου
1: μούτρα.
0: Λένε, για να σου μιλήσει κάποιος, πρώτα περνάει από εμάς και λέει είναι σε mood σήμερα να μιλήσει. Ναι, ναι, λέω, περάσει.
1: Τι λένε.
0: Είναι
1: η ψυχή της παρέας και πολύ ευχάριστος άνθρωπος, Χριστίνα.
2: Είσαι ευχάριστος άνθρωπος.
1: Είδες. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου.
0: Εσύ τα λες και γελάς από μέσα σου. Τι τα λες.
1: Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ με την Χριστίνα τα βρίσκω από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε.
0: Παρακολουθώ τόση ώρα τα σκουλαρίκια σου. Έχουν χάρτες πάνω.
2: Έχουν το χάρτη της καθημερινής που λέει έχει τον καιρό.
0: Καλά, το παράκανες λίγο. Δηλαδή είναι λίγο cringe αυτό τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Είναι λίγο cringe. Αυτό τα έφτιαξες επί τούτου.
2: Τα έφτιαξε μια φίλη μου επί τούτου.
0: Α, αλήθεια λες
2: τώρα. Και τα θνήθηκα σήμερα και τα φόρεσα.
0: Να σου πω κάτι, σου ταιριάζουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν φτιάχνεις και δύο σύννεφα να φοράς.
2: Το επόμενο
1: θα είναι δύο σύννεφα. Να τα ανεβάσει. Είναι να φοράς του Παναγιώτη Γιαννόπουλο όταν υπάρχει ο Γιαννόπουλος. Δηλαδή τις μέρες που θα είσαι εσύ στο θυμάρι και θα ράζεις, να φοράς κουλαρίκι με τον Γιαννόπουλο. Γιατί όχι.
0: Με τον Γιαννόπουλο μπορεί Σούπερμαν που είχε ανεβάσει το Instagram.
1: Με τον Γιαννόπουλο στη Γουιάννα, Γουινέα.
0: Να φορέσει και δύο κεραυνού. Μεγάλου
2: κεραυνού.
1: Κεραυνοί, εντάξει, είναι και πιο. Κεραυνοί υπάρχουν γενικώ σκουλαρικά.
0: Γενικώ έχουμε περάσει απέναντι. Το έχετε καταλάβει ω παρέα εδώ, ε.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Εννοείται ότι το έχουμε.
0: Όχι, για να μην λέτε.
1: Έχουν περάσει απέναντι και οι καλοί μα φίλοι, οι οποίοι εδώ πέρα στέλνουν μηνύματα αγάπη για την Ελλόνα Μελέτη. Που την αγαπάμε και εμεί, παιδιά. Την ξέρουμε την Ελλόνα από παιδί. Είμαστε μαζί συνάδελφοι με την Ελλόνα. Μαζί δεν μεγαλώσαμε, αλλά είμαστε μαζί στα κανάλια με την Ελληνική Μελέτη πολλά χρόνια. Εντάξει, ξέφυγε αυτό που είπε. Τι να κάνουμε, λέει, συμφωνείτε πόσοι εργαζόμενοι πιέζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ξέρεις αυτό,
2: το ξέρεις.
0: Όχι, παιδί μου, δεν ξέρεις ότι οι εργαζόμενοι των 800
1: κιλών.
2: Όχι, εγώ ξέρω αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Λέω, εσύ δεν έχεις δει ποτέ εργαζόμενους των 800 ευρώ που καταδυναστεύουν τα αφεντικά τους.
2: Τι να σου πω, κάθε μέρα το βλέπω.
0: Αυτό λέω, αυτό. Αυτό που κάνουν bullying
2: στα αφεντικά τους, ναι, ναι, κάθε μέρα. Το βλέπω.
0: Και παιδιά, σταματήστε να λέτε αυτά επειδή έχετε μέσα σας και έναν αντισυνδικαλισμό και μπορείτε να τον έχετε τον αντισυνδικαλισμό,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά μην πηγαίνετε απευθείας στο Ρουβίκονα που έρχεται σε μια πόλη.
1: Ποιος είπε για το Ρουβίκονα?
0: Η κυρία Μελέτη δεν μίλησε γι' αυτό. Η κυρία Μελέτη μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, που όντως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, αλλά
1: φυσικά
0: δεν μίλησε γι' αυτές.
1: Και οι μικρές επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο.
0: Ότι έχουν απέναντί τους και εργαζόμενους που τους κάνουν bullying. Εντάξει,
1: είπαμε
0: κάπου όπα.
1: Μπούλινγκ, ναι, πρέπει να του κάνουν μπούλινγκ για να πληρωθούν. Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό
1: εκεί θα κάνει μπούλινγκ, ναι, κάποιος, ναι. Λοιπόν, Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: άντε, γεια σας. Άντε να δούμε τι θα φορέσεις αύριο. Άντε να δούμε τι κάνεις εσύ κάθε μέρα. Λοιπόν,
2: το Γιαννόπουλο, δεν είναι.
1: Το Γιαννόπουλο, ναι. Φτιάξε σουκαρί και το Γιαννόπουλο.
0: Να είναι δύο Γιαννόπουλοι από τα αυτιά να κρέμονται.
1: Πραγματικά.
0: Θα ήταν τέλειο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και ο Γιαννόπουλος να φορέσει σούζι, γραβάτα.
1: Εγώ θα βάλω Γιαννήρη.
0: Για... Εσύ, άμα θέλει να βάλει Γιαννήρη, να κόψει μια φέτα από το, την τηλεοπτική του κόμματο.
1: Μα φυσικά από εκεί θα κόψω. Πού θα κόψω. Από το παράθυρο.
2: Τηλεοπτικό, από το παράθυρο πρέπει να
0: σου πω κάτι. Ποιοι είναι οι δύο, Χριστίνα μου, σε αυτά τα 20 χρόνια που γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε, οι δύο που έλεγαν δεν θα βγω ποτέ στην τηλεόραση, ποιοι είναι. Κολοκυθάς, δύο,
2: ο κύριος Γιαννήρης.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα.
2: Δεν θέλεις και πολύ φιλοσοφία.
0: Καλή συνέχεια. Είπες εσύ ποτέ δεν θα βγω στην τηλεόραση.
2: Εγώ δεν είπα ποτέ έτσι.
0: Πολύ ωραία. Είπα εγώ ποτέ δεν θα βγω στην τηλεόραση. Ποτέ. Είπε κανένας άλλος εδώ μέσα.
2: Όχι, εγώ απλά λέω ότι μ' αρέσει περισσότερο το ραδιόφωνο από την τηλεόραση.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Ποιος έλεγε μη δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ο κύριος Κολοκυθάς και ο κύριος Γιαννήρης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια. Πείτε μια καλησπέρα στη φίλη μας τη Μερόπη. Η φίλη μας η Μερόπη. Μας ακούει και μας λέει ότι ο φίλος μας ακούει κύριος Λεωνίδας, ο Τσαγκάρης από τη Γλυφάδα. Τώρα μπήκε σε ένα μαγαζί και τον πέτυχε.
0: Ο κύριος Τσαγκάρης. Γεια σας κύριε Τσαγκάρη.
1: Όχι. Ο κύριος Λεωνίδας είναι. Είναι Τσαγκάρης.
2: Γεια σας κύριε Λεωνίδα.
1: Γεια σου Μερόπη μου, γεια σου κυρία Καλικασίνα, γεια σας. Να με φιλήσει το Δημήτρη μου και την ελευθερία.
0: Άρα σε ποιον λέμε, στον κύριο Λεωνίδα λέμε που μας ακούει.
1: Μερόπη, θα το μεταφέρεις, ακούμε. Μεταφέρε τα σύστα.
0: Αυτό είχε συμβεί το καλύτερο με ένα βουλευτή, ο οποίος στέλνει μήνυμα, δεν θα πω ποιο κόμματος, στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν. Τέλος πάντων, στέλνει μήνυμα στον Κολοκυθά, γιατί όλοι οι Νεοδημοκράτες στον Κολοκυθά στέλνουν μηνύματα. Και λέει, μας ακούει τώρα και ο Τάδε. Εγώ δεν άκουσα τύπο όμως ο βουλευτής. Ο κύριος Βαγγέλης Τάδε. Ναι. Και λέω εγώ, γεια σου Βαγγέλη. Γιατί δεν άκουσα τον βουλευτή ή υπουργό. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πεισμένει μα.
0: Και λέω, γεια σου Βαγγέλη. Εντάξει, δεν βαριέσαι.
1: Δεν έγινε τίποτα.
0: Στη ζωή είναι όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ακούστε με τώρα πώ είστε.
0: Πήγαινε εσύ, φοβόρο
2: το Γιανόπουλο.
1: Θα
2: φτιάξω Γιανόπουλο.
0: Θα φτιάξει Γιανόπουλο. Με τα ποδαράκια να κρέμονται.
1: Πολύ ωραία. Παρά 10. Διάλειμμα.
0: Φύγαμε.
1: Η Λέπας είναι μαζί μας. Η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό. Be the first. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο. Ακούστε τώρα πού. Στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Λέπας L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors όπως τα ακούτε.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!

0: δράσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
6: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα.

0: Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην αδλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής, μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας. Κοντά στα $105 το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,7% μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το 7όροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μαλτεπέ. Οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Για τα αίτια της κατάρρευσης ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα. Έχουν γίνει 2 προσαγωγές. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σιφή Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Στις 14 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, όπως ανέφερε η ελληνική αστυνομία έχει συστήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα που ασχολείται με τις συγκεκριμένες απάτες και παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των οραγμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνικό Μετρό αναμένεται να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη σύλληψη 40χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι διέριξε επιχείρηση στη Μήλο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προχώρησαν το πρωί αρχές. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής προκειμένου να διαφύγει από το νησί. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσό άνω των 7.000 ευρώ. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε επίσης ότι διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και 11 μηνών για παρόμοια υπόθεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Φενέρμπαχτσε.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
11: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
12: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

4 και 10 ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ναι, παιδιά, κάθε μέρα εδώ είμαστε εμείς. Και εσείς, από ό,τι βλέπω, στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε τα σχόλιά σας και ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε μέχρι τις 5, ό,τι προλάβουμε. Προφανώς, στο Viber, που είναι το νέο μέσο μας εδώ, 698-123-1003, για τα δικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε όλα και στέλνετε και ό,τι θέλετε και από τους δρόμους αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως επίσης και κλασικά στο 210-4800-170-174. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη για τις δικές σας κλήσεις. Αναστασοπούλου κολοκυθά στα μικρόφωνα και φυσικά σε μια έκτακτη εμφάνιση ο έκτακτος γενικός κύριος, έκτακτος κύριος που λένε, Νότης Παπαγιαννάκος.

0: Σήμερα θα κάνουμε και quiz. Σήμερα ήρθε η ώρα για quiz. Μια και ήρθε ο Νότς, τον περιμέναμε και φέτος νομίζω δεν έχουμε κάνει ούτε ένα. Δηλαδή, επειδή είμαστε και αυτοί οι άνθρωποι που τα βαριούνται όλα πάρα πολύ εύκολα, ακόμη και αν έχουν κρατήσει, πώς να πω. Τι να πω τώρα, τρεις μήνες. Είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Λίγα πράγματα δεν βαριόμαστε και γίνονταν απόσπαστα κομμάτια της εκπομπής.
1: Όπως.
0: Οπότε, επειδή λέω πάρα πολλά τώρα χωρίς λόγο, πάμε στα κούβεντος και θα τα βάλουμε όλα σε σειρά.
1: Ρίχτα.

0: πάρα πολύ προεκλογική περίοδος.
1: Ναι. Κοιτάξτε, μας αρέσει να είναι λίγους μήνες. Μας αρέσει. Εμείς είμαστε και λίγο μαζόχες, λίγο δουλειάς. Αλλά τώρα μην σου έχει παραγίνει λίγο.
2: Καθώς σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο

0: Και είναι και πιο σίγουρος για την αυτοδυναμία πια, ε.
1: Καλά, γούστο για καπέλα του, μπορεί να το θέλει.
2: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε.
0: Δεν θα είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, λέει ο Τσίπρας.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης κάνει καλά τελικά.
1: Τώρα τα διλήμματα αυτά είναι μπροστά μας και πισωρέμα.
3: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18.
0: Πάντως οι κλασικοί Νέα Δημοκράτες, καταλαβαίνω, πιστεύουν στην αυτοδυναμία, ε.
1: Όπου κλασικός Δημοκράτης.
0: Ο Φλωρίδης.
1: Αυτό, κύριε.
4: Η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη του Μητσοτάκη.
5: Αυτοδύναμη, λέτε.
6: Αν δεν είναι έτσι μια
4: περίπτωση. Ναι. Επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Κατά συνέπεια.
5: Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάει.
4: Απόλυτη συζήτηση.
5: Άρα.
0: Και απάντησε και αν είναι και σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε θέμα του Φλωρίδη.
4: Αυτά πολλές φορές, πώς να σας πω, είναι στα όρια του γελίου, έτσι, του καλαμπούρι. Κάποιος, προσέξτε, τι θεωρούν αυτοί παράξενο. Ο ένας υπουργός, εγώ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του ως υποψήφιο βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
3: Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
4: Όταν πήγα, μου δώσανε μία σημαία. Το θεώρησα το πιο φυσιολογικό. Συγγνώμη.
3: Όχι.
0: Νομίζω ότι του κυρίου Φλωρίδη του αρέσει πάρα πολύ να βγαίνει στις συνεντεύξεις, να απαντάει και να δίνει τίτλους. Δηλαδή αυτό πια είναι το ζητούμενο, αντιλαμβάνομαι. Δεν έχει υπάρξει συνέντευξη που να έχει βγει ο Φλωρίδης και να μην έχει υποθεί κάτι που θα το συζητάμε τις επόμενες μέρες. Άρα καταλαβαίνω ότι του αρέσει πάρα πολύ.
1: Αν δεν έχει πει κάτι, αν δεν έχει βγει κάτι, είναι μια αποτυχημένη συνέντευξη. Νομίζω ότι ο ίδιος το κάνει για αυτόν τον λόγο κιόλας.
0: Τώρα η ουσία, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι δευτερεύουσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μια συζήτηση πάντως όλη αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.
1: Αυτή για τις σημαίες και τα λοιπά, το ποιος είναι η σημαία της Δημοκρατίας τώρα που έχουν μπει οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία και φούντος εχθές εδώ, μην το ξεχνάμε, με τους δύο Άριδες. Τον Άρη, το δικό μας, με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.
5: Μια και αναφέρεται.
6: Για πέστε μου, ποια ψυχή της παράταξης μιλάει ο Φλωρίδης. Έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία ο κ.
5: Φλωρίδης.
6: Δεν ήταν απλασμένοντα στελέχη του Πασόκ ο κ. Φλωρίδης. Είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει την ψυχή της παράταξης.
5: Γιατί ο μόνος
6: εμπορικό. Γιατί αν η παράταξη λέει μπαζωμένους όσους έλεγαν για αυτό που σήμερα η δικαιοσύνη παρέλευσε στο ειδικό δικαστήριο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ντροπή για την παράταξη. Να λέει ότι είναι ψυχή του Φλωρίδης.

0: μπορεί να μην πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία πια, αλλά δεν προδίδει τον Κώστα Καραμαλή.
1: Μου αρέσει και το που λέω σαν. Υπάρχουν και χειρότερα δηλαδή.
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.

0: φάση είμαστε σε αυτό το θέμα το οποίο ασχολείται όλη η Ελλάδα από χθες.
1: Δηλαδή.
0: Στο θέμα Βύση Καρβέλα. Δεν μου έχει πει πουθενά που είμαστε. Γιατί σήμερα είχαμε νεότερη εξέλιξη. Δεν μου έχει πει τίποτα γι' αυτό. Ξεκινήσαμε ναι. τραγούδια και τα αφήσαμε στα τραγούδια εμείς.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα δεις που στο τέλος θα τα βρουν μια χαρά η Βύση με τον Καρβέλα και εμείς τα έχουμε ζήσει όλο αυτό.
0: Είναι πιθανό, πολύ το λένε αυτό πια.
1: Σήμερα διακινήθηκε μια πληροφορία ότι ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά ναι. μέτρα προκειμένου να σταματήσει να απαγορεύσει με αυτόν τον τρόπο στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Ναι. Εμείς ψάξαμε αυτή την πληροφορία. Δεν ισχύει, δεν επιβεβαιώνεται, παρότι έχει κυκλοφορήσει αρκετά, τουλάχιστον για την ώρα.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά, νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, ο Νίκος Καρβέλας μίλησε στο Μέγκα, στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου, την αγάπη μας και στον φίλο μας Παύλο εκεί, Παύλο Σταματόπουλο, τον αγαπημένο μας, και είπε στην ουσία ότι δεν αναγνωρίζω πια την Άννα που εγώ αγάπησα τόσα χρόνια και προανήγγειλε τη λήξη της συνεργασίας με την Άννα Βύση, ότι δεν πρόκειται να ξανασυνεργαστούν. Έτσι λοιπόν ήρθε ως συνέχεια η πληροφορία ότι μπορεί να έχει καταθέσει και τα ασφαλιστικά μέτρα ώστε να σταματήσουν να τραγουδιούνται τα τραγούδια. Αν συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα.
0: Ξέρεις πώς απογειώνεται τώρα αυτό, πώς αλλάζει όλο το κλίμα. Να γράψει τραγούδια ο Καρβέλα στη Δύση και να πούνε ότι αυτό είναι ο τελευταίος μας δίσκος. Με τραγούδια του Καρβέλα.
1: Καλά, ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω όμως αν είναι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορέσουν να ξανασυνεργαστούν. Τώρα βεβαίως είμαστε καίοι ακόμη το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κρυώσει και στη συνέχεια να δούμε πώς θα μπορέσουν να πορευτούν.
0: Θα πάει λίγο στην Αμερική, κυρία Βύση. Θα μείνει εδώ ο Καρβέλας ή κάποια στιγμή θα τα βρουν.
1: Τους δύο ανθρώπους τώρα να τους φανταζόμαστε να περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων, των αιθουσών των δικαστηρίων μετά από 50 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρεις τι. Ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν υποθεί αρκετά, αλλά εγώ διαπιστώνω στο δημόσιο τουλάχιστον λόγο και δεν μιλάω για τα social media, μιλάω για τις εκπομπές, για όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα, όπως είναι για παράδειγμα η κυρία Μάρτζη Λαζάρου που ετοιμάζει την εκπομπή της για το Σαββατοκύριακο με τον κύριο Πανόπουλο, το Weekend Live.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας κυρία Λαζάρου.
1: Τι μας έφερες βαφλάκια.
2: Έφερα βαφλάκια και έφερα γιατί έχει γίνει πόλεμος.
1: Σήμερα μας έχεις κεράσει τα
2: πάντα. Δεν πειράζει. Κάθε μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Τι γίνεται,
1: πάρα
0: γίνει
1: πολύ.
0: Κάτι σήμερα.
2: Όχι.
1: Έφερε κάτι πεντανόστιμα βαφλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: είστε
1: δουλειά.
0: Το πιο γλυκό κορίτσι που ξέρουμε.
1: Το πιο. Το πιο.
0: Αγαπημένη μου, αγαπημένη.
1: Σου είπε νότης πάντα θεά. Δεν το άκουσες.
2: Μου έχει μια δυναμία η αλήθεια.
1: Ναι, καλά, όλοι έχουμε στο νότι εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούω πάρα πολλές πλευρές για σας, κυρία Λαζάρου.
1: Α, τώρα είσαι.
2: Σηκώνει κουβέντα.
1: Τώρα είσαι μου, Γιάννη, ποιος έχει πει τόσο καλά λόγια για μένα.
0: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να λέει κακά λόγια για σένα. Και όποιοι σε βλέπουν και σε παρακολουθούν, λένε πολύ, πολύ
1: ευχαριστώ
0: καλά λόγια για
1: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με τιμά ιδιαίτερα.
0: Μην πας στον μπακαλιάρο, κάντε λίγο πιο θετικό, σε παρακαλώ. Μαρία.
1: Δεν έχει εύκολο τον μπακαλιάρο.
2: Το μπακαλιάρο είναι εύκολο.
1: Μπακαλιάρο,
2: οπότε μου έρχεται. Μου έρχεται Αναστασοπούλη στο μυαλό.
1: Ναι, το λέω.
2: Αυτό δεν είναι ωραίο που λες.
1: Μα το λέει. Επειδή λέω την έκφραση.
2: Ναι, όχι ότι.
1: Λοιπόν, συζητούσαμε τώρα για την υπόθεση Βύση Καρβέλα και θέλω να μου πεις, επειδή ρεπορτάζω και η θέατρο και το Σαββατοκύριακο, στις 2:30 παρακαλώ, παρακολουθείτε.
2: Σημειώστε το.
1: Με την υπέροχη ομάδα τους ετοιμάζουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και αποκαλύψεις και για την υπόθεση Μαζονάκη, που συνεχίζουμε έτσι κι αλλιώς. Θέλω να μου πεις ποια είναι η εκτίμησή σου, τι θα γίνει στο τέλος. Θα τα βρουν και εμείς τσάμπα εδώ τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
2: Θεωρώ δύσκολα ότι θα τα βρουν.
1: Έτσι,
2: αρχικά θα σου πω ότι έχω σοκαριστεί. Τελικά ήταν συλλεκτική αυτή η συναυλία που πήγαμε.
1: Ναι.
2: Σαν να σβήσει.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω
0: μπορεί
2: ότι θα υπάρξει.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας ρε Λαζάρου στη συναυλία?
2: Δεν έχω ξαναπάει στη συναυλία.
1: Ποτέ. Πήγες πρώτη φορά σε συναυλία και
2: αυτό.
1: Έγιναν όλα
2: δεν
1: αυτά.
2: Δεν θέλω να με θεωρήσετε γκαντέμο. Σας παρακαλώ
1: λίγο,
2: πάρα
1: συγνώμη,
2: πολύ.
1: Δηλαδή,
0: τώρα μια καριέρα 54 ετών να λύγει σε μια συναυλία που πήγες.
2: Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ. Να σου πω κάτι.
0: Έχω στεναχωρηθεί,
2: έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση, να ξέρετε.
1: Και πολλοί κόσμοι.
2: Θα σου πω, καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο ότι είναι και άλλα πράγματα από πίσω, αλλά το ότι θα φτάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι σε αυτό το σημείο πραγματικά με έχει στεναχωρήσει και σοκάρει.
0: Είναι θλιβερό να γίνει για τα λεφτά. λεφτά όλο αυτό. Πραγματικά.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο για τα λεφτά.
2: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Είναι θλιβερό να γίνει γι' αυτό, λέω.
1: Δεν ξέρω τι άλλο πάντα. Με έναν τρόπο μετά από 50 χρόνια τα βρίσκαν. Mm. Και εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε ακούσει ποτέ ότι τα έχουν σπάσει για τα λεφτά. Ακόμη και αν είχαν διαφωνίες καλλιτεχνικά μεταξύ
0: τους. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ.
2: Ξέρεις τι είναι και κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ένα συνθέτη τυχουργό, ένα συνεργάτη τη χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο ήταν κάποια στιγμή οικογένειά τη. Και ο πατέρα του παιδιού τη, το λέω τόσο απλά.
0: Μα είναι ο άνθρωπο αλλά... που αυτό λέει πάντα.
2: Δίγε,
0: πάντα.
2: Βέβαια υπήρχε κάποια στιγμή που είχαν τσακωθεί για 2 χρόνια που δεν μιλιόντουσαν.
0: Ναι.
2: Τώρα θεωρώ όμως.
0: Δεν μάθαμε κάτι παραπάνω εκεί όμως.
2: Όχι, το είχαν κρατήσει λίγο πιο εντάξει. Ναι. Βλέπαμε την Άννα που έκανε πράγματα εκτός Νίκου Καρβέλα, τα οποία δεν ήταν πετυχημένα τότε, να σας θυμίσω. Έχει και αυτό τη σημασία το άμα τα βάλεις κάτω. Αλλά τώρα θεωρώ ότι είναι πιο άσχημο και πιο βαθύ.
1: Ναι, εγώ αυτό ήθελα να πω ότι επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μόνο για τα λεφτά, γιατί χρήματα, δόξα τω Θεώ και οι δυο τους, και το λέει και ο κόσμος, δηλαδή πρέπει να έχουμε
2: όχι, εγώ
1: πάρα
2: να σου
1: πολλά.
2: Πω κάτι.
1: Όχι, νομίζω ότι υπάρχει και κάτι πιο βαθύ ανθρώπινο. Δηλαδή το γεγονός ότι η Άννα επέλεξε να βάλει στη ζωή της τον brand Κούστα και αυτή την εταιρεία, μπορεί να έκανε τον Καρβέλα να αισθάνεται ότι χάνει τον πλήρη έλεγχο που είχε πάνω στη Βύση, ναι, όλα τα χρόνια.
0: Μα τον έχασε.
2: Τον έχασε. Οπότε, απλά θα σου πω κάτι.
1: Δεν
2: κάποιοι άνθρωποι.
1: Είναι άνθρωπος και ο Καρβέλας.
2: Πιο νέοι προφανώς στην ομάδα της, στο team της, θα σου πω ότι θα πρέπει να σέβονται κάποια πράγματα. Πρώτον την Άννα Βύση. Πρώτον η Άννα Βύση είναι και Νίκος Καρβέλας. Δηλαδή αυτά πρέπει να δείξει ένα στοιχειώδη σεβασμό. Αν αυτό δεν το δείξεις, είναι πρόβλημα. Και απλά με στεναχωρεί επίσης το γεγονός ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από την Άννα Βύση. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
0: Και όλα έγιναν τελευταία, έτσι.
2: Ναι,
0: όλα έγιναν
2: τελευταία.
0: Μετέως μήνες,
2: ναι, πούμε. Μήνες, ναι.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Αυτό λέω, κάτι σημαίνει.
1: Και ολικό restart, η Άννα τώρα που είναι σε την κορυφαία στιγμή της καριέρας, να σκεφτούμε ότι μπορεί να κάνει ένα ολικό restart, να βρει νέους δημιουργούς, να βρει νέα ομάδα.
2: Δύσκολα.
1: Προκειμένου να φτιάξει τραγούδα από την αρχή. Συγγνώμη, αλλά εμείς πήγαμε στο ΆΚΑ για να ακούσουμε την Άννα να τραγουδάει Καρβέλα.
2: Ισχύει.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρεις αν θα έχει και αυτή την επιτυχία τώρα μετά από τόσα χρόνια, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το θέμα είναι ότι ο δημιουργός είναι ισχυρός σε αυτή την περίπτωση.
2: Είναι.
0: Δηλαδή, ο δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει όντως να τραγουδάει τραγούδια του ή να βήσει. Επίσης, ο δημιουργός μπορεί να τα δώσει αλλού να τα τραγουδάνε.
2: Κοίτα να δεις.
0: Μπορεί να επιλέξει τη Μαρία Σοπούλη που λέει ο λόγος.
2: Ναι, μπορεί να το δώσει και να τραγουδάει.
0: Και να πει τα τραγούδια μου τα λέει για Μαρία πια.
2: Όταν το ακούσαμε ρεπορταζιακά, έλεγε αποκλείεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Από τη στιγμή όμως που μπήκαμε σε αυτό το δρόμο, δεν υπάρχει γυρισμός. Οπότε θα πάει μέχρι τέρμα.
0: Μάλιστα, ήταν υπέροχη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μας εδώ στο ραδιόφωνο, στον Sky 100,3.
0: Δεν χρειαζόταν να μας φέρεις τη βαφλάκια όμως για να μπεις εδώ πέρα.
2: Όχι,
0: μπαίνεις και χωρίς βαφλάκια.
2: Το ξέρω, το ξέρω, αλλά δεν θέλω να ενοχλώ.
0: Χωρίς πασαπόρτ.
1: Γεια σου, Ματζή.
2: Γεια σας.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Η B-Win βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο πλευρό της αμυμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμυμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της B-Win, bwincares.gr.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ. Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: έκταση σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και τοματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα ή δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
12: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
11: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
13: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
14: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
15: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Ένερ.
16: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρητα χελμός, μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας, μόνο 3,99 το κιλό. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
17: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 4, τα παιδιά της αλλαγής, και έχει έρθει άλλο ένα αγαπημένο μας παιδί της αλλαγής εδώ παρέα. Καλώς το.
1: Ερχόμαστε, γεια σας.
2: Πώς μπορούσαμε να είμαστε εμείς χωρίς το μωρό μας, τη Μαρία Δουρουδή, τόσο καιρό.
0: Χωρίς το. Κοίτα, και επειδή σήμερα η παρέα είναι τέτοια που έχουμε και Νότι Παπαγιαννάκο εδώ, είπαμε να χωριστούμε αγόρια κορίτσια και να παίξουμε. Μας κάνουν και αγόρια κορίτσια. Εγώ είμαι εκτός, είπαμε.
2: Εσύ γιατί είσαι εκτός πάλι.
0: Εγώ ρυθμίζω τα τεχνικά. Θα είσαι Δουρουδή με κολοκυθά. Και ο Νότς μόνος του. Ούτως ή άλλως θέλει μόνος του αυτός. Άστο να παίξει μόνος του.
2: Ο Νότς νομίζω ότι μπορεί μόνος του.
0: Συναντάει στον διάδρομο τόσο καιρό που έχει να έρθει η μεσημέρι και μου λέει πότε θα έρθω να παίξουμε quiz. Ωραία, ας το παίξουμε. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Είστε έτοιμοι?
1: Καλά, ναι.
0: Είσαι έτοιμη, Μαράκη?
2: Ναι. Καλά τώρα, έτοιμη τώρα.
0: Και επίσης Μαρία Δουρουδή ετοιμάζει και θα παρακολουθείτε και καταπληκτικά podcast.
1: Α, ναι. Πολύ χαρούμενη που βγήκε χθες το πρώτο.
0: Ήταν το πρώτο χθες.
1: Ναι.
2: Ήταν το πρώτο σου.
0: Η τέχνη του
1: να μην κάνεις
0: τίποτα. Φανταστικό.
1: Υπάρχει τίποτα καλύτερο?
0: Από το να μην κάνεις τίποτα.
1: Ενώνει ο εγκέφαλος στις κουκίδες και βρίσκει τις λύσεις, παιδιά. Όταν δεν κάνουμε τίποτα, δεν ακούμε κάτι, ξέρεις, βγαίνεις έξω και περπατάς, δεν βάζεις ακουστικά, είσαι μόνος, εσύ και σκέψεις, μένεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μείνεις, να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Και εκεί βρίσκεις τις λύσεις. Δεν έχεις βρει λύσεις όταν...
2: Πόσο σκέφτηκες αυτό, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί? Ακόμα και στα πιο απλά πράγματα, θες να υπάρχει απόλυτη ησυχία, να είσαι μόνος σου με τον εαυτό σου. Ακόμα και στα απλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα δύσκολο παρκάρισμα που λέω εγώ, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να χαμηλώσεις τη μουσική.
1: Ναι.
2: Για να μην προσπάσεις την προσοχή σου. Που είναι κάτι πολύ. Είναι αδιάφορο αυτό που λέμε
1: εγώ
2: τώρα.
1: Εγώ τις σοβαρότερες αποφάσεις έχω πάρει όταν πλένω πιάτα. Πλένω πιάτα, δεν κάνω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω.
2: Είναι
1: εκείνη την ώρα είναι σκέψη.
2: Το πιο αγχολητικό πράγμα και εγώ που κάνω. Απλώνω πιάτα ή απλώνω ρούχα. Κάθομαι και τα απλώνω τα ρούχα. Μέχρι να σκεφτώ πράγματα.
1: Έτσι.
2: Βαρέθηκε εσύ μόνο που το είπαμε αυτό?
1: Όχι. Εσύ πότε παίρνεις? Πότε σκέφτεσαι καθαρά? Πότε καταλαβαίνεις ότι ο εγκέφαλος είναι?
2: Μια Μαρία Σοπούλου σκέφτεται όλη μέρα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι,
1: αλήθεια.
2: Πλάκα κάνω τώρα, έτσι είναι.
0: Ξέρεις τι, εγώ είμαι πολύ του να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ωραία, άλλο αυτό.
0: Δεν με αποτρέπει εννοώ από το να σκεφτώ και να πάρω μια απόφαση, ακόμη και αν χρειάζεται να την πάρω γρήγορα.
1: Δεν το είπαμε γι' αυτό. Λέμε ότι ο εγκέφαλος δίνει σωστές, δίνει τις λύσεις. Ξέρεις, ανάβει αυτό το λαμπάκι.
0: Χωρίς έξτρα ερεθίσματα γύρω-γύρω.
1: Στο τίποτα. Όταν θα κάτσεις για λίγο μόνος με το ταβάνι, εκεί θα έρθουν όλα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ευεργετικό το τίποτα.
0: Ναι, δεν το έχω εγώ εξασκήσει πάρα πολύ. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω όμως. Γιατί κάθε φορά που μου συμβαίνει αυτό και κάθομαι, ας πούμε, κοιτάζω το ταβάνι, έχω μία τάση να πρέπει να σηκωθώ.
1: Ναι. Και, ή να βάλεις κινητό, να ακούσεις κάτι, να δεις.
0: Σωστά.
2: Νομίζω ότι αν σου πω, είναι ο κλασικός άνθρωπος που άμα κάτσει και κοιτάει το ταβάνι, μετά από ένα λεπτό θέλει να κάνει 15 πράγματα παράλληλα μαζί.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, το ακούω αυτό
2: που λέει.
1: Ή μπορεί να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις που δεν θα το περιμένει ποτέ. Αν κοιτάει το ταβάνι για 10 λεπτά.
0: Ωραία, να κάτσω σήμερα το απόγευμα, θα γίνει.
1: Αυτό το μεταξύ το έχω κάνει και στον αέρα στο ραδιόφωνο.
2: Λέγαμε
1: για 2,5 λεπτά που θα παίζει το κομμάτι, μην κοιτάξετε κινητό, μην κάνετε τίποτα.
2: Ωραία, είναι αυτό.
1: Εσύ μπορείς, γιατί είμαστε συνέχεια έτσι.
0: Εσύ μπορείς, Μαρία? Ή το κάνεις με δυσκολία?
1: Εγώ έβγαλα τηλεόραση μέσα από το υπνοδωμάτιο, να μην υπάρχει καθόλου.
2: Κρίσιμο αυτό.
1: Θα κόψω για λίγο καιρό από το σπίτι ίντερνετ σταθερό.
0: Ιντερνετ σταθερό.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Όπα, εντάξει, ωραία. Πάμε στο quiz τώρα.
2: Περίμενε, να σου πω κάτι. Η τηλεόραση από το υπνοδωμάτιο σε οθεί να κοιμάσαι τον καναπέ όμως, να ξέρεις.
0: Να σε παίρνει ο ύπνος στο καναπέ ή τηλεόραση.
2: Γι' αυτό το λόγο και μόνο.
0: Όχι. Μου αρέσουν αυτά που ακούω από τη Δουρουδή τώρα και έχω χάσει επεισόδια της και δεν ξέρω τι
2: τώρα
0: είναι αυτό.
2: Έχεις βάλει.
1: Λίγο εκαθάριση είναι, παιδιά.
2: Έχεις βάλει πολύ πληροφορία.
0: Θα ακούσω το podcast τώρα. Το απόγευμα.
2: Πολύ πληροφορία.
1: Είναι πολύ καλή η Κατερίνα.
2: Ποια Κατερίνα είναι?
1: Κατερίνα Λάλου, business coach.
2: Business coach.
1: Μιλάει για το. Γιατί, ξέρεις, λέγαμε συνεχώς ότι ποιο είναι το μότο σήμερα στις μέρες μας και στη δουλειά μας, παιδιά. Εξωθενωμένος εργαζόμενος, ο καλός εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος που μπορεί να γελάσει, να μην έχει ένα βίντεο, ξέρω εγώ, ή κάποια δουλειά εκείνη την ώρα, να βγει έξω λίγο να περπατήσει, αισθάνεται ότι δεν είναι παραγωγικός.
2: Μπαγκάς και τον εργοδότη που δέχεται bullying. Να φωνάξει την κυρία.
0: Όπως είπε η κυρία Μάγκας. Επίσης σου προτείνουμε πραγματικά να το ψάξεις. Κωνσταντίνος Κίντζιος. να τον φιλοξενήσεις.
1: I know him.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός σε όλα αυτά και λέει πράγματα τα οποία μπορεί όλοι να σκεφτόμαστε, μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί και ποτέ και σε βάζει και σε δρόμους πολύ διαφορετικούς.
2: Κυρίως
0: τρομερά εξυπνός.
2: Για διαχείριση εργασίας.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι. Δηλαδή,
0: θέσεων εργασίας, πώς διαχειρίζομαι το business περιβάλλον, όλα αυτά.
2: Ένα κακό περιβάλλον, ένα καλό περιβάλλον, όλα αυτά. Πώς ζητώ λεφτά παραπάνω.
0: Πώς διαφημίζω τον εαυτό μου.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά.
2: Είναι ο Κωνσταντίνος, είναι expert.
0: Λοιπόν, πάμε. Είστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Ποια χρονιά λοιπόν, παιδιά, ξεκίνησε το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου Αθηνών?
1: Σε παρακαλώ.
0: 1999, 2001, 2006.
2: Το 99.
3: Το ένα λέω.
2: Το NLC.
0: Πολύ ωραία.
2: Εγώ λέω το 99.
0: Μπορείτε να γίνετε όλοι μια ομάδα όμως για να με διευκολύνετε, γιατί τώρα είμαστε απέναντι στο μηχάνημα. Ωραία. Εσείς τι λέτε, η Μαρία τι λέει?
1: Εγώ θα ακούσω τι λέει ο Γιάννης.
0: Εσύ λες το 99. Ωραία. Ο Λότς λέει το 2001.
2: Ναι, εντάξει, όχι.
0: Ωραία. Πάμε. Να δούμε ποιος κέρδισε το 1999. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. 1-0. Το κρατάμε.
2: Λίξτο.
0: Σε ποια χώρα λοιπόν ανήκει σήμερα η Αντιόχεια, παρακαλώ? Συρία, Τουρκία, Ιράκ.
2: Συρία.
0: Το δίνω.
2: Ναι.
0: Το δώσω, ρε παιδιά. Παιδιά, στην Τουρκία είναι. Είπα σήμερα.
2: Παρέσει.
0: Τουρκία. Χάσατε και οι δύο, οπότε η επόμενη απάντηση θα δοθεί από τη Δουρουδή.
2: Ένα.
0: Μπας και γλιτώσουμε.
2: Ναι, ναι. Δουρουδή.
0: Σε ποιον εσύ γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης?
2: Έχει τώρα, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Θα το δώσω απευθείας να τελειώνουμε. Ωραία, το δώσω και πάμε στην επόμενη. Πού βρίσκεται ο κόλπος του Γκουαντάναμο? Μεξικό, Παναμάς.
1: Αν είσαι κινητό και ψάχνεις.
0: Κούβα.
2: Κούβα, ρε. Κούβα είναι.
0: Το δίνω. Ολόσωστο και πάμε στην επόμενη.
2: 3-3 είμαστε.
1: Στην Κούβα είναι το Γκουαντάναμο.
2: Βεβαίως. Yes. Στην Κούβα.
0: Είδες, κάνουμε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
2: Α, yeah.
0: Πόπο και είναι και ο θερινός σινεμά στη γειτονιά μου.
1: Ποιο?
0: Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Μίμης Φωτόπουλος? 1980, 1986, 1992.
1: 1986.
2: Κι εγώ εκεί θα έλεγα. Το 86 θα έλεγα και εγώ, ναι.
0: Όλοι?
2: Δεν το θυμάμαι. Το 86.
0: Μπράβο σας, όλο ναι. Σωστή. Ποιο ήταν το 4, τελευταίο 4, λοιπόν,
2: με τον κύριο που είναι μόνος του.
0: Θεατρικό έργο του Τσέχοφ. Το τελευταίο.
1: Ναι,
0: τόνο.
2: Θυμάμαι το πρώτο τελευταίο.
0: Θείος Βάνιας, Βυσινόκηπος. Το τελευταίο θεατρικό έργο.
2: Είπες Βυσινόκηπος, Θείος Βάνιας και...
0: Και Πλατώνοφ.
2: Εγώ Πλατώνοφ. Δεν ξέρω.
0: Να δώσουμε την απάντηση αυτή στη Δουρουδία από την ομάδα σας. Καλύτερα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εσύ είναι ότι τι λες.
3: Εγώ δεν ξέρω. Δεν είχε Βυσινόκηπος.
0: Θα έλεγες Βυσινόκηπος εσύ.
1: Και εγώ.
0: Και εσύ είσαι Βυσινόκηπος, κυρία Δουρουδή. Το δώσαμε και είναι σωστό.
2: Μπράβο σας. 5-5.
0: Ποιας εταιρείας μοντέλο ήταν ο θρυλικός βάτραχος?
2: Citroën.
0: Θα δώσεις με μια φωνή πια. Λοιπόν, ποια χρονιά...
1: Πόπο τώρα... Το ίδιο είναι και όταν λέμε σκαραβαίος, το ίδιο.
0: Όχι, όχι, άλλο, βάτραχος.
2: Όχι, ο βάτραχος.
1: Πώς ήταν ο βάτραχος?
0: Με τα φώτα τα... θα στο δείξω μετά.
1: Με τα μάτια έτσι, προς τα μάτια.
2: Είχε μηχανισμό που ανεβοκατέβαινε.
1: Τα φώτα?
2: Όχι, το αυτοκίνητο ολόκληρο.
0: Μαρία.
2: Οι αναρτήσεις. Ή χαμήλωνε ο ποπός του.
1: Σταμάτα, δεν ξέρω τι είναι.
2: Ή χαμήλωνε ο ποπός του ή σηκώνονταν ο ποπός του. Και όλο μαζί
0: βασικά. Ξέρω το που λέει.
2: Ναι, ναι, ήταν ο πρώτος μηχανισμός που είχε έρθει στην Ευρώπη σε αυτοκίνητο που χαμήλωνε έτσι. Δεν ήταν σούπερ καρ. Χαμήλωνε.
0: Ποια χρονιά στέφθηκε εμείς κόσμος η Ειρήνη
2: Σκλήνη? Το 1992.
0: Νομίζω, παιδιά, είναι πιο... Δεν υπάρχει 92.
2: Έλα, πλάκα, παιδί μου.
0: 1993, 1996, 1999. Εγώ νομίζω θα έλεγα το 96, παιδιά. Και το 96 έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, βέβαια.
1: Το 93.
0: Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Πώς τη θυμάμαι, ωραία.
0: Ναι, με αυτά τα γαλάζια, το γαλάζιο στέμμα.
1: Και έχει μια κόρη, νομίζω, που της μοιάζει και πολύ.
2: Το 1999.
0: 1999.
2: Ναι.
0: 33 λέει ο νότης μας. 1996, μπράβο σας. Ευτυχώς που δεν με ακούσατε. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Τότε γίνανε όλα.
2: 6-6.
0: Και η Αλίκη.
1: Και η Αλίκη.
0: Πόσα παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα η Ουρουγουάη? Είναι ένα, είναι δύο ή είναι τρία? Ένα, δύο ή τρία.
2: Ή ένα, δύο είναι σίγουρα. Πρέπει να είναι δύο.
0: Και το βρίσκει η Δουρουδή τώρα.
2: Δύο.
0: Ωραία. Όλα σωστά και μπράβο σας αγόρια. Μπράβο. Ο συγγραφέας λοιπόν Άρθουρ Κόναν Ντόιλ.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ο δημιουργός του Detective, Sherlock Holmes, Ηρακλή Πουαρό ή Φίλιπ Μάρλοου.
1: Θεέ μου, ήταν και στον εκατομμύριο που ερώτησε.
0: Ναι. Και τι είχαν απαντήσει. Τι είχε πει ο Ναούτογλου. Δεν θυμάσαι.
1: Για ξαναπες πάλι.
0: Πάλι τα ίδια θα πω.
1: Ναι.
0: Πάμε πάλι.
1: Ναι.
0: Ο συγγραφέας Άρθουρ Κόναν Ντόιλ υπήρξε ο δημιουργός του Detective. Ποιο Detective? Του Φίλιπ Μάρλοου, του Ηρακλή Πουαρό ή του Σέρλοκ Χόλμς?
2: Σέρλοκ Χόλμς, όπω.
1: Το πρώτο που λες, το Μάρλο.
2: Εγώ λέω Sherlock Holmes.
0: Και εγώ Μάρλο θα έλεγα.
2: Εγώ λέω Sherlock Holmes.
0: Ωραία. Sherlock Holmes, Γιάννη μου, και μπράβο σου, γιατί είσαι πάρα πολύ δυνατό.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Πόσο είστε τώρα απέναντι στο Παπαγιαννάκο?
2: 8-7.
0: Πολύ καλά. Ποια χρονιά, παρακαλώ, ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη?
2: Καλά τώρα.
0: Μην απογοητεύεστε, μωρέ. 1905, 1915, 1925.
2: 25, 25 μαζί με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ρωτή τι λες.
1: Τι σημαίνει η λέξη Όφη?
2: Όφη, ναι. Όμιλος φίλων Ηρακλείου, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Όμιλος φίλων Ηρακλείου.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο απλό είναι.
2: Ναι. Ομιλίτες σου λένε, ναι, όμιλος, ομιλίτες είναι αυτό. Ναι.
0: Έδωσε το 25 είναι σωστό και πάω παρακάτω γιατί παρέθηκα.
1: Και η ΑΕΚ πότε είναι?
2: Παρακαλώ.
1: Και η ΑΕΚ?
2: Το
0: 26.
1: Άρα είναι πολύ κοντά αυτές.
0: Σωστά.
2: Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι πιο παλιός από όλους. Το 1908.
0: Ο Ολυμπιακός πότε είναι?
2: 25 μαζί με τον Όφη.
0: Α, ναι, αλήθεια. Τι λες τώρα.
2: Το 24 είναι, ναι, μπράβο.
0: Σε ποιο σημερινό κράτος γεννήθηκε το 1879 ο Λέον Τρότσκι? Πολωνία, Ουγγαρία, Ουκρανία.
2: Τρότσκι.
0: Ουκραίνη.
2: Το όνομα.
0: Ουγγαρία. Ουγγαρία, λες Μαρία μου. Μαρία, θέλω να το πεις με αυτοπεποίθηση. Ουγγαρία.
2: Ό,τι πει το τέρι μου.
0: Την έδωσα, αλλά είναι Ουκρανία, λυπάμαι.
2: Μα ιστοφάρισε. 9-9.
0: Πάμε στη 13η τώρα, παρακαλώ. Σε ποια χώρα έλαβε, σε ποια χώρα συνέβη η εξέγερση των μπόξερ μεταξύ 1899 και 1901? Τι να σου πω τώρα. Νότια Αφρική, Κίνα, Αυστραλία. Νότι, μπορείς να μην πατάς το ChatGPT εσύ.
2: Δεν πατά, μου στέλνει ένας φίλος για το Βάτραχο. Από πού πήρε το όνομα.
1: Από πού πήρε.
0: Νότια Κίνα λες, Νοτάκι μου. Νότια Αφρική λες, Μαράκι. Δίνω Νότια Αφρική.
2: Εδώ σου είναι το σωστό.
0: Κίνα.
2: Μας πέρασε, 19. Μαρία.
0: Λοιπόν, πάμε στη 14η.
1: Έλα,
0: σε ποια χώρα βρίσκεται το Ιάσιο?
2: Ρουμανία.
0: Ωραία. Και πάμε στην τελευταία.
2: 11-10.
0: Ναι, είσαι μπροστά.
2: Κέρδισες.
0: Σε ποια πόλη της Ασίας, τώρα θα δούμε αν θα κερδίσετε εσείς ή αν θα σας έχει πατήσει κάτω ο Παπαγιαννάκος.
2: Ναι, κερδίσουμε ίσο παλιά, κερδίσει ο Παπαγιαννάκος είναι.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Σε ποια πόλη της Ασίας άνοιξε το 1927 η πρώτη γραμμή μετρό, παιδιά? Τόκιο, Σανγκάι, Σεούλ.
2: Εγώ λέω Σεούλ, έτσι για να διαφορετικό.
0: Μαρία, έλα Μαρία. Σανγκάι.
2: Εσύ δεν σαγκάει τώρα.
0: Εσύ Μαρία, λες μόνιμος κάτι που τελικά δεν είναι, για να το πεις ως διαφορετικό από το Νότι.
1: Τι είπε, τι είπε ο Γιάννης?
2: Εγώ είπα Σεούλ.
0: Σεούλ. Εσύ τι είπες, Νότι?
2: Συμφωνεί Σεούλα μαζί μου.
0: Λοιπόν, Σεούλ και Τόκιο Νοτάκο. Αν ο Νότις κερδίσει, σας πήρε με δύο
2: διαφορά. Αλλιώς 11-11.
0: Είναι το Τόκιο.
2: Μπράβο Νότι. Μπράβο Νότι.
0: Καθαρή νίκη. Καθαρή νίκη. Καθαρή.
2: Μπράβο Νότις.
0: Λοιπόν, Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι, πρέπει να πάμε στη διαφημίση? Μην φύγεις, Μαρία. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε, Μαρία.
2: Και πάμε και γρήγορα στα Hotel Center. Άκουσαμε τώρα. Brand Clarence.
0: Θα πάρουμε και δουρουδί Hotel Center.
2: Φυσικά. Victor Rolf, Moschino, D-Squared και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων μόνο στα Hotel Center.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση mor.com.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

σου. Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid.

0: δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βρεφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις

0: επιχειρήσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Δε συνιστορίζεν σε καζίνο.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλε έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό 199. Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να καλούν προσωρινά οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,7% έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, η ελληνική αστυνομία έχει συστήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα που ασχολείται με τις συγκεκριμένες απάτες και παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυδήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνικό Μετρό αναμένεται να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το 7-όροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, λιποθύμησε με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι έλαβαν χθες προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με τουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 100,3. Σήμερα Πέμπτη, Πέμπτη με ωραίο καιρό και σήμερα έχει μια θερμοκρασία που θυμίζει. Δηλαδή, αν κάποιος ξύπναγε σήμερα και έλεγε δεν ήξερε τι εποχή είναι, θα λέγει ότι είναι αρχές καλοκαιριού.
2: Ναι. Καλησπέρα και πάμε. Τα τζιτζικάκια, τα τζιτζικάκια.
1: Ότι είναι αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, τα νέα είναι ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100. Τις άμεσες δράσεις και το 199 της πυροσβεστικής. Υπήρχε ένα προβληματάκι τεχνικό και όλοι παίρνανε στο 112 όσοι θέλουν να πάρουν. Δεν ξέρω τώρα, αν έπαιρνε στο 100 και έλεγε, σου έλεγε κλείσες προωθείτε. Στο 199, παιδιά, έχω φωτιά. Κλείσες προωθείτε, αφήστε μήνυμα και θα σας ενημερώσουμε.
2: Ναι, βλέπουμε, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν γρήγορη η αποκατάσταση. Από ό,τι φαίνεται.
2: Καλά που δεν έχουν εμεί. Για πυρκαγιά πατήστε ένα, για ΕΚΑΠ πατήστε δύο, για επαγκλωβισμό πατήστε τρία. Και να αρχίζει να ακού και να γέγισε.
1: Λοιπόν, πρώτο απόγευμα χωρίς τον Ρούμπιο. Με τον Ρούμπιο στην Αθήνα αισθανόσουν πιο ασφαλής, ρε παιδί μου. Έτσι αποκλείται να γίνει τίποτα. Τον Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αισθάνεσαι πιο ασφαλής.
2: Όχι.
1: Όταν είμαι υπουργός εξωτερικών, τον είπα.
2: Εκεί χώρα σου. Γύρω από τον Ρούμπιο.
1: Όχι, γενικά στην Ελλάδα.
2: Ο Ρούμπιο ήταν ασφαλής.
1: Στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί. Λοιπόν, μίλησε χθες στην Πνίκα ο Ρούμπιο και δεν ξέρω το αν η έκφραση άναψε φωτιές στη χώρα του, όχι εδώ. Αυτά που είπε εδώ τα είπε με το Μητσοτάκη, τα είπε με τους στα επίσημα κτλ. Η Πνίκα ήταν το κάτι άλλο. Και έχει έναν συμβολισμό που κάποιοι έγραψαν στην Αμερική ότι μήπως ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ήδη την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση στην Αθήνα. Βγήκε ένα δημοσίευμα της Washington Post για την ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα και αυτό γιατί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν περιορίστηκε σε μια αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Παρουσίασε ένα ευρύτερο πολιτικό όραμα για την Αμερική με τέτοιο τρόπο που έκανε την Αμερικανική εφημερίδα να διακρίνει ότι πίσω από τα λόγια μου, πως υπάρχει ένας διεκδικητής της διαδοχής του Τραμπ. Ας μην ξεχνάμε ότι σε δύο χρόνια στην Αμερική έχουμε εκλογές προεδρικές.
2: Ναι.
1: Το 2028.
2: Ας μην ξεχνάει και αυτό ότι ήταν αντιπαλός του. Αυτό να μην το ξεχνάει, ότι ήταν αντιπαλός του.
1: Το 2015.
2: Ναι, ναι, παλιά.
1: Λοιπόν, και συνέδεσε μάλιστα το America First, το δόγμα με την εθνική υπερηφάνεια, τη φιλοδοξία, τον ανταγωνισμό. Ακόμα και η σκηνοθεσία είχε τη σημασία της. Τέσσερις κάμερες του State Department, μία μάλιστα ήταν τοποθετημένη σε γερανό, τον κατέγραφαν στον ιστορικό λόφο. Μία εμφάνιση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, η νέο Αμερικανός Μπιρσίμ είχε τη σκηνοθεσία. Και τη συνέδεσε στην κουβέντα για την μετατράμπ εποχή. Κάτσαμε και ψάξαμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το Ρούμπιο. Είδαμε ότι το Φεβρουάριο τον περασμένο, ο Τραμπ είχε φωνάξει κάποιους συνεργάτες του και είχε ρωτήσει JD ή Μάρκο, ο JD είναι ο Vance.
2: Ναι.
1: Ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί. Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο, κάποιοι ρεπουμπλικάνοι χρηματοδότες είπαν ότι θα μπορούσαν να τον ενθαρρύνουν με τον Ρούμπιο να μπει στην προεδρική κούρσα για τις εκλογές του 2028.
2: Να τον σαπορτάρουν, ας πούμε, αυτοί από πίσω, και να βοηθήσουν την κατάσταση.
1: Τότε η Washington Post είχε γράψει για το Marco Momentum, ότι πάει καλά ο Μάρκο και ότι μπορεί να τον στηρίξουμε. Ο ίδιος βέβαια, επειδή είναι και έξυπνος άνθρωπος, είπε ότι εγώ, αν κατέβει ο Vance, θα στηρίξω Vance. Φυσικά δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου δύο χρόνια πριν από τις εκλογές και μένει να δούμε και ποιον σχέτη, ξέρεις, με τον Τραμπ πρόεδρο, ποτέ δεν ξέρεις ότι σήμερα είσαι κολλητός, αύριο γίνεσαι εχθρός.
2: Ναι.
1: Δεν τα ξέρεις τα.
2: Στοιχηματικές δεν κοίταξε, δεν το βάλανε. Στοιχηματικές να δει πώς πάει εκεί πέρα, να δουν τις απόψεις.
1: Είναι νωρίς ακόμα για στοιχηματικές. Είναι νωρίς.
2: Ξέρεις, λοιπόν, να κάνει, ρε παιδί μου, μια πρώτη δημοσκόπηση να πάρει ένα πρώτο.
1: Πάντως για την χθεσινή ομιλία που έτσι είχε ενδιαφέρον και το λέγαμε και εμείς χθες ότι έχει ένα συμβολισμό και συμβολισμός δεν ήταν ουσιαστικά για το τι θα έλεγε. Συμβολισμός ήταν, ας πούμε, για το γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας. Μάλιστα έγραψε.
2: Και το μέρος, έτσι και η Πνίκα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Εκεί που μίλαγαν οι φιλόσοφοι, μέσα στην καρδιά της δημοκρατίας.
1: Και μάλιστα, σαν σήμερα ήταν και η ομιλία του Κολοκοτρώνη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η Wall Street Journal έγραψε σήμερα, το έγραψε, ότι ήταν η καλύτερη ομιλία της χρονιάς αυτή του Ρούμπιο. Έτσι λοιπόν, κάνονται κάποιοι σκέφτονται, μήπως έχει φιλοδοξία στο παιδί, γιατί να μην έχει.
2: Έχει δώσει πολλές. Να μας πει το Ιντζερνετ. Όχι, γενικά φαντάζεσαι να έχει δώσει τρεις, ας πούμε.
1: Όχι του Ρούμπιο. Μία από τις καλύτερες ομιλίες χρονιάς.
2: Α, γενικό,
1: γενικότερα.
2: Α, okay,
1: γενικά,
2: δεν okay.
1: Είναι.
2: Okay.
1: Δεν
2: νόμιζα του Ρούμπιο.
1: Όχι, όχι, όχι. Α, και τώρα ξέρεις, αυτή μπορεί να τρολάρουν και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να σου λέει τώρα κάτσε να φέρουμε προβλήματα στον Τραμπ και να πούμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν θέματα και διεκδικήσεις και δελφίνι.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και δελφίνι.
2: Τώρα πώς το λες αυτό, γιατί θα γυρίσει ο Τραμπ και θα του πει ρε παιδιά, ρε Wall Street Journal, πόσες ομιλίες έχετε παρακολουθήσει, δηλαδή όλες, όλες. Όλες.
1: Το πρόβλημα έχει να πει ότι είναι του Ρούμπιο. Γιατί υπουργό εσωτερικών τον έχει.
2: Μια
1: χαρά, δικό του είναι.
2: Το επιχείρημα θέλω να δω.
1: Όφελος έχει.
2: Αν σου ρωτήσει κάποιος, τις παρακολουθήσατε όλες.
1: Αν
2: ο Τραμπ. Θα πει ότι ναι, εγώ τις άκουσα όλες.
1: Αν ο Τραμπ είχε. Θα διεκδικούσε την Προεδρία το 28, θα λέγαμε ότι είναι δελφίνος. Δεν θα διεκδικήσει. Άρα λοιπόν αυτό θα ορίσει. Θα δώσει το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι που λέγαμε παλιά, που το είχε δώσει ο Σιμίτης στον Παπανδρέου.
2: Ο Τραμπ θα διεκδικήσει.
1: Όχι, δεν μπορεί να διεκδικήσει.
2: Νομικά.
1: Όχι,
2: επειδή είναι το.
1: Συνταγματικά.
2: Ναι,
1: συνταγματικά.
2: Ναι, αυτό μπορεί να τα αλλάξει. Ο Τραμπ.
1: Εντάξει, δεν αλλάζει ο συνταγματικό.
2: Δεν ξέρει με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να πει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι. Το Σύνταγμα δεν το αλλάζω.
1: Όσο και να είναι τα πράγματα έτσι αστεία, α πούμε, και μερικές φορές να τα διακομωδούμε. Εντάξει, τα πράγματα.
2: Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, αλήθεια, δεν μπορώ να βάλω το χέρι.
1: Υπάρχουν θεσμοί στην Αμερική που εντάξει δεν το επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν. Δηλαδή δύσκολο είναι να γίνει πραξικόπημα συνταγματικό στην Αμερική.
2: Δύσκολο, ναι. Αλλά αδύνατο με τον Τραμπ.
1: Πέρα από όλο αυτό, σκέψου τώρα, λέμε το ενδεχόμενο, ρε παιδί μου, να κατέβει τώρα ο Ρούμπιο και να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Και να έχει δώσει την πρώτη ομιλία στην Πνίκα.
2: Ναι,
1: φαντάζεσαι.
2: Ναι, φαντάζομαι.
1: Το φαντάζεσαι. Μετά θα έχουμε, καταρχάς, πρώτον, έχουμε το μέσο.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι μας αγαπάει.
2: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα ότι υπάρχει θέμα με τους Έλληνες.
2: Μετά, με τέτοια σκηνοθεσία, θα έχουμε το πρώτο του βίντεο κλιπ. Έτοιμο βιντεάκι. Βίντεο νέο προεκλογικό κλιπ. Τραγουδιστικό που θα είναι στην Πνίκα τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι του δώσαμε τον άνθρωπο. Όλο το σκηνικό έτοιμο.
1: Πέρα από την πλάκα όμως, που ξέρεις, μπορεί να το βλέπεις αυτό το πράγμα, να το βλέπουμε όλοι, να το βλέπουμε αστείο. Βλέπεις, παιδί μου, ότι παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυβερνήσεις, όλα κτλ., πάντα υπάρχει το ζήτημα των δελφίνων. Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και στην Ελλάδα το ζούμε και στην Βρετανία το ζουν. Στην Βρετανία ζουν συνέχεια, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και στην Αμερική το ζουν. Γιατί τώρα. Αλλάζει ο Τραμπ. Ποιος θα είναι μετά.
2: Ναι, βέβαια, όλοι.
1: Ποιος θα είναι μετά.
2: Όλοι δεν. Μα γι' αυτό δεν ξεκινάνε την πολιτική τους καριέρα. Για να φτάσουν στο ψηλότερο στόχο, ας πούμε.
1: Ο Τραμπ ξεκίνησε σαν παρουσιαστής εκπομπής. Εντάξει, έχει και κάτι λεφτά. Είχε κάτι λεφτά στην πάντα, αλλά ξεκίνησε ως. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις. Από εκεί που το περίμενες, επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι θα γίνει, θα μιλήσει με το Μητσοτάκη, θα μας πει για την ενέργεια, για τα αεροπλάνα κτλ.
2: Θα το είχε ετοιμάσει δηλαδή Ρούμπιο.
1: Φυσικά το είχε ετοιμάσει, έτσι πήγαν, έτσι γίνονται αυτά.
2: Δεν του ήρθε έτσι αυτά.
1: Έτσι γίνονται αυτά.
2: Δεν λε τα λέγε. Βάλε τι ωραία Πνίκα, κάτσε να κάνω μια προγραμματική.
1: Γιατί πα στην Πνίκα να μιλήσει, γιατί δεν πα, ξέρω εγώ, να μιλήσει σε ένα άλλο μέρο, δεν παιδί μου, στην παραλία κάτω. Τόσα μαγαζιά είναι στην παραλία κάτω, να μιλήσεις που έχει καλό καιρό. Πήγε στην Πνίκα. Κάτι ήξερε ο Βάν, λέω. Θα μας ακούει τώρα ο Βάν, τι λέτε τώρα. Θες να πάρει τηλέφωνο, παιδιά, τι λέτε τώρα. Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Εμένα μου έχει
2: πει. Όχι, θέλει με λέμε. Αδιόρθωτοι είμαστε.
1: Επίσης, τέτοιος που είναι ο Τραμπ, πιστεύω ότι το έχει τάξει σε 3-4 τη διαδοχή, είναι βέβαιο.
2: Ναι, μωρέ.
1: Όποιος πηγαίνει, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, θα το σε στηρίξω.
2: Γι' αυτό σου λέω με τον Τραμπ. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, όχι ότι δεν θα εκπλαγώ, αλλά με τον Τραμπ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κρατήσει κανένα θεσμό.
1: Είναι και πράγματα που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Γιατί. Εντάξει, ας μην γελιόμαστε. Δεν τα ελέγχει πάντα ένας πρόεδρος τα πράγματα στην Αμερική. Υπάρχουν πολλά ζητήματα από πίσω.
2: Αυτός είναι τρελός όμως. Δεν είναι απλός πρόεδρος. Μπορεί να πάρει.
1: Εντάξει.
2: Δεν να χτυπήσω ξύλο, δεν θέλω να σκεφτώ. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με το μυαλό του Τραμπ.
1: Βλέποντας την κατάσταση, τέλος πάντων. Αλλά το ότι θα βγουν οι άλλοι για διεκδικητές, θα βγουν ξεκάθαρα. Η Προεδρία των ΗΠΑ είναι. Τι δηλαδή, του πούνε, κοιτάξτε να δεις.
2: Δημοκρατία έχουμε.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλό, σε θέλαμε για μια τριετία, αλλά
2: δυστυχώς.
1: Θα σου κάνουμε και ένα άγαλμα, μα θέλεις, και δύο άγαλμα. Δεν τέχει ένα.
2: Αλλά θα τα κάνει μόνος του. Σιγά μην περιμένω να το κάνει.
1: Έχει ένα άγαλμα. Θα κάνει και δεύτερο άγαλμα και τρίτο και τέταρτο. Θα σου κάνουμε και γουρανοξύστες και τα λοιπά. Και όλα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Υπήρχε βέβαια το ενδεχόμενο, και αυτό δεν το έχει μεγάλη πλάκα, ότι να βάλει για αντιπρόεδρο. Και να μπει πρόεδρος άλλος και στην πορεία, ας πούμε, να φύγει ο πρόεδρος και να πάει πρόεδρος ο Τραμπ πάλι.
2: Αυτό που κάνει
1: ο Μεντβέντεφ.
2: Ο Πούτιν και ο Μεντβέντεφ. Αυτά τα κόλπα.
1: Το έχουν σταματήσει.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο κόλπο. Πάρα πολύ.
1: Άλλαξε τον νόμο.
2: Πες εσύ μπροστά, αλλά εγώ θα σου λέω τι θα λες.
1: Άλλαξε τον νόμο Πούτιν και τελείωσε. Δεν χρειάζεται για τέτοια ζητήματα. Ξέρεις, τα καθαρίζουμε αυτά σιγά. Δεν είναι πιο εύκολα. Πρέπει να πάρει συμβουλές από τον Πούτιν ο Τραμπ. Που είναι και φίλοι.
2: Έχει πάρει. Ό,τι του αρέσει θα το έχει κρατήσει. Δεν έχει. Από πού θα πάρει. Από τον Πούτιν θα πάρει.
1: Έτσι λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα σας ενημερώσουμε.
2: Εδώ, ναι.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.

0: Poison, λες τώρα μετά από 50 χρόνια καριέρα, σχεδόν 50 χρόνια καριέρα. Ωραίο είναι, θέλει θάρρος και θέλει θράσος. Είναι καινούργιοι Simple Minds και υποσχέθηκαν καινούριο άλμπουμ αρχές του χρόνου, το 2027, 29 Ιανουαρίου το 27, και αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα που έδωσαν τα παιδιά από την Γλασκόβη. Έχουν λίγο, είχαν πάντοτε μια, όχι κόντρα, μια άτυπη σύγκριση με τους U2. Εδώ πέρα μοιάζει λίγο και φωνή τους στις ψηλές, λίγο και κιθάρες από πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καινούριο Simple Minds. Εδώ σας
1: νομίζω βγήκανε μετά τους U2.
0: Κάπου εκεί έχουν βγει τώρα και αυτοί.
1: Δεν
0: κάπου
1: ξέρω, 70. Ναι.
0: Πάντα στέλνει τέλη 70 βγήκαν και αυτοί.
1: Θυμάμαι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Οι Simple Minds είχαν βγάλει πάρα πολλά άλμπουμ και ήταν και πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Και τότε υπήρχε το Pop και Rock το περιοδικό, το οποίο ήταν μαζί με τον Ήχο τα περιοδικά τα οποία, από τα οποία ενημερωνόμασταν, ας πούμε, για τη μουσική. Και το Pop και Rock είχε δώσει δώρο ένα άλμπουμ των. Μάλλον ένα άλμπουμ, ναι, άλμπουμ ήταν των Simple Minds, το Sister Feelings Call. Το οποίο ήταν ελληνική έκδοση και είναι και δυσέβρετο για τους οπαδούς του συγκροτήματος το Sister Feelings Call.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ήταν πολύ, ναι. Δηλαδή, ναι, είχαμε, πώς το λένε, ήταν συγκρότημα το οποίο και έγινε και γρήγορα αγαπητό και σε όλο τον κόσμο και, ναι, στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, βέβαια δεν είναι σαν τους YouTube, ας πούμε, δεν.
0: Ένα χρόνο διαφορά έχουν, 76, ναι. YouTube 77.
1: Α, βγήκαν κοντά, δεν μπορεί να πει κανείς ότι τους αντιγράψαν.
0: Και Ιρλανδία και Γλασκόβη και Σοφία Γαλάνη.
1: Αθήνα, λοιπόν.
0: Γεια σου, Σοφία.
2: Χαίρετε.
0: Καλά,
2: καλά είμαι.
0: Σου βάλαμε ωραίο τραγούδι να σε υποδεχτούμε, αλλά εσύ βλέπω έχεις έρθει δυναμική να μας πεις τι γίνεται.
2: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο καθόλου.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Άλλωστε, για να αντέξει κανείς και την κίνηση, καλό είναι να ακούει ραδιόφωνο, να ακούει 100,3 μαζί με τα ωραία τραγουδάκια. Έτσι. Οπότε είναι πιο ανώδυνη η όλη ταλαιπωρία.
1: Για πες μας, λοιπόν, Σοφία μας, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα.
2: Σκόπευα να ξεκινήσω από εδώ κοντά, από εμάς απ' έξω, αλλά ναι, είναι Ερυθρέα όπως πάντα. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Μήπως είπε ότι το κάνει η Νέα Ερυθρέα για να τη λέμε εδώ πέρα.
2: Νομίζω πως
1: πανηγυρίζουνε.
2: Ίσως λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Εδώ λοιπόν, δίπλα από εμάς κατά τα λοιπά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση. Στη Μικράς Ασίας εδώ στο Νέο Φάλιρο υπάρχει κίνηση. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και τον Φλίσβο. Μετά ανοίγει και στα δύο ρεύματα, αλλά η κίνηση μετά ξαναξεκινάει στο ρεύμα της Ανόδου, εκεί από το Ελληνικό ουσιαστικά μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου, μέχρι αυτό το ύψος, την άνοδο, αυτήν την ώρα έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, απελευθερώνεται όσο πηγαίνουμε προς τα κάτω. Βέβαια, από εκεί και έπειτα έχει κίνηση και στους κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως πάντα, δηλαδή και η Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα, βέβαια, αυτή τη στιγμή. Η Αρδιτού, φυσικά, πολλή κίνηση αυτήν την ώρα εκεί, σχεδόν σε όλο το μήκος, εκεί στο ύψος του Ζαπίου. Η Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Η Βασιλίσσης Σοφίας επίσης. Η Σταδίου, που έχει τα γνωστά προβλήματα, που επίσης τέτοια ώρα σχεδόν πάντα έχει κίνηση. Η Τσαλδάρη στο κέντρο της Αθήνας, μιλάμε τώρα, επίσης παρουσιάζει πρόβλημα. Και στο Μεταξουργείο, εκεί στην Αχιλλέως, παρατηρούνται προβλήματα επίσης. Από εκεί και πέρα, στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε επίσης πρόβλημα αυτή την ώρα. Σε αρκετά μεγάλο κομμάτι. Περισσότερο, όπως βλέπω εδώ τώρα στην άνοδο, έχει πρόβλημα εκεί από το ύψος του προφήτη Δανιήλ, περίπου εκεί για κάποια χιλιόμετρα. Όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, βέβαια, αλλά έχει αυτή την ώρα έχει θέμα.
1: Να σου πω και ένα ζήτημα που βλέπω εγώ στο δρόμο ερχόμενος εδώ. Εκεί στην Καλλιρόης, λίγο πριν τη Φρατζή, στην κάθοδο, έχει πολλά πούλμαν. Και έχουν γίνει δύο λωρίδες πλέον. Σε ώρα αιχμής.
2: Είναι και
1: το μουσείο.
2: Που πάνε τους τουρίστες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και ξενοδοχεία.
1: Να βρεθεί ένας χώρος να τα βάζουν και για τους ίδιους τους οδηγούς.
2: Ναι. Τώρα, αυτό το οποίο ανοίγει είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το ξέρω, γενικότερα.
2: Είναι δυστυχώς οι υποδομές της Αθήνας που δεν είναι φτιαγμένες για τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με τη διάνοιξη των δρόμων είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το σημείο εκεί, γιατί είναι δύσκολο σημείο από εκεί και πέρα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θέτεις, γιατί είναι οι επισκέπτες ουσιαστικά.
0: Δεν είναι
2: οι πολίτες της Αθήνας που
0: κυκλοφορούν. Όλοι αυτοί
2: είναι
0: χώροι,
2: και οι τουρίστες.
0: Και τα μετρό, όλοι οι σταθμοί του μετρό.
1: Είναι δύο λωρίδες και το ξέρεις, το πούλμα για να φύγει κάνει αριστερά,
2: Είναι πρόβλημα.
1: Την κίνηση,
2: είναι πρόβλημα.
1: Και λοιπά, ναι.
2: Και είναι πρόβλημα όπου υπάρχουν γενικά τα ογκώδη λεωφορεία αυτά τα μεγάλα. Ο Κηφισός, βέβαια, επίσης παρουσιάζει τα προβλήματά του τα γνωστά και στο ύψος της μεταμόρφωσης, κυρίως προς το ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει και στα δύο ρεύματα, αλλά τα προβλήματα ξαναξεκινούν από το ύψος των Σεπολίων και στα δύο ρεύματα. Και ειδικά στο ρεύμα της καθόδου από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Αυτό στην άνοδο. Η κάθοδος είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι.
0: Κατεβείτε και εσείς, τι θέλετε να πάτε προς τα πάνω, αφού είναι από εκεί
2: είναι
0: άδεια.
2: Είναι τώρα, είναι η επιστροφή.
0: Στο τέλος πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος
1: από εκεί. Να
0: αλλάξουν οι κατευθύνσεις.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
2: Εντελώς, να σας πω. Και Λεωφόρος Κηφισίας, για να μην την αφήσω απ' έξω. Επίσης, αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα από το Μαρούσι μέχρι και το Νέο Ψυχικό παρουσιάζει πρόβλημα. Μετά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ξαναξεκινούν τα προβλήματα κατά τμήματα από το Νέο Ψυχικό, εκεί στο λίγο μετά το Νέο Ψυχικό και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Μετά κατά τμήματα έχουμε προβλήματα. Και φυσικά και στη συμβολή εκεί με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τμήματα έχει τα προβλήματά της. Και η Αττική Οδός, βέβαια, αυτή την ώρα βλέπω εδώ στο ύψος στην περιοχή εκεί του Αμαρουσίου, έχει πρόβλημα, έχει καθυστερήσεις η Αττική Οδός.
1: Ωραία, Σοφία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ωραία, νομίζω ότι άλλο πια να πω.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα ψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
3: Του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντούς. Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται Mapetherm από τη Mapei.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
6: 26450-25390.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.

0: παιδικοσύ.gr.
1: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Ηνωμένο Βασίλειο σκέφτηκε να βάλει ένα σήμα πιστοποίησης μπροστά στο εξώφυλλο του δίσκου, κάτι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο θα εννοεί ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε από άνθρωπο και όχι από AI. Και λόγος, λέει, δεν είναι να απορρίψουμε το AI, δεν είναι να πούμε ότι το βιβλίο γραμμένο από άνθρωπο είναι αληθινό, original, αυθεντικό, ενώ το άλλο είναι απάτη. Απλά το λέμε στον αναγνώστη για να αποφασίσει εκείνος τι θέλει να κάνει με αυτή την ιστορία.
7: Αυτή είναι πραγματικά αντιστροφή της λογικής. Και αντί να βάζουμε ειδική σήμανση για βιβλία που παράγονται από μηχανές, βάζουμε σήμανση από τους ανθρώπους να αποδείξουν ότι είναι άνθρωποι. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται.
6: Αυτή είναι η ιστορία.
7: Να πεις ότι. Μα και πάλι δεν ξέρεις.
6: Ναι, ναι.
7: Και πάλι δεν ξέρεις.
6: Ναι, ναι. Αυτό το debate γίνεται τώρα. Ότι φτάνεις έρχεσαι στην ανάγκη να αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπος και το έχεις γράψει εσύ. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι ένα άλλο ερώτημα είναι ότι ποιος μπορεί να αποδείξει ότι ένα κείμενο γράφτηκε από άνθρωπο από τη στιγμή που ήδη το AI έχει κάνει λάθη, έχει κάνει αμφισβητούμενα λανθασμένα αποτελέσματα. Και είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αυτός υποστήριξε και υποστηρίζει ότι αυτός έγραψε το βιβλίο, δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου AI, ενώ το επιστοποίησε και βγάλει ότι το βιβλίο του ήταν 97% AI. Αυτό δεν αποδεικνύεται από καμία πλευρά. Γιατί μόνο αν πιστέψεις τον συγγραφέα, το AI σου λέει ότι είναι δική μου φρασιολογία. Αλλά και η φρασιολογία του AI ανθρώπινη.
7: Πάντα μιλάμε για τα chatbot. Πάντα για τα chatbot. Το AI, επειδή τη διάσταση αυτή το AI που είναι τα chatbot, ας πούμε, τα γλωσσικά μοντέλα, ναι, ναι, που κάνουν. Η πλάκα το έχουν ονομάσει οργανική λογοτεχνία, αυτό όλο το σήμα πιστοποίησης. Και όπως αγοράζουμε βιολογικές ντομάτες, σε λίγο θα αγοράζουμε και βιολογικά μυθιστορήματα, και θα πρέπει ο συγγραφέας να αποδείξει ότι έγραψε το βιβλίο του, να παρουσιάζει προσχέδια, διορθώσεις, σημειώσεις, και θα του ζητήσουν και φωτογραφία την ώρα που βασανίζεται στη λευκή σελίδα σε λίγο. Δηλαδή θα γράφει, ας πούμε, ο συγγραφέας και θα λέει: στείλει μια φωτογραφία ότι εσύ το έγραψε το. Και η πλάκα ποια είναι ότι.
6: Το οποίο και αυτό μπορεί να είναι.
7: Η μεγάλη πλάκα είναι ότι καταλαβαίνεις ότι ένα κείμενο είναι AI από κάποια μοντέλα που υπάρχουν. Αμφισβητούνται ακόμα και αυτά τα ίδια τα μοντέλα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει ένα τέλειο μυθιστόρημα που να πει το μοντέλο αυτό ότι είναι AI και να μην είναι.
6: Μα ναι, αυτό.
7: Να υπάρχει,
6: ναι,
7: ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, ναι, της ήχης.
6: Ναι. Αυτός ο συγγραφέας αυτό ακριβώς έχει πει. Ότι το βιβλίο το έγραψε εκείνος. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα, αλλά το AI υποστηρίζει ότι όχι, είναι γραμμένο από AI.
7: Έτσι λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Ζωμβακάρης, είμαστε οι αδιόρθωτοι.

0: Και ενώ πλέον αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε ότι τα ανθρώπινα πράγματα είναι ανθρώπινα και όχι οι κατασκευές μηχανής, υπάρχει και ένας άλλος αγώνας, τον οποίο μάλιστα τον βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, σε πολλά από τα δάση τα οποία καίγονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Έγινε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα στην Πεντέλη, 2 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2024. Το ερώτημα είναι πόσες φορές μπορεί να καεί ένα βουνό πριν χάσει οριστικά την ικανότητά του να ξαναγίνει δάσος. Τα ευρήματα έχουν 2 όψεις. Από τη μία, η φύση αποδεικνύεται εντυπωσιακά ανθεκτική, και αυτό είναι το πάρα πολύ καλό. Από την άλλη, όμως, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτές οι συνεχείς πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσουν σε μια οικολογική υποβάθμιση, η οποία δυστυχώς θα είναι μη αναστρέψιμη. Η φωτιά λοιπόν του Αυγούστου του 2024 έκαψε περισσότερα από 91 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη βορειοανατολική Αττική. Η ομάδα αυτή των ερευνητών ήταν από πάνω 2 χρόνια, βλέποντας την εξέλιξη του οικοσυστήματος, και παρά την καταστροφή είδαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 506 είδη φυτών και ζώων, ανάμεσά τους 42 είδη πουλιών, 19 είδη αρπετών και 10 είδη θηλαστικών. Κατέγραψαν αλεπούδες, ασβούς, αγριογούρουνα, τσακάλια, ακόμα και λύκους με τα μικρά τους, και εντοπίστηκαν και σπάνια φυτά. Όμως εκεί μπορεί να βρίσκεται αυτή η μεγάλη παγίδα, ότι το γεγονός ότι η ζωή επιστρέφει δεν σημαίνει ότι το δάσος αναγεννάται. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να υπάρχει μια πλήρης αναγέννηση του δάσους. Και δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το 0,4% των εκτάσεων που κάηκαν ήταν δάσος, γιατί οι προηγούμενες φωτιές είχαν κάψει το δάσος, δεν είχαν προλάβει να βγουν τα δέντρα και ξανακάηκε
1: μετά. Ήταν ακόμα θάμνη, δεν είχαν γίνει ακόμα δέντρα, ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα πευκό δάσος χρειάζεται περίπου 16 με 20 χρόνια για να αποκτήσει αυτό το αναπαραγωγικό απόθεμα, όπως το λένε οι ειδικοί. Πράγμα που σημαίνει ότι όσες φορές καίγεται ένα δάσος, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα βγει θα είναι ασφαλές. Μπορεί να ξανακαεί μετά. Επομένως, μπορεί το έδαφος να σταματήσει να έχει ικανότητα να αναπτύσσει δέντρα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: το μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης, ένα καμένο δάσος, το ξέρουμε ότι αναγεννάται, το ξέρουμε ότι δεν πεθαίνει με τη μία, όσες φωτιές, όποιος πυρκαγιές και αν έχει υποστεί. Αλλά θέλει μία μελέτη το κάθε δάσος σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα, σε κάθε μέρος, τι φυτά, δέντρα αντέχει, τι πρέπει να φυτευτούν πάνω εκεί. Δηλαδή, δεν φτάνει ένας γείτονας να πάει, ας πούμε, με την παρέα του και να φυτέψει ό,τι να έρθει, ό,τι του ήρθε πάνω σε μια πλαγιά, ας πούμε, που κάηκε. Πρέπει να γίνει μελέτη, γιατί τα πάντα είναι μελετημένα στη φύση. Όπως και αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν επιστήμονες
0: που
1: μας καθοδηγήσουν.
0: Έχει το άνθρωπος δυστυχώς και τα ανατρέπει. Ό,τι μελέτη και αν υπάρχει. Έχει αποδείξει η επιστήμη ότι η φύση προσπαθεί. Το θέμα είναι να την αφήσουμε εμείς να τα καταφέρει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Οπότε πρόληψη είναι αυτό που λέμε συνέχεια για τις μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν 1/4 πριν τις 6. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και μετά εδώ θα είμαστε πάλι οι αδιόρθωτοι Θεοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.
2: Ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να δω

0: διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.

0: ενέργειας, απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς. Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: ένα ρυθμό εδώ πέρα σε αυτό το τραγούδι του Bob Diddley. Του Bob, λέω. Του Bob Diddley. Οπότε με αυτό το τραγούδι που βγήκε σαν σήμερα το 1988, μπήκανε, σπάσανε ένα ρεκόρ στα charts. Δηλαδή, μπήκαν ταυτόχρονα και στα modern rock tracks, ένα modern τραγούδι, αλλά και στα mainstream rock tracks του Billboard. Ήταν δηλαδή μια καινοτομία. Το είχαν αυτό οι YouTube, γι' αυτό έχουν κάνει και συνεργασίες και με τον BB King. Έχουν κάνει δηλαδή γενικότερα. Καταλαβαίνω ότι έχουν ακούσει πολύ μουσική στο πολύ βάθος τους. Σαν σήμερα λοιπόν το 88 ήταν ο έκτος τους δίσκος, το Rattle Ham, το οποίο είχε και ζωντανές ηχογραφήσεις και καινούργιες ηχογραφήσεις. Το Desire ήταν αυτό και ήταν το single το οποίο έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο 1988, παρακαλώ.
1: Και το 88 η YouTube ήταν πραγματικά στην κορυφή του κόσμου, γιατί το προηγούμενο άλμπουμ, το Joshua Tree, τους είχε μετατρέψει σε παγκόσμιο star από ένα απλό επιτυχημένο ιρλανδικό συγκρότημα. Και αυτό όμως που πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αντί να επαναλάβουν αυτή τη συνταγή της επιτυχίας, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι προς τα πίσω και να αναζητήσουν τις ρίζες της μουσικής τους και να αγαπήσουν ξανά το rock and roll. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν το Rattle Ham, στο οποίο συνάντησαν τον BB King, τον Bob Dylan, ηχογράφησαν στα Sun Studios του Memphis, ανακάλυψαν τα blues, ανακάλυψαν τη soul, ξανά και την gospel και το Desire, βέβαια, το τραγούδι που ακούμε τώρα, που είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση στην ιστορία τους, γιατί ήταν ένα τραγούδι για την επιθυμία από 4 μουσικούς που τα είχαν αποκτήσει μέχρι τότε σχεδόν όλα όσα επιθυμούσαν, και κατάλαβαν ότι δεν είναι απλώς μόνο στόχος να παραμείνουν στην κορυφή, αλλά να αρχίσουν να συνεχίσουν να ψάχνουν τη μουσική τους, δηλαδή να κάνουν επιτυχίες, να κάνουν, δηλαδή το Rattle Ham το άλμπουμ ήταν από τα πιο ψαγμένα άλμπουμ των YouTube.
0: Και ήταν και πάρα πολύ ωραία ταινία, όσοι την έχετε δει. Εγώ θυμάμαι την είδα την ταινία πριν ακόμα δούμε αυτές τις υπερπαραγωγές ταινιών στους κινηματογράφους, τότε εκείνη την εποχή 88, στο Radio City του κινηματογράφου, στα Πατήσια, αν δεν θυμάστε, ο οποίος είχε μια έτσι κύλη οθόνη. Δηλαδή, και το βλέπεις, θυμάμαι να βλέπεις από αριστερά μέχρι δεξιά, να γυρνάς το κεφάλι σου. Δεν υπήρχε τότε καμία τεχνολογία 3D, 60, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν εξαιρετική. Και αυτό το album πραγματικά ήταν αυτό που δεν πιαστήκανε να πούνε, α, συνεχίζουμε, κάνουμε κάτι άλλο. Γυρίζουμε.
1: Και έκαναν ένα album το οποίο πραγματικά ήταν, νομίζω, για μένα είναι από τα καλύτερα album του YouTube, το Rattle Ham.
0: Όντως.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

σακούλες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341, και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα.

0: Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως το παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 και με την άμεση δράση στο 100. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποίησιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα F-35, τα F-16 και τα ελικόπτερα Black Hawk περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δις δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες πηγές στο Reuters. Επίσης περιλαμβάνει και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.290.000 ευρώ επιβλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα αφορούσαν παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμητης κερδοφορίας και διατάξεων προστασίας του καταναλωτή, παραβάσεις που αφορούν την νομοθεσία της αγοράς και παραβάσεις σχετικά με προϊόντα απομίμησης. Πραγματοποιήθηκαν 11.000 έλεγχοι, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 54.567 τεμάχια. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα εντόπισαν και κατέσχεσαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έλεγχο στελέχη του λιμενικού σώματος και της ΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος υπηκός Σερβίας, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με προορισμό τη Σερβία. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε τα ξημερώματα στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα αντάλματα έρευνας που είχε εκδώσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου, νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, εκδόθηκαν με εσφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν. Ο Άντριου είχε συλληφθεί το Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες σε ακίνητα στην Ανατολική Αγγλία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε σε μια πεμπτιάτικη απογευματινή ενημέρωση εδώ στον Prisma 91,6. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας μέχρι τις 8, όπως κάνουμε πάντα, Δευτέρα με Παρασκευή. Στον Prisma 91,6. Και βεβαίως εμείς θα ασχοληθούμε με τα τοπικά ζητήματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε λίγο πώς μετατοπίζεται η επικαιρότητα, φίλοι και φίλοι, στο τελευταίο διάστημα. Από το story του Μαζονάκη, το οποίο έχουν εξαντλήσει στα μεγάλα κανάλια, είμαστε πλέον διχασμένοι στην μεγάλη κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Και γράφουν και κάποιοι και η βενζίνη έχει πάει 2,60 και τα προβλήματα. Εντάξει παιδιά, η ζωή συνεχίζεται όμως. Και πάντα μας άρεσε η κλειδαρότρυπα. Και όχι τίποτα άλλο, εδώ μιλάμε και για την απομυθοποίηση ενός ζευγαριού που μας είχε πείσει ότι αγαπιούνται για πάντα. Τελικά όπου υπάρχει το χρήμα, η αγάπη είναι σε δεύτερη μοίρα, έτσι δεν είναι? Θα μου πείτε την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, περιμέναμε. Εδώ αδέρφια δεν μιλούνται για σπίτια και για χωράφια. Οι οικογένειες διαλύονται για περιουσιακά. Φίλοι τσακώνονται για υλικά πράγματα. Διαλύονται τα πάντα με βάση βεβαίως πολλές φορές το ατομικό συμφέρον σε μια κοινωνία που ψάχνει τα ιδανικά της, η αλήθεια είναι. Με την αχαριστία να είναι σημείο αναφοράς πάντα. Και οι εναπομείνοντες ρομαντικοί, άντε να βάλω και τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, καθόμαστε αποσβολωμένοι και παρακολουθούμε. Δεν μετανιώνουμε για τις πράξεις μας, γιατί νομίζω πως έτσι κι αλλιώς δικαιωμένοι είμαστε ηθικά, κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ, η καρδούλα μας είναι ήσυχη. Αλλά βλέπετε, τα καταγράφουμε όλα αυτά, τα παρακολουθούμε και μερικές φορές μένουμε με το στόμα ανοιχτό, μένουμε εννοεί, να το πω πάρα πολύ απλά. Τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr. Μας βλέπετε και στο group, μας διαβάζετε στο group ιστοσελίδων μας, του Energy Media Group, prismaradio.gr, Λευκάδα, Today, Πρέβζον, του Αντιστήχος. Και βεβαίως μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, όλα τα podcast τα οποία δημιουργούν, όλο το υλικό το οποίο ανεβαίνει μέσα από τις εκπομπές των εκλεκτών συναδέλφων εδώ στον Prisma 91,6. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα έχουμε. Έχουμε τον κύριο Παπακώστα για να σχολιάσουμε βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και τη σημασία στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Επίσης, σήμερα συμπληρώνεται, νομίζω, είναι η επέτειος από την επίθεση της Χαμάς, που προκάλεσε βεβαίως και την έκρηξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και φυσικά θα συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, ο κ. Παπακώστας, την αδυναμία παιδιών να πάνε να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια τα οποία έχουν περάσει, και αυτό είναι τραγικό. Διότι όταν δεν μπορείς να στείλεις το παιδί σου να μορφωθεί, τότε γυρνάμε στα πέτρινα χρόνια που μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ότι ο παππούς μου ως αγρότης δεν είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει όλα τα παιδιά. Όταν φτάνει στο σημείο ένα νοικοκυριό να μην μπορεί να σπουδάσει γιατί το ενίκιο είναι 500, 600, 700 ευρώ και θέλεις ένα δεύτερο ή πολλές φορές τρίτο μισθό, τότε να προβληματιστούμε, αλήθεια. Όταν η ζωή μας είναι μόνο να βρούμε μια δεύτερη και τρίτη δουλειά για να μπορέσουμε απλά να επιβιώσουμε, τότε κάτι πάει λάθος. Λοιπόν, στα τοπικά ζητήματα υπάρχει μια συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου την επερχόμενη εβδομάδα και μια συνεδρία στις Δημοτικές Επιτροπές με 44 θέματα, παρακαλώ πολύ. Φωτιά θα πάρει το περίτο η Δημοτική Επιτροπή. Είναι και η αναχώρηση βεβαίως για την Ιαπωνία, στο καλό, για να μην λέμε ότι τους κατεμοιάζουμε κιόλας. Λοιπόν, θα κάνω ένα σχόλιο μόνο για να δείτε πώς πολλές φορές η επικαιρότητα όχι μας προλαβαίνει, πώς είναι η αντίληψη των προβλημάτων πολλές φορές από αυτούς που διαχειρίζονται τον τόπο μας. Έθεσε ο κύριος Αργυρός το θέμα εκβάνθησης του λιμανιού της Βασιλικής με ερώτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν 2-3 μέρες, την Τρίτη νομίζω, τη Δευτέρα, ναι. Και σήμερα έχουμε φωτοραπορτάζ στο Λευκάδα Today με ιστιοπλοϊκό το οποίο κόλλησε στο λιμάνι. Με την εκβάθυνση του έργου να είναι στον αέρα, με τον εργολάβο να ζητάει παρατάσεις. Το ζήτημα είναι,
Εγώ αναρωτιέμαι, κυρώσεις σε όλους αυτούς τους εργολάβους δεν προβλέπονται? Δηλαδή, ένας εργολάβος κάνει ένα έργο και δεν μπορεί να το ολοκληρώσει. Δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις. Δηλαδή, πηγαίνει και κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι η ερώτηση ενός ζαλισμένου πολίτη. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα από το ΠΑΣΟΚ, από το τοπικό ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε πάρα πολλά επίπεδα και βεβαίως έχει ξεκινήσει την εξωστρέφειά του και την επαφή με την κοινωνία και με τους θεσμικούς, επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δουβίτσα, από κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ σήμερα, στο επίκεντρο έργα, υποδομές και τα προβλήματα του νησιού. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γραμματέας Ομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Λευκάδας, ο κ. Τούμπας, το μέλος της Ομαρχιακής Επιτροπής και υπεύθυνος για τη Δημοτική Ανάπτυξη Λευκάδας, Καλάμου και Καστού, ο κ. Σωτήρης Γρηγόρης, και ο Νίκος Ανδρέου, ο οποίος είναι υπεύθυνος στον οργανωτικό συντονισμό. Λοιπόν, σε δηλώσεις του ο κ. Δουβίτσας, αφού ευχαρίστησε το προσώπου του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη, είπε ότι η ενημέρωση, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων με όλους τους πολιτικούς και θεσμικούς φορείς είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόοδο του τόπου μας. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια την προσπάθεια για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η Λευκάδα. Τα προβλήματα του τόπου απαιτούν συνεργασία, συνεννόηση και κοινή προσπάθεια πέρα από πολιτικές και κομματικές διαφορές. Στόχος μας είναι να δίνουμε λύσεις και να δημιουργούμε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο και τους πολίτες μας. Τι ωραία δήλωση. Είδατε, αυτά τα επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ ωραία όλων των θεσμικών. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά, κάτι άλλο. Κύριε Δουβίτσα, θα φτιάξετε τα μικρόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή θα ακούμε πάλι το βόμβο? Πόσο είναι το κονδύλι αυτό για την περιφέρεια? Μα 2026 και να μην μπορούμε να μεταδώσουμε μια μετάδοση, γελάνε και τα τσιμέντα. Δηλαδή δεν σας το λέει κανείς, δεν σας νοιάζει. Ας πάει ο Δήμος να δώσει ένα κονδύλι, τόσα δίνουν εκεί. Ας τα βάλει ο Δήμος, βρε παιδάκι μου, τα ηχεία, να πάει να πει ο Δήμαρχος: Δήμαρχε, δώστε ένα κονδύλι και μην τα βάζουμε εμείς. Αφού το χρησιμοποιούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα παίρνουμε εμείς. Αλλά προσέξτε, και να θέλει να το κάνει ο Δήμος, μπορεί να είναι έτσι το νομικό πλαίσιο που δεν μπορείς. Σου λέει: Όχι, ανοίξει την περιφέρεια, καταλάβατε. Είναι Ελλάδα 2.0. Όφε! Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για το νοσοκομείο Λευκάδας και τις φωνές των εργαζομένων ότι κάποια τμήματα είναι σε οριακή κατάσταση. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον κύριο Μπεργίνη, θα τον φιλοξενήσουμε εδώ να μας πει τα νέα του και να σχολιάσει βεβαίως και το νέο οργανόγραμμα το οποίο πέρασε, ψηφίστηκε, νομίζω, το ανακοίνωσε ο βουλευτής. Έτσι θα έχει το μενού της ημέρας και αύριο Παρασκευή έχουμε μάχη μελά. Εφόλης της ύλης, έχουμε μαζέψει έτσι υλικό. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, θα βγει έτσι ζουμάκι. Οπότε να είστε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Λοιπόν, και για να προλάβουμε σήμερα τη ροή, να μην την τυλάξουμε στον αέρα, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται πολλά. Μιλάει μέσα από το στυλ του. Είμαστε μαζί με το κατάστημα Κάτσερ Κολεξιόνε, Hilfiger, Versace, Γιο Πόνο, Τουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποθήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις και για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-23500. Άντρα σε πρώτο πλάνο είναι το μότο μας. Τώρα για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και δουλάπια κουζίνα, σύγχρονες δουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουμπώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άπλυγη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και εξωτερικό εξοπλισμό. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε και Άιζον στα Τσόγιου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23 188. Βαγιανάς Home Line, ό,τι σας αξίζει.

0: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
12: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
11: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πέμπτη στον Prism 91,6 στα 33 λεπτά μετά τις 6. Απογευματινή ενημέρωση. Καλησπέρα τώρα, μόλις μπήκατε στην ακρόαση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε Πέμπτη, λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκπαιδευτικό, ιστορικό, τον κύριο Παπακώστα Λευτέρη, ο οποίος μας τιμά με την φιλία του βεβαίως για αρκετά χρόνια εδώ και με την βοήθειά του στο να κατανοούμε την επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε πάντα που ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε, να τον καλησπερίσουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ κάθε φορά που τα λέμε εδώ σε εβδομαδιαία βάση για αρκετά χρόνια, αυτό έλεγα τώρα. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και βεβαίως έχουμε πιει ένα καφέ μόνο. Μην μου το χτυπήσετε, εγώ φταίω.
1: Πάνω σε αυτό δεν μιλάω καθόλου.
0: Έχετε απόλυτο.
1: Έπαψα πλέον.
0: Θα επανορθώσω.
1: Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνω ότι.
0: Είμαι απαράδεκτος, κύριε Παπακώστα, ό,τι και να πείτε, όχι. Είμαι απαράδεκτος. Απλά ξέρετε ότι πολλές φορές μου έχουν συμβεί ουκολίγα. Δηλαδή, λίγο πριν μιλούσα με έναν αυτοδιοικητικό και του λέω: «Οχ, τι», μου λέει, «έλα, λέει, μην είσαι τόσο δραματικός». Τι είμαι δραματικός? Μια γαστρεντερίτιδα με χτύπησε και τώρα συνήλθα. Δηλαδή, δεν με αφήνει να ηρεμήσω, όπως καταλαβαίνετε. Τι μία μου συμβαίνει το ένα μήνυμα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων, ας μην πούμε τον πόνο μας εδώ. Πάμε να πούμε στην ατζέντα των θεμάτων που είναι πάρα πολλά, γιατί θα τα πούμε στον καφέ αυτά. Κύριε Παπακώστα, πολύ ωραία τα θέματα που θα αναλύσουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως, επειδή μου έχετε δώσει μια ενδιαφέρουσα σειρά, να πάμε στην επίσκεψη του Ρούμπιο που είναι πιο επίκαιρη, να δούμε τι συμπεράσματα βγαίνουν. Έβλεπε ένα ρεπορτάζ στον Sky το πρωί πώς ερμηνεύει η Τουρκία την επίσκεψη αυτή. Τώρα, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης ή ήρθε εδώ τώρα ο Ρούμπιο να μας πει, έβλεπα τώρα κάτι δηλώσει του, εμείς θέλουμε να είστε, λέει, δυνατοί, θέλουμε η Ευρώπη και οι σύμμαχοί μας να είναι δυνατοί. Πώς είδατε εσείς όλη αυτή την επίσκεψη και την ομιλία του στην Πνίκα? Διθυραμβικά σχόλια από κάποιους, επιφυλάξεις από κάποιους άλλους?
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα πρώτα, ήρθε σαν υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής και δεύτερο, μίλησε σαν πνευματικός άνθρωπος. Το ένα σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει σχέση με το άλλο.
0: Ναι.
1: Διότι σαν υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής, όπως ο ίδιος είπε, ήρθε σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ανοιχτά μέτωπα, τα οποία έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και παράλληλα τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Διότι αν στην προκειμένη περίπτωση αισθανόμαστε και εμείς αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη τεράστια προβλήματα, αυτό οφείλεται τόσο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, όσο και στα γεγονότα που γίνονται στο Ορμούς και στην περιοχή των Χούθη. Ήδη έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή μια παγκόσμια αβεβαιότητα που κανένας απολύτως δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, κυριολέκτησε, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Η Ελλάδα μέσα σε μια τέτοια περίοδο γενικής αναστάτωσης διάγει μια περίοδο απόλυτης ηρεμίας και σταθερότητας και θα έλεγα ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι βέβαια ακούγοντας τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά ακούγοντας τους διεθνείς οίκους αλλά και τους διεθνείς παράγοντες οι οποίοι πλέκουν το εγκόμιο της Ελλάδος, είμαστε μια χώρα τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία φαίνονται απόλυτα ασφαλής και σε ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Χωρίς βέβαια να ξεχνάω αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά και τα οποία θα θίξουμε στη συνέχεια. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν ήρθε εδώ και μάλιστα ακολουθώντας έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από αυτόν που ακολουθούσαν όλοι ανεξαιρέτως οι προγενέστεροι, διότι η επίσκεψη στην Ελλάδα ή ακολουθούσε ή έπονταν τις επίσκεψεις που γίνονταν στην Άγκυρα. Όμως για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, ο ίδιος από τότε που ασκεί τα καθήκοντά του αλλά και άλλοι γρήγορα από αυτόν ήρθαν απευθείας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό βέβαια ερμηνεύεται σαν μια προσπάθεια ότι θα ήθελε να δείξει κάτι στην Τουρκία. Άλλοι είπαν ότι εκφράζει τη δυσαρέσκεια τη δική του, διότι πρέπει να καταλάβουμε και ένα πράγμα, ότι ο Ρούμπιο δεν είναι απλά υπουργός των εξωτερικών. Έχει τη θέση την οποία μέχρι τώρα την είχε μόνο ένας Αμερικανός, ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μετά τον Τραμπ είναι το πρόσωπο το οποίο έχει την μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στον κόσμο. Διότι αφορά όλοι ανεξαρτήτως την πολιτική την οποία ακολουθεί η Αμερική, όχι μόνο σε διεθνή ζητήματα, αλλά και στρατιωτικοπολιτικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις γενικότερα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό ότι ήρθε. Και μάλιστα αν θελήσουμε να ακούσουμε αυτά που δηλαδή οι διεθνείς οίκοι και οι πραγματικά έγκυροι αναλυτές ορίζουν, ναι, θα μπορούσε να εκφράσει αυτό μια δυσαρέσκεια του Ρούμπιο για την τακτική την οποία ακολουθεί η Τουρκία έναντι στο Ισραήλ, της οποίας ο Ρούμπιο είναι θερμός υποστηρικτής. Θα έλεγα ότι είναι ίσως ο πλέον θερμός υποστηρικτής από όλη ανεξαιρέτως την Αμερικανική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μέχρι εδώ τα πράγματα φαίνεται πως είναι θετικά. Όμως αν θελήσουμε να τα εξετάσουμε λίγο σε βάθος, mm-hmm, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί ακριβώς που εκλήθη μετά από ερωτήσεις να πάρει θέση ήταν εξαιρετικά φιδωλός, ναι, στις τοποθετήσεις του. Είπε μάλιστα πρώτα-πρώτα για όλα τα διεθνή τα ζητήματα τα οποία απασχολούν δύο χώρες δεν είναι δυνατόν να κάνουμε δημόσιες δηλώσεις.
0: Ναι. Και ότι δεν θα επιτρέψουν βεβαίως ποτέ, ότι δεν θα επιτρέψει και ποτέ μια σύγκρουση της Ελλάδας με την Τουρκία, γιατί αυτό τώρα συνδέεται με το καλώδιο της διασύνδεσης της Κύπρου με την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ένα από τα θέματα είναι,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μην ξεχνάτε ότι έχει δημιουργήσει και άλλο πρόβλημα. Το ένα πρόβλημα είναι το τουρκολιβικό σύμφωνο, σύμφωνα με το οποίο βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για το καλώδιο το οποίο λέτε, διότι αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει μέσα από την γραμμή η οποία ορίζει το σύμφωνο που έχει υπογράψει με τη Λιβύη. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ταυτόχρονα όμως ακολουθώντας την Ελλάδα, έχει κάνει πολύ μεγάλες εκτάσεις θαλάσσιες, ζώνες αποκλειστικής επιρροής, ναι, με το νόημα της θαλάσσιας προστασίας. Mm-hmm. Το τρίτο είναι αυτό. Και ταυτόχρονα βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση όλες αυτές τις βλέψεις που έχει και τις οποίες αραιά και που, ή μάλλον τώρα τελευταία πολύ πιο σύντομα, τις εκφράζει και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να ακολουθήσει. Πάντως εκείνο που είναι γεγονός και κατά την πώς να πω, κατά την συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε, υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά και βέβαια μπορεί να μας ανακουφίζουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία απολύτως περίπτωση ο κύριος Ρούμπιο ήρθε όπως έρχονται όλοι οι μεγάλοι ηγέτες εδώ. Mm-hmm. Ήρθαν δηλαδή και σαν πολιτές προϊόντων.
0: Σωστά.
1: Όταν ήρθε για παράδειγμα ο κύριος Μακρόν εδώ, πέρα από τις καλές κουβέντες που είπε για μας,
0: μας πούλησε
1: και κάποια πράγματα.
0: Έτσι.
1: Μας πούλησε 4 φρεγάτες. Μας Έτσι. Πούλησε πράγματα άλλα τα οποία χρειαζόμαστε ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι χρειαζόμαστε και ταυτόχρονα έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία η οποία μεσολαβεί τώρα για να μπορέσει να επεκτείνει την τοποθέτηση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ.
0: Μα το έχουμε καταλάβει κύριε Παπακώστα ότι δεν μας αγαπάνε. Απλά θέλω να πω ότι ο Ρούμπι αυτή τη στιγμή όμως τώρα έρχεται και σε μια προεκλογική περίοδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εμφάνισή του είναι και ένα δώρο τη δεδομένη χρονική στιγμή στον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την έννοια το ότι σε αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, ουσιαστικά οι πολίτες βλέποντας τώρα για παράδειγμα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, θα σκεφτούν στο δίλημα το οποίο θα τεθεί ξεπάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα γίνει και πώς η χώρα θα κυβερνηθεί σε μια δύσκολη συνθήκη, καταλάβατε?
1: Βεβαίως κύριε Κουνιάκη, αλλά πρέπει έχουμε και μια άλλη ανάγνωση, διότι εγώ σαν ιστορικός δεν αρκούμε σε αυτά τα οποία είναι εμφανή, αλλά και σε εκείνα τα οποία υποκρύπτονται πίσω από αυτά. Γιατί αλήθεια να κάνει όλο αυτό που έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Γιατί παραδείγματος χάρη να στήσει μια ολόκληρη διαδικασία στην Πνίκα και μάλιστα με φόντο την Ακρόπολη. Mm-hmm. Τι ήθελε λοιπόν, γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να μπορέσουμε ή να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα αυτά. Για σκεφτείτε, ποια είναι η εικόνα η οποία έχει επικρατήσει για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στην Αμερική και στον κόσμο mm-hmm. ολόκληρο. Υπάρχει μια σάφεια στην πολιτική γραμμή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα την οποία γεννά ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά ο κύριος Τραμπ, ο οποίος προέρχεται από το ίδιο κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Ο ίδιος ο κύριος Ρούμπιο έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση. Μάλιστα, ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες οι οποίοι είπαν ότι είναι η πληρέστερη ομιλία η οποία έχει γίνει από ξένο πολιτικό στην Ελλάδα. Θα διαφωνήσω. Mm-hmm. Δεν είναι η καλύτερη. Η καλύτερη ήταν του Ομπάμα όταν ο ίδιος ήρθε στην Ελλάδα, αλλά και μίλησε στο Μέγαρο Νιάρχου. Η ομιλία εκείνη είναι πραγματικά υπόδειγμα ρητορικής τέχνης. Αυτό έδωσε μια άλλη διάσταση και δεν απευθύνονταν τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά απευθύνονταν σε ένα άλλο κοινό το οποίο θα κληθεί μέσα σε ένα μήνα να αποφασίσει για το αν θα δώσει πλειοψηφία στη γερουσία της Αμερικής ή όχι. Και επειδή ακριβώς οι Έλληνες είναι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας τρόπος για να μπορέσει να προσεγγίσει περισσότερο το ελληνικό λόμπι, ας το πούμε, αλλά και τους Έλληνες ψηφοφόρους εκεί, είναι να μπορέσει να κολακέψει τα εθνικά συναισθήματα των Ελλήνων, εκφράζοντας αγάπη και σεβασμό για τον ελληνικό πολιτισμό, την Ακρόπολη, την φιλοσοφία, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο και όλους αυτούς τους οποίους ο ίδιος μνημόνευσε στη χθεσινή του ομιλία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για τις γενικές αρχές οι οποίες καλλιεργήθηκαν στον τόπο αυτό. Τη δημοκρατία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ισονομία των πολιτών απέναντι στον νόμο και άλλα θέματα τα οποία πραγματικά τα παρουσίασε με έναν εξαιρετικό τρόπο, αλλά και με μια εξαιρετική στόχευση. Εν διάπτη περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι για την Ελλάδα θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ήρθε ο κύριος Ρούμπιο, παρέμεινε 2 μέρες και τίμησε τη χώρα και τον πολιτισμό και την εξέλιξη με τον τρόπο που μας έδειξε. Μάλιστα. Ελπίζω ότι και στο μέλλον η στάση της Αμερικής απέναντι στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι ακόμα εκκρεμή και στα οποία δεν είδαμε κάποια συγκεκριμένη θέση. Τι θα γίνει με το Κυπριακό το οποίο υπάρχει? Τι θα γίνει δηλαδή με το 3-1 το οποίο ο ίδιος προωθεί, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συνένα την Αμερική? Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην διεθνή πολιτική σκηνή δεν υπάρχει καθόλου συναισθηματισμός. Ναι. Δεν έχει σημασία αν μας αγαπάει και πόσο. Δεν ήρθε εδώ ως λάτρης της Ελλάδος. Ήρθε ως υπουργός των εξωτερικών της υπερδύναμης, η οποία πρωτίστως πρέπει να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα. Και σε αυτή την περίπτωση έκανε το κάθε τι για να μπορέσει να το εξασφαλίσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα ο χρόνος θα δείξει
0: τι πραγματικά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάω να τρέξω την κουβέντα, κύριε Παπακώστα, για να προλάβουμε να θέσουμε τα ζητήματα, γιατί έχει ενδιαφέρον πάντα η τοποθέτησή σας. Μένουμε λοιπόν σε αυτό και θα το ερμηνεύσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια επέτειος από την επίθεση της Χαμάς στις 7 του Οκτώβρη του 23, που προκάλεσε βεβαίως και την έκρηξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, που δεν λέει να τελειώσει και που άλλαξε και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Από το 23 μέχρι το 26, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε έναν πόλεμο που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και που επηρεάζει τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, ήταν, όπως λένε, μια εντελώς απρόβλεπτη επίθεση η οποία έγινε και η οποία σε μια πρώτη φάση είχε, δηλαδή εκεί που έγινε αυτό το φεστιβάλ νεότητας, Ήταν 344 τα θύματα με βάση τη χθεσινή δήλωση, 1250 τα θύματα τα οποία στους γύρω οικισμούς προέκυψαν, και συνολικά πάνω από 2000 άτομα ήταν εκείνα τα οποία έχασε το Ισραήλ στην επίθεση. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Κνεσέτ. Κνεσέτ είναι η Βουλή των Ισραηλινών. Γιατί? Διότι τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ιορδανία λέγεται ότι είχε ενημερώσει γρηγορότερα, δηλαδή αρκετές μέρες γρηγορότερα, τον κύριο Νετανιάου για την επικείμενη επίθεση. Ωστόσο όμως κανένα απολύτως μέτρο δεν ελήφθη. Και αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα και στον ίδιο, εξαιτίας του γεγονότος ότι και το Ισραήλ πλησιάζει πλέον σε εκλογές. Και κανένας δεν ξέρει πλέον ποια θα είναι η εξέλιξη της εκλογικής αυτής αναμέτρησης. Mm-hmm. Το βασικό θέμα είναι ότι στον πόλεμο αυτό το Ισραήλ, το οποίο είναι το πλέον εξοπλισμένο κράτος, θα έλεγα, στον κόσμο, δημιούργησε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά ξεπέρασαν κάθε όριο φαντασίας. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι σύμφωνα με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, mm-hmm. έχουμε 74.000 νεκρούς, από τις οποίες πάνω από 40.000 είναι τα παιδιά και οι γυναίκες. Έχουμε 175.000 τραυματίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταστράφηκε το σύνολο της Γάζας,
0: ναι.
1: που ήταν μια περιοχή, δεν είναι μια πόλη, είναι μια έκταση, είναι η λωρίδα της Γάζας, στην οποία μένουν περίπου 2 εκατομμύρια άτομα. Mm-hmm. Αυτό όμως το θέμα είναι τραγικό. Γιατί? Διότι στην προσπάθεια να χτυπήσουν τη Χαμάς, εξόντωσαν άτομα τα οποία δεν είχαν καμία απολύτως ευθύνη και επιπλέον κατέστρεψαν όλες ανεξαιρέτως τις υποδομές των πόλεων, δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, προπονητιακούς σταθμούς, γυροκομεία, ό,τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει το κατέστρεψαν εκ θεμελίων. Και σήμερα είναι μια χώρα, είναι μια περιοχή η οποία, στην οποία επιβιώνουν άνθρωποι με τραγικές συνθήκες και για άγνωστο χρονικό διάστημα, διότι για να μπορέσει αυτή η περιοχή να επανέλθει σε ανεκτά επίπεδα θα πρέπει τουλάχιστον να περάσει μία δεκαπενταετία, αν ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Το βασικό θέμα βέβαια είναι, για να έρθουμε στο πρώτο μέρος, ότι οι απώλειες υπήρχαν και από μέρους του Ισραήλ και ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και σας αναφέρω χαρακτηριστικά, δεν είναι τόσο πολύ το γεγονός ότι έχει 2.000 θύματα, διότι 2.000 σε συνάρτηση με τα 75.000 περίπου και 175.000 τραυματίες είναι εντελώς ασήμαντο. Όμως η κατάσταση της ζωής στο Ισραήλ, τουλάχιστον και από ό,τι ξέρω από προσωπική επαφή που έχω με ανθρώπους, είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη, διότι έχει φωλιάσει ένας διάχυτος φόβος σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του Ισραήλ. Διότι κανένας δεν ξέρει τι είναι εκείνο το οποίο θα προκύει την επαύριο. Άρα λοιπόν έχουμε διαρκή ανασφάλεια. Ενώ κάτι το οποίο είδαμε προσφάτως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θυμηθείτε, κύριε Κουνιάκη, ότι όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Νετανιάου, προσπαθώντας να παραθέσει τις θέσεις του Ισραήλ, mm-hmm. άδειασε ολόκληρη η αίθουσα συνελεύσεων και έμειναν ελάχιστα άτομα, μεταξύ των οποίων βέβαια έμεινε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αλλά αυτό γιατί? Διότι κανένας δεν θα μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια απάνθρωπη συμπεριφορά. Διότι το να βομβαρδίζεις, παραδείγματος χάρη, νοσοκομεία και να βομβαρδίζεις σχολεία, αυτό δεν είναι μέρος ενός πολέμου. Αυτό δείχνει απαντροπιά στον υπέρτατο βαθμό. Ναι. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, τουλάχιστον με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που τη διακρίνουν όλα ανεξαιρέτως αυτά τα χρόνια, ναι. δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί. Πέρα από εκεί όμως είναι και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το Ισραήλ έχασε πλέον κάθε ευκαιρία να ζήσει ειρηνικά με τους γείτονές του τα επόμενα πολλά χρόνια. Είναι τόσο βάρβαρος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τον λαό της Γάζας, αλλά και τους Άραβες και τη Δυτική Όχθη, γιατί μην ξεχνάτε αυτά τα οποία κάνουν οι έπικοι εκεί καθημερινά. Όλο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει μια κατάσταση, ήδη δημιούργησε μια κατάσταση από την οποία κανένας δεν ξέρει πότε μπορεί η Μέση Ανατολή να απεμπλακεί και να μπορεί στοιχειωδώς να ζήσει ειρηνικά. Γιατί πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα εμποδίζουν τις ειρηνικές επαφές μεταξύ των διαφόρων λαών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βλέπετε ότι προχωρά μέρα με τη μέρα και σε μια καινούργια αιστεία. Δηλαδή δεν είναι ότι χτυπήθηκε το Ιράν, το οποίο υποτίθεται ότι θα ετοίμαζε πυρηνικά όπλα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τι να τα κάνει. Τι λόγους είχε να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα το Ισραήλ, το Ιράν. Ότι ήθελε να δημιουργήσει πυρηνική ενέργεια είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι ένα κράτος 100 εκατομμυρίων. Η πυρηνική ενέργεια είναι εκείνη η οποία θα έδινε ένα καλύτερο

0: πούμε από εκεί.
1: Ωραία. Πάμε και στο τρίτο θέμα. Με βλέπετε λίγο να βιάζομαι, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο. Έχω καλεσμένο ο κύριε Παπακώστα. Πάμε τώρα σε ένα σημαντικό θέμα. Το έχουμε σχολιάσει και εμείς εδώ στην εκπομπή και το είχε πει και ο Πρίτανης, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι η αδυναμία πολλών παιδιών που πέτυχαν τις πανελλαδικές εξετάσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν πηγαίνουν να σπουδάσουν. Και μάλιστα σημαντικό πρόβλημα έχει και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 6 ειδικότητες γιατρών, 6 γιατροί που πέρασαν δεν θα πάνε, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος βεβαίως ζωής εκεί. Τραγικό θα το χαρακτήριζα.
0: Αυτό είναι το τραγικό, κύριε Κουνιάκη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσέθεσα στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα ή συζητούμε σήμερα, προσέθεσα γι' αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες οι οποίες δεν είναι οικονομικά ισχυρές.
1: Ναι.
0: Βλέπουν τα όνειρα των παιδιών τους να χάνονται. Κάτι βέβαια το οποίο εγώ το έζησα από μικρό παιδί. Διότι την ίδια κατάσταση ακριβώς αντιμετωπίσαμε και εμείς όταν χρόνια πριν περάσαμε στο πανεπιστήμιο, αλλά έτυχε με τα μέτρα του Γεωργίου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Παπανούτσου τότε να μας δοθεί η δυνατότητα να σπουδάσουμε, ενώ είμαστε από οικογένειες πάμφτωχες. Σήμερα δυστυχώς, και εκεί ακριβώς είναι το τονίζω το δυστυχώς, η πολιτεία δεν έλαβε καθόλου υπόψη της το γεγονός ότι υπάρχουν οικογένειες φτωχές οι οποίες έχουν παιδιά όμως τα οποία είναι γεμάτα φλόγα και επιθυμία και διάθεση για ζωή και για σπουδές και για προσφορά στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει όλοι οι φορείς να επικεντρώσουν την προσοχή τους.
1: Ναι.
0: Και αναφέρομαι όχι μόνο στην πολιτεία, η οποία πρέπει να φροντίσει με κάθε τρόπο να αυξήσει τις φοιτητικές εστίες ώστε να μπορούν τα παιδιά αυτά να σπουδάσουν. Γιατί για να σπουδάσει, να περάσει ένα παιδί στην ιατρική σημαίνει ότι πήρε 19 και τόσο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι το παιδί αυτό προετοιμάζεται 2-3 χρόνια με την ελπίδα να σπουδάσει για να προσφέρει στην κοινωνία. Και αυτό η κοινωνία έπρεπε να το εκτιμήσει ανάλογα και να δώσει τη δυνατότητα σε όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Και εδώ ακριβώς είναι που υπάρχουν και παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, πού είναι η Εκκλησία, η οποία θα έπρεπε να παρέμβει όπως γίνονταν τα παλιότερα χρόνια και να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη στέγη και την τροφή? Πού είναι αυτοί οι ευεργέτες οι οποίοι προσφέρουν στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα 6, 8, 10 παιδιά τα οποία της ιατρικής, γιατί δεν υπάρχει μόνο ιατρική, υπάρχουν άλλοι 30-40. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλου είδους τομείς, να μην δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά? Και εγώ κάνω έκκληση και πραγματικά σε όσους με ακούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι στην προμετωπίδα του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Αγωνίστηκαν, αρίστευσαν για να περάσουν στην ιατρική ή σε άλλες σχολές, πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα. Και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αν με ακούει, και ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Μούρας, θα ήθελα να παρακαλέσω να βρει τη δυνατότητα ώστε τα παιδιά αυτά να μην χάσουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, αλλά να βρουν, να δώσουν το χέρι βοήθειας για να μπορέσουν η χώρα αυτή να μπορέσει να εξασφαλίσει μια πλειάδα παιδιών που τα έχουμε ανάγκη. Μην ξεχνάτε το δημογραφικό μας πρόβλημα και μην ξεχνάτε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Επομένως, θα παρακαλούσα θερμά όποιον με ακούει αυτή τη στιγμή, είτε είναι επίσημος φορέας είτε όχι, να κάνει το κάθε τι που μπορεί να ενεργοποιηθούν όλοι οι παράγοντες ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός πανεπιστημίου εφόσον έχει περάσει, και μάλιστα με τόσο κόπο και τόση θυσία. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Νομίζω ότι
1: κύριε
0: αυτό
1: Παπακώστα,
0: είναι υπεραρκετό.
1: Πολύ ωραία. Το κρατάμε αυτό και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Παπακώστα. Να είστε καλά.
0: Και καλώς εγώ, κύριε Κουνιάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Παπακώστας μόλις ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στο κανάλι μας στο YouTube σε λίγο όλο το απόσπασμα. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα οργανίσουμε το δελτίο ειδήσεων των 7 γιατί πρέπει να παίξουμε μια διαφημιστική σφήνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Επικαιροποιώντας το ραντεβού μας πάντα με το κατάστημα Κάτσινο Σκολετσιόνε, τα πάντα για την επώνυμη ένδυση και υπόδηση από ένα κατάστημα που είναι σημείο αναφοράς στις καλύτερες τιμές.

0: τα πιο επώνυμα brands πάντα που μπορείτε να βρείτε ανά πάσα στιγμή και μιλάμε για επιλογές επώνυμες όπως Hilfiger, Versace, Yves Saint Laurent, Άρντι, Μότε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνοι, The Bostonians και New Zealand. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Μαζί μας είναι και το κατάστημα βεβαίως Βαγενάς Home Line, όπου εσείς απολαμβάνετε στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε τον χώρο σας με εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θητικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε και ISO. Στράτους Αγίου 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον εκλεκτό καλεσμένο μας.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φιέρ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
11: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, επιστρέφουμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση στο δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Μόλις πριν λίγα λεπτά, διαβάζω στο Λευκάδα Today, έφυγε από τη ζωή ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης. Ο δικός μας πατέρας Γεράσιμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση, ο οργανισμός ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένος από την μακροχρόνια δοκιμασία που αντιμετώπιζε. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, συνέχισε να δίνει τη δική του δύσκολη μάχη μέχρι την τελευταία περίοδο της ζωής του. Η απώλειά του προκαλεί συγκίνηση στον εκκλησιαστικό χώρο και σε όσους τον γνώριζαν, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του, και βεβαίως θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες επόμενες μέρες σχετικά με την εξώδια ακολουθία και την ταφή. Και βεβαίως και εγώ ως μικρό παιδάκι θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνω στο καθηγητικό της Ιεράς Μητρόπολης Λευκάδος Κιθάκης με τον πατέρα Γεράσιμο Ζαμπέλη, όχι μόνο να είναι αρεστός στους νέους, απλά να έχει εισάγει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας χωρίς τον φοβιστικό και ξύλινο λόγο του Θεού, να είναι κοντά στους νέους. Και βεβαίως οι εκδρομές και τα ταξίδια θα μείνουν αξέχαστα, καθώς και οι συζητήσεις. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή και μέσω του σεβασμιωτά του για την επιστολή που μας δόθηκε για την αδειοδότηση του Prisma 91,6, και μάλιστα τα πρώτα χρόνια του Prisma 91,6 είχε εβδομαδιαία παρουσία και ανάλυση του Ευαγγελίου μέσα από την συχνότητά μας.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτή την δυσάρεστη είδηση θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στο απογευματινό μαγκαζίνο. Μόλις τώρα έσκασε αυτή η είδηση της απώλειας του πατέρα Γεράσιμου Ζαμπέλη. Όμως εμείς εδώ πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα γιατί έχουμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη με τον κύριο Βεργίνη για να μιλήσουμε για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο κύριος Βεργίνης έχει πολύ καιρό να μιλήσει στον αέρα του Πρίσμα 91,6. Βεβαίως είναι στο ΔΣ των εργαζομένων και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και νομίζω ότι θα έχει και ενδιαφέρον και η τοποθέτησή του, εκτός βεβαίως από την καταγραφή των προβλημάτων και ζητήματα τα οποία θέτουν στην ημερήσια ατζέντα οι εργαζόμενοι. Έχει εγκριθεί και το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, το οποίο υποθέτω πλέον θα μπορεί να λειτουργεί και η μονάδα εντατικής θεραπείας και υποθέτω θα έχει και μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Θα το βάλουμε ερωτηματικό και θα μας απαντήσει τα ερωτήματα όλα αυτά ο κύριος Βεργίνης. Καλό απόγευμα κύριε Βεργίνη, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Δεν μας ακούει ο κύριος Βεργίνης. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να επικοινωνήσουμε μαζί του, να μπορέσουμε να κάνουμε την συζήτησή μας. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές και η τεχνολογία μας προδίδει. Κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο Βεργίνη για να θέσουμε συζητήματα του νοσοκομείου και βεβαίως να είμαστε χρήσιμοι και εδώ μέσα από αυτήν την συζήτηση. Δώστε μου λίγο χρόνο να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ελπίζω να μας ακούει αυτή τη φορά. Καλό απόγευμα, κύριε Βεργίνη, τι κάνετε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Βεργίνη, καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εδώ, στον αγώνα της ενημέρωσης, λέμε, κύριε Βεργίνη, εσείς στον αγώνα τον δικό σας. Κάθε φορά που σας παίρνω να κανονίσουμε, πάντα μου λέτε ότι έχετε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα, γιατί είστε στην αιμοδοσία, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί και διπλοβάρδιες, τριπλοβάρδιες. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, να μου ιεραρχήσετε εσείς αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τα οποία τα επικοινωνείτε. Να τολμήσω να θεωρήσω και να πω ότι το νοσοκομείο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι στο κόκκινο.
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε στη χειρότερη κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και από ό,τι φαίνεται θα πηγαίνουμε όλο και χειρότερα από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει και με τις γενικότερες εξελίξεις, πολεμική οικονομία, λιγότερα χρήματα για τα νοσοκομεία, κρίση που διαφαίνεται, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο, το καταλαβαίνετε.
0: Παρ' όλα αυτά, βεβαίως υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ο βουλευτής στα δελτία τύπου κάνει λόγο για αύξηση προϋπολογισμού, ότι έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός, έχουν έρθει περισσότεροι γιατροί, λειτουργούν περισσότερες μονάδες. Το λέω δηλαδή για να μην δίνουμε μία αίσθηση ότι τα πράγματα ίσως είναι τραγικά. Λέω εγώ. Θα μου πείτε εσείς, βεβαίως, καλύτερα εργαζόμενος είστε, θα ακούσουμε την άποψή σας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, αν θέλετε, πρώτα από την αιμοδοσία, επειδή είναι και στο επίκεντρο.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή την χάρη να δουλεύω και 25 χρόνια και έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία, γιατί παλεύουμε απέναντι σε πολύ μεγάλες δυσκολίες για να την κρατήσουμε όρθια. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ζήτημα της αιμοδοσίας, βγάλαμε και μια ανακοίνωση σαν σύλλογος. Εγώ εργάζομαι, κύριε Κουνιάκη, 25 χρόνια στην αιμοδοσία ως νοσηλευτής. Βρισκόμαστε στη χειρότερη κατάσταση εδώ και περίπου 20 χρόνια και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η αιμοδοσία πριν τα μνημόνια, θα πω ένα μικρό ιστορικό για να μπορέσει και οι ακροατές μας να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Πριν από τα μνημόνια ήμασταν ένα ξεχωριστό τμήμα. Τι σημαίνει? Ότι δεν ήταν οι γιατροί των εργαστηρίων, απασχολούνταν στα εργαστήρια, και όταν λέω εργαστήρια εννοώ αιματολογικό, βιοχημικό, ανοσολογικό, μικροβιολογικό. Και υπήρχαν και ξεχωριστοί γιατροί στην αιμοδοσία. Ούτως ή άλλως και στο καινούργιο το νοσοκομείο βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους. Στο ισόγειο εμείς και στον πρώτο όροφο τα εργαστήρια. Μέχρι λοιπόν πριν τα μνημόνια είχαμε δύο γιατρούς που γνωρίζαν από αιμοδοσία. Mm-hmm. Και υπήρχαν και γιατροί που υπήρχαν στα εργαστήρια. Και μιλάμε με καμία σχέση των όγκων δουλειάς που υπήρχαν πριν από 20 χρόνια με τώρα. Μέσα λοιπόν στα μνημόνια, φεύγοντας οι γιατροί με σύνταξη, κάνανε και με τις περικοπές που υπήρχαν, μεταφέρανε, δηλαδή κάναν το εξής. Οι γιατροί που υπάρχουν στα εργαστήρια να εφημερεύουν ταυτόχρονα και στην αιμοδοσία. Οι γιατροί όμως των εργαστηρίων, παρόλο που είναι βιοπαθολόγοι, δεν έχουν εμπειρία από αιμοδοσία. Δεν έχουν, εκπαιδεύονται πάρα πολύ λίγο στην ειδικότητά τους. Ελάχιστα, μιλάμε για τρεις μήνες. Άρα αποφεύγουν και γενικώς να δουλεύουν στις αιμοδοσίες. Σε εμάς λοιπόν στο δικό μας το νοσοκομείο, με το που έφυγε ο γιατρός ο ένας μετά τα μνημόνια, μας ήρθε ένας γιατρός και ήταν διευθυντής που ασχολούνταν με την αιμοδοσία. Mm-hmm. Πάλι δεν έφτανε, με αποτέλεσμα για να μπορούμε να κάνουμε τις αιμοληψίες μας το πρωί, το απόγευμα, τα Σαββατοκύριακα και να λειτουργήσει στοιχειοδός η αιμοδοσία, Είχαμε και του γιατρού των εργαστηριών που κάνανε παράλληλες εφημερεύσεις και στα εργαστήρια και στην αιμοδοσία. Δεν ασχολούνταν όμως με το κομμάτι της αιμοδοσίας. Την επιστημονική ευθύνη τον είχε ο γιατρός της αιμοδοσίας. Mm. Άρα, ό,τι συνέβαινε θα έπαιρνε την ευθύνη την επιστημονική ο γιατρός. Μας έβγαινε λοιπόν ο γιατρός της αιμοδοσίας με τον νόμο που είναι για τα άγωνα και πήγε στο κέντρο υγείας των Τρικάλων. Δικαιωματικά το λέμε εμείς. Έπρεπε αυτό να το αντικαταστήσουμε. Εμείς αυτά τα προειδοποιούσαμε πολύ πριν δηλώσει την πρόθεσή του ο γιατρός να φύγει. Δεν κάνανε τίποτα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αναδεικνύοντας συνέχεια τα προβλήματα, κάνανε ένα μπάλωμα το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι μπάλωμα κάνανε? Πήρανε μία γιατρό από τους Χιλιάτες. Είχαν κάνει, κάνω μια μικρή παρένθεση, είχαν φέρει και ένα αιματολόγο από τους Χιλιάτες λίγο πριν έρθει αυτή η γιατρός ή βιοπαθολόγος. Mm-hmm. Ο οποίος ο αιματολόγος ήρθε για ένα μήνα, ούτε καν το είδαμε και έφυγε. Δεν έκανε τίποτα στο νοσοκομείο επί της ουσίας. Και στη συνέχεια μας φέρανε μέσα στο καλοκαίρι για ένα τρίμηνο με μετακίνηση μία γιατρό από τους Χιλιάτες. Η οποία, προσέξτε, γνώριζε από αιμοδοσία. Είχε κάνει επικουρικό στην Άρτα. Λοιπόν, και επίσης δούλευε ως μόνιμη στην αιμοδοσία του νοσοκομείου του, των Τηλιατών. Που ήταν, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στήριγμα για εμάς. Φέραμε βέβαια ότι είναι ένα μπάλωμα. Φέραμε ότι δεν θα μας λύσει το πρόβλημα της μόνιμης λύσης που θέλουμε εμείς. Όμως μας έδωσε μια ανάσα, γιατί για πρώτη φορά κι εμείς, μετά από 20 χρόνια, γνωρίζαμε ότι αν συνέβαινε κάτι, θα απευθυνθούμε σε ένα γιατρό που γνωρίζει από αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα τι γινόταν? Εφημερεύανε οι γιατροί, όπως σας είπα, των εργαστηρίων και στην αιμοδοσία μόνο για τις αιμοληψίες. Και είχαμε και μία συναδέλφισσα επικουρική, που με το που έφυγε ο γιατρός της αιμοδοσίας βοήθησε πάρα πολύ. Επικουρική, βιοπαθολόγος, ξαναλέω. Με το που έφυγε ο γιατρός και πήγε στα Τρίκαλα, ο διευθυντής που είχαμε, βοήθησε πάρα πολύ στην αιμοδοσία. Χωρίς να έχει την εμπειρία, γιατί δεν έχει δουλέψει σε αιμοδοσία, δηλαδή στο κομμάτι πιο πέρα από τις αιμοληψίες, με τον έλεγχο, γιατί τα αίματα ελέγχονται για μεταδούμενα νοσήματα, έτσι, παθήντα, σύμφυλη κτλ. Για ένα κομμάτι του ελέγχου να ενημερώνει τους αιμοδότες που τυχόν έχουν βρει κάτι, και ένα κομμάτι του ποιοτικού ελέγχου, γιατί ελέγχουμε τα αντιδραστήριά μας, αν δουλεύουν σωστά κτλ. Για να υπάρχουν κάποιες μέθοδοι ασφαλείας, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα βοήθησε και η συγκεκριμένη συνάδελφη. Προσέξτε, η συνάδελφη είναι επικουρική και έχει βάλει τα χαρτιά της για μια θέση που έχει γίνει στην προκήρυξη ως βιοπαθολόγος. Κινδυνεύει να μην την πάρει τη θέση, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν βάλει τα χαρτιά της και έχουν περισσότερα μόρια. Λοιπόν, και σημαίνει ότι θα χάσουμε μια πολύτιμη εμπειρία από μια συναδέλφισσα, η οποία έχει βάλει πλάτες μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο στην αιμοδοσία. Καταλαβαίνετε αυτό το αίτημα που βάζουμε εμείς, ότι όλοι οι επικουρικοί που θέλουν να μείνουν στα νοσοκομεία, που βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε και άνθρωπο να έρθει να δουλέψει στην επαρχία, θα πρέπει να γίνουν μόνοι, γιατί έχουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, δεν το κάνουν, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη συναδέλφη να είναι λογικό να ψάχνει και κάπου αλλού να βρει μια μόνιμη θέση. Καταλαβαίνετε, ας το πούμε, πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Μας ήρθε λοιπόν αυτή η γιατρός από τους Χιλιάτες. Μας βεβαίωνε ο διοικητής και ο διοικητής εδώ που κάναμε συνάντηση, ότι θα υπάρξει ένα ακόμη τρίμηνο ανανέωσης. Ανανεωθήκαν όλες οι συμβάσεις των μετακινούμενων εντός των υγειονομικών περιφερειών, δηλαδή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, και με εμείς εργαζόμενοι που έχουν πάει σε άλλα νοσοκομεία, μέχρι τέλος του χρόνου. Και της έρχεται ένα χαρτί και της λέει: κοιτάξτε να δεις, κοιτάξτε να δείτε, της λέει, γιατρός, θα πάτε πίσω στις Χιλιάτες. Φυσικά θεωρούμε ότι αυτό είναι τώρα, πώς να το πω, ας το πούμε. Δεν το περιμέναμε, γιατί είχε μπει στο πρόγραμμα των εφημεριών του Οκτωβρίου. Είχαμε κανονίσει αιμοληψίες μέχρι τέλος του χρόνου σε εξωτερικούς συλλόγους που έχουμε σε Λευκάδα και Ακαρνανία. Και αυτό λοιπόν μας έχει δημιουργήσει μια, πώς το λένε, μια στενοχώρια, να το πω και έτσι. Μια γανάκτηση, αν θέλετε. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται στις Χιλιάτες. Εμείς, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, διαφωνούμε με τις μετακινήσεις. Δεν συμφωνούμε με τις μετακινήσεις, είναι μπαλώματα. Όμως δεν έγινε με εντέλεστε, ήρθε με δική τη συνένεση και στους Χιλιάτες υπάρχει. Αν θέλετε, ένα ανταγωνισμό μεταξύ των γιατρών. Θα το πω λαϊκά, δεν την θέλουν τη γιατρό εκεί πέρα, με την έννοια ότι προσπαθεί να βάλει κάποια καινούργια πράγματα, γιατί γνωρίζει από αιμοδοσία και δεν την αφήνουν οι άλλοι γιατροί. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός με τους γιατρούς. Τους Χιλιάτες είναι μια πολύ μικρή αιμοδοσία που παίρνει μόνο 350 αίματα το χρόνο. Εμείς παίρνουμε 1500 αίματα το χρόνο. Και σε ένα νοσοκομείο που έχει να αυξηθεί κατακόρυφα ή ανάγκες σε μεταγγίσεις. Και πάρα πολλά χειρουργία που έχουμε. Γιατί δουλεύει πάρα πολύ ο χειρουργικός τομέας του νοσοκομείου. Γιατί έρχονται και χειρουργούνται και από άλλα μέρη κτλ. Λοιπόν, και συνέβη όλο αυτό το πράγμα. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε αγανακτισμένοι. πιέζουν τη διοίκηση γιατί προκηρυχτήκανε δύο θέσεις. Η μία βιοπαθολόγου που σας ανάφερα, όπου κινδυνεύει η συναδέλφια επικουρική συνάδελφος να μην την πάρει τη θέση, προανάφερα, ναι. Και μία θέση που είναι κατά παράβαση του οργανισμού, που βγήκε άγωνη, αιματολόγου, γιατί προκηρύχθηκε ως αιματολόγος, η οποία όμως δεν ήταν σωστή, γιατί ο οργανισμός λέει αιματολόγος ή βιοπαθολόγος. Και αιματολόγος δεν βρέθηκε. Ήτανε λάθος και παράνομο και απρόπως πέρασε από το Υπουργείο αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να προκηρύξει θέση ενάντια σε αυτό που λέει ο οργανισμός του νοσοκομείου. Εμείς το είπαμε και ο διοικητής. Και του λέμε τώρα ότι αυτές οι θέσεις που βγήκανε άγονες, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί, δηλαδή από τις θέσεις, να σας πω κύριε Κουνιάκη, που προκηρυχθήκανε τις μόνιμες, περιμένετε λίγο ένα λεπτό, λίγο δεν τα θυμάμαι όλα αυτά.
0: Γιατί είναι πολλά τα στοιχεία.
1: Από τις 9 θέσεις που προκηρυχθήκαν, οι 5 βγήκανε άγονες.
0: Ωραία.
1: Άγονες, δηλαδή δεν βρέθηκε ενδιαφέρον. Και λέμε λοιπόν τώρα στον διοικητή και στην ΕΚΤΥΠΗ, γιατί έκανα παρέμβαση και στην ΕΚΤΥΠΗ ως γραμματέας και συλλόγο. Και λέμε λοιπόν στους διοικητές να την επαναπροκηρύξουν ως βιοπαθολόγος, ως αιματολόγος ή βιοπαθολόγος όπως προβλέπει ο οργανισμός και να υπάρχει και εμπειρία για την αιμοδοσία. Γιατί αυτό θα ενθαρρύνει ένα γιατρό που γνωρίζει από αιμοδοσία να αρχίσει την αιμοδοσία να δουλέψει. Ξέρετε πόσες είναι οι θέσεις αυτή τη στιγμή εργαστήρια και αιμοδοσία, κύριε Κουνιάκη? Είναι συνολικά 5 και δεν προβλέπεται στο νέο οργανισμό καμία επιπλέον. 5 θέσεις δεν φτάνουν. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 στα εργαστήρια και τουλάχιστον 3 στην αιμοδοσία. Και πρέπει να είμαστε ξεχωριστά τμήματα. Ο οργανισμός το 12 και κλείνω για την αιμοδοσία προβλέπει να είναι προπολεμικός. Και δεν το κάνανε στην καινούργια αναμόρφωση που γίνεται, παρόλο που το προτείναμε, ότι πρέπει η αιμοδοσία που προβλέπει και η νομοθεσία του 2009 για τις αιμοδοσίες να είναι ξεχωριστές υπηρεσίες. Και ούτε αυτό το κάνανε. Που σημαίνει ότι δεν έχουν και καμία διάθεση να λύσουν και τέτοια ζητήματα. Γιατί πιστεύω ότι θα πούμε και μια κουβέντα για τον οργανισμό. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί στην αιμοδοσία. Και τώρα βρισκόμαστε στον αυτόματο. Και ευθύτε να σας πω και κάτι τελευταίο. Εμείς ως νοσηλευτές δεν έχουμε πάρει ούτε μία μέρα άδεια το καλοκαίρι για να κρατήσουμε την αιμοδοσία ανοιχτή και να μπορούμε να κάνουμε τις αιμοληψίες στα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες και να πάμε και στους συλλόγους. Γιατί αν δεν πας σε ένα σύλλογο, για παράδειγμα στην Ακαρανία που παίρνει 20 και 25 αίματα, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι φτάνουμε με κάτω, να φανταστείτε μέχρι το Βάρνακα πηγαίνουμε. Μέχρι το Μύτικα για να πάρουμε αίματα, έτσι. Λοιπόν, αν δεν πας, δεν ξανά. Τον χάνει το σύλλογο, το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και περιμένουμε και μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Δεν έχουμε με ποιους γιατρούς να πάμε. Και πιέζουμε και τους γιατρούς των εργαστηρίων. Πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Να ξημερεύουν πάνω κάτω, λοιπόν, το πώς θα προσαρμόσουν τα προγράμματα για να πάμε σε μια αιμοληψία με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δεν έχουμε πάρει το νοσηλευτικό προσωπικό ούτε μία μέρα άδεια. Έχουμε μείνει 6 νοσηλευτές. Έχει συνταξιοληφθεί η προϊσταμένη και δεν έγινε αναπλήρωση προϊστάμενου. Μας φεύγει η επισκέπτρια υγείας. Έχουν στείλει 2 άτομα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί για να δουλέψει κάποιος στην αιμοδοσία πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να έχει εκπαιδευτεί σε κέντρο αιμοδοσίας όπως είναι τα πανεπιστημιακά, τα μεγάλα τα νοσοκομεία που θα έχουν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα μας έρθουν από τον καινούργιο χρόνο. Και μας χρωστάνε τις άδειες του όλου του 26, όλου του προηγούμενου χρόνου, χιλιάδες ρεπό, λοιπόν, και αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Δεν μπορεί να είμαστε καλά με αυτές τις συνθήκες, το καταλαβαίνετε. Έτσι.
0: Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει σε όλο αυτό το οποίο μου λέτε, πιστεύω ότι για να βγει άγωνος σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Η διοίκηση πιάνει θέση
1: της.
0: Στα αιτήματά σας, αυτά τα οποία καταγράψατε και στο δελτίο τύπου, η διοίκηση του νοσοκομείου πώς προσπαθεί να σας αποσυμφορήσει?
1: Εντάξει, αυτό το ζήτημα τώρα δεν αφορά μόνο τη διοίκηση. Γιατί για να έρθει κάποιος γιατρός να δουλέψει στην επαρχία.
0: Θα πρέπει να έχει κίνητρο.
1: Θα πρέπει να διαμορφωθούν οι συνθήκες τέτοιες ώστε να έρθει. Και είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, στεγαστικό. Πού θα μείνει. Ακρίβεια.
0: Σωστά.
1: Που είναι τρομακτική. Μισθοί, οι οποίοι θα πρέπει να διπλασιαστούν. Η Ομοσπονδία των Γιατρών, που έχει απεργίες στις 21 του μηνός, του Οκτωβρίου, βάζει ζήτημα για να διπλασιαστούν οι μισθοί. Δεν μπορεί οι γιατροί να παίρνουν εκεί 200 και 1.400 ευρώ και να κάθονται χρόνια στα θρανιά. Δεν έρχεται κανείς στη Ρουμανία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και προτιμάνε να πάνε και στο ιδιωτικό τομέα. Γιατί γίνει και ένα τεράστιο άγγιγμα στον ιδιωτικό τομέα. Αφού μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα, γιατί δεν πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Άρα πολύ δύσκολο θα έρθουν. Πρέπει να δημιουργούν λοιπόν τέτοιες συνθήκες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δώσανε κάποια κίνητρα για να δείτε τώρα πόσο αντιφατικά είναι κάποια πράγματα και τι προβλήματα θα δημιουργηθεί. Γιατί έχουμε τέτοια προβλήματα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει. Και ναι, δώσαν, είπαν και είπαν ότι μας κάνουν άγονες στις περιοχές, έτσι όπως ήταν και οι Χιλιάκες που είναι παραμεθόριο κτλ. Μπορεί ένας γιατρός, αν καθίσει 3 χρόνια στην άγονη περιοχή, προσέξτε λίγο τι θα σας πω, έτσι, να φύγει και να πάει προς το κέντρο μετά. Όπως έγινε ο δικός μας ο γιατρός. Ο δικός μας ο διευθυντής γιατρός στην αιμοδοσία έγινε και πήγε κάπου αλλού στα μέρη του γιατί χρησιμοποίησε τον νόμο για τα άγωνα. Τι σημαίνει ότι ακόμα και αν έρθει ένας γιατρός με τα κίνητρα που δίνουν τα ελάχιστα για το άγωνο θα σου φύγει το επόμενο διάστημα. Χάσαμε έτσι τον καρδιολόγο και έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή με, που έφυγε και πήγε στην Αθήνα, δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο, και έχουμε μείνει με ένα μόνιμο, μία διευθύντρια η οποία είναι σε πρώτο χρόνο παράταση, γιατί έχει να δώσει παράταση στους γιατρούς που βγαίνουν στη σύνταξη των διευθυντές, μέχρι τα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τα 67-70, δεν θυμάμαι τώρα, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Και βρέθηκε και θα φύγει τέλος του χρόνου. Και ξέρετε ποια ήταν η λύση γιατί στην καρδιολογική κλινική. Να πάρουν με μπλοκάκι. Μπλοκάκι στην καρδιολογική, μπλοκάκι στο αναισθησιολογικό, γιατί στο αναισθησιολογικό τμήμα για να γίνει τα χειρουργία έχουμε μόνο μία αναισθησιολόγο αυτή τη στιγμή μόνιμη. Η δεύτερη διευθύντρια έφυγε με σύνταξη τώρα, παίρνει τα ρεπό της, φεύγει μέχρι τέλος του χρόνου. Είχαμε έναν επιπλέον για να έχουμε τρεις γιατρούς που ερχόταν συνταξιούχο με μπλοκάκι, συνταξιούχο με μπλοκάκι. Και τώρα προσανατολίζει να έχουν και άλλο μπλοκάκι, να ψάχνουν να βρουν με μπλοκάκι. Δηλαδή με μπλοκάκια θα είναι η υγεία του κόσμου. Η ίδια η κατάσταση επικρατεί και στο νεφρό. Μονάδα τεχνητού νεφρού, ένα βασανισμένο τμήμα με μια διευθύντρια που έχει βάλει πλάτη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Εκεί προκυρηθήκαν και οι δύο θέσεις, βγήκανε άγονες. Η δεύτερη συναδέλφουσα, η οποία είναι επικουρική, βρίσκεται σε άδεια κοιήσεως και βρήκανε με μπλοκάκι.
0: Κύριε Βεργίνη, σε αυτό που λέτε, εγώ το κατανοώ. Απλά βέβαια αυτό το οποίο έχω αποκομίσει στις συζητήσεις είναι ότι ένας γιατρός όπου μπορεί να βρει ευκολότερα θέση, γιατί πολλοί γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερη αμοιβή, όταν για παράδειγμα δεν μπορεί να έχει και μια επαγγελματική εξέλιξη, θα πάει σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση πως οι γιατροί επιλέγουν να είναι και πιο κοντά στα σπίτια τους, αλλά και σε κενές θέσεις που έχουν όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Λευκάδα δεν θα είναι και από τις πρώτες επιλογές. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, όμως πρέπει το Υπουργείο Υγείας να διαθέτει την υγεία του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Γιατί και εμείς εδώ στη Λευκάδα και στους χιλιάδες και στην Πρέβεδα και σε όλες τις περιοχές πληρώνουμε φόρους. Έτσι, θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Είναι πολιτικό το ζήτημα καθαρό. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Κουνιάκη. Δηλαδή, αν θέλανε εκείνο το έργο το παλιό το νοσοκομείο, που και χωροταξικά έχει χώρους για να στεγάσουν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν απομονωθεί, όχι μόνο τους γιατρούς, δεν θα μπορούσαν να το είχαν φτιάξει? Τι είναι αυτό που εμποδίζει? Είναι πολιτική βούληση. Είπαν το στεγάσει προσωρινά το γυροκομείο μέχρι να φτιάξουν το καινούργιο, να κάνουν ανακαίνιση μάλλον του καινούργιου γυροκομείου, και ακόμα δεν το ολοκληρώσανε. Δηλαδή βλέπουμε οτιδήποτε έχει με τις ανάγκες του κόσμου δεν προχωράει τίποτα. Και τώρα λέει το βουλευτή και μας λέει θα φτιάξει, λέει, το Αβέρο που είναι ρυπωμένο, που θα πρέπει να δουν αν είναι ζητήματα στατικότητας, ζήσε μάλλον να χάσει το Ιθύλι, που είναι και κατάλληλη γιατί είναι και μέσα στο κέντρο και ζήτημα δεν ξέρω και πόσα δωμάτια μπορεί να φτιαχτούν τώρα. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αυτά είναι τώρα για γέλια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ποια είναι μια άμεση λύση, κύριε Βεργίνη, γιατί θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επειδή το πρόβλημα το είχαμε και όταν είχαμε πανεπιστημιακό τμήμα και γινόταν δημόσιες εκκλήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή πώς μπορεί ένας γιατρός άμεσα να βρει ένα σπίτι αν δεν υπάρχουν όμως στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή? Θα επιτάξει σε κάποιον να δώσει το δωμάτιό του να νοικιαστεί? Ελεύθερη οικονομία έχουμε.
1: Προφανώς. Άρα λοιπόν είναι το ζήτημα ότι μάλλον είμαστε στην ελεύθερη οικονομία και αυτή η ελεύθερη οικονομία
0: έχουμε ελεύθερη
1: δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να λύσει ζητήματα πολύ απλά που έχει ανάγκη ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε μια αντίφαση που υπάρχει. Υπάρχουν χιλιάδες καταλήμματα στη Λευκάδα, ξενοδοχεία κτλ. Το χειμώνα είναι κενά. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, αυτά τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα να τα χρηματοδοτεί, ας το πούμε, το κράτος και να μπορούν να μένουν κάποιοι εκεί πέρα. Λέω, άμεσο μέτρο. Αυτό μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επιδοτούνται όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που είναι από μακριά? Δεν θα μπορούσαν να αυξηθούν οι μισθοί? Εμείς λέμε ότι πραγματοποιούμε το 13 και 14 μισθό και μας λένε ότι, κοιτάξτε, ξεχάστε το. Οι μισθοί μας είναι πολύ πίσω από το 2011 ακόμα. Η ακρίβεια είναι στα ύψη, ο πληθωρισμός μας έχει τρελάνει, λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα ρεύμα και τα λοιπά είναι, να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο το πρόβλημα με τους γιατρούς. Εμείς έχουμε σήμερα παρτίσει μια συναδέλφη επικουρική, νοσηλεύτρια. Φέτε πόσες παρτίσεις έχουν γίνει από τους, έγινε, να το πω λίγο έτσι για να έχετε μια εικόνα. Έγινε ένα αίτημα γιατί μόνοι μου δεν παίρνουν, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, των επικουρικούς επιτοπλίστων, οι οποίοι φυσικά δεν φτάνε και σε σχέση με αυτοί που έχουν φύγει. Λοιπόν, έχουν φύγει αυτή τη στιγμή 36 άτομα τον τελευταίο χρόνο. Μιλάω για φλήν γιατρούς τώρα, έτσι. Μιλάμε για νοσηλευτικό, προσωπικό, διοικητικό και παραϊατρικό. Και θα αποχωρήσουν από αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς άλλα 12 άτομα μέχρι τέλος του χρόνου. Έτσι λοιπόν. κάνανε ένα αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που είπαν να πάρουν επικουρικό προσωπικό, προσέξτε, από τις αρχές του το Γενάρη του 26 είναι αυτό. Τα καταφέρανε και μέχρι να εγκριθεί από το Υπουργείο, γιατί υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις, να ανοίξει η πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού. Ξέρετε πότε άνοιξε η πλατφόρμα? Τώρα τον Ιούνιο. Που άνοιγε συνήθως η πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού το Μάιο. Απίστευτες καθυστερήσεις και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι αν τελικά και αυτά είναι και μεθοδευμένα, έτσι. Λοιπόν, άνοιξε τέλος πάντων η πλατφόρμα. Επειδή υπήρχε, λέει, καθυστέρηση αυτή την πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πήγαινε Αύγουστος, είπαν να πάρουν από τις πλατφόρμες των προηγούμενων χρόνων. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Επειδή μπήκα στις πλατφόρμες αυτές του 24 για παράδειγμα, ξέρετε πόσοι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές ΔΕΛΤΑ ΕΕ υπήρχαν για τη Λευκάδα? 74. Ξέρετε πόσες ήταν οι θέσεις που συνολικά σε όλο αυτό το προσωπικό που ζήτησε στο νοσοκομείο? 18. Από αυτούς ήταν 9 νοσηλευτές. Ξέρετε πόσες τελικά εγκριθήκαν από το Υπουργείο? 12. Από αυτούς 6 νοσηλευτές. Ξέρετε ότι ψάχνανε στην πλατφόρμα του 24 και φυσικά αυτοί από το 24 μέχρι τώρα κάποιοι δεν υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Μπορεί να βρήκανε δουλειά κάπου αλλού, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς λοιπόν την βρήκανε πολύ από την ΑΡΤΑ, λοιπόν, και με το που έρχονται, βλέπουμε τις συνθήκες εργασίας, δεν έχουν που να μείνουν. Προσπαθούμε και εμείς σαν σωματείο να τους διευκολύνουμε, να τους βρούμε κάποιο χώρο μέσα στο νοσοκομείο, είτε στη μονάδα μεσογειακής ανεμίας που δεν λειτουργεί, είτε στη μονάδα του ψυχιατρική, να μείνει σε κανένα ράτζο για να μπορούν να κάνουν μαζεμένες βάρδιες, να κάνουν για να πάνε μπορεί να πηγαίνουν στο σπίτι, γιατί είναι και μετακινήσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, δώσαμε μεγάλη μάχη να τους εξασφαλίσουμε ένα πιάτο φαΐ. Μιλάμε τώρα για 15 άτομα τώρα που μετακινούνται τώρα σε φύλλα από Άρτα, από Αγρίνη και τα λοιπά που είναι μακριά. Ναι. Αυτό δώσαμε μεγάλο κόμμα και για ένα πιάτο φαΐ, να φανταστείτε, έτσι. Και έρχονται οι συνάδελφοι, τους βάζουν να πάνε να... γιατί δεν έχουν και πολλή εμπειρία από αυτούς, δεν έχουν ξαναδουλέψει σε νοσοκομεία και με το που γίνουν βλέπουν τις συνθήκες και μετά παρέτονται και φεύγουν. Σήμερα είχαμε και μια ακόμη παρέτηση και ψάχνουν να δούμε να αναπληρώσουν τη συγκεκριμένη παρέτηση. Είχαμε συναλλήλους που ήρθε, πήγε στη χειρουργική κλινική, είδε ποια είναι η κατάσταση, δεν μπόρεσαν οι εργαζόμενοι την ημέρα που είχαν πάρα πολύ δουλειά να τις δείξουν ούτε καν που βρίσκονται οι χώροι κτλ. Και με το που είδε αυτή την κατάσταση κόφηκε και έφυγε. Τι παρετούμε. Αυτές είναι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Με 800 ευρώ. Με τέτοιες συνθήκες δεν πρόκειται κανείς να δει τη λεφτά.
0: Κύριε Βεργίνη, θέλω λίγο να τρέξω την κουβέντα γιατί θέλω να πάμε και στον οργανισμό. Καταλαβαίνω ότι έχουμε να μιλήσουμε δημόσια πάρα πολύ καιρό και έχετε να θέσετε πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι το μήνυμα το λαμβάνουν οι πολίτες μας, γιατί και οι συμπολίτες μας πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα αυτά τα οποία έρχονται και αντιμετωπίζουν και πολλές φορές περιμένουν λύσεις. Πάμε όμως τώρα να μου αξιολογήσετε τον νέο οργανισμό. Ο βουλευτής έβγαλε ένα δελτίο τύπου. Προχωράμε, λέει, και σε αξονικό το λέω τομογράφο, το λέω σωστά. Πείτε μου λίγο για τον νέο οργανισμό. Δεν δίνει μία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ανάσα στο νοσοκομείο?
1: Κύριε Κουνιάκη, θα μου επιτρέψετε, επειδή συνδέεται με τον οργανισμό, να πω μία τελευταία κουβέντα, γιατί έγινε πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τέλος του χρόνου συνταξιοδοτείται, είναι σε παράταση αυτή η μοναδική πνευμονολόγος που έχουμε στο νοσοκομείο.
0: Μοναδική?
1: Δεν υπάρχει ούτε συμπροτιβάθμιση. Η μοναδική πνευμονολόγος.
0: Πνευμονολόγος, μάλιστα.
1: Το νοσοκομείο θα μείνει χωρίς πνευμονολόγο. Χωρίς πνευμονολόγο. Δηλαδή, σε μια περιοχή, Λευκάδα και Ακαρνανία, δεν θα υπάρχει πνευμονολόγος, η οποία δεν βοηθάει μόνο στο ότι παρακολουθεί πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πνευμονολογικά προβλήματα, δηλαδή στο ιατρείο που κάνει, βοηθάει και στην κλινική την παθολογία, γιατί πολλά περιστατικά δεν έχουν πνευμονολογική κλινική. Είναι και, έχουν και ζητήματα με τα πνευμόνια κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Δεν είναι αυτό. Δεύτερον, τον εργαστηριακό τομέα, μια και θα μιλήσουμε για τον οργανισμό και για τον αξιολογικό που είπατε, τον καινούριο, έχουμε τρεις γιατρούς που δουλεύουν στο ακτινολογικό τμήμα, δηλαδή αξιολογικό, ακτινολογικό κτλ. Έτσι. Λοιπόν, η μία γιατρός, τρεις μόνιμους. Η μία γιατρός θα φύγει και θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου στην Κέρκυρα. Άρα θα μείνουμε με δύο γιατρούς εκεί πέρα, γιατί καλά τα μηχανήματα, έτσι, λοιπόν, αλλά να δούμε και με τι γιατρούς θα δουλέψουμε. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τον οργανισμό, επειδή τώρα δεν έχω ακόμα καλή εικόνα,
0: ωραία,
1: γιατί θα σας πω το εξής. Ο οργανισμός ο καινούριος ξεκίνησε, είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Ξεκίνησε λίγο πριν τα εγγένεια του 2019, έτσι, λοιπόν, επειδή θα πήγαμε σε ένα καινούριο νοσοκομείο με πολύ περισσότερες τμήματα, με ΜΕΤ που δεν υπήρχε στο παλιό νοσοκομείο, με μονάδα εμφραγμάτων που δεν υπήρχε στο παλιό νοσοκομείο, με μεστικό χειρουργείο που δεν υπήρχε στο παλιό νοσοκομείο, με ψυχιατρικό τομέα που δεν υπήρχε στο παλιό νοσοκομείο, με μεσογειακή ανεμία που δεν υπήρχε στο παλιό νοσοκομείο, με ΜΕΤ κτλ. Έτσι λοιπόν, φέραν έναν οργανισμό καθαρά για προεκλογικούς σκοπούς, τότε, λοιπόν, ο οποίος φυσικά έμεινε στα αντίθετα. Στη συνέχεια άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε η καινούργια διοίκηση του Μπάταβου, λοιπόν, του προηγούμενου διοικητή, και ξανά είδε πάλι ο οργανισμός. Μέχρι τότε μπορούσε να τα παρακολουθούσε και πάρα πολύ καλά στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είναι και εκλεγμένο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι κάπου κόλλησε στις 21/9/2022, εκεί σταμάτησε ο οργανισμός, γιατί μέχρι τότε που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο είχε έρθει 5 φορές, γιατί υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ νοσοκομείου και έκτησης δομικής περιφέρειας, γιατί ξαναλέω, οι οργανισμοί δεν είναι ένα ουδέτερο πράγμα, προβλέπεται στους νέους οργανισμούς που αφορά όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί τα οργανογράμματα είναι παλιά, είναι του 12. Λοιπόν, προβλέπεται να είναι δημοσιονομικά ουδέτεροι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι όσα χρήματα, γιατί ξέρετε, ο οργανισμός αποτυπώνει και χρήματα, αποτυπώνει θέσεις. Έτσι λοιπόν, και πρέπει να κοστολογούνται αυτές οι θέσεις που αποτυπώνει και λογιστικά. Ανεξάρτητα αν θα προκηρυκτούν ή όχι. Γιατί είναι άλλο πράγμα το να προκηρυκτούν. Άρα θα πρέπει σε όλη την Ελλάδα να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Δηλαδή, αν υπάρξει μια μικρή ανάπτυξη, ένα νοσοκομείο που θέλει να το αναπτύξει, π.χ. τη Λευκάδα, έτσι λοιπόν, θα πρέπει να μειωθεί το ρετίνι πρέβεζα, λέω για παράδειγμα. Ένα άλλο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς το βλέπουν αυτό το πράγμα. Να μην ξεφύγουμε από τα δημοσιονομικά, από τις κόπτες του δημοσιονομικούς. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Θα σας πω όμως, επειδή έχω μπροστά μου τον οργανισμό του 12, τον οργανισμό που λειτουργούμε τώρα, ο οποίος είναι ένας μνημονιακός οργανισμός, γιατί γίνανε πάρα πολλές περικοπές.
0: Ναι.
1: Ο οργανισμός λοιπόν του 12 προβλέπει 258 οργανικές θέσεις, 258 οργανικές θέσεις, και αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες, είναι κενές οι 74. Δηλαδή από τον οργανισμό του 12 οι κενές θέσεις είναι 74, και κάνω το ερώτημα εγώ το ρητορικό, γιατί δεν τις προκυρήσουν? Είναι το ζήτημα μόνο του οργανισμού? Γιατί βγαίνει ο βουλευτής και λέει θα φέρουμε τον οργανισμό και θα λύσουμε τα προβλήματα. Είναι ψέματα, γιατί δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα με τον νέο οργανισμό. Απλά θα αποτυπωθούν κάποιες θέσεις που δεν αποτυπώνονται τώρα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 θέσεις στον παλιό οργανισμό των γιατρών, έτσι 45 θέσεις, και ο νέος οργανισμός προβλέπει 69. Βάζει κάποιες επιπλέον θέσεις που πρέπει να υπάρχουν. Βάζει και τιμές μέσα κτλ.
0: Δεν θα υπάρξει πρόβλεψη για τη στελέχωση της ΜΕΘ, για παράδειγμα, κύριε Βεργίνη. Δηλαδή, ένας νέος οργανισμός δεν θα δώσει τη δυνατότητα να έρθουν παραπάνω γιατροί? Θα μου πείτε με τι κίνητρο, αλλά.
1: Πρέπει να προκηρυχθούν, κύριε Πινέκη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προκηρυχθούν οι θέσεις. Και η τάση είναι να. Και υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Να τις πω λίγο τις δεσμεύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μνημόνιο 3. Που τι λέει? Το μνημόνιο 3, το οποίο είναι σε ισχύ γιατί δεν καταρρύφθηκε κανείς νόμος, λέει για κάθε μία συνταξιοδότηση, προσέξτε, για κάθε μία συνταξιοδότηση θα προκυρήσετε μία καινούργια θέση. Άρα πώς θα προκηρυχτούν οι θέσεις τώρα, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Έτσι λοιπόν. Και δεύτερον, υπάρχει και η τάση να ελαστικοποιούνται σχέσεις εργασίας. Φτάσαμε από τους επικουρικούς και είμαστε τώρα στο νοσοκομείο. Επικουρικοί, μπλοκάκια. Μπλοκάκια που είναι μια χειρότερη μορφή εργασίας. Μπλοκάκια όχι μόνο στους γιατρούς, μπλοκάκια είναι το είναι εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος αυτοασφαλίζεται, ο οποίος δεν έχει, ενώ υπάρχει μισθωτή εργασία σε εργοδότη, φαίνεται ότι δεν έχει μισθωτή εργασία, και ότι αν του συμβεί τίποτα δεν μπορεί να πάρει ούτε άδεια ούτε τίποτα, έτσι. Και αν συμβεί κάτι, θα πει ο διοικητής, εγώ δεν φταίω, εγώ φταίω γιατρός, γιατί δεν έχω και καμιά ευθύνη να τον εκπαιδεύσει. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η οποία είναι προσωρινά, για ένα χρόνο. Το έχουμε τώρα πλέον και στα εργαστήρια. Το έχουμε και σε άλλα, δηλαδή και σε προσωπικό πέραν του ιατρικού που υπήρχε μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα επεκτείνονται λοιπόν διάφορες τέτοιες σχέσεις, εργολαβικές σχέσεις που έχουμε στην κουζίνα, στην τεχνική υπηρεσία. Να σου πω, ξέρετε πώς θα δίνει στην τεχνική υπηρεσία, κύριε, που έχει 6 μήνες να φέρει εργολάβο 100.000 ευρώ. Πόσο προσωπικό μόνιμο θα μπορούσε να πάρουν για 6 μήνες 100.000 ευρώ για να πάρουν εργολάβο στην τεχνική υπηρεσία? Λοιπόν, χώρια που έχουμε αναδείξει και πόσα χρήματα δίνονται στην καθαριότητα, στην εστίαση, στα μαγειρία που θα μπορούσε να πάρει πλέον μόνιμο προσωπικό. Άρα έχουμε λοιπόν τέτοιες σχέσεις εργασίας. Όσον αφορά λοιπόν τον οργανισμό, για να συνεχίσω. Θα σας πω λοιπόν για χοντροειδές, αλλά και θα κάνουμε και μια αναλυτική κουβέντα όταν θα βγει και επίσης να τον δούμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί με τον διοικητή το νέο που έκανα μια κουβέντα μου είπε ότι οι αλλαγές που δώσαμε ήταν αυτές που σας ανάφερα στην το 2022 που είχα και εγώ την εικόνα του τέτοιου, και κάτι αλλαγές μικρές που δώσαμε με τη ΜΕΘ. τα οποία εγώ δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή και δεν ήξερα και ο διοικητής αν μου πει. Ο οργανισμός λοιπόν του 2000, σας είπα, το μνημονιακός, προβλέπει 274 θέσεις. Η πρόταση για τον οργανισμό το νέο, ξέρετε πώς προβλέπει, 314 θέσεις. Προσέξτε όμως, ο οργανισμός του 12 που ήταν μνημονιακός ήταν για 80 κρεβάτια, έτσι, και ο οργανισμός, ο νέος δηλαδή, η πρόταση για τον νέο οργανισμό είναι για 123 κρεβάτια. Αν κάνουμε λίγο την αναγωγή, ξέρετε πόσες θέσεις έπρεπε να έχει ο νέος οργανισμός, 472, και ξέρετε πόσες προτείνουν, 314. Δηλαδή είναι πολύ πίσω από τον οργανισμό του 2012 και ακόμα πολύ πιο πίσω από το μνημονιακό οργανισμό του 2005. Αυτή είναι η κατάσταση. Και να πω και κάτι άλλο. Για να δείτε πόσο πρόχειρα τα κάνουν όλα, το Υπουργείο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περέχουν τους οργανισμούς σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο το νοσοκομείο το δικό μας, έτσι. Λοιπόν, είναι σε όλα τα νοσοκομεία που τρέχουν. Λοιπόν, οι οποίοι, όπως είπαμε, θα είναι δημοσιονομικά ουδέτεροι. Το σύστημα υγείας, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Είναι η πρωτοβάθμια υγεία, πρόληψη και κέντρα υγείας που αφορά πρωτοβάθμια υγεία, κέντρα υγείας, ιατρία κτλ. Περιφερειακά. Είναι τα νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια, είναι τα τριτοβάθμια τα νοσοκομεία και είναι και η αποκατάσταση. Έτσι, δηλαδή είναι το να, μετά που θα μπει από το νοσοκομείο και θα χρειαστεί να πας κέντρα αποκατάσταση. Αν πραγματικά τους ενδιέφερε να φτιάξουν ένα καινούριο σχεδιασμό, γιατί ό,τι πρέπει να αναμορφώνουν οι οργανισμοί, αλλάξαν οι συνθήκες σε σχέση με κάποια χρόνια, έτσι, σε σχέση με τώρα, δείχνει καμία σχέση η Λευκάδα, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια με τώρα, εδώ μιλάμε τώρα για τεράστια αύξηση. Τουρισμός, νέο νοσοκομείο, καινούργιες ανάγκες κτλ. Κτλ. Η επιστήμη εξελίσσεται, προφανώς και πρέπει να αλλάξουμε. Αν λοιπόν θέλανε, θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσουν από την πρωτοβάθμια υγεία και να πούνε τι πρωτοβάθμια υγεία θέλουμε να φτιάξουμε. Γιατί αν θέλει να φτιάξει μια καλή πρωτοβάθμια υγεία, δηλαδή να στερεοδοτούν τα κέντρα υγείας και να μην φτάνει ο κόσμος στα νοσοκομεία, δηλαδή να μην έχετε τώρα για μια γρήπη τώρα στα επίγοντα του νοσοκομείου, το καταλαβαίνετε έτσι, και, συμφορεί, και υπάρχει και συμφόρηση στα νοσοκομεία. Γιατί πρέπει να έχουν άλλο σκοπό τα δευτεροβάθμια.
0: Σωστό, νοσοκομεία. Σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, αν γινόταν αυτό το πράγμα, μπορεί να μην χρειαζόταν ούτε καν όλα αυτά τα νοσοκομεία που υπάρχουν. Δεν του ενδιαφέρει όμως η πρόληψη, κύριε Κουνιάκη. Γιατί η πρόληψη και κοστίζει. Και αφορά ένα πολύ ευρύ πλέγμα, δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με το αν αρρωστήσει κάποιος και πάει, ας το πούμε, με μια γρήπη. Έχει να κάνει με το τι τρώμε, τι πίνουμε, αν έχουμε υγιεινή διατροφή, αν έχει δημιουργηθεί όλες εκείνες τις συνθήκες το να μην αρρωσταίνουμε. Έχει να κάνει με ένα πολύ ευρύ πλέγμα.
0: Κύριε Βεργίνη, πρέπει να συνοψίσουμε.
1: Τι νερό πίνουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
0: Απόλυτα.
1: Δεν
0: τους
1: ενδιαφέρει αυτό και πάνε μόνο με τους οργανισμούς.
0: Πάμε για μια σύνοψη σε δύο λεπτά γιατί πρέπει να κλείσω.
1: Ναι. Πείτε μου, γιατί μιλάω πολύ.
0: Όχι, πρέπει να συνοψίσετε, γιατί μιλάμε μισή ώρα και θέλω να καταλήξουμε κάπου και να κάνουμε και δεύτερη συζήτηση, δεύτερο χρόνο, γιατί δεν θα τα προλάβουμε όλα. Απλά πρέπει να κλείσω σε τρία λεπτά, γι' αυτό σας το λέω. Παρακαλώ.
1: Πείτε μου.
0: Όχι, τι συμπέρασμα βγάζουμε λοιπόν από όλα αυτά? Ότι πρέπει η κυβέρνηση να δώσει χρήματα στην υγεία. Απλά το ζητούμενο είναι τώρα, αν μας άκουγε ο βουλευτής αυτή τη στιγμή, θα μου έστειλε ένα μήνυμα και θα μου έλεγε: δεν αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι θετικά βήματα που έχει γίνει στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή το δελτίο τύπου λέει, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έχει δεσμευθεί στον κρατικό προϋπολογισμό 1.362.000 ευρώ προϋπολογισμό για το νοσοκομείο. Δεν είναι αρκετό? Και να απαντήσετε και να ολοκληρώσουμε.
1: Όσον αφορά το ζήτημα του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, ναι, όντως έχει αυξηθεί, όμως έχει πάει όχι σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, έχει πάει σε πάρα πολλές υπηρεσίες ψηφιακές. Έχουμε πλέον την ψηφιακή γραφειοκρατία, έτσι λοιπόν, και αυξηθεί κατακόρυφα. Ψηφιακές υπηρεσίες που πολλά έρθουν και αυτά μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποια χρήματα που έχουν δοθεί, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν γιατί έχει τελειώσει τον Αύγουστο, όπως γνωρίζετε, του 2026. Έχει πάει σε αύξηση που υπάρχει για υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα ακόμα και σε αναλώσιμα υλικά, γιατί υπάρχει πληθωρισμός και αυτά έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, το καταλαβαίνετε τώρα έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχει πάει λοιπόν σε αντιδραστήρια, σε φάρματα, σε τέτοια πράγματα, ας το πούμε. Άρα δεν έχει πάει σε ανάγκες, οι οποίες, όπως ξαναλέω, το να έχεις προσωπικό τώρα είσαι αυτά. Όσον αφορά, για να πω και αυτό, για τα μηχανήματα που είπατε έτσι, ότι θα έρθουν καινούργια μηχανήματα, κοιτάξτε κύριε Κουλιάκη. Το δικό μας το νοσοκομείο, κατά τα ψέματα, θα αναπτυχθεί, μην έχουμε αυταπάτες, έτσι. Ήδη έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος και με τον ιατρικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν, γιατί η Ελλάδα έχει ένα καλό κλίμα αποθεραπείας. Θέλουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δομές, λοιπόν, όπως είναι οι ορθοπαιδικές κλινικές, γιατί μπορεί να κάνουν πολύ γρήγορα χειρουργία, να μην μένουν πολύ μέσα. Εφαρμόζουν και τα λεγόμενα DRG. Θέλω να κάνω μια κουβέντα ξεχωριστή για αυτό το ζήτημα του ιατρικού τουρισμού κάποια στιγμή, κύριε Κουνιά, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Επίσης έχει ανοίξει το ζήτημα το να, γιατί να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρία έξω. Υπάρχει επίσης, οπότε μπορούν να φέρουν τη, να επιμηθιάζουν. Μπορεί τώρα, δηλαδή, έχει ψηφιστεί νόμος που λέει το εξής. Πήγε ο Ριάς τώρα, πριν από δύο χρόνια. Που λέει ότι μπορούν οι γιατροί να επιμηθιάζουν μηχανήματα. Έτσι λοιπόν, όπως είναι για παράδειγμα, ακόμα και οι διαγνωστικές εταιρείες και τα λοιπά, έτσι, τα παίρνουν και τα δουλεύουν αυτές. Και μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία, ξέρετε, να, πούνε, να παίρνουν τα έσοδα μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε λοιπόν θα βρουν τρόπο να τα λειτουργήσουν. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει στο νοσοκομείο Πρέβεζας, γιατί δεν έχει ούτε το ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ούτε τις υποδομές. Λεφτά όμως υπάρχουν αυτές οι υποδομές και υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ότι από τη στιγμή εμείς που δεν δίνουμε χρήματα στα νοσοκομεία και πρέπει με κάποιο τρόπο τα νοσοκομεία να αυτοχρηματοδοτούν και να δουλεύουν, δηλαδή όπως δουλεύει και ο ιδιωτικός τομέας, αντικειμενικά θα το πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό τι έχει δημιουργήσει, πλέον έχει σταθεί η συνοχή μεταξύ των εργαζομένων, δεν ξέρουμε με ποιον δουλεύουμε. Καταλαβαίνετε, αυτό αλλοιώνει και τις συνειδήσεις των, των υγειονομικών και των γιατρών, γιατί ο καθένας θα κοιτάξει τώρα πώς θα φέρει πελατεία στο νοσοκομείο, πώς θα πάρει πελατεία από το νοσοκομείο να την πάει στο ιδιωτικό ιατρείο. Και εκεί αρχίζει και χάνεται η μπάλα. Και κλείνω με αυτό.
0: Ωραία.
1: Και κλείνω με αυτό, κύριε Πινέτη. Ξέρετε, βγήκανε στην επιφάνεια και με την υπόθεση του Μαζωνάκη η ανεξέλεγκτη λειτουργία που υπήρχε σε όλα αυτά τα Ινστιτούτα ευεξίας κτλ. Έτσι. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο, ξαναλέω, το ιδιωτικό τομέα που λειτουργεί ανεξέλεγκτη. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Υπάρχει το κέρδος. Και όταν μπει μέσα στην υγεία το κέρδος, δηλαδή όταν εμπορευματοποιηθεί η υγεία, αυτό αντικειμενικά αλλοιώνει και τη συνείδηση του υγειονομικού. Σε ένα λοιπόν δημόσιο νοσοκομείο, όπου πλέον τώρα λειτουργούν όλα με το κέρδος, όπου ο γιατρός αξιολογείται το πόσο πολύ γρήγορα χειρουργεί, πόσο διεκνύει τα περιστατικά κτλ.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Βεργίνη.
1: Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό δημιουργεί και συνθήκες άλλες. Ποιες είναι οι συνθήκες, που είναι συνθήκες επικινδυνότητας. Ότι μπορεί καμιά φορά, κύριε Κουνιάκη, να χειρουργηθείς και να μην χρειάζεται να χειρουργηθείς.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να κάνει μια διαγνωστική εξέταση και να μην χρειάζεται να την κάνει διαγνωστική εξέταση. Εγώ απευθύνομαι στους συναδέλφους μου μπροστά και στις απεργίες της 21 του μηνός ότι μέσα αυτές τις δύσκολες συνθήκες, μέσα αυτή, αν θέλετε, τις αλυσίδες της αξιολόγησης που μας φοράνε και τις εξέλιξεις που μπορούμε να έχουμε, έτσι, γιατί αν πας κοντά στο σύστημα δεν θα είσαι και καλός υπαλλήλος, κατά τα ψέματα. Λοιπόν, μέσα όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να κοιτάξουμε τον ασθενή στα μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτόν πληρωνόμαστε, από αυτόν που δουλεύει στο ΙΑΠΗ, από αυτόν που δουλεύει στην οικοδομία, από αυτόν που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, από τον απασχολούμενο που προσπαθεί να επιβιώσει στο μαγαζάκι κτλ. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε δίπλα στον ασθενή και μαζί να παλέψουμε και με το λαό.
0: Κύριε
1: Βεργίνη. Γιατί έχουμε μια πολύ καλύτερη υγεία από αυτή την οποία μας έχουν βάλει μέσα.
0: Βάζουμε ανωτελεία. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Θα τα πούμε, κύριε Κουνιάκη, και για τον οργανισμό και άλλα πράγματα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Χαρά μας. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βεργίνης από τον Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας, γραμματέας, αν δεν κάνω λάθος, πλέον. Σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube όλη η συζήτηση με κείμενο αύριο. Έχουμε ολοκληρώσει την απογευματινή ενημέρωση εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Ήδη βλέπω ότι διαβάζετε και σχολιάζετε την απώλεια του πρωτοπρεσβύτερου πατέρα Γερασμού Ζαμπέλη, δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς, πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως εμείς εδώ και πρέπει να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί ξέρετε πως η εκπομπή μας έχει μια στήριξη, είναι μια χορηγία της Erect Insurance από την Erect Group, όπου μας προσφέρει την ενημέρωση αυτή. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα όμως, να μην το πω αμέσως έτσι, μετά την συζήτηση αυτή, και να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, όταν πρόκειται για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας, η σωστή ασφάλιση κάνει τη διαφορά. Η Erect Insurance είναι επίσημος συνεργάτης Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη επιστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά την χρειάζεστε. Καλό σας βράδυ.
1: Οι σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 12 ευρώ σε όλους τους καφέδες εσπρέσο και φίλτρου, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε γάλατα υψηλής παστερίωσης και σοκολατούχα, έχεις όφελος 25% για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρε

0: διαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον, λέμε.
5: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
9: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr.
0: Για μία γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση.

0: Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Μήνυμα εντός και εκτός συνόρων ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Χουριές Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα εξαντληθούν οι δυνατότητες για να βοηθηθούν ουσιαστικά. «Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιοφωνό του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλοίης έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα λειτουργήσει αύριο Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ο οποίος καλεί παράλληλα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Σημειώνεται πως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή σε κτίριο, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε ότι έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα της Γκράβας. Για τον κίνδυνο, η Μαύρη Θάλασσα να μετατραπεί σε νέο μέτωπο σύγκρουσης, προειδοποίησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του της Ουγγαρίας, Ανίτα Ορμπάν. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο της Μέκκας, ο Τούρκος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, εννοώντας την Ιεμένη που συγκρούεται με τους αντάρτες χώρους. Δεκτό έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή της γραμμής 4 για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κατοικοί δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να κινήσει η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνικό Μετρό αναμένεται να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.290.000 ευρώ επιβλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμητης κερδοφορίας και διατάξεων προστασίας του καταναλωτή, καθώς και παραβάσεις που αφορούν την νομοθεσία της αγοράς και παραβάσεις σχετικά με προϊόντα απομίμησης. Πραγματοποιήθηκαν 11.000 έλεγχοι, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν σχεδόν 55.000 τεμάχια. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έλεγχο στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της ΑΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Σερβίας, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με προορισμό τη Σερβία. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. «Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδώσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου, νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, εκδόθηκαν με σφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες σε ακίνητα στην Ανατολική Αγγλία. Την Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας, διακρίνεται για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, το οποίο σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κίμερ Κόπε με 2-0 σετ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 βαθμούς η μέγιστη, στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, και την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που χαρακτηρίστηκε από την προεδρικού ύφους ομιλία του στην Πνίκα εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2028, αλλά και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όσα έθιξε ακροθυγώς στη συνέντευξη τύπου, ο Μάρκο Ρούμπιο τα ανέπτυξε στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά. Όπως είπε, όλο νόημα, η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
6: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
7: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
6: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
5: Νομίζω ότι από πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος.
6: Που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
8: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
6: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
8: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
6: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
6: Πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
8: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
6: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
5: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια και με το εμπόριο.
6: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
5: Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Όλο το zoom είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
10: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
9: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafal, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
10: Επιχειρησιακά επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
9: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος. Είπαμε πριν για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν οι συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
10: Πότε, περίπου?
9: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα να βαθμίσουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
10: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο?
9: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια, και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις όπως είπαμε δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
5: Πάμε να ακούσουμε και από όσα αποτιμούν στις Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
11: Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι έκδηλη η ικανοποίηση και του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών και των γραφειοκρατών που τον συνόδευαν για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Αθήνα. Επιστέγασμα της οποίας ήταν φυσικά η ομιλία του στην Πνίκα. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, ο υπουργικός λόγος έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ακόμα και ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Ήλον Μάσκ, πολιτικοί, δημοσιογράφοι που είναι εναντίον του και φυσικά όλοι οι λογαριασμοί που έχουν σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Χωρίς αμφιβολία θα υποστήριζε ότι όποιος και να ήταν ο σκοπός του, πέτυχε απόλυτα. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή του σημαντικού αυτού ταξιδιού του στην Ελλάδα, Λένα.
10: Διεμβόλησε καθόλου τον πολιτικό του αντίπαλο J.D. Vance? Ήταν μια χλιαρή αντίδραση. Δεν θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Το ίδιο κόμμα είναι, ενδιάμεσες εκλογές έχουν. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο έδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία και το έκανε ξεκάθαρο, νομίζω.
11: Χωρίς αμφιβολία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα σχόλια για αυτή την ομιλία του είναι διθυραμβικά και μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια και από τους αντιπάλους και από τους δημοκρατικούς, διότι έθεσε, όπως λένε οι δημοκρατικοί, έθεσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ με το ωραίο και το φυσικό πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο, που ο οποίος δεν είναι ποτέ θυμωμένος. Βέβαια έχουμε και ενημερώσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις συνομιλίες του. Ναι. Αυτό ειδικά, ότι είναι χώρα σταθερότητας. Λένα, τονίζεται σε όλες τις ενημερώσεις και αυτό είναι κέρδος για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα αποδείχθηκε ότι τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών είναι ελάχιστα, αν όχι και ασήμαντα. Αν και όχι ασήμαντα, και γιατί το λέω, διότι μπορεί κάποια στιγμή η Ελλάδα να κληθεί να βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, ως χώρα με ισχυρή ναυτιλία. Τα περισσότερα τάνκερ εκεί είναι ελληνικά. Αλλά το θέμα της διείσδυσης της Κίνας και ειδικά το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα μόνιμο αίτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, στα θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, είναι θετική η αμερικανική στάση και για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και για τις απειλές της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, η Ουάσιγκτον θα ενημερώσει ξανά την Άγκυρα για τη θέση της, ότι το καλώδιο είναι απόλυτα αναγκαίο και θα βοηθήσει για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Για τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου έθεσε το ερώτημα ο Αλέξης Παπαχελάς και έλαβε μία, για μένα τουλάχιστον, εξαιρετική απάντηση. Η ανάλυση λέει ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ένα πόλεμο της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Όσα δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πολιτική, δεν είναι δηλαδή λόγια του αέρα ενός υπουργού. Ο σημερινός υπουργός εξωτερικών λοιπόν έδωσε ένα πιο ισχυρό τόνο, διότι γνωρίζει τα θέματα, τα γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά. Και στο θέμα των F-35 που αναφέρθηκε ο Μανώλης, ασχολήθηκε σαν γερουσιαστής ο Μάρκο Ρούμπιο και τώρα ασχολείται και σαν επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν θα έχει διαφορετική θέση, διότι έδωσε την ψήφο του για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουν αρκετά πράγματα επί υπουργείας του Μάρκο Ρούμπιο και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση 3-1 των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή η συμμαχία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ίδια την Αμερική, Λένα, και να θυμίσω ότι ο τότε γερουσιαστής συντάχθηκε με τον Ρόμπερ Μενέντες από την πρώτη στιγμή. Ήταν μαζί του. Όπως είπε λοιπόν και ο Αμερικανός Υπουργός, στην Αθήνα αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία.
5: Η Τουρκία δείχνει την ενόχλησή της και απαντά μέσω Γαλλίας, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι έχει οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
12: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την εφημερίδα Χουριέτ να λέει ότι ο Ρούμπιο είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Αλλά από την άλλη, αναφέρονται σε όσα είπε για τα F-35, αυτή η δήλωσή του στην Καθημερινή προκάλεσε ιδιαίτερο σκεπτικισμό, διότι αντιλαμβάνονται ότι τα F-35 F-35, ακόμη και αν έρθουν κάποια στιγμή, θα καθυστερήσουν. Πριν από λίγη ώρα, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Γιάνκη Μπαρτζόγλου, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να, για μια περίοδο να ξεχάσει τα F-35, να εστιάσει την προσοχή της στα F-16, στα Eurofighter, σε άλλα συστήματα. Αλλά τα F-35 θα τα αφήσουμε τώρα στην άκρη, γιατί φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν. Αυτό διαπίστωσε πριν από λίγη ώρα. Και αυτό προκαλεί εντύπωση. Όσον αφορά για το GSI, για το καλώδιο κτλ., είδαμε πολλά δημοσιεύματα και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τουρκ και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλοπάν.
10: Δίνουν ένα κλίμα.
12: Και στις ιστοσελίδες που λένε ότι. Δίνουν κλίμα, λένε ότι ναι, διπλωματία, αλλά αυτό που είπε ο Ρούμπιο ικανοποιεί και την Τουρκία. Να πω, συνομιλήσαμε σήμερα με αρκετούς και μας έλεγαν ότι αυτό λέμε και εμείς, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε.
10: Γιατί, Μανώλη, περίμεναν στην Τουρκία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει μια πιο σκληρή στάση, μια διαφορετική διατύπωση με την πολιτική του ιδιότητα και την διπλωματική του.
12: Υπήρχε αυτή η φοβία, η σκέψη, ο σκεπτικισμός γιατί ότι θα μπορούσε να υποθεί. Τελικά ήταν αυτό που περίμεναν και οι δύο χώρες. Να πούμε και αυτό είναι μέσα στα θετικά πλαίσια. Όμως αυτό που σήμερα όλοι συζητούν είναι τα F-35. Αυτό δεν νοιάζει την Τουρκία. Και φαίνεται ότι δεν βρίσκεται λύση και παραδέχονται ότι θα καθυστερήσει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ την Τουρκία. Ενώ αναφέρουν ότι αν σε περίπτωση η Ελλάδα πετύχει τη συμφωνία των 4 δις και πάρει τα οπλικά συστήματα που σχεδιάζει να πάρει και τα F-16 και τα F-35, τότε η υπεροπλία της Ελλάδος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αναφέρουν σήμερα στη στρατιωτική αναρτήση της γειτονικής χώρας.
10: Τώρα η ενόχληση είναι εκδηλή και η Άγκυρα απαντά με τη γαλλική συνεργασία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας Μανώλη λέει έχουμε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι.
12: Εκεί μπορεί να έχουμε μικρές εκπλήξεις. Ευχάριστες δυσάρεστες, μπορεί να το συζητάμε για πολλές ημέρες και εβδομάδες. Γιατί μέσα στην ανακοίνωση είναι, λέει, συνεργασία για την αντιαεροπορική άμυνα, για μεταφορά τεχνολογίας, συναμυντική βιομηχανία, συνεργασία. Όλα αυτά, αν εξελιχθούν, μπορεί να κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Θα το δούμε. Οι Τούρκοι το λένε αυτό, να δούμε τι θα πούν και οι Γάλλοι σε αυτό το ζήτημα. Αλλά χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάλυση στο μέλλον. Θα στείλουν κάτι στη Σαουδική Αραβία, αεράμινα, ηλεκτρονικός πόλεμος για να στηρίξουμε στη Σαουδική Αραβία, είπε ο Χακάν Φιντάν σήμερα. Αλλά πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα σε έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μπορεί να πάνε κάποιοι στη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν θα επιτεθούμε στην Ιεμένη. Νομίζω, και δεν νομίζω μόνο, δηλαδή αυτό αρχίζει και το συζητούν, είναι το Ιράν που ακούει. Γιατί το Ιράν, όταν ακούει την Τουρκία ότι θα στηρίξει στη Σαουδική Αραβία κτλ., σε περίπτωση που επιτεθεί το Ιράν, τι θα κάνει η Τουρκία. Είναι πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό και η Τουρκία είναι σήμερα λίγο πιο συγκρατημένη σε σχέση με πριν από 2 ημέρες που λέει θα στείλουμε στα θέματα, πάμε να πάρουμε τη Μέκα, να επιστρέψουμε στη Μέκα. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα και λίγο είναι πιο ισορροπημένη η στάση, θα έλεγαμε.
5: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφυλακίες

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 32 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Θα μείνουμε ακόμα λίγο στα τις επίσκεψεις Ρούμπιο στην Ελλάδα και να αναφερθούμε στα της αντιπολίτευσης, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το τίμημα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο αρχικά το χαρακτήρισε τηλεπικοινωνίας. Θα ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
3: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες. Δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος της Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
4: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
2: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
4: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Τέλειο Εθνικής Άμυνας.
3: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
5: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
6: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λέει λασία στην τσέπη του λαού για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
7: Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
8: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον.
7: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
9: Να καπηλεύετε τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε και την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Καθιερώνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με το στενό κύκλο του Τραμπ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ακόμα σχεδόν 2 χρόνια αφού έχει εκλεγεί ο Τραμπ, είναι πολύ χρήσιμο για εμάς, ίσως και καθοριστικό, ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθότι έχει τη θέση όχι μόνο του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, να ακούει την Ελλάδα. Δεν λέω εγώ να μεταφέρει σόνι και τις ελληνικές θέσεις, πάντως να ακούει την Ελλάδα και να αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη χρησιμότητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
11: Τώρα όμως για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που μας καίει, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, να σε ρωτήσω εγώ το πώς και το πότε έχει σημασία εδώ.
10: Είναι θετικό και κατάφερε να το εκμεύσει ο Αλέξης Παπαχελάς αυτό στη συνέντευξή τους, ότι για πρώτη φορά ακούμε Αμερικανό αξιωματούχο στην δεύτερη θητεία Τραμπ να λέει ότι δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αν πρόκειται να συμβεί, εμείς θα παρέμβουμε. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέραμε αν θα υπήρχε Αμερικανική παρέμβαση και αν θα ήταν αποτελεσματική αυτή. Ελπίζουμε ότι αν και εφόσον χρειαζόταν κάτι τέτοιο, την παρέμβαση αυτή θα την αναλάμβανε ο Ρούμπιο προσωπικά. Ούτε ο Τραμπ, ούτε κάποιοι ειδικοί απεσταλμένοι ή προσωπικοί απεσταλμένοι τύπου Γουίτκοφ, Γαμπρού και ούτω καθεξής.
11: Και αν υποθέσουμε ότι για αυτή την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε και πίσω και θα το έδινε στο Μάρκο Ρούμπιο αυτό, ε?
10: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, Λένα, έχουν έναν πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί ως Ιωνή Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμ Μπάρακ. Υπάρχει ο συμπέθερος του Τραμπ, ο Τόμ Μπούλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα ζητήματα της Λιβύης. Και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεγάλο έλλειμμα σε πλήρωση θέσεων πρέσβεων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες οι πρεσβείες που σήμερα έχουν πρέσβεις. Αυτό δίνει μια δυναμική και δίνει μια ισχύ. Ειδικότερα δε στο Τομπάρακ που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
11: Να κινεί τα νήματα.
10: Να κινεί τα νήματα, λέγαμε και το Ρούμπεν να το τραβάει το αυτή. Οπότε υπάρχει μια δυναμική που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μεταξύ των δύο ανδρών. Πάντως σίγουρα θα θέλαμε έναν Ρούμπιο ή έναν με αντιλήψεις Ρούμπιο να παρέμβει, ξαναλέω, αν και εφόσον χρειαστεί.
11: Να γνωρίζει τα προβλήματα και να τα γνωρίζει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι έρχεται αυτό το καλώδιο. Και να σε ρωτήσω εγώ, έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για αυτή τη διατύπωση. Τι διατύπωση ήταν αυτή, αν ήταν όντως Πόντιος Πιλάτος όπως τον κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή ήταν μια διπλωματική τοποθέτηση όπως θα έπρεπε να είναι.
10: Να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι να είναι και διπλωμάτης, δηλαδή να έχει μια διπλωματική αντίληψη όποιος πρόκειται να έχει κάποια εμπλοκή, αν, ξαναλέω, και εφόσον χρειαστεί, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε σχέση με το καλώδιο, ήταν αρκετά πιο διπλωματικός και ήπιος, θα έλεγα, έναντι και της Τουρκίας ή στο μήνυμα που ήθελε να περάσει στη συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη όμως τον Αλέξη Παπαχελά ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο μας είπε, και μπορώ να σου πω και από δική μου πληροφόρηση ότι ισχύει, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, θα παρέμβουν. Και θα παρέμβουν προφανώς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του καλωδίου. Άλλωστε, Λένα, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το θέμα του καλωδίου, για το οποίο ορθά ανέφερες, η Τουρκία έχει σηκώσει πολύ κουρνιαχτό, είναι ένα πολύ πιο απλό ζήτημα. Σήμερα από την περιοχή αυτή περνούν 7 καλώδια. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα κανένα ζήτημα. Υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς τα οποία περνούν από ανοριοθέτητες περιοχές.
11: Η Τουρκία όμως λέει ότι εμένα αυτό με ενοχλεί.
10: Μα προφανώς λέει ότι αυτό με ενοχλεί, γιατί έχει μια μαξιμαλιστική αντίληψη για την ηγεμονική της θέση και τη δεσπόζουσα θέση που πρέπει να έχει στην περιοχή. Όμως θα πω ότι, και θα επισημάνω, υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς και σε θάλασσες, σε ανοριοθέτητες περιοχές, όπως αυτή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, όπου τα καλώδια περνούν κανονικά, γιατί είναι κάτι αυλαβές έτσι κι αλλιώς για το βυθό. Το γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει, εκτιμώ ότι θα την εγκλωβίσει στο τέλος, γιατί το καλώδιο είτε έτσι είτε αλλιώς θα υλοποιηθεί.
1: Αλλάζοντας θέμα, στην πολιτική επικαιρότητα, στο δρόμο για τις εκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν τη χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου καταγράφουν εκ δεξιών διαρροές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία. Στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή για τη δεύτερη θέση μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ, που αρχίζει μέρα με τη μέρα να αγριεύει. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
13: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
12: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
12: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
15: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
12: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
15: Περαμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδες, κάτι νόμου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι το κ. Μητσοτάκη.
16: Όσο εκείνος θα ασχολείται πώς θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
12: Διαχωριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
17: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει.
12: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από το ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις ενταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
18: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεκπροσώπητος.
12: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Σε λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Στα Εγγένεια βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
19: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
11: σήμερα.
19: Στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην περιοχή μας από μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
1: Έντονο επεισόδιο τόσο εντός όσο και εκτός αέρα καταγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα που έχει προκύψει η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλυψε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν, δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάντως δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κ. Παπαδοπούλου σε οξείς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
20: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήστε με, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και τα μάρη μου. Τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης βάζουν φωτιά στην πολιτική κόντρα. Οι επαγγελματίες αλλής ζητούν ενισχύσεις καθώς στενάζουν από τις αυξήσεις στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Από τη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε μαζί τους και τους έδωσε υποσχετική παρέμβαση. Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
21: Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
22: Τα αιτήματα των αλλιέων άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρνέα Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
23: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, μάλλον των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο σύντομα.
22: Στο φλέγον ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
13: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
22: Και καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
0: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
22: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη κλωδωρήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο.
22: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
17: Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την ισοκέρδεια.
4: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η ΔΕΘ και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζιζ.
22: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγγελεί ότι όχι ένα αλλά συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ αντί να διοχετευθούν στον αλυφτικό κλάδο έγιναν κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων. Από το αρμόδιο Υπουργείο λένε ότι δεν έχουν καταγγελία για κακοδιαχείριση. Ωστόσο, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος.
5: Καταγγελία φωτιά του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έρχεται στο προσκήνιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Λίντερ Αλληλείας. Όπως σημειώνει,
24: τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που διοχετεύτηκαν στην χώρα μας το διάστημα 2021-2026 αντί για τον αλλιευτικό κλάδο έχουν κατευθυνθεί μεταξύ άλλων στην κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων.
25: Τα χρήματα αυτά να καταλήξουν στη διαχείριση της αλλίας, γιατί έχουμε υπεραλίευση, έχουμε ελάχιστα ψάρια, η αλλία είναι πλέον μη βιώσιμη.
17: Εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια καταγγελία ότι υπάρχει κάποια παρατυπία.
5: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιο για την διαχείριση του προγράμματος, απαντά.
17: Είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, ή ένα τουριστικό κατάλημα, ότι αυτό είναι παράνομο ή παράτυπο.
5: Σύμφωνα με εκπροσώπους της παράκτειας αλλίας, αποζημιώσεις της περίοδου 2022-2027 που αφορούσαν ζημιές σε αλλιευτικό εξοπλισμό είτε δεν εισπράχθηκαν είτε δόθηκαν με κατώτερο ποσό στους ψαράδες.
15: Στο πενταετές έπρεπε να παίρναμε 5-100-5-200 αναλογικά για το καΐκι. Κατορθώσαμε και πήραμε 5-289 εγώ σαν 6,5 μέτρα καϊκάκι που έχω για μια τριετία. Τα υπόλοιπα λεφτά πού πήγανε?
5: Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, 11.000 παράκτιοι αλλιείς βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.
17: Πάντα αυτό γίνεται, πάντα. Με υπουργικές αποφάσεις, με παρεκκλήσεις, καταστρατηγούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τους φωνάζουμε.
5: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία. Την ίδια ώρα οι αλλιείς παραμένουν σε θέσεις μάχης.
1: Αθώθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
26: Δικαίωση, δικαίωση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα.
22: Λίγα λεπτά μετά την αθωωτική απόφαση των δικαστών, οι κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αισθάνονται δικαιωμένοι.
26: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
22: Οι δικαστές του Μεκτόρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας κατά πλειοψηφία 6-1 αποφάσισαν ότι τα δύο αδέλφια που κάθονταν στο εδόλιο δεν δολοφόνησαν τον Σύφη Βαλιράκη. Αντίθετη άποψη είχε ο πρόεδρος της έδρας αλλά και ο εισαγγελέας, ο οποίος στην αγόρευσή του είχε ζητήσει την καταδίκη τους.
6: Είναι αθώοι. Δεν είναι αυτοί οι δολοφόνοι του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης.
22: Να ασκηθεί έφεση κατά της αθωτικής απόφασης θα ζητήσει η οικογένεια του θύματος που από την πρώτη στιγμή αποδίδει το θάνατο του πρώην υπουργού σε εγκληματική ενέργεια.
7: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
8: Στη δική μας συνείδηση οι κατηγορούμενοι ήταν πάντοτε οι εκτελεστές μιας δολοφονίας που είχε και ηθικούς αυτούργους.
9: Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχεία με το αποδεικτικό υλικό.
22: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, οι δύο ψαράδες που βρίσκονταν στο αλιευτικό τους φέρεται να έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη, τον οποίο χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην υπουργός εντοπίζεται νεκρός.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, η πολύμινη έρευνα των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ αποκάλυψε κύκλωμα παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων. Σε αυτό φέρεται να εμπλέκονται 7 άτομα που είχαν πλωτά μέσα για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή παρουσίαζαν ότι κάνουν διακομιδές ασθενών, αλλά ουσιαστικά έκαναν λαθρεμπόριο. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
10: 5 σκάφη συνολικά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κομπίνα, σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ανάμεσα τους μάλιστα και ένα πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε την επιδοτούμενη σύνδεση ακτοπλοϊκή ανάμεσα σε Πάρο και Νάξο, καθώς επίσης και ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε διακομιδές συνήθως νεφροπαθών και άλλων ασθενών σε όλες τις Κυκλάδες. Πώς γινόταν τώρα η συγκεκριμένη κομπίνα? Με μια ειδική αντλία μετέφεραν επιδοτούμενο ναυτιλιακό πετρέλαιο από ένα αλιευτικό σκάφος σε άλλα σκάφη, τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία προκειμένου να υπάρχει το παράνομο κέρδος. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 80χρονος ιδιοκτήτης αυτών των επίμαχων σκαφών, γενικά του πρόσωπα, αλλά και ένας 66χρονος τελωνιακός υπάλληλος, ο οποίος φέρεται λαμβάνοντας ένα ποσό των 30 ευρώ να υπέγραφε τις απαραίτητες βεβαιώσεις μετά από τον κάθε ανεφοδιασμό. Όλοι τους έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που έχει ζητηθεί από τον εισαγγελέα. Να τονίσουμε ότι έχουν εξακριβωθεί 13 περιπτώσεις παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, αλλά και 15 δωροληψίες τελωνιακών υπαλλήλων. Κλείνοντας, να αναφέρουμε, λένε ότι σύμφωνα με τις δύο αρχικές καταγγελίες που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γίνεται λόγος ακόμα και για χρηματισμό λιμενικών υπαλλήλων αλλά και γιατρών του κέντρου υγείας, ούτως ώστε αυτά τα επίμαχα σκάφη να χρησιμοποιούνται για να γίνονται και να επιλέγονται για να γίνονται όλες οι διακομιδές ασθενών στις Κυκλάδες.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Επίσης, το μεγάλο όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά καθημερινά και η πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την πρόοδο των εργασιών. Εντυπωσιακές εικόνες από το εργοτάξιο του Βοτανικού, εκεί όπου χτίζεται το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας, με το project να βρίσκεται και να εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος.
14: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά

0: Συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκτη διεθνής έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
11: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι.
10: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
11: e-stegastico.gr. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.com.
14: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καλώντας μέσω σχετικού βίντεο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρχαν αναφορές για έντονη οσμή. Δεν ήταν η πρώτη φορά, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο οκτιακό συγκρότημα. Ένας 22χρονος με τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε απόψε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινούπολης 48 δύο άγνωστα άτομα και προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Εκείνος αντιστάθηκε και τον τραυμάτισαν. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Το μεσημέρι, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσαλτέ. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βιώνουν το κόστος της ενεργειακής κρίσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε σε ανάρτησή της πως ο κ. Κωνσταντόπουλος εκτός αέρα κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, ενώ χρησιμοποίησε απρεπείς χαρακτηρισμούς σε βάρος της. Αναφέρει επίσης πως με σημερινή του δήλωση επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλει ότι συνέβησαν, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, με το Παρίσι να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών δράσεων. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Περίπου 250 σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 6.500 προσαγωγές και 5.000 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και μαθητών. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε δρόμους και δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την πόλη της Λιέγης αποφάσισαν οι αρχές μετά τα βία επεισόδια και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η απαγόρευση θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου. Ανεστάλλει η λειτουργία του μετρό στο Κίεβο λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Δημάρχου, καθώς η Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις ενεργειακές της υποδομές. Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Τώρα, αφού το τραγούδι αυτό αρέσει και επειδή μου ήρθε μόλις ένα μήνυμα ότι σε ακούω, ωραίο τραγούδι, αλλά μισό. Και το ακούμε γιατί σαν σήμερα το 1988 βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι στην κορυφή του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά μου λέει εδώ το μήνυμα, το ακούγαμε μαζί με ένα άλλο τραγούδι. Οπότε να το συνδέσουμε και να πούμε την καλησπέρα μου στην Ελεάνα. Ξέρει ότι την έχω στην καρδιά μου. Οπότε Ελεάνα μου τώρα μου έδωσε ιδέα. Να κάνει ο μαέστρος εδώ απέναντι τη μίξη, παρακαλώ.

Πρόσεξε, επειδή μου λες 3 χρόνια μετά, η Ελένα το άκουγε τη δεκαετία του 90. Είναι λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, καλωσορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Ναι, εδώ, στο Sky 100,3.

0: χαιρετώ.
1: Και καλώς ήρθατε. Πού, εδώ, στο Sky 100.3 αυτό το βράδυ. Και τι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά και πολλά ενδιαφέροντα. Αλλά πριν πω οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο στην Ελλάδα του 2026 νομίζω ότι έχει μια σημασία να το βάλω μπροστά. Έχουμε την επικαιρότητα, άστε εκεί λίγο να περιμένει. Το λέω αυτό γιατί για μια ακόμη φορά προκλήθηκε ένταση, προκλήθηκαν προπυλακισμοί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όταν λοιπόν φοιτητές και εξωπανεπιστημιακοί επιτέθηκαν στους φύλακες του Ιδρύματος και απέκλεισαν τον Πρίτανη στο γραφείο του. Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κινητοποίησης της φοιτητικής παράταξης της Πασχουδαστικής με τον Πρίτανη, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, να καταγγείλει προπυλακισμούς εργαζομένων της φύλαξης και αποκλεισμό της πρόσβασης στο γραφείο του. Μισό λεπτάκι, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος τι είδους δημοκρατία είναι αυτή. Τι έκφραση, αν θέλετε, δημοκρατίας είναι αυτή. Ότι τραμπουκίζω, προπυλακισμοί εργαζομένων της φύλαξης και εμείς θα πάμε να αποκλείσουμε τον Πρίτανη στο γραφείο του. Τι δεν έχω καταλάβει καλά, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Μπορεί κάποιος να μου πει τι δεν έχω καταλάβει καλά. Ο Πρίτανης, αφού καταδίκασε το γεγονός, δήλωσε ότι είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις, έτσι ώστε πενταμελής αντιπροσωπεία να συναντηθεί με τον Πρίτανη, χωρίς ωστόσο η διαδικασία αυτή να γίνει τελικά αποδεκτή από τους συγκεντρωμένους. Και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Μπούρας, ομάδα ατόμων προσήλθε στην Πριτανία ζητώντας συνάντηση προκειμένου να καταθέσει αιτήματα φοιτητών. Δόθηκε λοιπόν οδηγία στην υπηρεσία φύλαξης να επιτραπεί άμεσα είσοδος 5 εκπροσώπων στο γραφείο του, αλλά η ένταση ξεκίνησε όταν ζητήθηκαν τα ονόματα των 5 ατόμων που θα αποτελούσαν την αντιπροσωπεία. Γιατί είναι λάθος αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έτσι λοιπόν ακολούθησαν φωνές, προπυλακισμοί σε βάρος των εργαζομένων και ο Πρίτανης μες στο γραφείο του. Να τον σφραγίσουμε. Θυμάστε την ιστορία με τα τούβλα που είχαν μπει σε μια πόρτα. Έτσι. Την είχαν χτίσει την πόρτα κανονικά. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Ελλάδα 2026. Έτσι πάμε μπροστά. Όπως επίσης, κάπου περπατούσα και είδα ένα πανό με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι μου θύμισε αυτό το πανό. Καλά, δεκαετίες πίσω. Ότι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει πάλι επίσης, έτσι. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Τώρα, επειδή είπα αυτό, υπάρχει μια είδηση η οποία έτσι κυκλοφορεί, αλλά και το λέμε μια επιφύλαξη, γιατί εγώ το είδα στο News 24/7. Εκεί παρουσιάζεται αποκλειστικό ότι το απόγευμα, σήμερα, δύο άτομα που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο μαχαίρωσαν έναν άνδρα στην περιοχή της Ελευσίνας. Και επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί, τα τραύματα είναι βαθιά από ό,τι είδα, είναι τώρα στο τζάνι, έχει μεταφερθεί εκεί. Έχει δώσει και κατάθεση ο άνθρωπος. Αυτός λέγεται ότι ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο. Έβγαινε λοιπόν από το σπίτι του, τον περίμεναν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και το επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Δεν ξέρω τι ισχύει, σας το λέω με κάθε επιφύλαξη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, την ώρα της επίθεσης τα δύο άτομα του είπαν ότι ξέρουν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει και δήλωσαν την πολιτική τους ταυτότητα, λέγοντας «Ναι, είμαστε φασίστες». Και να, οι μαχαιριές. Με επιφύλαξη, απλώς εκεί το είδα, το έχει δώσει και η Κάτια μια καριώς γεγονός, γιατί η αστυνομία δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες, αλλά επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί, ας μην το ξαναδούμε. Υποψιάζομαι. Και τώρα μην βρεθούν κάποιοι και να μου πούνε ναι, αλλά δεν λες τίποτα για τους ακροδεξίους που μαχαιρώθηκαν κάποια στιγμή, γιατί το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Αλλά δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική. Το ξαναλέω. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε. Αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Όταν έρχεται, ρε παιδί μου, η Πέμπτη είναι βάλσαμο. Σε πιάνει αυτό το που είχαμε το σχολείο. Την Κυριακή είναι η ζόρικη μέρα, γιατί έρχεται η Δευτέρα και λες άιντε τώρα, άιντε ξανά από την αρχή. Η Πέμπτη είναι, ρε παιδί μου, άιντε μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Και να έχουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Με έχει εντυπωσιάσει με τις γνώσεις της. Με έχει εντυπωσιάσει. Ξέρει και Τολστόι, σε πληροφορώ. Κανονικότατα. Έχει διαβάσει το κορίτσι. Στο παρά το μικρό της ηλικίας της, αυτό θέλω να πω. Είναι πολύ μικρή για να ασχολείται με τον Τολστόι. Στο 210-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει, περιμένει η Ελένη Μπουλιέρη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγένειά της πρώτα απ' όλα. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, δύο τρόποι επικοινωνίας, 698-123-1003, το Viber, περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, όχι δεν μου τη λέτε, την σημειώνετε και με πολύ χαρά εμείς εδώ την διαβάζουμε. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο προκύπτει από το απόγευμα και μετά. Γιατί το σχολικό συγκρότημα της Γράβας δεν είναι ένα τυχαίο σχολικό συγκρότημα, είναι από τα πιο ιστορικά και μεγάλα συγκροτήματα της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, θα παραμείνει κλειστό, τα μαθήματα θα, για αύριο μιλάμε, θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Έκανε λοιπόν μια δήλωση με βίντεο, μικρό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει αύριο το σχολικό συγκρότημα, καλώντας μέσω του βίντεο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για αυτή την οσμία αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Υπήρξαν αναφορές από την προηγούμενη Παρασκευή ότι υπήρχε μια έντονη οσμή εκεί και δεν ήταν η πρώτη φορά και στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου και μάλιστα μίλησε εδώ ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο αρμόδιος του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος και καθάρισε ότι έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Αλλά θέλω να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας.
0: Αναστέλλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Προφανώς και πολύ καλά κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει καμία δεύτερη κουβέντα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τώρα, κατά τα άλλα, είχαμε τον απολογισμό, είχαμε τις αναλύσεις σήμερα από το πρωί για την επίσκεψη Ρούμπιο, εννοείται. Βέβαια, καθοριστική νομίζω ότι ήταν η συνέντευξη στην Καθημερινή, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας. Αυτά είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά στην εφημερίδα Καθημερινή. Χαρακτήρισε λοιπόν αδιανόητο ένα τέτοιο ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε ότι οι ΗΠΑ θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο και θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο από την σκοπιά μας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με μια διευθέτηση πρώτα απ' όλα ενός άλλου ζητήματος με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από την Ρωσία. Το κρατάμε και αυτό στην άκρη. Τώρα, η άλλη είδηση που έχω άλλη εύση και η οποία έχει νομίζω το ενδιαφέρον της, επειδή μιλάμε συνεχώς και για την οικονομία, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται κρατικά φέσια.

0: τη Καφεσιά είναι 3,82 δις ευρώ. Το δημόσιο λοιπόν χρωστάει περισσότερα από ποτέ. Η μαύρη λίστα έρχεται το Δεκέμβριο, έχουμε μπροστά μας δηλαδή να τα δούμε αυτά. Και αντί να περιορίζονται, μάλλον διωγγώνονται οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Στα τέλη Αυγούστου ήταν 3,82 δις ευρώ. Όταν προσμετρώνται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Έτσι. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κράτους προς επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους, συνταξιούχους ήταν στα 2,8 δις ευρώ, εναντί 2,6 τον προηγούμενο μήνα και ήταν 2,5 το Δεκέμβριο του 25. Άρα μιλάμε για μια αύξηση πολύ σημαντική που έχουν καταγράψει τον Αύγουστο. Και εκκρεμίσει επιστροφές φόρων. Έτσι, δεν ξέρω αν ανήκετε σε μια κατηγορία προμηθευτή του δημοσίου ή αν είστε κάποιος που δεν έχει πάρει την επιστροφή του. Βέβαια, νομίζω ότι όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο χρόνο παίρνει αυτή η ιστορία. Έτσι, βοηθήστε με. Δεν παίρνω ποτέ επιστροφή και γι' αυτό δεν ξέρω από τέτοια. Σας καταλαβαίνω. Έχετε κι εσείς το άγχος σας. Λοιπόν, έχω ήδη μηνύματα, μια και το αναφέρεις, για τον Τολστόη. Έχει γράψει παραμύθια για παιδιά, για τα παιδιά των μουζίκων στις ιδιοκτησίες του. Μικρές ιστορίες, έξυπνες και διδακτικές, αξίζει να τις αναζητήσεις. Πόσο μου αρέσει που πιάνεστε από κάτι τέτοιο και μου στέλνετε ένα μήνυμα, ειλικρινά. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λέει ο Στράτος, δολοφόνη των Αμερικάνων. Θυμήσου, και νάτο το ίδιο συνδικάτο. Καλησπέρα Δημήτρη. Στράτος από Παλαιό Φάληρο, την καλησπέρα μου. Αγαπητέ φίλε, τι δεν έχεις καταλάβει? Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν πρόκειται για χώρα? Δεν είναι το πανεπιστήμιο, ούτε το δημόσιο, ούτε οι απεργίες, ούτε τίποτα από αυτά. Πρόκειται για ένα κράμα ανθρώπων που έχουν πάρει όρκο αίματος να μην συνεννοηθούν ποτέ σε πείσμα των μεγάλων δυνάμεων που θέλουν να φαντάζονται, έστω ακόμη ότι αυτή την ίστατη στιγμή μια χώρα δυτικών προτύπων. Καραβάνια και νομάδες σε μια χώρα που την είπαν Ελλάδα. Πολύ καλησπέρα. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε, Μίτσο. Μ' αρέσει το Μίτσος. Μίτσο. Δημήτρης Παπαδόπουλος. Οι πανεπιστημιακές αστυνομίες προφανώς έχουν αποσπαστεί σε βουλευτικά γραφεία. Να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Την καλησπέρα μου επίσης στον Γιάννη. Δεν ξέρω τι αέριο, οσμία αερίου, δεν ξέρω αν ήταν φυσικό, δεν ξέρω τι ήταν, οσμία αερίου. Αυτό δεν είναι απαραίτητα φυσικό αέριο, Γιάννη μου, έχεις δίκιο, το φυσικό αέριο μου λες είναι άσμο. Αερίου, δεν ξέρω αν έκανα λάθος και είπα φυσικού, μπορεί να έκανα λάθος εγώ. Άρη μου, τι ακριβώς σου θύμισα, βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Α, τα τραγούδια. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου θύμισες, λέει, τα μακριά ξανθιά μου. Α, ξανθά μου μαλλιά κάποτε, ο Άρης. Τώρα τι? Τώρα είσαι, έχεις γίνει Μίτσος και εσύ για τζόγλου? Έξω σου αντιλάβω. Κάποιος καλεί, παιδιά. Κάποιος θέλει να περάσει το Viber τώρα στον αριθμό του και μας καλεί. Παιδιά, αέρα δεν βγάζω. Γεια σου, Σόφη μου, την καλησπέρα μου. Και ελπίζω να είσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αν μου επιτρέπεις, επειδή βλέπω ότι γίνεται χαμός με το θέμα αυτό, η Αθηνά προσπάθησε να περάσει το Viber. Αθηνά μου, αν θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα, μπορείς το 698-123-1003. Λοιπόν, επειδή το είπε, ξέρεις τι θέλω τώρα? Υπάρχει ένα φανταστικό ηχητικό το οποίο θέλω να τα ακούσετε με πολύ προσοχή. Με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι σύντομο. Λοιπόν, είναι το τηλεοπτικό παιχνίδι της Μαρίας Μπεκατόρου. Φοβερό. Και ρωτάει λοιπόν έναν παίκτη αν ποια είναι μια ηρωίδα του Λέοντος Τολστόη, Άννα. Δυστυχώς το ραδιόφωνο δεν μπορεί να περιγράψει την αντίδρασή του εκείνη την ώρα, δηλαδή να δείτε το μορφασμό. Θέλω να τα ακούσετε με προσοχή γιατί είναι πολύ σύντομο. Και μην το πετάξετε, να το βάλουμε και δεύτερη φορά, σε παρακαλώ, για να γίνει αντιληπτό. Εντάξει. Έλα, βάλε.
1: Η εμβληματική ηρωίδα του Λέοντος Τολστό είναι η Άννα.
2: Μίση.
1: Καρένινα.
0: Δύο ήταν οι αντιδράσεις. Ήταν το «ο» του παίκτη και η απόγνωση της Μπεκατόρου. Καρένινα. Έτσι το.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: είστε φανταστικοί, μου ήρθε μήνυμα. Μου λέει, χάθηκε να πει ένα πάνω για τα ρέα αντί για να βύσει. Χαιρετώ και μου λέει τώρα εδώ η φίλη Αλεξάνδρα. Καλό σας βράδυ. Μπράβο σας λέει που το αναφέρατε για την κυρία Μπεκατόρου με την ερώτηση για το υπέροχο βιβλίο του Τολστόη Άννα Καρένινα. Θλίψη για την τραγική κατάσταση που δεν υπάρχει μόρφωση στους νέους. Δεν ήταν και τόσο νέος αυτός. Δηλαδή περίμενε. Βάστα λίγο, περίμενε. Δεν ήταν νέος. Όχι. Δεν ήταν νέος. Δεν ήταν. Κρίμα λέει που δεν γνωρίζουν τη μαγεία των ταξιδιών που κάνουν τα βιβλία. Αλεξάνδρα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πω την καλησπέρα μου στην Σαβίνα, η οποία μου λέει πληροφορηθήκαμε ότι θα παρακολουθήσει συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αύριο στον Άρη μας, θα είναι εδώ. Οπότε να του μεταφέρετε, διότι κάνετε δημόσια πως το καλό πρώτα, ο Θεός να κερδίσει μου λέει την αυτοδυναμία το 2025. Έχεις κάνει τα άμα φανουρόπιτα, πες μου τι έχεις κάνει. Πες μου, έλα να το μοιραστούμε. Σε παρακαλώ πολύ, αν μου έχεις κάνει φανουρόπιτα, τουλάχιστον δώσ' μου και εμένα ένα κομμάτι. Μ' αρέσει η φανουρόπιτα. Και να έχει και λίγο καρύδι μέσα. Έτσι, Ελένη Μπουλιέρη, με κοιτάς. Προκοπή, φούρνο, ετοίμασε. Δεν ξέρω, εντάξει, μ' αρέσει η φανουρόπιτα, αλλά να έχει και λίγο καρύδι μέσα. Έτσι να είναι. Η προσοχή λοιπόν είναι για την περιφέρεια. Σε αυτό αναφέρεται. Ας περάσει πιο ουσιαστικά στις πράξεις. Τα Τζουμέρκα μας λέει τα περήφανα. Σας γράφουμε από εδώ. Έχουν ανάγκη από ουσιαστική στήριξη. Πολύ ωραία τα Τζουμέρκα. Να έρθει κόσμος να μείνει, να ανοίξουν δουλειές, να ολοκληρωθεί ο νέος δρόμος, διότι η πρόσβαση για πράγματα. Πράγματα. Έχω μια ένσταση. Αλλά τέλος πάντων, τα πράγματα είναι πολύ ωραία περιοχή και θα ήταν ακόμα καλύτερη αν δεν είχαν χτίσει αυτά τα εκτρώματα επί Χούντας. Τέλος πάντων, γιατί αρχιτεκτονικά είχαν εκπληκτικά αρχοντικά εκεί. Εκπληκτικά αρχοντικά. Με λυσουργούς μου λέει, Σιράκο. Η Σιράκο είναι απέναντι στους Καλαρίτες, που για να πας από το ένα χωριό στο άλλο με το αυτοκίνητο πρέπει να κατέβεις όλο το βουνό και να ξανανεύεις. Αλλιώς το συνδέει με ένα μονοπάτι να πας με τα πόδια. Ωραίο, ωραία, ωραία μέρη αυτά. Μη σου κάτσει όμως φορτηγό που να μεταφέρει η ζώα. Δεν. Και έχει και φοβέρες κατολισθήσεις εκεί, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ. Τέλειο μου λέει το μήνυμα για την Άννα Παναγιωταρέα. Τέλειο. Δεν μπορώ να πω όνομα, δεν θέλει να πω και το όνομά του κιόλας. Εδώ. Δεν πειράζει. Σεβαστό. Και επίσης την καλησπέρα μου και στην Αθηνά, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Μου λέει η πολλή δημοκρατία έγινε θράσος. Πού είσαι, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, είσαι εδώ στο νέο Ηράκλειο. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Γιώργο μου από Far West, θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας για να περάσουμε και στα υπόλοιπα. Ισχύει το Viber 698-123-1003. Γιατί γελάς, Γιώργο μου, για την Παναγιωταρέα γελάς και εσύ, έτσι. 698-123-1003. Ισχύει και το 30. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Ούτε ένα σαρδάμ δεν έκανε. Μήπως όντως έχει δίκιο τώρα εδώ πέρα ο υποβολέας μου. Μήπως είχε δίκιο αυτός που είπε για τη Βύση. Γιατί Καρένινα τρένο, τραγούδι στο τρένο η Βύση. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα άλλα τα σοβαρά. Γιατί δεν θέλω να τα αφήνουμε τα σοβαρά. Και τα σοβαρά. Προσπαθώ πολλές φορές να μπω στα παπούτσια κάποιων ανθρώπων που ζουν μια κατάσταση δύσκολη. Και σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, όταν έγινε αυτή η ιστορία στην Κυψέλη. Ζούνε τους τελευταίους μήνες ένα δράμα εκεί. Ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη το λέει πάρα πολύ ωραία ο Άρης Αλεξανδρής στην Καθημερινή. Δοκιμάζει την αξιοπιστία του κράτους και τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι μέναμε σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε και να μου πείτε και την άποψή σας. Ας υποθέσουμε ότι μέναμε σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες. Το πιο απλό που θα πω. Εδώ Επειδή έχω ζήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, είμαι πολύ μεγάλος. Έζησα και το σεισμό του 81, δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν πιτσιρίκι τότε, αλλά το θυμάμαι ακόμα και τώρα. Και έζησα και τον άλλο μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας. Εδώ ήμουνα, έξω στο τηλεφωνικό κέντρο έκανα παραγωγή. Και θυμόμαστε όλοι τι έγινε. Με την μόνο μία τριχοειδή ρογμίνα είχε το σπίτι, παθαίναμε έναν πανικό. Να βλέπεις δηλαδή ότι έσκασε λίγο ο σοβάζερ, παιδί μου, έσκασε λίγο το χρώμα που είχε πάνω. Για φανταστείτε να μην κλείνουν πόρτες γιατί έχει κάτσει το πράγμα. Για φανταστείτε να δείτε ρογμές μεγαλύτερες. Και θέλω λίγο να μου πείτε, ρε παιδί μου, θα κοιμόσασταν ήσυχοι? Δεν θα μπω σε όλο το υπόλοιπο. Θα μας τα πει ο Άρης Αλεξανδρής, θα αναλύει εξαιρετικά σε σχέση με το κράτος και πώς πρέπει να αντιμετωπίζει. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Μια αστική κρίση. Λοιπόν, το πιο απλό που θα πω. Θα κοιμόσασταν ήσυχοι? Ένα σεισμός γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται. Και βλέπεις από πάνω σου, ας πούμε, μια ρογμή. Ας μπούμε λίγο στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη Αλεξανδρή. Είναι συγγραφέας, είναι αρθρογράφος στην Καθημερινή. Λαβωμένα σπίτια ήταν το άρθρο του. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, λέω να το συζητήσουμε. Μιλάμε στον Ενικό Άρη μου.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου. Πώς πας?
1: Καλησπέρα και από μένα. Μια χαρά, όσο γίνεται.
0: Εσύ παραμπήκες λίγο στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων και πολύ καλά έκανες.
1: Υπάρχει και ένας ειδικός λόγος. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει. Το δικό μου σπίτι τυχαίνει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Uh-huh. Οπότε το γεγονός και ως γεγονός και ως φαινόμενο γενικότερα με τρόμαξε πάρα πολύ. Uh-huh. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είπες στην εισαγωγή σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ανέφερες τους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Και επειδή το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολύ διεξοδικά, οι σεισμοί τουλάχιστον είναι ένα φαινόμενο που μπορεί κανείς να κατανοήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρει ότι είναι εκτός του ελέγχου του.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και κάποια εργαλεία διάγνωσης της ζημιάς που έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: του σημείου στο οποίο, ας πούμε, που ήταν το επίκεντρό του. Και, εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι ατυχήματα συμβαίνουν εκτός του ελέγχου σου.
0: Uh-huh.
1: Αυτό που συμβαίνει όμως εδώ πέρα δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Είναι προφανέστατα ένας πολύ κακός χειρισμός του Μετροπόντικα, που μέχρι στιγμής, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει να αποδίδεται η ευθύνη αυτού του κακού χειρισμού κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ακόμα περισσότερο από το γεγονός, το οποίο είναι τρομακτικό και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουμε και όλη την έκταση,
0: mm-hmm,
1: ακόμα, εμένα προσωπικά με φοβίζει και με εξοργίζει το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο αποσιωπάται το ποια ήταν η ρίζα του προβλήματος. Δηλαδή, κάποιος έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, ο Μετροπόντικας δεν σκάβει μόνος του.
0: Uh-huh.
1: Βάσει κάποιας μελέτης σκάβεται το υπέδαφος. Με κάποια επίβλεψη, υποθέτω. Υπάρχουν κάποια εργαλεία πρόβλεψης οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να συμβεί. Η περιστολή στη ζημιάς, ας πούμε. Τι δεν πήγε καλά εδώ πέρα και ποιος φταίει? Δηλαδή, φταίει ο επιβλέπων, φταίει η μελέτη, πώς φταίει? Σχετικά με αυτό δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Uh-huh.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι και όταν ξαναξεκινήσουν τα έργα, αυτό μπορεί να ξανασυμβεί. Αν δεν ξέρουμε, βρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς θα το εμποδίσουμε?
0: Ναι. Τώρα βέβαια το τελευταίο που έχουμε είναι ότι διεκδικούν οι κάτοικοι κάποια πράγματα. Έχουμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τις ζημίες στα σπίτια τους από τις εργασίες του μετρό. Αυτά θα τα πω εγώ στην συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Θέλω να σας πω και σχετικά με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πάλι καλά που οι κάτοικοι συσπηρώθηκαν, έφτιαξαν αυτή την ομάδα και διεκδικούν και νομικά. Γιατί διαφορετικά δεν θα γινόταν. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, το κράτος δεν θα αυτενεργούσε.
0: Uh-huh.
1: Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει κινητοποίηση, αλλά εγώ δεν αντιμετωπίζω με καμία αισιοδοξία και την προοπτική της επισκευής.
0: Uh-huh.
1: Αν και εφόσον τεκμηριωθεί ότι χρειάζονται επισκευές ή χρηματοδοτηθούν υγιεινών, δηλαδή σε εντελώς τεχνικό και πρακτικό επίπεδο,
0: uh-huh,
1: έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε, αν μπορώ να το πω, μια επισκευαστική κουλτούρα,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα και στην
0: Καλά,
1: Αθήνα.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Δηλαδή,
0: το έχω πει επανειλημμένος, πρόσεξε, επειδή είσαι μικρός. Όταν έγινε ο σεισμός το 99, ξέρεις, πολλά σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα.
1: Ναι.
0: Πήραν κάποια χρήματα κάποιοι, κάποιοι τα έφτιαξαν μόνοι τους, κάποιοι έβαψαν το κίτρινο και το έκαναν άλλο χρώμα από μόνο τους. γελάμε, αλλά πρόσεξε, επειδή το έχω συζητήσει με ανθρώπους από το Πολυτεχνείο. Επειδή ένα σπίτι μαζεύει, θυμάται τους μικροσεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς, μαζεύει το σπίτι, έχει μνήμη. Πολλά από τα κίτρινα δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ για να δουν αν έγιναν οι επισκευές που έπρεπε να γίνουν. Εσύ μου λες κάτι το οποίο είναι το αυτονόητο. Για βάλε λοιπόν να νοικιάζεις ένα σπίτι που κάποτε είχε χαρακτηριστεί κίτρινο, όχι πράσινο, δεν σου λέω κόκκινο γιατί τα γκρέμιζαν αυτά, αλλά κίτρινο. Σημαίνει ότι έπρεπε να έχει γίνει μια σοβαρή μελέτη για να δουν τι πρέπει να διορθώσουν σε αυτό το κτίσμα. Λοιπόν, και πήγε ο άλλος, το έβαψε, έβαλε μπογιά από πάνω, το κίτρινο εξαφανίστηκε, αλλά οι ζημίες έχουν μείνει.
1: Ναι, ότι δεν έγιναν οι μελέτες και οι επισκευές με αφορμή και αυτές τις καταστροφές, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Υπό την έννοια ότι αμφιβάλλω, τουλάχιστον προσωπικά και από την εμπειρία που έχω κάποια εμπειρία τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις επισκευές, αμφιβάλλω αν έχουμε την τεχνογνωσία να κάνουμε τις επισκευές που απαιτούνται. Δηλαδή, έχω ακούσει, χωρίς να αμφιβάλλω για την επάρκεια των μηχανικών που μιλάνε, έχω ακούσει πάρα πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά πρακτικά δεν ξέρω πώς θα αναλάβει την ευθύνη να σβήσει κολόνες και θεμέλια από τα τσιμέντα τους για να κάνει ενίσχυση, για παράδειγμα. Και δεν νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στην καθημερινή πρακτική του αθηναϊκού τουλάχιστον αστικού τοπίου. Uh-huh. Επειδή δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα και επειδή το κτηριακό μας απόθεμα δεν είναι όσο παλιό νομίζουμε. Uh-huh. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με του Λονδίνου, οι πολυκατοικίες δεν είναι τόσο παλιές. Δεν έχουμε μπει και στον κόπο να κάνουμε ποτέ σοβαρές επισκευές. Mm. Οι σοβαρές επισκευές δεν είναι καταψήματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Οι επισκευές θέλουν και γκρεμισματάκια.
0: Ναι, και σίδερα που πετάγονται από υγρασίες, πετάνε και το σοβά. Δεν είναι αστεία. Το ξέρεις, ναι, που το έχουμε δει αυτό, Άρη μου. Έχουμε δει να πέφτουν κάτι μπαλκόνια μερικές φορές. Είναι από λάθος συντήρηση του σπιτιού. Δεν πέφτουν έτσι τα μπαλκόνια. Αν μπει η υγρασία εκεί που δεν πρέπει να μπει, πετάξει το σίδερο κτλ., πέφτουνε. Δεν αντέχουν.
1: Δεν πέφτουν τόσο απλά, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, όχι, σίγουρα, χρόνο. Σίγουρα.
1: Δηλαδή, για να
0: πέφτουν. Ή κάνουν κάτι μετατροπές που δεν παίρνουν και.
1: Και κατασκευαστικό λάθος ίσως υπάρχει. Έχουν αντοχές τα κτίρια, παρόλα αυτά χρειάζονται συντήρηση. Uh-huh. Και όταν δεν κάνουμε ούτε στα μικρά πράγματα συντήρηση, ούτε στις υγρασίες που λέμε, είναι δυνατόν να περιμένουν οι κάτοικοι και να έχουν ελπίδα ότι θα αποτελέσουν πειραματόζωα.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν ελπίδα να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, συντήρηση σε καθίδηση.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει στην Αθήνα και ποιον θα αντιστευτούν 35 πολυκατοικίες ταυτόχρονα να κάνει επισκευές σε τέτοιες περιπτώσεις καθίδησης.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ μένει να δούμε και τι επιδιορθώσεις χρειάζονται. Γιατί πρέπει. Αλλά το θέμα είναι.
1: Από τις βλάβες που έχουν αναφερθεί, δεν πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι είναι αισιόδοξοι. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η δική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει το λιγότερο που μπορεί να κάνει και ο ανάδοχος και το κράτος, θα είναι να δώσει επιλογή στους κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν θέλουν να γίνει επισκευή, αν θέλουν να αποζημιωθούν. Γιατί και η επισκευή θα είναι ένα ρίσκο.
0: Ναι. Απλώς επειδή καταλήγεις εκεί, δεν μπορεί να είναι και αυτό ένα ζήτημα μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί προφανώς είναι για κάποιους βούτυρο στο ψωμί.
1: Ναι, αλλά εννοείται ότι είναι βούτυρο στο ψωμί πολλών που πολιτεύονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ήπαντε πάνω από το βράμα και του ρουφάνε το αίμα. Από την άλλη, όσοι καταγγέλνουν τη μικροπολιτική και το λαϊκισμό όλων των ειδών, τι κάνουν ακριβώς γι' αυτό, πώς το προλαμβάνουν?
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, το προκαλούν.
1: Δηλαδή ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι αντί μια τέτοια τραγωδία μείνει χωρίς επίσημη διαχείριση, χωρίς στρατηγική, ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι τα κενά θα πληρωθούν από τους γνωστούς που εμπορεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα λέμε. Εντάξει.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Άρη μου. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Άρης Αλεξανδρής, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Κάτσε. Παντελή μου, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Δεν πειράζει. Αν μπορείς να μου το ξαναστείλεις, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω στην δομή του. έχετε πάθει κάτι με, το, με την ιστορία του Τολστόη, έτσι. Μυρτώ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το έλαβα. Η οποία Μυρτώ έχει πάει και στο σπίτι του Τολστόη στη Μόσχα. Ξύλινο, μου λέει, πολύ απλό εξωτερικά, με αρχοντική ατμόσφαιρα μέσα, όπως τέριαζε σε έναν κόμι, ακριβά χαλιά, βαριές κουρτίνες και στην τραπεζαρία στρωμένο τραπέζι, σαν να περιμένει την οικογένεια για φαγητό. Τι ωραία εικόνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δεκάρια που στέλνεις. Ελένη μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά για τα καλά σου λόγια. Πού οδηγείς και σου κάνουμε παρέα. Αν και ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω αυτό που μου λες, υπέροχη συντροφιά. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Εδώ δεν λέμε και πάντα ευχάριστα θέματα. Τι εννοείς υπέροχη συντροφιά. Τι, βοήθησε με να το καταλάβω. Πού οδηγείς όμως, αυτό θέλω να μου πεις. Την καλησπέρα μου στον Στράτο, ο οποίος μου στείλει ένα ταψί φανουρόπιτα, η φωτογραφία. Τι σου κάνει το Viber, αλλά μου λέει το εξής. Σήμερα το απόγευμα από μια ασθενή μου που τελείωσε τη θεραπεία της, μου την έφερε για ευχαριστίες. Μια φανουρόπιτα. Έχει και άχνη ζάχαρη επάνω. Πω. Στραβοκατάπια. Στράτος από Παλαιό Φάληρο. Στράτο, είσαι γιατρός. Μάλλον. Τι ειδικότητα. Λοιπόν. Στην Κρήτη είσαι. Ποιος είναι ο Καζαντζάκης, ρωτάνε τα παιδιά. Για το αεροδρόμιο, αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Ρωτάνε, συγγνώμη, στην Κρήτη ρωτάνε τα παιδιά ποιος είναι ο Καζαντζάκης. Α, να σου πω κάτι. Α, τώρα θα τα βάλω μαζί σας. Ωραία. Είναι, δεν είναι στο πρόγραμμα διδασκαλίας ο Καζαντζάκης. Κάτι πρέπει να τους λέμε για το Καζαντζάκη. Και όχι επειδή είναι από την Κρήτη τα παιδιά. Όχι γι' αυτό. Δηλαδή, για το Καζαντζάκη το ξαναλέω. Κάτι πρέπει να λέμε. Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη που μου στέλνει, νομίζω από Νέα Υόρκη πρέπει να είναι. Κάτι πρέπει να λέμε στα παιδιά για το Καζαντζάκη. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ. Βοήθησε με. Α, φυσικοθεραπευτής. Άσε. Σας έχω τιμήσει τον τελευταίο καιρό. Λόγω ηλικίας. Να σε καλά, Στράτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα βέβαια, την έφαγες μόνος την ανουρόπιτα. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι ήταν Love Bites. Def Leppard. Έτσι, αυτό ήταν πολύ γνωστό τραγούδι και χάρηκε πάρα πολύ και ο Ροκάς εδώ που έχω απέναντί μου. Αυτά. Λοιπόν, να σου πω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά την πρώτη ώρα. Διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, προσέξτε. Το ξεκατίνιασμα είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Βέβαια, βολεύει πάρα πολύ στο να μην συζητάμε άλλα πράγματα. Η ιστορία Καρβέλα Βύση. Και τώρα ανοίγει και ανοίγουν συνέχεια κεφάλαια. Αλλά λέει τώρα θα μπήκε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ. Η εξελίξη τα τελευταία 24 ώρα γύρω από την κόντρα μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Βύσης, της Άννας Βύση, προφανώς έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον. Και των ελεγκτικών μηχανισμών όμως. Γιατί ακούστηκαν πολλά για πολλά εκατομμύρια. Τι, πώς και τα λοιπά. Τι, πώς και τα λοιπά. Οπότε θα μπουν τώρα να τα ψάξουν. Αν υπάρχουν τιμολόγια, αν υπάρχουν αποδείξεις, αν το ένα, αν το άλλο. Το άλλο βέβαια που έχει προκύψει είναι ότι ο Καρβέλας ανακαλεί τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Τι σημαίνει αυτό για την Άννα Βύση. Αναρωτιέμαι, ειλικρινά. Πόσες φορές να βάλει λούπα το τραγούδι «Μεθυσμένη πολιτεία» και να γεμίσει ένα πρόγραμμα. Διότι όπως είπε και η ίδια, 400 της έχει γράψει ο Καρβέλας. 400 τραγουδάκια. Και ο Καρβέλας τώρα έχει πλέον το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο. Τι σημαίνει αυτό? Πόσες φορές να ενώσει το «Μεθυσμένη πολιτεία» και το «Αχελιδόνι μου» η Άννα Βύση για να κάνει τρίωρο πρόγραμμα. Θα έχει. Για βάλε λίγο Άννα από τα νιάτα της. Και το χειρότερο, αυτό δεν ήθελα να το ζήσω. Βγήκαν τώρα οι άλλοι και λέει, καταλάβατε γιατί ήμασταν φανατικοί της Βάντη. Έλεος πια κι εσείς, έλεος. Πατάτε επιπτωμάτων, ντροπή.
2: Μεθυσμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά.
0: Βγήκε ο Κάφρος Δημήτρης.

0: Αλλά πρόσεξε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας μεγάλος μας που έφυγε από την ζωή και έφυγε άσχημα. Αναφέρομαι στον Κώστα Ταχτσή, ένας ποιητής και συγγραφέας της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, το μοναδικό του μυθιστόρημα «Το τρίτο στεφάνι» που εκδό.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.

0: την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Τζον στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βιώνουν το κόστος της ενεργειακής κρίσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας τους σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς υποστήριξε σε ανάρτησή της πως ο κ. Κωνσταντόπουλος εκτός αέρα κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, ενώ χρησιμοποίησε άπρεπεις χαρακτηρισμούς σε βάρος της. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό δέχθηκε σήμερα εμπριστική επίθεση. Η ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από το αστυνομικό τμήμα. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε δρόμους και δημόσιους χώρους σε όλη την πόλη της Λιέχης αποφάσισαν οι αρχές μετά τα βία επεισόδια και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η Ουάσιγκτον προέτρεψε σήμερα τους πολίτες της που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ την Τρίτη μέσα σε μία ημέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Φενέρμπαχτε στο Telecom Center Athens. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαρτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».
6: Πάντως, μου κάνει εντύπωση, η Γιώργαρη είναι η μόνη που λέει και τον τίτλο της εκπομπής. Αμέ. Τα καλά να λέγονται. Ευχαριστούμε.

Δεν θα κάνω πρόλογο. Θέλω να παρακαλέσω όμως το φίλο τον Κωνσταντίνο, τον Πυργάκη. Δεν πειράζει να πω το επίθετο. Ο οποίος μου λέει πολύ καλά λόγια, αλλά μου λέει επειδή δουλεύει ως αργά, είναι εινοποιός από την ορεινή Κορινθία. Οπότε, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, στείλε μου τώρα στο Viber στο 698-123-1003 τον αριθμό του κινητού σου. Μάλλον το βλέπω. Α, περίμενε. Περίμενε. Α, το βλέπω τον αριθμό. Τι πλάκα που είμαι. Με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Οπότε, Ελένη μου, πάρε τον. Εδώ που έχω μείνει τώρα στο μήνυμα, το ανοιχτό, έχει πάνω τον αριθμό του κινητού. Πάρε τον Κωνσταντίνο που είναι εινοποιός στην ορεινή Κορινθία, να του πούμε μια καλησπέρα. Να δούμε τι κάνει εκεί. Τι κρασιά φτιάχνει. Είναι ωραία τα εινοποιία. Ένα πράγμα που μου άρεσε όταν έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή εδώ τότε στα νιάτα μου ήταν ότι πήγα και είδα φοβερά εινοποιία σε όλη την Ελλάδα. Και πήγα και σε ανθρώπους που είχαν τέτοια όρεξη, τέτοιο κέφι, τέτοια λόξα με το προϊόν τους που έβλεπαν πολύ μπροστά. Και χάρηκα πολύ όταν πέρασαν τα χρόνια και είδα ότι παραγωγούς, εινοποιούς, εινοπαραγωγούς που είχα γνωρίσει έκαναν φοβερή δουλειά. Την καλησπέρα μου στην Ρίτσα. Να είσαι καλά. Για ποια όμορφια ακριβώς, σε τι είμαι υπεύθυνος, βοήθησε με λίγο να καταλάβω, Ρίτσα μου. Στη Μαρία επίσης την καλησπέρα μου. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, okay. Γιατί κάτι λέει εδώ για τον Καρβέλα. Και η Σοφία επίσης μου λέει το εξής. Χωρίς να προσβάλλω, λέει, επιλογές της Βύση, η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσαν ποτέ τα τραγούδια της. Όταν όμως την είδα πριν χρόνια στο Παλάς στους Δαίμονες, χάσαμε το μήνυμα. Εντάξει. Όταν είδα, λέει, στο Παλάς στους Δαίμονες, το μόνο έργο της που είχα ακούσει και μου άρεσε, κατάλαβα το εύρος της δύναμης της φωνής της. Απλά στεναχωρέθηκα γιατί θα μπορούσε να έχει επιλέξει να ερμηνεύσει κομμάτια σαν την χαμένη, μεθυσμένη πολιτεία. Όχι χαμένη. Και μόλις έπαιξε, η οποία απλά σε αγγίζει την ψυχή. Καταλαβαίνω τις επιλογές κάποιων καλλιτεχνών προκειμένου να βγάλουν περισσότερα χρήματα, αλλά εδώ θα πω το εξής. Αν όντως σταματήσει να τραγουδάει τα κομμάτια του Καρβέλα, ίσως ακούσουμε κάτι πιο ποιοτικό. Ταπεινή μου άποψη, αλλά όπως λέει και το ρητό, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Σε ό,τι έχει να κάνει τη γεύση και το γούστο του. Ωραίο αυτό. Το κρατάμε, έτσι.

0: Κώστα, θα σε καλέσουμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Άσε για λίγο εκεί τα κρασιά σου. Να μας πεις πού είσαι, τι κάνεις, τι κρασιά πιάνεις εκεί, πώς το λένε. Οπότε να μας τα εξηγήσεις εσύ αμέσως. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βράχνο στη ρύθμιση του ήχου εδώ κοντά μας. Έχουμε, τι άλλο έχουμε. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Στο 2148-00174 μηνύματα καταγράφει, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε, Ελένη Μπουλιέρη. Αν έχετε δει και κάτι έξω, εννοείται ότι θέλουμε και το δικό σας ρεπορτάζ. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το 6981231003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε μια φοβερή και τρομερή Αμερικανίδα ηθοποιός, Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, και νομίζω ότι έχει αφήσει το ξεχωριστό αποτύπωμά της στην ιστορία του κινηματογράφου, κυρίως τη δεκαετία του 80. Αν και ηθοποιός με γερή θεατρική παιδεία, γνώρισε την τεράστια επιτυχία της από τον ρόλο της δυναμικής Έλεν Ρίπλεϊ, έτσι, στην σειρά των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Ποια ήταν η σειρά? Κάτσε, όχι, θέλω να μου το βρείτε. Γεννήθηκε σαν σήμερα η Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, 8 Οκτωβρίου του 1949, στη Νέα Υόρκη. Πω, την ηλικία της μητέρας μου έχει. Λοιπόν, ξαναλέω, από πού την ξέρουμε πολύ καλά τη Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, έτσι από περίεργα, για να το βρείτε, έτσι, να δω, και θα βγάλουμε και ηλικίες τώρα. Λοιπόν, ο ένας το βρήκε, αλλά δεν θα απαντήσω τώρα. Γεια σου ρε Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αλλά κάτσε, θέλω ρε φίλε να δω τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Τίμιος, είναι γάτα ο τραμπαρίφας, μην τον βλέπετε έτσι. Ψηλό σου λέει, κάτσε, μη μου βυθίσουν κανένα αεροπλανοφόρο, η ηρωική Ιρανή. Σε ποιον αναφέρεσαι? Και γνώμιζα ότι έλεγες κάτι άλλο. Έτσι από περιέργεια. Πάμε στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας. Ο οποίος είναι, φτιάχνει κρασιά. Κρασιά φτιάχνεις στην ορεινή Κορινθία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς και μας ακούς τέτοια ώρα εκεί πάνω? Τι, δηλαδή είσαι ρε φίλε σε έναν τόσο ωραίο χώρο. Τα ηνοπία είναι φοβερά. Τρελαίνομαι εγώ για ηνοπία. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει γενικώς. Σε επισκέψεις που έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα, αυτό εννοώ. Αυτό έκανες πάντα?
1: Ναι, αυτό έκανα. Όχι, έχω ξεκινήσει και εγώ από το χώρο το δικό σας, τεχνικό ήχου έχω σπουδάσει.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, sound engineering.
0: Άντε, και δούλευε σε κάποιο ραδιόφωνο, σε κάποιο μεσόν?
1: Στο best πέρασα λίγο.
0: Α, ωραία, μια χαρά. Και πώς σου, έχεις καταγωγή από εκεί, υπήρχε ναι, αυτή η επιχείρηση και τη συνεχής, πώς έγινε?
1: Όχι, επιχείρηση δεν υπήρχε, ο Αμπελώνας υπήρχε και εγώ ξεκίνησα την επιχείρηση. Και από παππού και από πατέρα υπήρχαν αμπέλια και απλά εγώ ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Να κάνω τυποποίηση κρασιού.
0: Πόσο καιρό το κάνεις αυτό?
1: Ουσιαστικά από το 2005.
0: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Είναι κοντά στα... Είναι 20, ναι, 21 χρόνια.
1: Βοηθάει πάρα πολύ η περιοχή όπου είμαστε. Είμαστε στον Ασπρόκαμπο. Ο Ασπρόκαμπος είναι ένα από τα χωριά που απαρτίζουν τη ζώνη Ποπνεμαία, το όνομα στο Αγιοργητικού.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Ο Ασπρόκαμπος είναι το υψηλότερο σημείο της ζώνης, είναι στα 800 μέτρα υψόμετρο, με Αγιοργήτικο και όχι μόνο, και άλλες ποικιλίες και λευκές και ξένες ποικιλίες έρυθρες. Είναι από, θεωρείται από τις καλές περιοχές για το Αγιοργήτικο.
0: Ωραία. Εσύ τι βγάζεις τώρα?
1: Εμείς έχουμε φυσικά Αγιοργήτικο, αλλά έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και σε λευκές ποικιλίες όπως Μαλαγουζιά, Μοσχοφίλερο, Ασύρτικο, Σοβινιόν Μπλάν, Σαρντονέ, αρκετές ποσότητες και κάποια ξένα Λάει κάποιες ξένες ποικιλίες όπως το Pinot Noir, το Tanat.
0: Πώς και σου ήρθε να ανοίξεις και τέτοιες παρτίζεις με ξένες ποικιλίες, οι οποίες ευδοκιμούν εκεί, είναι εύκολο?
1: Ναι, πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και ο λόγος που ασχολήθηκα και με κάποιες άλλες ποικιλίες είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ αγιοργήτικο και πόσα αγιοργήτικα χωράει η αγορά. Uh-huh. Όταν είσαι και στην αρχή σαν ενοποιός πρέπει να ξεχωρίσεις με κάτι. Uh-huh. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επένδυσα και σε ποικιλίες πέραν του αγιοργητικού. Αλλά φυσικά παραμένει ως η ναυαρχίδα του ενοποιού. Τα κρασιά που έχουν βάσει στο αγιοργητικό.
0: Μάλιστα. Μας περιγράφεις λίγο και την περιοχή. Πώς είναι?
1: Η περιοχή μας εδώ πάνω είναι μια περιοχή η οποία δέχεται και χιόνι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από τα 750 μέχρι τα 900 μέτρα υψόμετρο. Έχει λίγους κατοίκους. 80 με 100 κατοίκους μόνιμους εδώ στην περιοχή. Ασχολούνται μόνο με την αμπελουργία. Και είναι ο κύριος... το κύριο εισόδημα που υπάρχει. Είναι όλοι επαγγελματίες αμπελουργοί.
0: Δεν μου λες, τα κρασιά σου τα βρίσκουμε κάπου ή είναι μικρή παραγωγή και...
1: Όχι, είναι στην αγορά, είναι στην αγορά, δεν είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ένα μεσαίο ενοποιείο. Μεσαίο για τα δεδομένα της Ελλάδας, για τα δεδομένα τα... Global, τα παγκόσμια μπελό, να είμαστε πάρα πολύ μικρό ενοποιείο.
0: Εντάξει, δεν έχει. Μιλάμε και για την εγχώρια. Ποιος είσαι, ναι. Μάνα.
1: Είναι...
0: το λέμε ή δεν το λέμε. Είναι ντροπή.
1: Και αυτό που ρώτησες πριν, ότι τι κάνουμε τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Το ενοποιείο, επειδή είναι οι τελευταίες μέρες.
0: Θα σου πω πρώτα απ' όλα, περίμενε. Όχι, τώρα, ξέρεις, αν με ακούς, ξέρεις ότι είμαι λίγο...
1: Φυσικά εξακώ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, να πω το εξής. Παιδιά, του έδωσα πάσα, μισό. Τώρα δεν θέλω να το πεις, άκου. Του έδωσα πάσα να μας πει για τα κρασιά του και δεν το είπε.
1: Α, τι να, δε.
0: Άκου, αυτό τώρα πέρα από την πλάκα, σε τιμά, δεν μου έχει ξανατύχει, Κωνσταντίνε. Ειλικρινά στο λέω, δουλεύω 35 χρόνια, δεν μου έχει ξανατύχει. Σου βγάζω το καπέλο. Ειλικρινά, με έχεις αφήσει άναυδο. Σου έδωσα πάσα. Ποιος είσαι, σε ρωτά, γιατί μου λες τα βρίσκεται τα κρασιά και τα λοιπά. Και δεν μου λες, πας και μου λες, να σου πω τώρα πώς δουλεύω τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω, τα κρασιά μου είναι, το μπραντ είναι Χτήμα Πυργάκι. Υπάρχει σε κάποια σημεία αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, πάντως, όχι, τώρα μου το πες, γιατί πριν, ενώ σου δίνω πάσα, δεν.
1: Ναι.
0: Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο έτσι όπως το έκανες. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς και δουλεύεις τέτοια ώρα?
1: Είναι το τέλος του τρίγου τώρα. Τα κρασιά φτάνουν προς το τέλος οι ζυμώσεις τους. Φυσικά τριγάμε ακόμα. Και λόγω του ότι Σαββατοκύριακο χαλάει ο καιρός, προσπαθούμε να δουλεύουμε μέχρι αργά.
0: Σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι χαλάει ο καιρός στο Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, τώρα πια θα αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα.
0: Αλλά στο σταφύλι, σε αυτό εννοείς?
1: Ναι, τα σταφύλια έχουν ήδη, έχουμε κάποιες...
0: Θα προλάβεις να τα τελειώσεις μέχρι να βρέξει?
1: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο ρε φίλε.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι στο ενοποιείο η δουλειά ξεκινάει όταν συνεχίζει και μετά τον τρίγο από τα μπέλια. Δηλαδή τα ενοποιεία μένουν μέχρι αργά το βράδυ γιατί κάνουν δουλειές. Αφού παραλάβουν τα σταφύλια, δεν είναι απλά τα βάλαμε στις εξάμεινες και τελείωσε. Έχουν πάρα πολλές κατεργασίες. Γι' αυτό και μένουν μέχρι αργά.
0: Ναι.
1: Για πολλές κατεργασίες και αυτή τη στιγμή επειδή τελειώνει ο τρίγος, τα κρασιά είναι σε διαφορετικές φάσεις, δηλαδή κάποια ξεκινάνε τώρα τη ζύμωση, κάποια έχουν αποζυμώσει και όλο αυτό δημιουργεί έναν ωραίο πανικό μέσα στο ενοποιείο.
0: Πόσο χαίρομαι που ακούω τέτοιους ανθρώπους, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, καλά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και φαίνεται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και χαίρομαι που είσαι και ακροατής, ειλικρινά. Χαίρομαι που είσαι και ακροατής.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι, είσαι από τις πιο αγαπημένες εκπομπές, αλλά η νούμερα είναι εκπομπή που αγαπάμε, είναι Βουλαρίνος.
0: Βουλαρίνος, εντάξει, να σου πω κάτι. Μου συγκρίνεις τώρα στα φίλια με ντομάτες. Περίμενε. Δηλαδή είναι άλλο είδος εκπομπής, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
1: Είναι συντροφιά αυτό που είπε. Το ένα μου να σου στείλω μήνυμα, το έδωσε η κοπέλα πριν που ήστειλε ότι μας κρατά συντροφιά. Και λες, τι συντροφιά σας κρατάω. Και όμως.
0: Καλά, δεν λέω και πολύ ευχάριστα πράγματα συνήθως, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Μα, αν το...
0: Παιδιά, περιορέξιος, κολοκυθόπιτα, έτσι.
1: Μα δεν θέλουμε να ακούμε ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε προβληματισμούς.
0: Πες μου ποιο άλλο είδος κρασιού από κάποιο άλλο αμπελώνα σου αρέσει πάρα πολύ. Πέρα από το αγιοργητικό και τα, αυτά που βγάζεις εσύ.
1: Εγώ ωραίο το αγιοργητικό, αλλά εγώ λατρεύω Σοβινιόν Μπλαν.
0: Ναι.
1: Και λατρεύω και τα ΝΑΤ. Μια ποικιλία έτσι περίεργη.
0: Τη Σαντορίνη σου αρέσουν?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ. Είναι άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε εκτός αέρα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. θα την κάνουμε. Δεν μου λες, τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Ό,τι πάρεις 3 φράγκα. γιατί λες στην Ελλάδα δεν φτιάχνουμε Μάλμπεκ, το λες σωστά?
1: Φτιάχνουμε Μάλμπεκ. Ένα πολύ ωραίο νοπείο στην Αμέα κάνει Μάλμπεκ.
0: Α, ορίστε, ό,τι πάρεις 3 φράγκα φτιάχνουμε.
1: Φυσικά φτιάχνουμε Μάλμπεκ.
0: Ωραία, τέλεια. Μια χαρά.
1: Κάνουμε πάρα πολλές συγκυρίες, αλλά δεν είναι εύκολο να τα βρεις γιατί είναι μικρές παραγωγές.
0: Ναι, οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, χάρηκα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια. Και όταν χειμωνιάσει, καλά δεν θα είσαι τέτοια ώρα στο νεοποιείο, υποψιάζομαι, αλλά όταν χειμωνιάσει θα τα λέμε, να μας δίνεις ρεπορτάζ από την ορεινή Κορινθία.
1: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά.
0: Εντάξει, χάρηκα. Μισό λεπτό, κρατήστε το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου. Το κρατάμε. Να είσαι καλά,
1: ωραία,
0: για χαρά.
1: Ωραία.
0: Για χαρά. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, Σιγκούρνεϊ Γουίβερ. Έχω κάποιες απαντήσεις. Από ποια σειρά έγινε γνωστή επιστημονικής φαντασίας, σειρά ταινιών? Έχω κάποιες απαντήσεις, αλλά θέλω κι άλλους. Δεν με φτάνει, έχω αρκετές απαντήσεις. Θέλω κι άλλες απαντήσεις. Έτσι. Όχι, μην το πεις. Ξαναλέω. Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα το 49 στη Νέα Υόρκη.
2: Για ποια ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ?
0: Όχι. Θέλω να μου πείτε από ποια σειρά επιστημονικής φαντασίας έγινε γνωστή. Περιμένω. Λοιπόν, όχι. Και μία ακόμη που σαν σήμερα φύγει από τη ζωή, η Λούλα Ανακνωστάκη, σημαντικότερη ελληνικά θεατρική συγγραφέα. Φοβερή και τρομερή. Η μικρότερη αδελφή του ποιητή του Μανώλη Ανακνωστάκη, που μαζί του βίωσε όλες αυτές τις εμπειρίες τότε, τις πικρές της κατοχής, του εμφυλίου κτλ. Είχε γράψει για τη Λούλα Αναγνωστάκη ο Γεωργουσόπουλος. Τα θέματα της Αναγνωστάκη είναι παρμένα από τις τραυματικές μεταπολεμικές εμπειρίες, τον εμφύλιο πόλεμο και την σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ζωή. Η γραφή της είναι επεξεργασμένη, με άκρα φροντίδα, κατά έναν τρόπο μαγικό, το ύφος ελλειπτικό, γεμάτο συγκοπές, παραπέμπει στην ποιητική τεχνική, κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το οικείο και το εφιαλτικό. Λούλα Αναγνωστάκη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017. Για να δούμε, ήρθαν κι άλλα. Κώστας. Μπόλεκ και Λόλεκ, μου λέει. Το Alien είναι, παιδιά. Άντε, σειρά Alien. Μπόλεκ, Λόλεκ. Γεια σου, ρε Κώστα, έχεις χιούμορ, μ' αρέσει. Ο Κώστας είναι ο φίλος που μας έλεγε πριν και τα άλλα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, και επιστρέφουμε με ένα πολύ καλό φίλο, ακροατή από το Λονδίνο, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα και λέω κάτσε να τα πούμε και με έναν ακροατή από το Λονδίνο. Είχα κανονίσει να τα ψάλω σήμερα, είχα όρεξη να... αλλά μου την αλλάξατε τη διάθεση και γι' αυτό χαίρομαι αυτή την εκπομπή. Ότι έρχομαι εδώ, έχω κανονίσει, έχω κουραστεί όλη μέρα να ετοιμάσω πράγματα και μου τα αλλάζετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αυτή τη δυνατότητα.

0: ξεχάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή αλφαβητά κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Amstel, Heineken και Mammoth τετράδες. Επιπλέον κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβητά Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα μήλα 15% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάχας, κομπλέ, Vitaline και Delta σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον, όλα τα παιδικά δημητριακά, Special K και Extra Kellogg's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι, ενώ είχα φέρει εδώ να σας μιλήσω για τον προϋπολογισμό. Είχα φέρει να μιλήσω για υπουργούς. Έχω δύο επιστολές φοβερές από δύο ακροατές. Είχα φέρει να σας μιλήσω για τον κάθετο διάδρομο και τι κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, τα έχω αφήσει όλα στην άκρη, γιατί είναι Πέμπτη, είναι ωραίο αυτό που μου έχετε φτιάξει ως ατμόσφαιρα. Και θα πω τώρα το εξής. Μαρία Δαμοπούλου, γυρίζω από γύρισμα στην ΕΡΤ και σε απολαμβάνω. Κοίτα να μην μπορώ να έρθω ένα βράδυ στον Κουβαρά και εγώ να γελάσουμε και να κάνουμε πανικό. Μέχρι και θα είχα όρεξη να σας τραγουδήσω, ρε Μαρία μου. Η Μαρία είναι εκείνη ακόμα με τον Γιώργο Κουβαρά. Έτσι, υποψιάζομαι. Να είσαι καλά, ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ, την καλησπέρα μου. Λοιπόν, θέλω την ατάκα η οποία δημιούργησε όλο αυτό το κλίμα νωρίτερα. Είναι η ατάκα από το παιχνίδι που παρουσιάζει Μαρία Μπεκατόρου. Στο Μέγκα είναι. Και θέλω να πω το εξής. Ρωτάει έναν παίκτη και θα σας πω γιατί το ξαναβάζω, γιατί έχω ένα μήνυμα που πρέπει να αποκαλύψω ποιος έστειλε το μήνυμα για το γιατί δεν είπα Άννα Παναγιωταρέα. Ρωτάει τον παίκτη ποια είναι η ηρωίδα του Λέοντος Τολστόη, Άννα.
11: Η εμβληματική ηρωίδα του Λέοντος Τολστόη είναι η Άννα.
12: Μίση.
11: Καρένινα.
10: Έχω αυτόν τον υπέροχο τύπο απέναντί μου. Μακάρι να, αν μου έλεγαν να έχεις αποκλειστικό ηχολήπτη, θα έλεγα Βραχνός Μακράν. Που λέει, πάλι καλά που δεν είπα έναν Παναγιωταρέα. Και μου έστειλε τώρα την απάντηση ο Κωνσταντίνος και μου λέει, η φράση και καλά κρασιά σημαίνει, περίμενε και κάποια στιγμή θα γίνει. Μην περιμένεις να γίνει σύντομα και τέτοιου τύπου εκφράσεις. Αυτό το έχουν συνδέσει με το κρασί. Γιατί περιμένεις αρκετά για να παλιώσει το κρασί έτσι ώστε να βγει καλό. Βέβαια, μπορεί και να βγει και καλό. Το καταλαβαίνω αυτό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρίτσα δουλεύει και τις κρατάμε συντροφιά στη Νέα Υόρκη. Να δουλεύει στη Νέα Υόρκη, ωραία είναι πάντως. Και τι ωραία έχει μείνει αποθυμένο αυτό. Χριστούγεννα, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη. Μαρία μου, οδηγείς και με σκέφτεσαι. Πολύ χαίρομαι. Να είσαι καλά. Θα πάμε Λονδίνο σιγά-σιγά. Λοιπόν, το Alien ήταν η ταινία, το καταλαβαίνω. Μπορώ να πω κάτι που θα έλεγα τον προϋπολογισμό ή τώρα θα σας χαλάσω το κλίμα? Όχι, θα το πω για τον προϋπολογισμό. Γιατί θέλω να γκρινιάζω που και που. Έτσι, μην είμαι μόνο χαρούμενος. Θέλω λίγο να κατσουφιάζω. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε την κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2027. Τι έρχεται στην επιφάνεια με την κατάθεση? Έρχεται μια οικονομική αντίφαση, την οποία θέλω να την εξηγήσω. Και η οποία αντίφαση αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουμε ως πολίτες. Από τη μια πλευρά, τα επίσημα μεγέθη συνθέτουν την εικόνα μιας σταθερότητας δημοσιονομικής, ότι καλά πάμε, με ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, υποχωρεί το δημόσιο χρέος μας ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και βεβαίως έχουμε και τους οίκους αξιολόγησης, όλα καλά, όλα ωραία. Από την άλλη όμως πλευρά, πίσω από αυτούς τους δείκτες, που είναι θριαβευτικοί δείκτες, έτσι, να μην το παραβλέπουμε, βγαίνει ένας, θα έλεγε κανείς, μηχανισμός, ο οποίος είναι αθόρυβος. Τα γρανάζια του είναι καλοδομένα. Ο πληθωρισμός και η παρατεταμένη ακρίβεια είναι ο κύριος τροφοδότης λοιπόν των δημοσίων ταμείων. Σας το λέω εδώ και μέρες. Τι κάνουν? Διωγγώνουν τα φορολογικά έσοδα εις βάρος της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Για να καταλάβουμε λοιπόν τη δομή του προϋπολογισμού του 2027, πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι υψηλές τιμές στα καταναλωτικά μας αγαθά μετατρέπονται αυτόματα σε κρατικά έσοδα. Το λέω, το έχω κάνει λίσα. Νιανιά το έχω κάνει, για να το καταλάβουμε. Η ραχοκοκαλιά της φορολογικής πολιτικής είναι προσανατολισμένη που στην έμεση φορολογία. Εχμή του δόρατος, ο ΦΠΑ. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Ο ΦΠΑ λοιπόν επιβάλλεται στην τελική τιμή που πληρώνουμε τα προϊόντα αρκετά ακριβά ή και τις υπηρεσίες, όχι μόνο τα προϊόντα. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση της τιμής στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, ή στην αντλία στα καύσιμα, ή στους λογαριασμούς ενέργειας, αυξάνει αναλογικά το ποσό του φόρου που εισπράττει το κράτος. Το καταλάβαμε? Δεν θα πω τι έλεγε ο Πιτσιρικά στη διαφήμιση. Όχι. Ή να κάνω και... λοιπόν, προσέξτε. Πάλι επισηγραμμή. Κάτσε, θα προσπαθήσουμε εκ νέου να επικοινωνήσουμε με Λονδίνο. Το καταλάβαμε αυτό. Νομίζω το καταλάβαμε. Τώρα θα ήθελα πολύ το Γεράσιμο που είναι στη Μάλτα και ασχολείται με τα οικονομικά να μας πει τα διάφορα. Ωραία είναι να δουλεύεις, μου λέει, στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι και 55 λεπτά και 12 χιλιόμετρα. Πολύ κίνηση. 55 λεπτά για 12 χιλιόμετρα. Ο Μπεν είναι στη Νέα Υόρκη και αυτός τι έγινε? Όλη η Νέα Υόρκη μας ακούει. Την καλησπέρα μου στο Μινά. Τον τίτλο του μουσικού χαλιού που παίζει από κάτω. Μ' αρέσει που ξέρετε και τον όρο χαλί. Μ' αρέσει που οι του ραδιοφώνου σας έχουμε έτσι βάλει πολύ καλά στο παιχνίδι. Golden Brown. Golden Brown το χαλί. Δική μου επιλογή. Έτσι. Όχι μοιραράκι. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη από το Λονδίνο. Τον οποίο τον ευχαριστώ που μου έστειλε χθες το μήνυμα. Δημήτρη μου, την καλησπέρα μου από Αθήνα. Τι κάνεις? Όπα. Έλα. Δημήτρης. Τι έγινε? Πω, ακούω φασαρία. Πού είναι, σε pub? Δημήτρη. Περίμενε. Κλείσε το αυτό, θα ξανακαλέσουμε. Κάτσε να προσπαθήσουμε Viber. Τι έγινε? Εμείς του μιλούσαμε, δεν μας άκουγε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα το βρούμε, θα το λύσουμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Σοφία. Μου λέει ο Νίκος το εξής. Δεν θα σου πούμε, μου λέει, κύριε Γιατζόγλου, ότι είναι το Alien. Επειδή δηλαδή ψάχνετε κάποιον που να είναι στην ηλικία σας για τίτλο, δεν θα μας παρασύρετε και εμάς. Καλώς, με καλή διάθεση, εννοείται.

0: Λοιπόν, το ήξερε στο κομμάτι, αλλά δεν ήξερε στον τίτλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο Δημήτρης από το Λονδίνο μας ακούει από το Viber.
1: Λοιπόν, σας ακούω τέλεια.
0: Εγώ νόμιζα τώρα θα πω την. Λέω σε pub είναι.
1: Όχι, όχι, κάτι γίνεται, δεν
0: είναι. Ναι, άκουγα τόσο θόρυβο από μέσα Δημήτρη που λέει είναι σε pub. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εντάξει. Πώς είσαι, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα εχθές. Είναι ωραίο να επικοινωνούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Μου είπες ότι ζεις στο Λονδίνο 15 χρόνια.
1: Λοιπόν, μία μικρή διόρθωση.
0: Ό,τι θες.
1: Δεν είμαι στο Λονδίνο.
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στο Σέφιλντ.
0: Α, στο Σέφιλντ.
1: Όπως λέμε, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Α, ναι, ωραία. Εγώ Λονδίνο
1: το λένε αυτό. Πολλοί μου λένε. Στο Λονδίνο. Δεν είναι μόνο η Αγγλία, δεν είναι μόνο το Λονδίνο.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι, ζω από το 11 στο Σέφιλντ της Αγγλίας. Πολλά ταξίδια λόγω της δουλειάς.
0: Με τι ασχολείσαι?
1: Λοιπόν, κάνω αυτοματισμούς πάνω σε έλαστρα, σε μεγάλες βιομηχανίες, αλουμίνιο και
0: όταν σίδηρο. Κάτσε, περίμενε, γιατί εγώ με αυτά δεν τα πάω καλά, εγώ τίποτα, δεν σκαμπάζω. Τι σημαίνει αυτοματισμούς?
1: Λοιπόν, είναι...
0: Μην γελάς, άσε να γελάω εγώ.
1: Λοιπόν, δίνουμε την ψυχή σε μια μηχανή.
0: Α.
1: Λοιπόν, είναι ένα οποιοδήποτε μηχάνημα έχει το controller του, που κάνει τις κινήσεις του μηχανήματος. Mm-hmm. Οπότε προγραμματίζουμε το μηχάνημα για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Mm-hmm. Και κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε specialist πάνω σε έλαστρα.
0: Ωραία.
1: Σίδηρο ή αλουμίνιο.
0: Και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό? Δηλαδή έχεις σπουδάσει κάτι ανάλογο?
1: Σου είχα στείλει και ένα μήνυμα πιο...
0: Πού να θυμάμαι, βρε Δημήτρη μου, εγώ δεν είναι, δηλαδή...
1: Όχι, απλώς θέλω να το συνδέσω.
0: Ωραία.
1: Έχω σπουδάσει ηλεκτρονικό ΤΕΙ Αθήνας.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, το μήνυμα μου ήταν σχετικά με εργασιακά δικαιώματα και συντεχνίες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ασχολούμαι με αυτό γιατί από 16 χρονών ο πατέρας μου όταν τελείωνα το σχολείο, αντί να πάω διακοπές, με έπαιρνε μαζί του στη Χαλκόρ, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Την εταιρεία.
0: Και δούλευες για χαρτζηλίκη ή έτσι?
1: Λοιπόν, δούλευα με κανονικός μισθός.
0: Ναι.
1: Έχω ένσημα από το 96, από τότε που... όλα νόμιμα, όλα τυπικά.
0: Τι ωραία.
1: Μεγάλη εταιρεία.
0: Έχεις ένα κακό. Ζώβες. Θα σου πω το κακό που έχεις. Είναι ότι θα πρέπει τα ένσημά σου εκεί με τα ένσημα εδώ να συνυπολογιστούν για τη σύνταξη και αυτό θα σε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ.
1: Πραγματικά είναι. Έχω ένσημα, ναι. Δούλευα μέχρι το. Έφυγα από το 2011.
0: Ναι,
1: έχω αρκετά στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Είναι ταλαιπωρία αυτές οι συντάξεις που έχεις ένσημα εδώ και εκεί.
1: Ναι, δεν περιμένω να σου πω την αλήθεια.
0: Εννοείς τα ένσηματα εδώ, δεν τα περιμένεις?
1: Γενικά.
0: Ή τη σύνταξη.
1: Έχω κάνει κάτι. Τη σύνταξη.
0: Α, γιατί?
1: Απλώς έχω κάνει κάτι ιδιωτικά.
0: Α, το οποίο μάλιστα. Οκ, okay, σε καλύπτει.
1: Θα μου αποδώσει κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα, ωραία. Αν
1: περιμένω ότι στην Αγγλία παίρνει μια βασική σύνταξη των 800 λιρών. Mm-hmm. Και αυτό είναι όλο. Και απλώς, άμα δεν έχει σπίτι, σου παράγουν σπίτι.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Θες να μου πεις ότι αν οποιοσδήποτε Δημήτρης ή οποιοσδήποτε Τζίμις ή οποιοσδήποτε Τζόρτζ είναι στην Αγγλία συνταξιούχος, βγεις στη σύνταξη, πες ότι βγαίνω εγώ τώρα στη σύνταξη, πες ότι δεν έχω σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πληρώσω και το ενίκιο μου, δηλαδή είμαι άπορος με αυτή την έννοια, το λες? Πώς το λες?
1: Το λέω, ναι, αν δεν έχεις το δικό σου σπίτι, θα πας σε ένα concert house, δηλαδή είναι μια εργατική κατοικία.
0: Μάλιστα. Και δεν θα πληρώνουν ενίκιο?
1: Ή πληρώνουν κάτι ελάχιστο ή καθόλου.
0: Μάλιστα. Τι
1: λες? Η σύνταξη, το state pension, δηλαδή η κρατική σύνταξη, είναι κάτω από 1000, δηλαδή είναι 800 λίρες, περίπου 1000 ευρώ.
0: Τα 1000 ευρώ βέβαια στην Αγγλία δεν είναι τίποτα, έτσι. Τώρα θα μου πεις...
1: Δεν είναι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, πρόσεξε Δημήτρη μου. Γιατί εδώ ας πούμε, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συντάξεων που είναι κάτω και από 800 ευρώ, κάτω και από 700 ευρώ. Είναι μεγάλος αριθμός των συνταξιούχων που παίρνουν τέτοιες συντάξεις και πρόσεξε. Εδώ δεν θα σου πούνε αν δεν έχεις να πας να μείνεις. Όχι. Ακόμα και ενίκιο μπορεί να πληρώνει κάποιος με τόσα χρήματα και δεν βγαίνουν. Το έλεγα προχθές, τι σημαίνει για την τρίτη ηλικία το να μην έχει ένα σπίτι να μείνει. Είναι πολύ δύσκολο και να. Πρόσεξε, με συντάξεις τώρα τέτοιες. Δεν σου λέω να έχεις καμία σύνταξη 1500-2000, που υπάρχουν και τέτοιες συντάξεις, αλλά είναι λίγες.
1: Ναι, σίγουρα. Εδώ απλώς είναι. Το κράτος δεν σου δίνει τα λεφτά, σου έχει αρκετές παροχές. Αυτό είναι. Δηλαδή, λεωφορεία σου να δεν πληρώνουν. Μπορεί να πάρεις το λεωφορείο να πας δωρεάν. Και κάτι άλλες παροχές, να σου πω, γιατί δεν έχω ψάξει πάρα πολύ. Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Αλλά ξέρω ότι το.
0: Φάρμακα και τέτοια, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, φάρμακα είναι δωρεάν. Το NHS, το σύστημα υγείας, είναι δωρεάν. Φάρμακα πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει η συμμετοχή με ποσοστό.
0: Έτσι όπως είναι εδώ, ναι.
1: Όχι, υπάρχει συμμετοχή με fixed ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, η συμμετοχή είναι. Η συμμετοχή είναι 8 λίρες ή 9 λίρες.
0: Mm-hmm.
1: Ανασυνταγή. Ένα φάρμακο. Είτε κάνει 1000 ευρώ το φάρμακο, είτε 10 ευρώ, είναι 8,99, κάτι τέτοιο. Εκτός εάν τα παιδιά δεν πληρώνουν μέχρι 18 χρονών ή μέχρι 24, αν σπουδάζουν, έγκυες γυναίκες δεν πληρώνουν. Ή αν είσαι χαμηλόμισθος δεν πληρώνεις τίποτα.
0: Μάλιστα. Μου είπες ότι είσαι από το 11 εκεί.
1: Ναι.
0: Έφυγες λόγω κρίσης.
1: Ήταν η αφορμή, θα έλεγα.
0: Η αφορμή.
1: Δεν ήταν ο κύριος λόγος.
0: Ωραία. Έχει παίξει το ενδεχόμενο να σκεφτείς να επιστρέψεις.
1: Να επιστρέψω. Λοιπόν, σκέφτομαι να έρχομαι. Να δουλεύω από το σπίτι από την Ελλάδα.
0: Στην εταιρεία που είσαι εκεί.
1: Στην εταιρεία που είμαι εδώ, σαφώς. Να επιστρέψω. Να, λοιπόν,
0: να επιστρέψω, εννοείς σε ελληνική λοιπόν. Εταιρεία, όχι. Όχι. Αυτό εννοείς.
1: Όχι.
0: Πες το, βρε παιδάκι μου. Δεν είναι ντροπή.
1: Σε ελληνική εταιρεία δεν επιστρέφω. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό.
0: Περίμενε. Προφανώς είναι και η εργασιακή σχέση γενικότερα.
1: Λοιπόν. Η εργασιακή σχέση γενικότερα,
0: ναι.
1: Είμαι σε ένα γραφείο αυτή τη στιγμή, πολύ μικρό γραφείο. Η εταιρεία είναι, έχουμε 10 άτομα εδώ και 5 στην Ινδία.
0: Αυτό είναι μικρή εταιρεία.
1: Πολύ μικρή εταιρεία. Δουλεύω 9-5, που σημαίνει ότι θα πάρω το μικρό, θα το πάω στον νηπιαγωγείο, στο παιδικό.
0: Προλαβαίνεις δηλαδή, αυτό θες να πεις.
1: Κατά τις 9.30 θα πάω στο γραφείο μου. 12 η ώρα θα φύγω από το γραφείο, θα το πάρω το μικρό από το παιδικό, θα πάω στο γραφείο της σύζυγου, θα τον αφήσω στη σύζυγο γιατί δουλεύει από το σπίτι μετά το απόγευμα η σύζυγο, θα γυρίσω με την ησυχία μου στο γραφείο και κατά τις 4.30, αν μπορεί και 5, θα έχω φύγει από το γραφείο.
0: Και τελειώνει.
1: Άλλος. Ναι, τέλος. Λοιπόν. Οπότε είμαι πολύ χαλαρά.
0: Ωραία, τι σε τρομάζει το να δουλέψεις σε μια ελληνική επιχείρηση. Λοιπόν. Γιατί πρώτα απ' όλα, εντάξει, προφανώς έχεις ένα ωραίο βιογραφικό, μια τέτοια δουλειά κτλ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει στο αντικείμενο αυτό που έχεις δουλειά εδώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει.
0: Uh-huh.
1: Πάλι έτσι, μεγάλη, να μην πω ονόματα, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία.
0: Εταιρεία, ναι.
1: Έβαλε ένα έλαστρο.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα έλαστρα είναι που τα ξέρουμε και στα τα μάτια. Γερμανικό. Εμείς είμαστε υπερεργολάβοι κάποιας γερμανικής εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήταν εκατομμυρίων ευρώ η επένδυση στην ελληνική εταιρεία. Μάλιστα το ξεκίνησε ο πρωθυπουργός. Ήταν τότε μεγάλο θέμα. Έστειλα λοιπόν ένα βιογραφικό και ούτε μου απαντήσανε.
0: Δεν σου απαντήσανε.
1: Ποτέ.
0: Και είναι υποτίθεται και μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι. Μπορεί να μην τους έφτασε, ξέρω πως ήταν μέσω γραφείου.
0: Αυτό, εσύ αμέσως τι το κάνουν αυτό ελληνικές εταιρείες.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ζητούσανε τεχνικό βάρδιας με τυχείο ΤΕΙ. Λοιπόν, τόσο είναι αυτό που μπορώ να δουλέψω στην Ελλάδα βάσει επαγγελματικών δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να είμαι τεχνικός βάρδιας.
0: Το οποίο μισθολογικά τι θα σήμαινε?
1: Μισθολογικά δεν ξέρω στην Ελλάδα να είναι κανένα 1,5-2 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Τεχνικός βάρδιας. Μπορώ να σας πω και για το μισθολογικό μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, εντάξει, ο μισθός μου εδώ πέρα είναι ένα, παίρνω καθαρά ένα πάνω από 5 χιλιάρικα. Γύρω στα 6 χιλιάρικα.
0: Ευρώ?
1: Ναι.
0: Όλα λάθος τα έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Χωρίς τα ταξίδια.
0: Α, και κάνεις και ταξίδια.
1: Ήρθα προχτές από Αμερική. Όταν λείπω σε ταξίδια, περίπου διπλασιάζεται.
0: Περίμενε. Και δουλεύει και η σύζυγό σου?
1: Ναι. Δουλεύει κάποιες τρεις μέρες τη εβδομάδα.
0: Okay. Η αναλογία ακρίβεια της ζωής. Δηλαδή, περίμενε. Το σπίτι είναι, το έχετε αγοράσει, πληρώνετε νίκη, τι είναι?
1: Μόλις αγοράσαμε.
0: Μόλις αγοράσαμε. Τι σημαίνει αγοράζω, δεν είναι κέντρο Λονδίνο, είναι σε μια περιοχή πιο έξω, στο σέλφι.
1: Το αγοράζω εξαρτάται την περιοχή, εξαρτάται το σχολείο.
0: Παίζει ρόλο και αυτό, Αν είναι κοντά σχολείο, αυτό εννοείς?
1: Όχι. Αν το σχολείο έχει καλό rating. Δηλαδή, άμα είναι καλό σχολείο.
0: Συγγνώμη. Αυτό καθορίζει την τιμή του ακινήτου. Άντε.
1: Σωστά.
0: Άντε. Λοιπόν, οπότε. Ωραία. Τι σπίτι αγοράσατε? Αγοράσατε ένα διαμέρισμα? Τι αγοράσατε?
1: Εδώ πέρα τα διαμερίσματα είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Κυρίως υπάρχουν σπίτια.
0: Μονοκατοικίες.
1: Μονοκατοικίες. Τα οποία είναι δύο μονοκατοικίες ενωμένες.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Okay. Είναι το ένα δίπλα από το άλλο.
0: Okay.
1: Μας χωρίζει ένα στίχος. Με μεγάλες αυλές. Είναι γύρω στα 90 τετραγωνικά.
0: Okay.
1: Τα σπίτια είναι κτισμένα 100 χρονών και.
0: Μάλιστα. Καλοσυντηρημένα όμως, υποψιάζομαι.
1: Συνήθως τα ανανεώνουν.
0: Okay.
1: Γιατί εδώ δεν έχουν σεισμούς, οπότε.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Εξαρτάται τι δουλίτσα έχει γίνει λοιπόν και η κατάσταση που θα είναι. Ωραία. Για 90 τετραγωνικά πόσο πληρώσατε, ας πούμε?
1: Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή που πάμε πληρώσαμε 310.000.
0: Εντάξει. Περίμενε, και εδώ που έχουν πάει οι τιμές, μισό λεπτάκι, δεν είναι τεράστια η διαφορά?
1: Ένα δρόμο πιο πάνω,
0: ναι,
1: που είναι λίγο διαφορετική περιοχή.
0: Άλλο σχολείο.
1: Μάλιστα είναι βάση του ταχυδρομικού κωδικού, γιατί κάθε περιοχή εδώ έχει διαφορετικό ταχυδρομικό κωδικό. Θα έπρεπε για το ίδιο σπίτι να πληρώσουμε γύρω στα 4,5.
0: Μάλιστα, έχει διαφορά.
1: Λοιπόν, σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που είμαστε στο, που νοικιάζουμε εδώ, το ίδιο σπίτι γύρω στα 200.
0: Α.
1: Δηλαδή βρίσκει σπίτι με 150-180.
0: Μάλιστα. Όχι, εδώ κομματάκι είναι δύσκολο. Θα βρει κάτι πολύ παλιό. Εδώ θα βρει κάτι
1: πολύ
0: παλιό.
1: Όλα τα σπίτια είναι ίδια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν μου λες να σε παρακαλέσω κάτι. Μπορούμε κάποια στιγμή αύριο να συνεχίσουμε? Θέλω να σε ρωτήσω για την καθημερινότητά σας εκεί. Μπορούμε? Αν σε πετύχουμε, γιατί μπορεί να είναι Παρασκευή και να βγείτε.
1: Είναι το θέμα ότι έχουμε το μικρό, δεν είναι δύο χρονών.
0: Α, έχετε το μικρό. Ωραία. Πότε μπορώ να σε καλέσω, να συνεχίσουμε? Από Δευτέρα?
1: Θα προσπαθήσω αύριο.
0: Ωραία, εντάξει. Θα σε καλέσει.
1: Η
0: Μελίνα, πρόσεξε, θα σε καλέσει το απογευματάκι να δεις αν μπορείς. Έτσι.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που επικοινώνησες. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Βράδυ.
0: Λοιπόν, βάλε μια άλλη τελεία. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τον ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη από. Που μου είπε ότι είναι? Σέφιλτ. Οκ. UK, United.
2: Σέφιλντ United.
0: Η ομάδα. Άλλη ομάδα είναι. Λοιπόν, Σόφι μου, σε ευχαριστώ κάτι καλό.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line. Στράτου

0: μηνύματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βρεφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον υπηαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 99,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Sky 100,3.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει αύριο το σχολικό συγκρότημα, καλώντας μέσω σχετικού βίντεο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή. Δεν ήταν η πρώτη φορά, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Το πράσινο φως όσον αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας, αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκις κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης.

0: ζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε ο αρμόδιος επίτροπος. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Ένας 22χρονος με τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε απόψε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 48 δύο άγνωστα άτομα και προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Εκείνος αντιστάθηκε και τον τραυμάτισαν. Τη διαγραφή από τον Πασόκ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς υποστήριξε σε ανάρτησή της πως ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτός αέρα κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, ενώ χρησιμοποίησε απρεπείς χαρακτηρισμούς σε βάρος της. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό δέχτηκε σήμερα εμπειριστική επίθεση. Ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από το αστυνομικό τμήμα. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε δρόμους και δημόσιους χώρους σε όλη την πόλη της Λιέγης αποφάσισαν οι αρχές μετά τα βία επεισόδια και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. Η Ουάσιγκτον προέτρεψε σήμερα τους πολίτες της που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ την Τρίτη μέσα σε μία ημέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, όπως υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 5η 8 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στο Sky 100,3, εκπομπή στιγμιότυπα μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, κάθε βράδυ κάτι νέο. Και πριν περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, προαναγγελία για αυτό που έρχεται μετά τα μεσάνυχτα. Ο Sky θα χορέψει ρυθμούς rock and roll και όχι μόνο, διότι θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας των βιβλίων «Οι μύθοι δεν λυγίζουν» και «Παγώνει το Άμστερνταμ» για τις ιστορικές πορείες του Παναθηναϊκού. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Τζανιδάκης και από τη μία θα έχουμε ποδόσφαιρο και τριφύλι και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ατελείωτο rock and roll, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτή την ώρα στο κλειστό μπάσκετ του Ολυμπιακού στα 2, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 81-65 της Φενέρμπαχτσε και έχει ακόμη 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να λήξει το τέταρτο δεκάλεπτο. Εν συντομία, στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, αναζητείται ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ μετά την παρέτηση την οποία θα υποβάλει μάλλον τις επόμενες ημέρες ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου. Φαβορή για τη θέση είναι ο Άρης Παναγιωτίδης, προέρχεται από την ΕΡΤ 3, είναι γενικός διευθυντής, θα οριστεί με απόφαση υπουργού και συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος για την επιλογή του πρόεδρου. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά και εν τέλει πάλι ο υπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει, αλλά μέσα από κάποια κριτήρια. Στην ΕΡΤ παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, διότι η σειρά «Το παιδί», η οποία βραβεύτηκε στα διεθνή βραβεία της Σεούλ, τα διεθνή τηλεοπτικά βραβεία της Σεούλ, με το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, με μια άλλη από το Ταϊλάνδη, θα έχει και συνέχεια στην ΕΡΤ. Είχε ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, δεν είχε ανανεωθεί, αναζητήθηκε, υπήρχαν επαφές με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Εν τέλει, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ ως μίνι σειρά στο ΕΡΤΦΛΙΞ με τον τίτλο «Το παιδί, η επιστροφή». Η απόφαση ελήφθη από την ΕΡΤ και ανακοινώθηκε σήμερα που βραβεύεται. Τηλεόραση Sky, ενδιαφέρουσες κυρίες και κύριοι παραγωγές, αύριο το βράδυ στις 9 το The Voice of Greece powered by Telecom επιστρέφει. Είναι ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφει για 12η σεζόν στην τηλεόραση του Sky από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9. Κάθε Σάββατο και Κυριακή η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι coaches παίρνουν θέσεις σε εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ή Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα αναζητούν ποιος άνθρωπος έχει ταλέντο στη μουσική και ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει κυρίες και κύριοι στην παρουσίαση του δημοφιλούς format The Voice of Greece powered by Telecom, πρεμιέρα αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην τηλεόραση του Sky στις 9 η ώρα ακριβώς. Και έπαιδε και συνέχεια κυρίες και κύριοι, διότι έρχεται και το Dragon's Den στην τηλεόραση του Sky την επόμενη Παρασκευή. Είναι το πρώτο show επιχειρηματικότητας το οποίο κυρίες και κύριοι αναζητά ανθρώπους που έχουν φοβερές ιδέες και θέλουν την υποστήριξη στον κόσμο των επιχειρήσεων. Παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης. Έρχονται μαζί του 7 κορυφαίοι Dragons, έτσι λέγονται. Ο Χάρης Βαφιάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Σιώρης, Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καρατζής και ο Κώστας Χαλκιάς. Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Dragons 10 πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 και 10 στην τηλεόραση του Sky, τώρα που είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Συμβαίνουν πάρα πολλά στην πόλη της Αθήνας, κυρίες και κύριοι. Το δεδομένο είναι, για παράδειγμα, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο που επικρατεί, πηγαίνοντας κάθε βράδυ προς Ομόνοια, μπορεί κανείς να το αναγνωρίζει, δεν κρύβεται ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Και υπάρχουν όμως και άλλα που στεναχωρούν τους κατοίκους και τους δημιουργούν ανασφάλεια. Για παράδειγμα, αύριο τα παιδιά θα απέχουν, δεν θα πάνε για σχολείο στο σχολικό συγκρότημα των Γκράβα, διότι η οσμή εξακολουθεί να υπάρχει. Το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πρόβλημα παραμένει και δεν είναι το μοναδικό. Λίγο πιο κάτω στην Κυψέλη έχουμε το άλλο ζήτημα με τις ρογμές. Ρογματώσει στα κτίρια και εδώ υπάρχει ένα νέο δεδομένο, την απόφαση του δικαστηρίου που επιβάλλει στην εταιρεία που λειτουργεί το μέτρο να δώσει όλα τα στοιχεία, τις μελέτες για την κατάσταση των κτιρίων όπως αυτές. Συντάχθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εδώ έχουμε ανοίξει και τα δύο θέματα το βράδυ στο ραδιόφωνο του Sky. Και είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Χρήστος Ρόκας. Είναι κάτοικος σε μία από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί της ρογμάτωσης. Καλησπέρα, κύριε Ρόκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπλε.
0: Λοιπόν, από το δικαστήριο, λοιπόν, το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του και.
1: Σωστά. Είχαμε μια θετική έκβαση από την πρώτη συζήτηση που έγινε για το επίγον της επίδοσης εγγράφων. Πήραμε τα πρώτα, ήταν θετική απόφαση από τη δικαστή. Παίρνουμε τα πρώτα έγγραφα, τα οποία θα τα μελετήσουν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων, οι οποίοι έχουν οριστεί από το Δήμο Αθηναίων, για να έχουμε μια εικόνα για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ποιοι ήταν οι λόγοι που...
0: Ποιοι ήταν οι λόγοι που χάθηκε η γραμμή. Ο κύριος Χρήστος Ρόκας είναι κάτω στην Κυψέλη και μας εξηγούσε τι θα κάνουν, μας παρουσίασε το τι θα γίνει με την χρήση των γράφων που πήγαν από την εταιρεία που πήραν πλέον, θα πάρουν πλέον αφού εξασφάλισε τη δικαστική απόφαση από την εταιρεία που διαχειρίζεται, που έχει την λειτουργία του μέτρο, για να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για να πάνε στους δικούς τους μελετητές και αξιολογητές. Ξανά ο κύριος Χρήστος Ρόκας μαζί μας.
1: Ας έλεγα ότι πάρουμε κάποια έγγραφα τα οποία θα τα μελετήσουν οι εμπειρογνώμονές μας. Θα έχουμε εικόνα για τα κτίρια και για τον τρόπο που πρόκειται να επανεκκινήσει όταν επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας, για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε και για να μην παρουσιαστούν προβλήματα και σε επόμενα κτίρια.
0: Ναι. Προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει πρόθεση να λειτουργήσει ο Μετροπόντικας τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές
1: που θα γίνουν. Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που βγαίνουν, ναι, και από το Υπουργείο και από δημοσιεύματα. Υπήρξε και ένα δημοσίευμα και των νέων και της Καθημερινής, τα οποία αναφέρουν ότι μάλλον επειδή αποτελεί καυτή πατάτα όλο αυτό το θέμα, ο Μετροπόδικας θα επανεκκινήσει μετά τις εκλογές, το οποίο και αυτό εμάς δεν μας χαροποιεί.
0: Όχι, προφανώς, γιατί και εσείς
1: θέλουμε να τελειώσει αυτό το πράγμα, να φύγει από μακριά, να απομακρυνθεί από εμάς και να μπει και σε μια σειρά. Γενικά όλη η ιστορία αυτή του μετρό, δεν είμαστε ενάντια στο μετρό, θέλουμε να γίνει το μετρό, αλλά να γίνει με όρος ασφάλειας. Θα επανεκκινήσει όταν επανεκκινήσει, αλλά εμείς αυτό που ζητάμε είναι πριν επανεκκινήσει να έχουν ολοκληρωθεί οι επισκευές στα κτίρια μας, και αυτό είναι που θέλουμε και προσπαθούμε να καταλήξουμε. Και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι παραστήκαμε, ευτυχώς έχουμε αρρωγό το Δήμο, και ζητάμε να οριστεί μια συνάντηση όλων των φορέων του Δήμου, των κατοίκων, των πραγματογνωμόνων, του Νομικού μας Συμβούλου, του Υπουργείου, της Ελληνικού Μετρό, της Κοινοπραξίας, αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ώστε να βγάλουμε να οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα για άμεσες και ασφαλείς λύσεις στα κτίρια, μέσω του κανονισμού επισκευών. Θα το δούμε αυτό, ώστε να μπει σε μια σειρά.
0: Ναι, και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες. Γιατί...
1: Ακριβώς. Και να ολοκληρωθούν πριν επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας, ώστε να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Αρκετό χρόνο χάσαμε με κολλησιεργία, με άρνηση, με προσπάθεια να μας βγάλουν τρελούς ότι δεν έχουν πρόβλημα τα κτίρια μας. Ήρθε τότε σε πρόδρομες μελέτες και δήλωσε ότι υπάρχουν προβλήματα στα κτίρια, έχουν επιβαρυνθεί τα κτίρια και χρειάζονται σοβαρές επισκευές. Όλο αυτό μας πήρε πολύ καιρό. Αν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει από τις αρχές που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα, τώρα θα ήμασταν μια χαρά, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Και εμείς και η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία.
0: Γενικά πρέπει να ακούει κανείς την κοινωνία και τα ζητήματα και να μην τα υποτιμά ή υποβαθμίζει, να μην τα αφήνει κάτω από το χαλί όπως λένε, αλλά να επιχειρεί να τον χρόνο. Είναι τόσοι άνθρωποι που ζουν στην Κυψέλη με υποθέσεις ανασφάλειας.
1: Έτσι είναι. Είναι πολλές φορές
0: οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αναγκάζονται να βγαίνουν να κάνουν κινητοποιήσεις και να πούν παιδιά, υπάρχει ζήτημα. Εκτός από το γεγονός ότι το βλέπετε, υπάρχουν και μελέτες και οι έρευνες και τις θέλουμε να τις δούμε και εμείς.
1: Χάσαμε πολύ καιρό. Χάσαμε πολύ καιρό, ο οποίος είναι πολύτιμος.
0: Για το αυτό,
1: ναι. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάποια σεισμική δόνηση, γιατί αισθανόμαστε την ανασφάλεια ακόμα, δεν αισθανόμαστε ασφαλείς, φοβόμαστε ότι αν συμβεί κάτι μπορεί να έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, ευχόμαστε να μην συμβεί βέβαια, αλλά κανένας δεν έχει κάνει κάποια συμφωνία με τον Εγκέλαδο. Δυστυχώς και η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο δεν είναι Αγγλία, δεν είναι Γερμανία. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει συγκρουσισμούς. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο και τι να πω, ευτυχώς και εσείς σταθήκατε αρρωγοί και τα μέσα και ο Δήμος.
0: Είναι δουλειά μας βέβαια, οι άνθρωποι ζουν όλοι εσείς και ζείτε στην Κυψέλη με ανασφάλεια, μια υπέροχη περιοχή της Αθήνας, το έκτο δημοτικό διαμέρισμα, όπου έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές σε αυτές τις πολυκατοικίες. Υπάρχει πρόβλημα που μπορούμε να το κρύψουμε. Δεν κρύβεται.
1: Έτσι είναι.
0: Όπως και στο, λίγο παραπάνω στο Γαλάτσι, στα όρια Γαλατσίου και Κυψέλης, στο σχολικό συγκρότημα των Γκράβα. Και εκεί μεγάλο ζήτημα.
1: Βέβαια, και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ήταν σήμερα, γιατί σε λίγο πήγαμε και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητιόταν και αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα λύση και για τα παιδιά και για τους γονείς, για την ασφάλειά τους και να μην υπάρξει κάτι αρνητικό για κανέναν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Το κράτος οφείλει να είναι αρρωγός και πρέπει να το δείχνει σε όλες τις εκφάνσεις του.
0: Εκεί που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Ρόκας ζει στην Κυψέλη, σε μία από τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί τις ρογματώσεις. Αναζητούν απαντήσεις. Η γραμμή 4 του μετρό, κυρίες και κύριοι, έχει δύο σταθμούς όπου υπάρχουν προβλήματα, δύο υποκατασκευή σταθμούς που υπάρχουν προβλήματα. Στον Ευαγγελισμό, όπως γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, νομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις άνω των 3 ετών στην εκκίνηση των εργασιών σταθμού Ευαγγελισμός στην περιοχή του Πάρκου Ριζάρ, ενώ υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες. Και στην Κυψέλη, εργασίες μετροπόντικα για διάνοιξη σύραγγας στην περιοχή αυτή καθυστέρ σταμάτησαν τις 8 Μαΐου 2026 εξαιτίας των καθυζήσεων και των ρογμών σε παρακείμενα κτίρια. Διότι κατά την διάνοιξη της σύραγγας, όπως αναφέρει πάντα η Καθημερινή, διαπιστώθηκαν φτωχότερη ποιότητα εδαφικών σχηματισμών και απρόβλεπτες ρηγματώσεις που δεν αποτυπώνονται στις γεωτρήσεις στις οποίες στηρίχθηκε η μελέτη. Οι παλαιοί ήξεραν ότι από πάνω τα τουρκοβούνια ερχόταν το ρέμα. Διαπερνούσε, έτρωγε όλο το έδαφος. Σε αυτό κατασκευάστηκαν οι πολυκατοικίες, οι ανηφόρες και αναβίσεις που τραγουδούσε στην Κυψέλη. Πάντα μια ανηφόρα με πηγαίνει, δεν το θυμάστε, άσχετο. Αλλά είναι ένα κομμάτι της μυθολογίας της Κυψέλης. Αφήνουμε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, 11 και 20 πρώτα λεπτά και ενώ Παναθηναϊκός προηγείται με 92-74, 14 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα της Φενέρ Μπαξέ, για να δούμε, θα εκδηλώσει επίθεση με χρώμα μελιτζανή ο coach, ο Ζότς του Παναθηναϊκού, διότι πάντα είναι εκνευρισμένος, αλλά το αποτέλεσμα τον δικαιώνει, είναι 18 η πόντι. Και αφήνουμε εντελώς αυτό το θέμα. Έλξη 92-74 ο αγώνας Παναθηναϊκός Φενερμπάχτσε. Και αλλάζουμε σελίδα. Ποια είναι η κατάσταση της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα και πώς μπορεί να βελτιωθεί? Η νέα μελέτη της διανέωσης ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα. Είναι τρεις συγγραφείς από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας, η επικόρη καθηγήτρια Εμιλία Πρωτογέρου και ο μεταδακτορικός ερευνητής Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, που επικαιροποιούν μια παλαιότερη μελέτη με το ίδιο θέμα του 2021 με συντονιστή τον τότε ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιάννη Καλόγυρο. Ο κύριος Άγγελος Τσακανίκας είναι καθηγητής και κοσμήτρας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, και την καλωσορίζω απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τσακανίκα.
2: Καλησπέρα.
0: Είναι επίκαιρα τα ζητήματα της επιστήμης στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, και έχουμε ανάγκη όλων των ειδικοτήτων και των μηχανικών και των χημικών παντού.
2: Σωστά τα λέτε.
0: Ναι. Και η επιστήμη είναι η άμυνα απέναντι στους αρλατάνους, στους υπνοτιστές και τους διάφορους που κυκλοφορούν.
2: Σωστά τα λέτε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα. Έχει βελτιωθεί το σύστημα έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα? Οι διαχρονικές αδυναμίες της χώρας στον τομέα αυτό αντιμετωπίζεται παρκώς ή λειτουργούν ανασταλτικά σε όποιες προσπάθειες επιχειρούνται?
2: Καταρχάς να ξεκινήσω από το αν έχει ενδιαφέρον μια τέτοια κουβέντα σήμερα. Είναι 10:20 και όμως τα θέματα αυτά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι θεωρούνται, ας πούμε, ελιτίστικα ή αφορούν, είναι μια πολυτελής κουβέντα η οποία δεν αφορά κανέναν. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, γιατί αναζητούμε τρόπο με το οποίο η χώρα μας θα φέρει πλούτο στους κατοίκους που ζουν εδώ.
0: Ναι.
2: Και να έχουμε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πολλές φορές η κουβέντα για την ανταγωνιστικότητα εξαντλείται στο να γίνουμε φθηνότεροι για να έρχονται να επενδύουν σε εμάς, γιατί πρέπει να είμαστε φθηνοί. Ενώ η κουβέντα για την καινοτομία είναι πολύ δόκιμη, γιατί ακριβώς σου λέει ότι πρέπει να πας προς υψηλότερη υποτιθέμενη αξία. Πρέπει να παράγεις καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να συγκεντρώνουν αυτά τη διεθνή ζήτηση και να αγοράζουν από σένα, γιατί είσαι σε μια λογική καλής σχέσης ποιότητας τιμής. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο τίθεται και με αυτή τη μελέτη. Και βεβαίως έχουν γίνει βελτιώσεις. Το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί και αυτό έχει επιτρέψει στο εθνικό μας σύστημα να παράγει λίγο περισσότερο καλά αποτελέσματα, να επενδύει λίγο στην έρευνα. Ωστόσο, δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήθελε κάποιος. Έτσι, ακόμα μιλάμε για τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυξης, τον τουρισμό, τις κατασκευές. Θέλουμε να πάμε σε κλάδους και δραστηριότητες που φέρουν ακόμα υψηλότερη προστιθέμενη αξία στη χώρα.
0: Ναι, εύλογο, λογικό, και υπάρχουν άλλες χώρες που το επιχειρούν αυτό και ο ανταγωνισμός είναι διεθνής. Ωραία. Κύριε Τσακάνικα, γιατί όμως η αύξηση των δαπανών για την έρευνα δεν μεταφράζεται και σε πατέντες, άρα σε κατοχύρωση προϊόντων και ιδεών και σε εμπορική αξία για τη χώρα?
2: Να σας πω, μπορεί να δαπανούμε λοιπόν αρκετούς κάποιους πόρους για έρευνα. Δυστυχώς δεν έχουμε το κομμάτι των δαπανών για έρευνα από την πλευρά των επιχειρήσεων, είναι, παρόλο που έχει βελτιωθεί, είναι πιο φτωχό, και κυρίως δεν υπάρχει, αν θέλετε, το τελικό βήμα. Είμαστε σε μια μικρή χώρα και πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε το scale-up, να δούμε δηλαδή μεγάλης κλίμακας αγορές οι οποίες μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα και υπηρεσία μας. Και αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα αποτελέσματα της όποιας ερευνητικής προσπάθειας διεξάγουμε δεν βρίσκουν τελικά το δρόμο στην αγορά. Θέλετε η αδύναμη σχέση με τα πανεπιστήμια που δεν συνεργάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλετε το μικρό μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης. Τώρα μια επιχείρηση 4-5 ατόμων δεν έχει τη δυνατότητα, αν θέλετε, και τους ανθρώπινους πόρους και τους οικονομικούς πόρους να κάνει έρευνα και να παράγει καινοτομία.
0: Δεν προλαβαίνει να επιβιώσει.
2: Ναι, σκέφτονται ποιος θα τρέχει για τις πωλήσεις, ποιος θα πάει να βρει τον πελάτη. Όλα αυτά δυσκολεύουν κάθε τέτοια προσπάθεια. Και πολλές φορές λέμε, ωραία, τι θες να κάνεις τώρα, η συνεργασία, για παράδειγμα, με τα πανεπιστήμια και με φορείς όπως το Πολυτεχνείο, μπορεί λίγο να υποκαταστήσει αυτή την ένδυα που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν έχεις τις υποδομές, δεν έχεις τα εργαστήρια να δοκιμάσεις αυτό το οποίο σε προβληματίζει στην παραγωγή σου. Μια συνεργασία με ερευνητικές ομάδες των πανεπιστημίων, που πρέπει να σας πω ότι είναι στην αιχμή της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα σου έδινε μια λύση σε ένα πρόβλημα εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ωραία. Και την ίδια ώρα έχουμε αποφύτους υψηλού επίπεδου, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
2: Σωστά, διότι ερχόμαστε
0: πέρα από τα καφέ. Πέρα από τη λεγόμενη σεζόν. Δηλαδή,
2: παράγουμε μηχανικούς, παράγουμε γιατρούς, παράγουμε δικηγόρους. Το ζήτημα είναι η οικονομία, το παραγωγικό σου πρότυπο έχει τα υποκείμενα ανάπτυξης να σου υποδεχτούν αυτόν τον κόσμο. Αλλιώς, απλά θα παράγεις γιατρούς, οι οποίοι δεν βρίσκουν προφανώς απασχόληση στη χώρα και θα πηγαίνουν εκτός και θα μιλάμε για brain drain κτλ. Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου και το να φύγουμε απλά από τον τουρισμό, όχι ότι είναι κακό να έχεις τον τουρισμό, να τον έχεις και τον τουρισμό, αλλά να πάμε και σε κλάδους, κυρίως της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και απασχολούν και άλλες ειδικότητες, πολύ περισσότερες από τις οποίες μπορεί να βρει στην εστίαση, για παράδειγμα, είναι ένα μοντέλο το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές να κινηθούμε προς αυτό, αλλά πάντα όταν είμαστε σε μια πιο ήσυχη, αν θέλετε, περίοδο λίγο μεγαλύτερης ευμάρειας, μάλλον πάμε προς τον εύκολο δρόμο, διότι ο άλλος είναι λίγο πιο δύσκολος δρόμος και πολλές φορές δεν έχουμε τη διάθεση να κινηθούμε προς αυτόν.
0: Ναι. Δεν φέρνει ορατά άμεσα αποτελέσματα, οπότε...
2: Και ακόμα, ξέρετε, και σε πολιτικό επίπεδο, προγραμματικό επίπεδο, μπορεί να είναι εύκολα μιλάς για την καινοτομία, αλλά δεν κόβεις πολύ.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 3020 27. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Να πληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Το πράσινο φως όσον αφορά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για να κάνουν χρήση διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας, αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, κάλεσε τις χώρες να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι. Στις φλόγες τυλίχθηκε αστυνομικό τμήμα στο Μπορντό, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από το τμήμα. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο Telecom Center. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: συντονισμένοι στον Sky 100,3 εκπομπή στιγμιότυπα. Κάθε βράδυ κάτι νέο, το μότο τη εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα, rock and roll καταστάσεις και τριφύλλοι. Παγώνει το Άμστερνταμ και οι μύθοι διελγίζουν τα δύο βιβλία του Κώστα Τζανιδάκη. Στο πρώτο, στο βιβλίο, οι μύθοι διελγίζουν τον πρόλογο, έχει κάνει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Στο δεύτερο βιβλίο, το Παγώνει το Άμστερνταμ, ο Χουάν Χωσέ Μπορέλη. Διαφορετικές καταστάσεις, πράσινη η νύχτα στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Φενερμπαξέ και πορεύεται με έχοντας 4 νίκες, 4 πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. 2-10-48-0-0-170. Ως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Γρήγορη ενημέρωση και το βράδυ και συνέχεια ενδιαφέρουσες συζητήσεις ή άλλες καταστάσεις. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, ένα σχόλιο από τον Γιώργο Ραπουλάκη. Η τακτική του Αντώνη Σαμαρά ποδοσφαιρικά θυμίζει Νίκο Αλέφαντο. Κάνοντας πρόχειρο σύστημα 4-4-2 με κεφτεδάκια πάνω στη λαδόκολλα. Την έκπληξη πάντως την έκανε από τον μπάγκο Άρης Πιλιωτόπουλος, όπου από κεντρικό χαφ, παλιά το λέγαμε και οχτάρι, γύρισε σε δεξιά εξτρέμ και μάλιστα παίζει ωριακά πάνω στη γραμμή. Στον ντεπούτ λοιπόν χθες έκανε μια παλιά ακριβία 40 μέτρων προς τη μεγάλη περιοχή. Συστημένη πάσα πάρ το βάλτο, η φάση τελικά με σοβάρ αποδείχθηκε μούφα. Πάρα πολύ ωραία παρομοίωση, άξιζε το η αναφορά όλου αυτού του σχολείου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Διότι παραμένουμε στα θέματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε βράδυ, ό,τι καινούριο, ό,τι νέο, συν η κοινωνία και τα ζητήματά της. Η Διεθνής Διαφάνεια διοργάνωσε, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα μια ημερίδα με αντικείμενο τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε αγορές και επενδύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δόθηκε στο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Ήταν την ημερίδα παρακολούθησε της Διεθνούς Διαφάνειας και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, ο οποίος είναι μαζί μας και απόψε. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε?
1: Ναι. Σας ακούω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Το ζήτημα της εμπιστοσύνης στη χρηστική
1: νοημοσύνη. Ακριβώς. Ο τίτλος της ημερίδας ήταν «Εμπιστοσύνη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ήθη, διαφάνεια και το μέλλον των επενδύσεων». Όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος λέει ήδη πάρα πολλά. Όπως και οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ήταν ο καθηγητής και τέος υπουργός Χρήστος Ταϊκούρας, εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου, Πανεπιστημιακή και άλλου. Είχα την τιμή να προσκληθώ καιρό και να συμμετέχω και πραγματικά διαπίστωσα ότι υπάρχει μελέτη και προβληματισμός των σκεπτόμενων ανθρώπων σε σχέση με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε θέματα επενδύσεων και αγορών εν προκειμένου με το θέμα της ημερίδας. Και αυτό, κύριε Κουφόπουλε, γιατί η εντύπωση ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούν να λαμβάνονται καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις μπορεί για όσους καταλαβαίνουν να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σαφές με κάθε ευκαιρία για να προστατευτούν όσοι θα ρωτήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ποια μετοχή να αγοράσουν, αν θα κάνουν τη μία ή την άλλη επένδυση ή οτιδήποτε σχετικό. Και επίσης όσοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν οι ρόλοι στη λειτουργία των αγορών και των επενδύσεων και ότι θα αποκτήσει ρόλο και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και με ανακούφιση θα έλεγα διαπίστωσα ότι όλοι ανεξαιρέτως οι ομιλητές έκαναν σαφές σε σχέση με αυτό τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων και την τεκμηρίωση οποιασδήποτε εμπιστοσύνη στις αγορές. Δεύτερον, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει η ίδια υπόσταση με την έννοια του ρόλου ή της οντότητας προς την οποία αποδίδεται εμπιστοσύνη. Και τρίτο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όποιον τη χρησιμοποιεί για να λάβει τέτοιες αποφάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν διαθέτουν μεγάλες δικές τους ποσότητες δεδομένων που να καθορίσουν τη συμπεριφορά τους εκπαιδεύοντας κάποιο σύστημα ή κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Δηλαδή την εποχή που είχε ξεκινήσει να υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα ανοιχτότητας δεδομένων κάθε είδους από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, των θεσμών, της οικονομίας, της ενέργειας κτλ. Η τεχνητή νοημοσύνη μας μαθαίνει ότι για να εκπαιδεύσει ή να προσαρμόσει κανείς ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να τις διαθέσει δεδομένα που δεν έχει δει στην εκπαίδευσή της την αρχική, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτός που έχει αυτά τα δεδομένα κάποιο πλεονέκτημα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί στο κλείσιμο και όχι στο άνοιγμα των δεδομένων. Πράγμα που είναι καλό προφανώς για όσους ωφεληθούν, όσοι καταφέρουν να ωφεληθούν από αυτό, αλλά είναι κακό για τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Αυτό ήταν πάνω κάτω το κλίμα των προβληματισμών και είναι πράγματι άξιο να μας απασχολήσουν όλα αυτά, γιατί δεν έχουν βήμα, δεν ακούγονται συχνά τέτοιοι προβληματισμοί, όχι γιατί είναι επικίνδυνοι με την έννοια των, ας πούμε, των ακροδεξιών απόψεων που βρίσκουν έδαφος τώρα τελευταία, αλλά γιατί δεν τους δίνεται καν βήμα από όσους έχουν τα κανάλια μετάδοσης, τα ψηφιακά κανάλια μετάδοσης της πληροφορίας και μας βομβαρδίζουν με όλο αυτό το ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σώσει άμεσα και είναι το φάρμακο για κάθε ασθένεια.
0: Δεν φαίνεται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολύ εκπαίδευση από εμάς.
1: Δεν φαίνεται, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, αφελείς υπάρχουν και σκεφτείτε να αρχίσει κάποιος να
0: ζητάει. Εδώ πηγαίνουν οι άλλοι υπνοτιστές τώρα. Τι μου τη συζητάμε.
1: Είπα να μην το πω με αυτό το.
0: Και η ανεξαρτήτη οικονομική κατάσταση, στάτου κτλ.
1: Ακριβώς. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ούτε για να την εμπιστευόμαστε, όσο και αν μας χαϊδεύει τα αυτιά όταν αλληλεπιδρούμε μαζί της, ούτε είναι και οντότητα προς την οποία μπορούμε, ξαναλέω, να έχουμε εμπιστοσύνη σε ό,τι λέει όσον αφορά από οτιδήποτε, αλλά οπωσδήποτε επενδυτικές συμβουλές.
0: Ναι, όλοι συνδύουν σε αυτό πάντως, ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο όμως θέλει προσοχή.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι η Microsoft έχει τονίσει ότι το κόστος να ελέγξει το λογισμικό που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη είναι μεγαλύτερο, η συγκρίσιμο ή μεγαλύτερο από ότι να αφήσει ανθρώπους να το παράξουν και να το ελέγξουν. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αξία σε τέτοια πράγματα, στο λογισμικό ας πούμε εν προκειμένου, αλλά ότι δεν είναι αυτή η λύση όλων των προβλημάτων όπως κακώς πιέζουν αυτοί που τα προωθούν, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
0: Έχει γίνει με αυτό το σχόλιο του ChatGPT κάτι σαν μια μαγική σφαίρα.
1: Έχει γίνει και ο τρόπος που μας συμπεριφέρεται μας καηδεύει πάρα πολύ τα αυτιά και εμείς πρέπει να είναι και μια σιρήνα, μια και κάνουμε παραλληλισμούς, μας καηδεύει πάρα πολύ τα αυτιά και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τη λογική μας και όχι να αμφισβητούμε τη δική μας λογική, αλλά να αμφισβητούμε και να επαληθεύουμε αυτά τα οποία ακούμε, μας λέει τέλος πάντων το εργαλείο αυτό.
0: Τρομερό. Έτσι όπως εξελίσσεται, διότι όλοι θεωρούν ότι θα βρουν εκεί τις απαντήσεις. Πατάς εδώ και σου δίνει την απάντηση και την μεταφέρεις. Κανείς δεν ξέρει αν είναι πραγματική ή όχι. Μάλιστα. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε ακόμη πάρα πολλά. Είμαστε ακόμη στην αρχή και γι' αυτό πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει η έρευνα επί όλων των δεδομένων. Ούτως ή άλλως σε αυτή στηριζόμαστε, την επιστήμη, κάθε φορά.
1: Ακριβώς έτσι και πρέπει να χτίσουμε ρίζες, να συνεχίσουμε να βγάζουμε ρίζες και να μην μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων, να είμαστε χρήστες μόνο τέτοιων συστημάτων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας. Δεύτερη παρουσία από το Εθνικό Ματσόβιλο Πολυτεχνείο. Και απόψε ο κ. Βασίλης Βεσκούκης είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο MEP. Το κλασικό, το ορθόδοξο. 11:41 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Ορισμένες από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Πρωθυπουργού και των κομμάτων του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που δεν ξέρουμε πού θα είναι. Οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν μια ελαφρά πτώση. Ως τον Πρωθυπουργό λοιπόν, από τη Χαλκιδική, ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία.
2: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
0: Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι εδώ το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε. Μείνετε συντονισμένοι, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πετρέλαιο.
2: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Να πούμε ότι όλοι το χειμώνα το έχουν ανάγκη. Μικρή μεγάλη το πετρέλαιο, ή τέλος πάντων να θερμαθούν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι λογαριασμοί έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και δεν φτάνουν τα εισοδήματα. Ο Άλεξ Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολίτικα. Έκανε αρκετές τοποθετήσεις, ορισμένες εξ αυτών. Η πρώτη για τα F-35.
3: Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
4: Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033.
3: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα. Θα το δούμε.
0: Για αυτή την ερώτηση. Ωραία. Και οι απαντήσεις. Υπήρξε και η όλη συζήτηση με την κυβέρνηση και οι απαντήσεις. Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Η αναφορά του Άλεξη Τσίπρα στο Πασόκ.
3: Το είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι το κ. Μητσοτάκη για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Στις κάλπες πάντως θα υπάρχουν τουλάχιστον τρία ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ, της Ελλάς, του ΚΚΕ, να βάλουμε και άλλα, την ελληνική, θα είναι ελληνική λύση κτλ. Είναι λίγο πιο διευρυμένο το παιδί. Τι υπονοεί τώρα ότι ψηφίστε μας να είμαστε δεύτεροι και μετά να συνεργαστούμε με τον τρίτο που θα είναι το Πασόκ. Δεν γίνεται όμως χωρίς πρόγραμμα. Και αν το Πασόκ κάπου διαφοροποιείται, κυρίες και κύριοι, είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δουλεύει σε τομείς της οικονομίας και προτείνει μια σειρά από λύσεις. Εδώ μια τροπολογία για το ΦΠΑ στα νησιά.
5: Η τροπολογία λοιπόν που καταθέτουμε προβλέπει την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Στα νησιά λοιπόν πάνω από 3.100 κατοίκους και έως 130.000 κατοίκους να έχουμε ένα μηχανισμό αντισταθμητικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι το μέρος του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στον μειωμένο συντελεστή και τον ισιόντα θα επιστρέφει όλο στα νησιά που παράγεται.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η τροπολογία του Πασόκ για τους αλλοίς.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αργήσεις, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλοίας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber. Επιτέλους το μάθαμε και απ' έξω. Λοιπόν, γράφει ο Κώστας ότι πώς να βρουν δουλειά πτυχιούχοι όταν διαλέγουν δικότες, σαν την κοπέλα που είχε χθες. Ξέρεις πολλούς εργοδότες που προσλάβαν κάποιοι που έχει πτυχίο φιλοσοφίας επιστήμης. Φταίνουν δηλαδή οι άνθρωποι που διαλέγουν την δικότητα. Διαφωνώ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην πρωτοπορία της επιστήμης και είναι στα σύγχρονα έργα. Δεν θα πάει να δουλέψει σε καφέ, αλλά σίγουρα θα σας πει αν τα τρόφιμα τα οποία είναι συσκευασμένα σε πλαστικό και αν για παράδειγμα τα καταναλώνετε ή αν αυτά που βάζουμε όλοι στα μπολάκια τα πλαστικά στο ψυγείο για να διατηρηθούν είναι χρήσιμα ή όχι, ή αν κουβαλούν για παράδειγμα μικροπλαστικά τα οποία τα μεταφέρουμε στο σώμα μας, ή αν πίνουμε νερό από το πλαστικό μπουκάλι, θα έχουμε ζήτημα. Το κάνουμε. Άρα είναι χρήσιμοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάζουν και παίρνουν τα πτυχία τους στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, από φύτος του MEP και του London School of Economics και με συνέχεια στο Bristol η χθεσινή προσκεκλημένη κυρία Σέιφερτ, η οποία εξειδικεύεται στην φιλοσοφία της χημίας. Διότι πρέπει να ξέρουμε και το προϊόν που βγάζουμε, για ποιο λόγο το βάζουμε και τι συνέπειες έχει. Και όπως μας εξήγησε χθες, η συγκεκριμένη επιστήμη θέτει ερωτήματα και αναζητά τις απαντήσεις. Στιγμιότυπα Sky 100,3, τη δεύτερη ώρα, καιρό και ντρόλ και Παναθηναϊκός. Ο Κώστας Τζανιδάκης θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο. Πάμε να δούμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, την επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ο Γιάννης Παντημητρίου έχει κάνει την έρευνα.
6: Πολυάριθμες αναφορές και σχόλια στον γερμανικό τύπο για την ομιλία Ρούμπιο στην Αθήνα και τους ιδιαίτερους συμβολισμούς που ενέχει η εικόνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μπροστά στον βράχο της Ακρόπολης. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εκτιμά ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βλέπει τις λύσεις για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του παρόντος στο παρελθόν και θεωρεί ότι η Δύση θα πρέπει να παραδειγματιστεί από την αρχαία Αθήνα προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον της. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης παρατηρεί ότι στην ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε, αν και με λιγότερο συγκρουσιακή διάθεση, ορισμένα από τα σημεία που είχε ήδη μνημονεύσει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance κατά την πολυσυζητημένη ομιλία του στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου τον περασμένο χρόνο. Ο αρθρογράφος σημειώνει επίσης ότι κατά την ομιλία του στην Αθήνα, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα υπόδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη και πρότυπο συμμάχου. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης δίνει έμφαση και σε ένα άλλο ζήτημα. Μαζί με τον J.D. Vance, ο Ρούμπιο θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών σε 2 χρόνια. Ως προς το ύφος, εμφανίζεται όμως πολύ πιο διαλλακτικός από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, αν και επί της ουσίας οι διαφορές είναι ελάχιστες. Η σημερινή του ομιλία είναι και μια ευκαιρία για τον Ρούμπιο να παρουσιάσει τον εαυτό του και να φιλοτεχνήσει μια εικόνα ως το ήπιο πρόσωπο του τραμπισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ιστοσελίδα T-Online φιλοξενεί ανάλυση στην οποία επισημαίνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο προφανώς δεν διάλεξε τυχαία αυτό το σκηνικό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη την ώρα που ο ήλιος έδιε. Ο ίδιος ο Ρούμπιο εκφώνησε την ομιλία του στον λόφο της Πνίκας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους τόπους που γέννησαν τη δημοκρατία. Προς το παρόν, ο Υπουργός Εξωτερικών διαψεύδει ότι θα επιδιώξει μια νέα υποψηφιότητα, σημειώνει ο αρθρογράφος. Ωστόσο, η ομιλία του υποδηλώνει ότι ακόμη τρέφει σημαντικές πολιτικές φιλοδοξίες. Και η αριστερή εφημερίδα Junge Welt παρατηρεί ότι κατά την ομιλία του στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο προβάλλεται ως πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο αρθρογράφος παρατηρεί ότι ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αφορά μεταξύ άλλων την πώληση μαχητικών αεροσκαφών με τεχνολογία stealth, καθώς και τα ελληνικά terminals υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, μέσω των οποίων διοχετεύεται αμερικανικό φυσικό αέριο προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη, μία στάση στην επικαιρότητα, στο πολύ σοβαρό αυτό περιστατικό που συνέβη στην Ελευσίνα. Ένας άνδρας 32 ετών, ο οποίος ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από 2 άτομα. Ο άνδρας έβγαινε από το σπίτι, τον πλησίασαν 2, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και τον τραυμάτισαν σοβαρά με μαχαίρι. Οι δράστες φαίνονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς και να έχουν σχέση με συγκεκριμένη νεονεστική οργάνωση. Φέρετε να είπαν στον 33χρονο ότι ξέρουν την πολιτική του ταυτότητα και δήλωσαν τη δική του, λέγοντας εισαγωγικά: ναι, είμαστε φασίστες. Ο άνδρας 32 ετών φέρει τραύματα και στα δύο πόδια, ενώ φαίνεται πως επιχείρησαν να το μαχαιρώσουν και στην κοιλιά, ενώ δεν τα κατάφεραν. Τα άτομα τράπηκαν σε φυγή όταν ο διερχόμενος πλησίασε στο σημείο να δει τι συμβαίνει. Ο περαστικός μετέφερε τον 33χρονο στο κέντρο υγείας και από εκεί με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο λόγω σοβαρότητας των τραυμάτων του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 33χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Υπάρχει μια χρονική σύμπτωση με τον άνθρωπο που βγήκε από τις φυλακές και ξαφνικά έχουν ξεκινήσει επιθέσεις σε διάφορα σημεία της χώρας και εναντίον μεταναστών, αλλά έχουμε πλέον μια κλιμάκωση, είναι αναβαθμισμένο αυτό το περιστατικό. Η έρευνα η δημοσιογραφική τώρα ξεκινάει και αντιλαμβάνεστε πώς θα πορευτούμε στις εκλογές, διότι το ναζισμός έχει πάρα πολλά προσωπία, αλλά ένα είναι το βασικό του, ο θάνατος όλων των άλλων και ο βαθύτατος του ρατσισμού. Στην Νότια Πασκάλια 100,3 επιστρέφουμε στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος Φίλης λίγο νωρίτερα στην ανάλυση του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με τη Λένα Φιλτζάνη.
7: Καθιερώνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με το στενό κύκλο του Τραμπ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ακόμα, σχεδόν δύο χρόνια αφού έχει εκλεγεί ο Τραμπ, είναι πολύ χρήσιμο για εμάς, ίσως και καθοριστικό. Ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθότι έχει τη θέση όχι μόνο του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, να ακούει την Ελλάδα. Δεν λέω εγώ να μεταφέρει σ' όνει και τις ελληνικές θέσεις, πάντως να ακούει την Ελλάδα και να αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη χρησιμότητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Τώρα όμως για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που μας καίει, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, να σε ρωτήσω εγώ το πώς και το πότε έχει σημασία εδώ.
7: Είναι θετικό. Και κατάφερε να το εκμεύσει ο Αλέξης Παπαχελάς αυτό στη συνέντευξή τους, ότι για πρώτη φορά ακούμε Αμερικανό αξιωματούχο στην δεύτερη θητεία Τραμπ να λέει ότι δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αν πρόκειται να συμβεί, εμείς θα παρέμβουμε. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέραμε αν θα υπήρχε Αμερικανική παρέμβαση και αν θα ήταν αποτελεσματική αυτή. Ελπίζουμε ότι αν και εφόσον χρειαζόταν κάτι τέτοιο, την παρέμβαση αυτή θα την αναλάμβανε ο Ρούμπιο προσωπικά. Ούτε ο Τραμπ, ούτε κάποιοι ειδικοί απεσταλμένοι ή προσωπικοί απεσταλμένοι τύπου Γουίτκοφ, Γαμπρού και ούτω καθεξής.
8: Αν υποθέσουμε ότι για αυτή την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε και πίσω και θα το έδινε στο Μάρκο Ρούμπιο αυτό,
7: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα, έχουν έναν πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί ως Ιωνή Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμ Μπάρακ. Υπάρχει ο συμπέθερος του Τραμπ, ο Τόμ Μπούλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα ζητήματα της Λιβύης. Και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεγάλο έλλειμμα σε πλήρωση θέσεων πρέσβεων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες οι πρεσβείες που σήμερα έχουν πρέσβεις. Αυτό δίνει μια δυναμική και δίνει μια ισχύ, ειδικότερα δε στο Τόμ Μπάρακ, που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
8: Να κινεί τα νήματα.
7: Κινεί τα νήματα, λέτε με και το Ρούμπιο να το τραβάει το αυτή. Οπότε υπάρχει μια δυναμική που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μεταξύ των δύο ανδρών. Πάντως σίγουρα θα θέλαμε έναν Ρούμπιο ή έναν με αντιλήψεις Ρούμπιο να παρέμβει, ξαναλέω, αν και εφόσον χρειαστεί.
8: Να γνωρίζει τα προβλήματα και να τα γνωρίζει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι έρχεται αυτό το καλώδιο. Και να σε ρωτήσω εγώ, έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για αυτή τη διατύπωση. Τι διατύπωση ήταν αυτή, αν ήταν όντως Πόντιος Πιλάτος όπως τον κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή ήταν μια διπλωματική τοποθέτηση όπως θα έπρεπε να είναι.
7: Να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι να είναι και διπλωμάτης, δηλαδή να έχει μια διπλωματική αντίληψη όποιος πρόκειται να έχει.
9: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε

0: prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το σημερινό περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει η Γκράβα σήμερα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων.

0: με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Τη διαγραφή από το Πασόκ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παρουσίας τους σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου υποστήριξε σε ανάρτησή της πως ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτός αέρα κινήθηκε 2 φορές απειλητικά προς το μέρος της, ενώ χρησιμοποίησε απρεπείς χαρακτηρισμούς σε βάρος της. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε δρόμους της Λιέγης αποφάσισαν οι αρχές, μετά και τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. Η Ουάσιγκτον προέτρεψε χθες τους πολίτες της που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα, οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο την Τρίτη μέσα σε μία ημέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε επίσης ότι υπολογίζει στη συμμετοχή και ευρωπαϊκής ομάδας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκλήρωνο με το δελτίο, με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street.
2: I think it's lonely, baby.

0: 10 λεπτά μετά μεσανύχτα, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι ήδη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, ο κλασικός 2-10-48-00-170-4, skyradio.gr, ιστοσελίδα και Viber 6-9-8-1-2-3-1-3. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Κώστας Τζανιδάκης, έχει γράψει δύο βιβλία για τον Παναθηναϊκό, για τις ευρωπαϊκές του πορείες, οι μύθοι δελγίζουν και το παγώνει το Άμστερνταμ. Θα ακούσουμε πάρα πολλά συνέχεια, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ωραίες μουσικές με rock and roll διάθεση και πολύ ποδόσφαιρο. Θα πορευτούμε απόψε. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανιδάκη.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Βασίλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που είμαι εδώ για δύο λόγους. Ναι. Διότι πρώτον θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό και δεύτερον θα έχουμε από κάτω ως μουσικό χαλί rock and roll. Οπότε τι καλύτερο για μένα.
0: Ναι, τι ακούμε, με τι έχουμε ξεκινήσει.
1: Ξεκινήσαμε με το Βασιλιά φυσικά. Elvis Presley, Heartbreak Hotel από το 1956, το πρώτο του νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και εδώ υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία να πούμε.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι αυτό γράφηκε από την May Boren Axton, η οποία ήταν δασκάλα στο επάγγελμα, και τον Tommy Darden.
0: Ναι.
1: Και αφηγείται την ιστορία ενός μοναχικού τύπου, ο οποίος αυτοκτόνησε σε κάποιο ξενοδοχείο. Λέγεται ο θρύλος. Πλέον λέει ότι ήταν μια πραγματική ιστορία η οποία είχε γραφτεί σε μια τοπική εφημερίδα. Τώρα τι γίνεται, ο Elvis εκείνη την περίοδο μεταπήδησε από την Sun Records, η οποία ήταν μια μικρή δισκογραφική ανεξάρτητη εταιρεία στο Memphis, σε έναν δισκογραφικό κολοσσό που ήταν η RCA Victor, η οποία δεν ήθελε να κυκλοφορήσει το τραγούδι, δεν το βλέπε με καλό μάτι, διότι ήταν ένα σκοτεινό μελαγχολικό blues το οποίο θεωρούσε αντιεμπορικό. Λοιπόν, ο Elvis έκανε το απίστευτο για την εποχή.
0: Ναι.
1: Διότι τότε ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν μπορούσε ένας νέος και όχι τόσο διάσημος τότε να επιβάλλει τη γνώμη του σε δισκογραφική. Αυτό όμως έγινε. Το ηχογράφησε με το δικό του τρόπο, γιατί είχε ένα χάρισμα. Δεν έγραφε μουσική, αλλά μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε τραγούδι και να το προσαρμόσει έτσι όπως ακριβώς ήθελε. Οι συνθέτες όταν το άκουσαν δεν το αναγνώρισαν σχεδόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ηχογράφησε λοιπόν αυτό το τραγούδι και πήγε στο νούμερο 1, ήταν το πρώτο του νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και να πούμε ότι στην κιθάρα ήταν όλη η παλιοπαρέα τότε από τη Sun Records, δηλαδή ο Σκότι Μουρ, στο μπάσο ο Bill Black, στα drums ο DJ Fontana, πιάνο ο φοβερός και τρομερός πιανίστας Floyd Kramer και ακουστική κιθάρα ο Jet Atkins.
0: Όλα αυτά και αθλητισμός και ποδόσφαιρο και rock and roll, και τώρα ακούμε Pretty Woman, έτσι, άλλο το οποίο οι περισσότεροι το γνώρισαν με την ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε.
1: Εκπληκτικό τραγούδι, θα το αφιερώσω και στη γυναίκα μου που της αρέσει.
0: Έλεια.
1: Και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Μεγάλη Βρετανία το 1964, και μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο πήγε νούμερο 1, όχι σαν σήμερα, σαν χτες, γιατί αλλάξαμε μέρα, 8 Οκτωβρίου ήταν το 1964. Υπάρχει δυστυχώς να πούμε ότι ο Roy Orbison ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης. Ο Elvis είχε πει ότι είναι η ωραιότερη φωνή που έχω ακούσει. Είχε δύο πολύ μεγάλες προσωπικές τραγωδίες. Το 1966 σκοτώθηκε η γυναίκα του σε μία βόλτα που έκαναν με τις μηχανές τους, σε δυστύχημα. Και το 1968, ενώ ήταν σε περιοδία στην Αγγλία, τον ειδοποίησαν ότι κάει και το σπίτι του και μαζί τα δύο του παιδιά. Αν το σκεφτούμε, αυτό είναι αδιανόητο
0: πραγματικά.
1: Ο άνθρωπος αυτός όμως μετά από μερικά χρόνια στάθηκε στα πόδια του, βρήκε το κουράγιο και στη δεκαετία του 80 έκανε και πάλι τρομερή καριέρα και σόλο, αλλά και μαζί με τους Traveling Wilburys.
0: Ο Κώστας Ζανιδάκης, κυρίες και κύριοι, και όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε ήδη απογειωθεί.

0: shoes. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine.
1: Έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τη μία. Δηλαδή, από τη μία, όλες οι κλασικές rock and roll επιτυχίες και ταυτόχρονα οι άλλες. Οι πράσινες του Παναθηναϊκού, οι δύο από τις τρεις μεγάλες πορείες. Η πρώτη και το ορόσημο είναι το Γουέμπλι. Αλλά υπήρξαν και άλλες δύο. Μετά από αυτές τις οποίες μας θύμισε ο Κώστας Τζανιδάκης με δύο βιβλία, Οι Μύθοι Δελγίζουν, το πρώτο για το 84-85 την περίοδο και το Παγώνι του Άμστερνταμ για το 95-96. Σωστά.
2: Έτσι ακριβώς, διότι όπως είπες, η πρώτη και η μεγαλύτερη πορεία που έχει κάνει ποτέ η ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο ήταν το Γουέμπλι το 1971, το οποίο καταγράφηκε σε αρκετά βιβλία. Οι δύο όμως επόμενες, το 85 και το 96, δεν είχαν καταγραφεί και ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μένα, διότι ήταν δύο πορείες που είχα ζήσει από κοντά.
1: Ως
2: φιλάθλος. Ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μένα να μπορέσω να ασχοληθώ και να τις καταγράψω, διότι οι ιστορικές μνήμες πρέπει να μένουν ζωντανές.
1: Και είναι μια δουλειά η οποία έχει έρευνα, έχει δημοσιεύματα, έχει μαρτυρίες.
2: Όλα αυτά, πάρα πολλή δουλειά, η οποία όμως ήταν πολύ ευχάριστη. Διάβασα σχεδόν όλες τις εφημερίδες της εποχής, αθλητικές και πολιτικές, και στις δύο περιόδους. Με μεγάλη χαρά όμως. Βρήκα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν ήξερα ούτε εγώ. Τα διασταύρωσα και αφού λοιπόν τα φιξάρισα ότι ισχύουν, τα κατέγραψα. Όπως επίσης, πολύ σημαντική ήταν και η μαρτυρία των πρωταγωνιστών, όλες οι αναμνήσεις που μου είπαν, οι περισσότεροι από τις πρωταγωνιστές και στις δύο περιόδους. Άγνωστες ιστορίες, πολύ ωραίες και μέσα από τα γήπεδα και απ' έξω.
1: Με δύο Αργεντινούς να κάνουν τους προλόγους. Έτσι, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.
2: Δύο τεράστιοι.
1: Ναι. Ο οποίος έζησε τη μεγάλη θριαμβευτική πορεία του 84-85 ως ποδοσφαιριστής. Και αργότερα ο τρομερός και φοβερός επίσης και απροσάρμοστος ως Αργεντινός γαρ, γιατί εκεί είναι ένα κομμάτι του DNA ποδοσφαίρου, ο Χουάν Χωσέ Μπορέλι.
2: Ο Χώτα Χώτα,
1: ο οποίος αρχικώς αμφισβητήθηκε γιατί δεν το καταλαβαίναμε, δεν μας καταλάβαινε. Άλλο ποδόσφαιρο έπαιζε, αλλά μετά.
2: Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος είναι και ο συμπαθητικός κρίκος στις δύο πορείες, διότι το 1996 ήταν προπονητής, μου εξιστόρισε αναλυτικά πώς έγινε η μεταγραφή του Μπορέλι.
1: Πώς έγινε.
2: Η μεταγραφή λοιπόν του Μπορέλι έγινε κατά περίεργο τρόπο. Τον είχαν καλέσει, δεν ήταν προπονητής τότε στο Παναθηναϊκό, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον είχαν καλέσει η οικογένεια Παρδινογιάννη και του είχαν ζητήσει τη γνώμη του. Στην αρχή ήταν κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι τους έλεγε ότι είναι λίγο ακριβή. Τέλος πάντων, υπήρχε ένας διάλογος. Του είπαν: θέλουμε να μας πεις έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γυρίζει και του λέει: Χουάν Χωσέ Μπορέλι είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα πάτε και θα τον πάρετε. Μάλιστα, την ημέρα που ήταν να γίνει μεταγραφή, βιαζόταν τόσο πολύ να τον κλείσουν. Οι τράπεζες ήταν κλειστές στην Αργεντινή. Και με μεσολάβηση του Θόδωρου Βαρδινογιάννη έγινε το φοβερό για να άνοιξε τράπεζα για να μεταβερθούν τα χρήματα.
1: Τρομερό.
2: Το πιο ωραίο όμως ποιο είναι, ότι έρχεται εδώ, τον πάει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα στην Παιανία, τον βλέπει ο Δανιήλ, ο αείμνηστος, πολύ καλός προπονητής και με αυτόν γνωρίσαμε αρκετές επιτυχίες. Και τον κοιτάζει και του λέει: τι μου τον έφερες αυτόν, δεν νομίζω ότι κάνει για ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, στη συνέχεια όμως όλοι κατάλαβαν τη μεγάλη του αξία και με τον Όσιμ βέβαια δεν τα πήγε και πολύ καλά.
1: Γιατί αυτός... είχαν διαφορετικές φιλοσοφίες.
2: Διαφορετικές φιλοσοφίες. Αυτός που τον ανέστησε κυριολεκτικά και τον κράτησε στον Παναθηναϊκό ήταν ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.
1: Ναι, γιατί ήξερε το ταπεραμέντ, τι σημαίνει να είσαι Αργεντινός ποδοσφαιριστής.
2: Από και την ίδια χώρα, βέβαια.
1: Τι χρόνο θες και πώς μιλάς την μπάλα. Και πολλά χρόνια αργότερα, στο σήμερα σχεδόν, είναι η περίπτωση του Βισέντα Μπόρδα. Ο οποίος έρχεται ως ένας νέος σούπερ ταλέντο από την Αργεντινή που ανέστησε την ομάδα του, κατέκτησε τίτλο, έπαιρνε την μπάλα μόνος του και χόρευε. Και ξαφνικά στην Ελλάδα τον έβγαλαν περίπου ανίκανο. Δηλαδή, ένας πρώην προπονητής είπε: παιδιά, δεν κάνει.
2: Και με το που του δόθηκε η ευκαιρία, την άρπαξε από τα μαλλιά και μάλιστα ο Ρότσα σε δήλωσή του το είχε πει: παιδιά, ο άνθρωπος δεν ξέχασε την μπάλα που ήξερε.
1: Ναι. Απλώς δώσε του λίγο χρόνο.
2: Ναι,
1: και θα αρχίσει να τη μιλάει.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά Είδε κανείς.
2: Παραμίλησε.
1: Ναι, παραμίλησε. Από τον αγώνα με τη Ρώμα, νομίζω ήταν το πρώτο γκολ στην Ευρώπη που μπήκε ως λύση, περίπου ως λύση ανάγκης. Και ξαφνικά είδαν έναν άλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ναι, δεν είναι κλασικός, δεν είναι αυτός που είναι όταν ήρθε ο άνθρωπος που τρέχει πάνω κάτω για να μαρκάρει και να κάνει όλα αυτά, αλλά ξαφνικά είχε αυτό που λέμε στην μπάλα.
2: Που μιλάει την κάνει, με να, την μπάλα, μιλάει
1: την
2: με
1: κάνει
2: την μπάλα.
1: Να μπαίνει στα δίχτυα. Που είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
2: Τεχνικά χαρακτηριστικά τα ναι. οποία είναι εξαιρετικά.
1: Ναι. Και αυτή η πορεία συνεχίστηκε φέτος που έχει αναβαθμιστεί, έχει δουλέψει, καταλάβει το ποδόσφαιρο. Ξαφνικά βλέπει τον χαμογελαστό και κοντό. Αλλά συγκριτικά με του υπόλοιπου τα μπόρτα να βάζει γκολ με κεφαλιές. Και να κάνει assist.
2: Πραγματικά.
1: Έτσι. Δηλαδή από πουθενά έρχεται ένα στα μπόρτα αόρατο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μετά σκάει ένα χαμόγελο.
2: Και κάνει τα πάντα ξαφνικά.
1: Ναι, και κάνει τα πάντα. Και είναι και είχε μιλήσει ο Ρότσα. Θυμάμαι ότι ήταν και σε ένα, είχε βρεθεί στο αεροδρόμιο σε μια αποστολή, ήταν στα ευρωπαϊκά και ήταν, είχε μιλήσει και μαζί του και του έλεγε τι πρέπει να κάνει.
2: Ουσιαστικά τον καθοδήγησε, πιστεύω.
1: Ναι. Και είναι να έχει ένα τέτοιο παίχτη όπως έναν τέτοιο άνθρωπο, εκτός από αθλητής. Ο Χουάν Αρμονότσα είναι και φοβερός άνθρωπος. Ένας σε βοηθάει, ένας μπαμπάς δηλαδή. Ένας μεγάλος μπαμπάς που σου λέει: μην αγχώνεις, παιδί μου, κάντε όπως εσύ το ξέρεις. Άκου και δες πώς παίζουν και άλλοι. Βάλ τον λίγο κι εσύ μέσα.
2: Αυτό ακριβώς στην ομάδα του 96 ήταν ο Ρότσα, ένας μεγάλος μπαμπάς.
1: Ναι.
2: Φίλος και μπαμπάς θα έλεγα.
1: Ναι, φυγαίνει από το βιβλίο συνέχεια. Δηλαδή.
2: Δεν ήταν ο μπαμπούλας που θα έτρεμαν σε αποδυτήρια, δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν. Έκανε την πλακίτσα του, το καλαμπούρι του, μιλούσε μαζί με τους παίκτες, συλλέγανε τα προβλήματά τους. Και αυτό έβγαινε και στον αγωνιστικό χώρο, τους γέμισε αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, έλεγε σε δηλώσεις τότε ο Ρότσα ως προπονητής ότι παιδιά δεν ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει, είναι ένα θαύμα. Yeah. Ότι γίνεται.
2: Γίνεται, απλά γίνεται.
1: Ναι.
2: Απλά
1: οπότε
2: γίνεται.
1: Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Όταν συμβαίνει το θαύμα, σημαίνει ότι δουλειτουργεί μια ομάδα. Και τώρα ο Νίστρουπ είναι άλλη κατηγορία. Είναι δανός, σκληρός, θέλει. Λέει, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ, με έχουν ικανοποιήσει, έχω έρθει για το σύλλογο και θέλω πρωτάθλημα. Αυτός είναι. Είναι ο στόχος μου. Θέλω να νικάω. Yes. Δεν θέλω να χάω. Θα μπορούσα να είμαι στη Γερμανία, να παίζω να προβεντή στην Bundesliga, στην Αθλήνα και να παίρνω ισοπαλή, μια νίκη και κάποιες ισοπαλίες. Δεν το θέλω. Θέλω να βγάλω πρωτάθλημα. Και όποιοι εξυπηρετούν αυτό το στόχο, αυτό είναι το κοινό που έχει και λίγο με τον Μπράντοβιτς. Που στοχεύει στη νίκη. Δεν υπάρχει. Μπαίνεις μέσα, πεθαίνεις για την ομάδα. Άμα κάνεις λίγο το βεντέ, τη βεντέτα, άμα κάνεις το σταριλίκι σου.
2: Αυτό ακριβώς και ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που έχει και πάλι τον Μπράντοβιτς μαζί του. Ο Πασκευαστικός Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός, τον Πάσκευαστικό Ποδόσφαιρο είναι ενωμένοι. Τι ακούμε τώρα, κύριε Τζενδέκη?
2: Νομίζω ότι ακούμε Τζιν Βίνσετ, Μπίμπο Μπελούλα, ένα καταπληκτικό τραγούδι του 1956.
1: Όσοι το έχουν χορέψει, πόσες έτσι είναι. Είναι άλλα χρόνια, ευτυχισμένα χρόνια.
2: Και λίγο πριν ακούσαμε και τον Τζέρελι Λιούις.
1: Ένα.
2: Glass of Fire. Είχα τη χαρά να τον δω δύο φορές.
1: Ναι.
2: Η πρώτη ήταν το 1988 στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε μια συναυλία που είχε γίνει για το AIDS, όπου συμμετείχαν η Joan Jett και η Bonnie Tyler.
1: Oh.
2: Καταπληκτική, υπέροχη συναυλία, 50-55.000 κόσμος.
1: 1988.
2: Και η δεύτερη το Δεκέμβριο του 1990 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μόνος του.
1: Α, στο. Ναι. Είχε έρθει. Μπράβο, αυτή η συναυλία. Με το πιάνο, πού.
2: Με το πιάνο, παρότι ήταν γύρω. Δεν ήταν και πολύ μεγάλος βέβαια, γύρω στα 55-58 ήταν.
1: Ήταν ενεργός.
2: Ενεργός, δραστήριος.
1: Κανονικά έπαιξε.
2: Κανονικότατα.
1: Ναι. Χάρισμα, ταλέντο, έτσι.
2: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι.
2: Και έφυγε σχετικά πρόσφατα από τη ζωή σε μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, και είχε απολαύσει τη δόξα του.
2: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Και μας είχε προσφέρει τη μουσική του.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας με rock and roll διάθεση απόψε τα στιγμιότυπα. Κάθε βράδυ κάτι νέο. Συνδυάζουμε το rock and roll με την πορεία του Παναθηναϊκού. Δύο καταπράσινα βιβλία, κυρίες και κύριοι, για δύο διαφορετικές περιόδους ευρωπαϊκές. Την πορεία του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης το 84-85 με τίτλο «Οι μύθοι δεν λυγίζουν» και το άλλο κλασικό πλέον «Παγώνει το Άμστερνταμ». Πορεία του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό Champions League 1995-96. Ο συγγραφέας Κώστας Τζανουδάκης, ο οποίος επιλέγει τη μουσική και μας μιλάει για αυτή και για τους μεγάλους αυτούς αγώνες, είναι μαζί μας και ακούμε.
1: Ακούμε Platters και μια υπέροχη μελωδία, The Great Pretender από το 1955, ένα τραγούδι που έγραψε ο παραγωγός τους, ο Buck Ram, και ήταν η συνέχεια του περίφημου Only You.
0: Only You, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να είμαστε στο Back to the Future, θυμάστε λίγο την ταινία.
1: Βέβαια, αγαπημένη.
0: Αγαπημένη, που είναι, πάει στο παρελθόν, συναντά τους γονείς του, ο πρωταγωνιστής, και χορεύουν τέτοια τραγούδια. Είναι έτσι μια ευτυχισμένη εποχή μετά τον πόλεμο, έτσι, τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναπτύσσονται οι χώρες κανονικά, έχουν επενδύσει στην ειρήνη. Παίζουν ωραίες μουσικές, λίγο γλυκερές, έτσι, για τα δεδομένα της εποχής μας. Έτσι.
1: Ναι, μέχρι που ήρθε το rock and roll και τα άλλαξε αυτά.
0: Ναι, και τα ανατείναξε.
1: Τα ανατείναξε και ουσιαστικά τι έκανε, με κύριο εκφραστή τον Elvis βέβαια, έβαλε τη μουσική των μαύρων με το ζόρι στα σπίτια των λευκών.
0: Ναι. Γιατί ο Elvis ήταν σπουδαίος. Δηλαδή ήταν και αυτό, ήταν ο πραγματικός βασιλιάς. Δεν υπάρχει άλλος που τον αναγνωρίζουν όλοι. Και εκείνοι που είναι απέναντι από τους βασιλιάδες λένε αυτός είναι βασιλιάς. Τέλεια. Ο μόνος, ο πρώτος, ο μόνος και ο κανονικός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και να πούμε ότι αυτή την περίοδο είμαι και στη συγγραφή του βιβλίου για τον Elvis, το οποίο πιστεύω θα είναι αρκετά διαφορετικό από όσα έχουν γραφτεί μέχρι τώρα.
0: Γιατί?
1: Με πολλές άγνωστες ιστορίες και πολλές άγνωστες πτυχές της πορείας του, θα έλεγα.
0: Όπως, τι δεν έχει γραφτεί για τον Elvis?
1: Σε πολλές βιογραφίες, ας πούμε, τώρα λέω ένα παράδειγμα, δεν θα δούμε εύκολα ή σε πολλά άρθρα που έχουν γραφτεί, να το αποκαλύψω,
0: ναι,
1: ότι ο Elvis είχε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή των τραγουδιών. Κάτι το οποίο ήταν ασύλληπτο για την εποχή. Τότε ο καθένας είχε το ρόλο του στο στούντιο.
0: Σωστά, ήταν και είχε δημιουργηθεί η εικόνα ότι είναι μόνο ερμηνευτής. Ότι μόνο αυτό παιδί μόνο τραγουδάει, δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Έκανε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, αυτό είναι όντως νέο στοιχείο. Και προφανώς γι' αυτό και τα τραγούδια του είναι, φτάνουν στο σήμερα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έχεις αντίληψη της μουσικής, την τέχνη μέσα σου.
1: Αυτό ακριβώς. Και όταν ξεκίνησε στην τηλεόραση το 1956, τον Ιανουάριο, όταν βγήκε για πρώτη φορά στο show των Dorsey Brothers, οι οποίοι ήταν μεγάλοι τζαζίστες με μεγάλες ορχήστρες, έπαιξε μουσική μαύρων. Βγήκε και έπαιξε τραγούδια του Big Joe Turner.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά εκείνη την ώρα τι γινόταν στην Αμερική? Οι πατεράδες έβλεπαν την τηλεόραση και θέλουν να την κλείσουν.
0: Ναι.
1: Διότι η μουσική των μαύρων, την οποία θεωρούσαν υποτιμητική, την έβλεπαν μπροστά τους και την άκουγαν οι κόρες τους και γη τους.
0: Οι οποίες χόρευαν. Ναι.
1: Και
0: ήταν
1: ουσιαστικά από εκείνο το σημείο και μετά ήταν ο κύριος υπεύθυνος που η μουσική των μαύρων απέκτησε την υπόσταση που έπρεπε, γιατί ήταν απαξιωμένη από το λευκό ακροατήριο.
0: Προφανώς, γιατί ήταν στο, δυστυχώς δηλαδή, γιατί ήταν στο τους είχαν οθεί στο περιθώριο της κοινωνίας. Δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα, δεν μπορούσαν ακόμα να ψηφίσουν, μπορούσαν να ανέβουν στο λεωφορείο.
1: Μεγάλες και φυλετικές διακρίσεις.
0: Ναι, τεράστιες. Αλλά επειδή η Αμερική είχε αυτά τα αντανακλαστικά και τη βαθιά πίστη στη δημοκρατία, κατάφεραν να εμπεδώσουν, να κατακτήσουν τα δικαιώματα αυτά και με αυτόν τον τρόπο και μέσα στην τηλεόραση, πανέλης και άλλους, η μουσική αυτή να είναι σημείο κάτι θα ενδιαφέρει. Τώρα ο τίτλος της εκπομπής αυτής που ήταν τηλεοπτική και που είχε όλες αυτές τις παραγωγές και φιλοξενούσε όλους τους καλλιτέχνες που διαφεύγει, και ο τίτλος
1: Ed Sullivan Show.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Τρομερός.
1: Καταπληκτικός, και περάσει και ο Elvis από εκεί. Είχε κάνει ρεκόρ τηλεθέασης και πάρα πολύ μεγάλη καλλιτέχνες, όλοι οι μεγάλοι δηλαδή.
0: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Απογειωθείτε, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

στιγμή ότι πας στο Sky 100,3 κάθε βράδυ κάτι νέο. Απόψε rock and roll και τριφύλι με τον Κώστα Τζανιδάκη. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τον Στεφάνο Νικολαίδη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας μέσω βίντεο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Το πράσινο φως όσον αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση διευρυμένης ευελιξίας για την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής στην Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας, αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, κάλεσε τις χώρες να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι. Στις πλόγες στυλίχθηκε αστυνομικό τμήμα στον Μπορντό, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από εκεί. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας χθες τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο Telecom Center. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. Σε άλλες στροφές απόψε το ραδιοφωνό του Sky με τον Κώστα Τζανιδάκη, κυρίες και κύριοι. Παίζουμε ταυτόχρονα σε δύο πεδία της ιστορίας, το rock and roll αλλά και ταυτόχρονα το Παναθηναϊκό. Αφορμή τα δύο βιβλία, οι μύθοι δεν λυγίζουν για την πορεία του Παναθηναϊκού στο τότε κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης το 84-85 και το άλλο βιβλίο, το Παγώνι του Άμστερνταμ, για την πορεία του Παναθηναϊκού το 95-96 στον ημιτελικό του Champions League. Να δούμε λίγο τους τίτλους, κύριε Τζανιδάκη. Καταρχήν τι ακούμε.
1: Ακούμε τον Bill Haley και τους Κομίτες του από το 1955, Rock Around the Clock, η πρώτη παγκόσμια rock and roll επιτυχία, τραγούδι το οποίο ακούγεται στην ταινία «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα».
0: «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα». Σημείο αναφοράς, έτσι.
1: Σημείο αναφοράς.
0: Και πόσοι δεν το έχουν δει και πόσοι δεν την έχουν λατρέψει. Γιατί ήταν, είχε όλη αυτή την έκρηξη της νεότητας.
1: Υπήρχαν τρεις χαρακτηριστικές ταινίες εκείνη την εποχή. Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα, Επαναστάτης χωρίς αιτία με τον James Dean και The Wild One με τον Marlon Brando.
0: Α, ναι. Όπα, εμείς αυτά τα βλέπουμε αργότερα στα θερινά. Γιατί προλάβαμε να έχουμε θερινά στην Αθήνα που παίζανε κλασικές αμερικάνικες επιτυχίες.
1: Τα προλάβαμε και τα απολαύσαμε.
0: Ναι, γιατί τώρα στη θέση σου έχουν χτιστεί πανάσχημες πολυκατοικίες. Δεν έχεις το θερινό και την άπλα. Λοιπόν, η τίτλη των βιβλίων. Τι σημαίνει οι μύθοι δεν λυγίζουν?
1: Οι μύθοι δεν λυγίζουν. Από πού ξεκίνησε? Από το πρώτο σέλιδο της Αθλητικής Ηχούς. Μετά τον αγώνα ρεβάνς με την Γκέτεμπορκ το 1985. Ο οποίος έλεξε με 2-2 και έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Το παραφράσαμε λίγο. Το πρωτοσέλιδο ήταν «Οι μύθοι δεν λυγίζαν». Εμείς θέλαμε να δώσουμε μια διαχρονικότητα και είπαμε «Οι μύθοι δεν λυγίζουν», διότι ο Παναθηναϊκός έχει και θα έχει πάντα ημίθους οι οποίοι δεν θα λυγίζουν.
0: Ναι. Και εκεί συνέχισαν την πορεία και τη διαδρομή για να συναντήσουν μετά τους λεγόμενους κόκκινους διαβόλους.
1: Τους κόκκινους διαβόλους, την περίφημη ομάδα της Λίβερπουλ, η κορυφαία εκείνη την περίοδο ομάδα του πλανήτη.
0: Με Ιαν Ρας μπροστά στην επίθεση.
1: Κένι Νταλγκλής.
0: Κένι Νταλγκλής. Ο Γκρόμπελαρ
1: ήταν πίσω.
0: Θεός. Φορούσε εκείνη την ώρα την πράγμα την κλασική πράσινη φανέλα. Άραγε η στολή. Δεν θυμόμαστε.
1: Ναι, γι' αυτό εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Και εκεί τι έχει, στον πρώτο αγώνα λοιπόν. Υπάρχει το γκολ του Ρόζε που ακυρώνεται. Σωστά,
1: καλά. Είναι ένα πεντακάθαρο γκολ, το οποίο κανείς δεν κατάλαβε ποιον παίχτη υπέδειξε ο επόπτης και δέχτηκε την υπόδειξη του Κάιζερ. Ήταν ο Σάιτ. Τη μία λέγανε ο Δημόπουλος, την άλλη ο Γεροθόδωρος, την άλλη ο Χατζηπετρίς. Δεν ξέραμε ποτέ. Δεν υπήρχε βάρο.
0: Αποφάσισε ο διαιτητής με συνεργασία με τον επόπτη.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτή η φάση. Αυτό έγινε βέβαια στο 0-0.
0: Στο 0-0.
1: Γινόταν το 0-1. Ναι, μένει η Λίβερπουλ κορυφαία ομάδα του πλανήτη, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα περνούσε ζώνη και καλά.
0: Εκτός έδρας.
1: Θα μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έδωσε 2 πέναλτι στον Δημήτρη Σαραβάκου.
0: Και μετά γράφαν όλοι και τον Κάιζερ. Δηλαδή ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Είχε γίνει τότε, ήταν περίγελος.
1: Στο βιβλίο χιουμοριστικά τον παρομοιάζω με τον Φρέντι Κρούγκερ.
0: Ναι, δηλαδή όντως δεν χρειαζόταν ηλίδη. Ήταν ο Μαδάρα, δεν χρειαζόταν διασφυρί. Αλλά ήταν και ενδεικτικό του Παναθηναϊκού και τη δύναμή του, τη ισχύω του τότε. Έτσι, γιατί έχει του κορυφαίου, τον Χουάντα Μονρότσα, τον Δημήτρη Σαραβάκο, τον Θεό και τον Φέλη Μερσάη.
1: Μια τριπλέτα απίστευτη.
0: Ναι, οι οποίοι είχαν να δω τον Κώστα Μαυρίδη, ο οποίο ο επιθετικό είχε γυρίσει πίσω στην άμυνα.
1: Ναι, ο Κώστας Μαυρίδης ξεκίνησε επιθετικό, που ήταν η θέση του μέχρι τότε, στα παιχνίδια με την Γκέντεμπορκ. Για Τσεγμόχ τον γύρισε αμυντικό που έδειξε για πρώτη φορά στη ζωή του στα δύο παιχνίδια και στα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ, κεντρικός αμυντικός. Μάλιστα, όπως έχω καταγράψει και στο βιβλίο και μου το έχει πει και ο ίδιος, την ημέρα του αγώνα, γύρω στις 8 το πρωί, χτυπάει την πόρτα ο Γκμόχ και του λέει: «Κωστάκι, κοιμάσαι?» Ναι, λέει: «Μίστερ, τι να κάνω?» Ξύπνα, του λέει, και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Παίζεις στόπερ σήμερα? Του λέει: «Όπου θέλεις, παίζω, απλά σήμερα κοιμηθώ».
0: Και ο αείμνηστος ο Γιάννης Κεράστας.
1: Ο αείμνηστος Γιάννης Κεράστας και ο αείμνηστος Γιάννης Δοντάς.
0: Και ο Γιάννης Δοντάς, συγκλονιστικός ο Γιάννης Δοντάς. Και στους αγώνες εκεί έπαιζαν, μα
2: ενωματωμένοι.
1: Έπαιζε ενωματωμένοι και ο Γιάννης Δοντάς είναι η περίπτωση του χαρακτηριστική. Γιατί την προηγούμενη χρονιά δεν είχε αγωνιστεί ούτε σε έναν αγώνα πρωταθλήματος. Στο πρώτο παιχνίδι με τη Φέγενορ στο Ρότερνταμ, ο Παναθηναϊκός στερήθηκε τις υπηρεσίες του Νίκου Καρούλια. Οπότε ο Κμόχ τι έκανε. Έβαλε τον Δοντά στη θέση του, αλλά όχι στη θέση του με στον αγωνιστικό χώρο. Έβαλε τον Κώστα Ταράση από δεξί μπακ που έπαιζε αριστερά στη θέση ουσιαστικά του Νίκου Καρούλια και πέρασε τον Γιάννη Δοντά δεξί μπακ, ο οποίος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και δεν ήταν και το μόνο που αγωνίστηκε. Να πω στο ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, στο παιχνίδι της Αθήνας, στη Ρεβάν, στο 0-1, ο Κένι Νταλγλής, ο σπουδαίος αυτός Σκοτσέζος ποδοσφαιριστής, έψαχνε σε αποδυτήρια τον Γιάννη Δοντά για να του δώσει τη φανέλα του. Και αυτό γιατί. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι τον είχε αντιμετωπίσει τίμια και καθαρά.
2: Ναι. Τον είχε παίξει χωρίς να το δέρμι, δηλαδή χωρίς να το πλουτάει.
1: Αυτό όπως τα έκαναν οι περισσότεροι.
2: Ναι. Και εδώ φαίνεται το ποδοσφαιρικό ήθος της ομάδας του Παναθηναϊκού, διαχρονικά που αρνείται να παίξει έτσι. Παίζει μόνο με την αξία, δεν παίζει υπόγεια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν παίζει δηλαδή για να υπονομεύοντας τον παίχτη, κλωτσώντας τον παίχτη, παίζει για να είναι εκεί.
1: Οι παίχτες αυτοί ήταν μαχητές. Ο Κώστας Ταράσης αγωνίστηκε στη Ρεβάνης με την Φέγενορ στο Ολυμπιακό Στάδιο με δεμένο κεφάλι στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι ο γιατρός, ο κ. Μπελούσης, του είχε πει να μην παίξει. Ο Σπύρος Λιβαθινός στο Μπέλφαστ έβγαλε τον αγώνα με σπασμένα πλευρά.
2: Σπασμένα πλευρά, όντως.
1: Είναι ασύλληπτο αν το σκεφτούμε αυτό.
2: Ο πόνος είναι τεράστιος. Δεν μπορείς να σταθείς.
1: Αλλά το μηχανάκι δεν καταλάβαινε.
2: Ναι. Και κάθε φορά αυτό φαινόταν προέκυπτε και στο γήπεδο. Ωραία. Η μύθη δελγίζουν 84-85. Πάμε τώρα στα πιο κοντινά, 95-96. Σε ποιο λεπτό παγώνει το Άμστερνταμ?
1: Στο 87ο λεπτό παγώνει το Άμστερνταμ και ουσιαστικά ο νονός. Χωρίς να το γνωρίζει του βιβλίου, ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο οποίος είπε την περίφημη αυτή φράση. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός παγώνει το Άμστερνταμ με το περίφημο γκολ του Βαζέχα από την ξέφρενη κούρσα του Γιώργου Δόνη.
2: Ο Δόνης παίρνει την μπάλα, δεν τον κόβει κανένα.
1: Προχωράει.
2: Τρέχει.
1: Σαν άλογο. Αυτό που τρένο, πραγματικό.
2: Τρένο. Και δίνει την μπάλα στον Βαζέχα, ο οποίος ο Πολωνός ήταν σπουδαίος παίχτης.
1: Δεν τα χάνει αυτά ο Βαζέχα, ούτε με κλειστά μάτια.
2: Ναι, αλλά έκανε και ένα αριστοτεχνική
1: εξ. Στο γάμα.
2: Στο γάμα εξ αποστάσεως. Όπως λένε, συστημένο. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή δεν το βγάζει εύκολο. Δηλαδή, τέτοια ακρίβεια έχει ο Ουναΐ στις εκτελέσεις του που το στέλνει πάνω στο γάμα.
1: Καθόλου εύκολα δεν το κάνεις αυτό.
2: Και με αυτή την ένταση.
1: Οι παίκτες ήταν εξαντλημένοι σε εκείνο το λεπτό και χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιο είναι, ότι ο Βαζέχα όταν πέτυχε τον γκολ απλά είχε σηκώσει τα χέρια. Δεν έτρεξε. Ο καθένας από τους 11 παίκτες πανηγύρισε τον γκολ μόνος του.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούσε πια να παίξει, το είχαν δώσει όλα. Βέβαια στη ρεβάνς ο Άγιεξ έδειξε τη δύναμή του. Έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς για το Παναθηναϊκό είχε και μια πολύ μεγάλη ατυχία. Δεν αγωνίστηκαν δύο αναντικατάστατοι παίχτες στην άμυνα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα και ο Μαρίνος Ζουνίδης. Ο Άγιαξ κατέβηκε όπως θα έπρεπε, σοβαρός. Τον ευνόησε λίγο η τύχη με την έννοια ότι γίναν πολλές κόντρες στο τέταρτο λεπτό. Κατέληξε η μπάλα στο Λιτμάνεν και άνοιξε το σκορ. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι να έχει πάει στο ημίωρο και να είναι 0-0 και πολύ διαφορετικό στο τέταρτο λεπτό να έχει χάσει το πλεονέκτημα που έχει κερδίσει με κόπο στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Φυσικά, ναι.
1: Φυσικά ο Άγιαξ στη συνέχεια απέδωσε όπως έχουμε συνηθίσει.
2: Είναι οι μεγάλες συναντήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την γερή σχέση με τον Άγιαξ. Να τον βρίσκει μπροστά του και να παίζει αγώνες μέχρι τέλους. Δηλαδή,
1: δυστυχώς τον βρίσκαμε πάντα στις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του.
2: Ναι.
1: Και το 71 που πήρε τρία συνεχόμενα κύπελλα πρωταθλητριών και τότε που ήταν εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης και εν ενεργεία πρωταθλητής κόσμου, κάτοχος του διεπιρωτικού κυπέλλου.
2: Και μετά έρχεται προδιετίας, ο Παναθηναϊκός σχεδόν το ίδιο λεπτό ξαναπαγώνει το Άμστερνταμ. Ναι. Όπου δόθηκε μια άλλη μάχη και τότε ο Παναθηναϊκός έχασε τα πέναλτι την πρόκριση. Ο Κώστας Ψάρας ήταν σε αυτή τη μετάδοση και βλέπουμε την διαχρονική πορεία αυτών των καταστάσεων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ξεκινάει η ιστορία από το Γουέμπλι και φτάνει σχεδόν μέχρι το σήμερα της Ανδρέας Παναθηναϊκού, με τον Άκης δηλαδή δύο κλασικές ευρωπαϊκές ομάδες. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν γίνεται αντιληπτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο τι σημαίνει η παρουσία του Παναθηναϊκού και γιατί υπάρχει αυτός ο σεβασμός από τους άλλους, ασχέτως το τι γίνεται εντός.
1: Και να λάβουμε υπόψη μας ότι ειδικά το 1971 η Ελλάδα δεν υπήρχε στο ποδοσφαιρικό χάρτη, ο Παναθηναϊκός την έβαλε.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν υπήρχαμε καθόλου στον ευρωπαϊκό χάρτη, γενικά.
1: Ήταν... Και την έβαλε και στον παγκόσμιο, διότι έπαιξε και τελικό διπυρωτικό
2: σύστημα. Σωστά, σωστά. Δηλαδή, τα ξεχνάμε αυτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, πάντοτε με rock and roll διάθεση και με αναφορές στην πορεία του Παναθηναϊκού, στα βιβλία του Κώστα Τζανιδάκη. Τι ακούμε τώρα. Λοιπόν.
1: Low Jack, εκπληκτικό τραγούδι γι' αυτό, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης από τους κορυφαίους, τον οποίο είχε διασκευάσει ο Elvis. Και όπως είπαμε πριν, εδώ βλέπουμε το πόσο σημαντική ήταν η μαύρη μουσική.
2: Σωστά,
1: στην εξέλιξη όχι μόνο του rock and roll γενικότερα.
2: Και καταλαβαίνει κανείς να ακούσει το ρυθμό, έτσι, πώς παίζει από κάτω. Και... όλοι χορεύουν. Και, αυτό
1: και
2: είναι...
1: ο οποίος, για ίσως κάποιους νεότερους που δεν το γνωρίζουν, ήταν τυφλός.
2: Ναι, σωστά. Σημείο αναφοράς πάντως, αν θέλετε, για το πολύ ωραίο το αμερικάνικο τραγούδι σε όλες τις μορφές, με το rock, το rock and roll του και όλες τις διαστάσεις. Κατά τη γνώμη μου, η ταινία Blues Brothers, η ελληνική μετάφραση Ατσίδες με τα μπλε.
1: Φοβερή ταινία
2: που ακούγονται. Είναι μια απροσάρμοστη ταινία. Γιατί δεν μπορούσε να την πεις musical. Δεν είναι musical.
1: Το τίτλος είναι απροσάρμοστος, γιατί ναι, δεν ήταν Ατσίδες με τα μπλε.
2: Καλά, αυτή είναι ελληνική μετάφραση. Είναι οι Blues Brothers.
1: Είναι οι Blues Brothers απλά.
2: Ναι, οι οποίοι είναι σε μια θεϊκή αποστολή. Και οι οποίοι κάνουν τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι μια καταδίωξη, είναι κωμωδία, υπάρχει ερωτική ιστορία από κάτω, η σύγκρουση με τους νεοναζί, με την αστυνομία, τους ερήφηδες. Η πρώην σύντροφος του Τζέικ θέλει να τον σκοτώσει με ένα μπαζούκας. Πάνε και παίζουν σε κλειστό. Ναι, ξεκινάνε, παίζουν μουσική σε ένα κλειστό χώρο που τους πετάνε μπουκάλια μπύρας. Υπάρχουν αλυσίδες μπροστά. Είναι όλο το μεγαλείο.
1: Τα πάντα όλα.
2: Ναι. Συντονισμένοι είστε πάντοτε στον Sky 100,3 και πορευόμαστε με μουσικές μέχρι και τη μία, αλλά όχι μόνο με μουσική, αλλά και με σημαντικά στοιχεία στη σημεία της ιστορίας του τριφυλιού στις ευρωπαϊκές του πόλης.

0: 45 λεπτά μετά πριν τα μεσάνυχτα είναι τα στιγμιότυπα μουσικά απόψε και ποδοσφαιρικά. Και πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στους Everly Brothers, Bye Bye Love.
0: Ναι.
1: Ένα εκπληκτικό ντουέτο από τη δεκαετία του 50, ίσως το δημοφιλέστερο γίνει την εκποχή.
0: Ναι, νοσταλγία εντελώς, έτσι. Και πάντα αυτή την ωραία ρομαντική διάθεση.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 50.
0: Ναι.
1: Από τη μία υπήρχαν τα πιο επαναστατικά για την εποχή τραγούδια.
0: Ναι. Όπως υπάρχει παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό.
1: Μπορούμε να πούμε τραγούδια του Elvis, του Jack Berry, του Little Richard, του Gene Vincent, του Cochran, του Johnny Barnett.
0: Ό,τι ηλέκτριζε το
1: ηλέκτριζε, και απ' την άλλη υπήρχε ο ρομαντισμός.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε υπέροχες μελωδίες από τους Platters, από τους Everly Brothers, από τους Dion and the Belmonts.
0: Ναι.
1: Υπήρχε δηλαδή αυτή η αντίθεση, η οποία όμως δεν ήταν αντίθεση με την έννοια που μπορούμε να την πούμε εμείς τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο διαφορετικά κομμάτια του ίδιου συνόλου, θα έλεγα.
0: Ναι. Τα κορίτσια με τα μεγάλα φουστάνια, τα οποία όταν στριφογύριζαν και δημιουργούσαν έτσι πάρα πολύ ωραίες εικόνες.
1: Τα φουρό,
0: ναι, δημιουργόταν λέξη. Και εδώ μπαίνουμε σε πολύ κλασικά, πολύ κλασικά.
1: Πάμε πάλι στους Platters, Only You, 1955.
0: Αργός ρυθμός, το αγόρι δίπλα στο κορίτσι, σχεδόν πάνω στο κορίτσι, το κορίτσι πάνω στο αγόρι, αγκαλιά, στριφογυρίζουν, σκέφτονται.
1: Και να πω εδώ πως ξεκίνησε και η αγάπη μου για τον Elvis και για τη μουσική. Η μητέρα μου έζησε αυτή την εποχή και άκουγε αυτή τη μουσική.
0: Εδώ, στην Ελλάδα. Η
1: μητέρα μου γεννήθηκε σε ένα μικρό σπιτάκι σε ενίκιο,
0: ναι,
1: στην Ακρόπολη,
0: ναι,
1: απέναντι ακριβώς από το Ηρώδιο,
0: ναι,
1: στην Οδό Προπηλαίων. Όπως αυτά που βλέπουμε στις κινηματογραφικές ταινίες ελληνικές παλιές, που είναι μια αυλίτσα και 5-6 κατοικίες γύρω-γύρω. Λοιπόν, κάποια στιγμή στο τέλος της δεκαετίας του 70, ή 79-80, εκεί πρέπει να ήταν, μου λέει το βράδυ θα πάμε σινεμά. Ωραία, λέω. Τι έργο θα δούμε? Θα πάμε να δούμε τη ζωή του μεγαλύτερου τραγουδιστή του κόσμου. Έτσι μου τον περιέγραψε, δεν μου είπε καν Elvis Presley. Λοιπόν, από τότε, όπως καταλαβαίνετε, η ζωή μου και εμένα άλλαξε. Από τότε μπήκε η μουσική, ο Elvis, το rock and roll, γενικότερα η rock μουσική. Ήταν σαν μια απίστευτη έκρηξη για μένα. Ήταν κάτι που δεν περίμενα, γιατί εγώ τότε, όπως και τα παιδιά της ηλικίας μου, διαφορετικές οι εποχές, δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Βασικά, να πω τα πράγματα σέγουν, δεν ήξερα τι μου γινόταν.
0: Έτσι γίνεται συνήθως με τα παιδιά.
1: Και μετά από αυτό, λοιπόν, αναζητώ κάποιες κασέτες εκεί που είχε ο θείος μου και βρίσκω, που πέφτω κιόλας, σε μια καταπληκτική συλλογή του Elvis, The Rockin' Days. Το οποίο είχε όλες τις επιτυχίες της δεκαετίας του 50, εκεί πλέον τελείωσε το θέμα.
0: Μικρή κασέτα ή μεγάλη, τις μεγάλες?
1: Μικρή κασετούλα, με 12 τραγούδια.
0: 12 τραγούδια. Και μετά ξεκινάει η αγάπη για το βασιλιά, για το τραγούδι. Και μετά τα συνομές πολιτείς ακολουθούσαν και πολύ τον ντύσιμο και το στυλ του Elvis. Δηλαδή προσπαθούσαν πολύ να το μοιάσουν. Ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα που.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τα αγόρια, οι άντρες προσπαθούσαν να το μοιάσουν.
0: Και τα κορίτσια προσπαθούσαν να το μοιάσουν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γινόταν χαμός. Ήταν πραγματική έκρηξη συναισθημάτων.
1: Ήταν μουσική επανάσταση με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Γιατί απελευθερώνονταν ο κόσμος. Έφευγε από τα δεσμά των προηγούμενων εποχών. Είχαν περάσει και πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πέρα από το μουσικό κομμάτι που είπαμε πριν για τη μουσική των μαύρων, φυσικά έπαιξε ρόλο και η Κάντιρ των Λευκών. Έτσι, μην το βγάλουμε έξω από το όλο θέμα. Είχαμε και αυτό που είπατε, τη σεξουαλική απελευθέρωση.
0: Ναι. Ναι,
1: η οποία εκφράστηκε μέσω της μουσικής.
0: Ναι. Το φιλί πια δεν ήταν ποινικό αδίκημα,
1: ναι,
0: σχέση με ενός αγοριού με ένα κορίτσι. Ήταν αντιθέτως μια έναρξη μιας πολύ ωραίας ρομαντικής πορείας. Σε μια χώρα η οποία είχε ανωδική πορεία. Έχει σημαντικό αυτό. Η οικονομία της πήγαινε καλά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαν ωραία αυτοκίνητα. Ήταν όλο ένα στυλ, υπήρχε ένα γοητευτικό στυλ.
1: Υπήρχε ένα γοητευτικό στυλ στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε.
0: Τα μεγάλα αυτοκίνητα αυτά,
1: υπήρχαν και πάλι οι αντιθέσεις, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, στις αρχές της δεκαετίας του 50 υπήρχε αυτός ο ψυχρός πόλεμος, ναι, σε πολύ έντονο σημείο. Αφού μέχρι και στα σχολεία έκαναν ειδικές ασκήσεις σε περίπτωση που γίνει κάποια πυρηνική επίθεση, πώς μπορούν τα παιδιά να καλυφθούν. Δηλαδή ζούσαν μέσα σε ένα κλίμα φόβου από τη μία.
0: Η αντιπαράθεση των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση.
1: Με τη Σοβιετική Ένωση. Και από την άλλη όμως όλο αυτό που είπατε.
0: Ναι, η διάθεση για ζωή.
1: Αυτό.
0: Ότι παιδιά δεν θα μείνουμε σε αυτό εδώ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε. Ακούμε μουσική και φεύγουμε, ταξιδεύουμε. Δεν ήρθες και πάρα πολλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Και, ναι. Και ένα γρήγορο αυτοκίνητο, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η γοητεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, με αυτά...
1: Ένα jukebox.
0: Ένα jukebox, γιατί διαφορετικά δεν γινότανε. Και αν είσαι τυχερός, έπαιζε και ένα συγκρότημα. Και ναι. Ρωτούσε τις κιθάρες. Προσπαθώντας να μιμηθεί τον Elvis. Δεν είναι όλα. Δεν τον είχε τον Elvis στο σχολείο σου, στο κέντρο σου. Έπρεπε να. Ήταν οι υπόλοιποι όλοι μιμούνταν.
1: Είναι μια μαγική εποχή, ναι, που θα έλεγα.
0: Ναι, αυτό. Και κρατάει ως σήμερα. Αυτό είναι. Γίνει η γοητεία της μουσικής, η οποία ενώνει τους ανθρώπους. Αντίθεση με όλα τα άλλα. Τους φέρνει κοντά. Και αποτυπώνεται και στη μουσική. Τι ωραία.

0: Ταξιδεύουμε κυρίες και κύριοι στο παρελθόν με rock and roll ιστορίες και όχι μόνο και ποδοσφαιρικές της ομάδας του Παναθηναϊκού. Κώστας Τζανιδάκης που έχει γράψει δύο βιβλία για τον Τριφίλ και ετοιμάζει για τον Βασιλιά, τον Έλβη, στο επόμενό του είναι στο ραδιοθάλαμο. Επιλέγει τη μουσική. Και πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Ακούμε Bobby V, Take Good Care of My Baby, ένα τραγούδι που είχε γράψει η Κάρολ Κίνγκ και ο σύζυγός της ο Τζέρι Γκόφιν.
0: Και εδώ πάλι ρομαντισμός, έτσι. Ταξιδιάρικη διάθεση. Ωραίος αποχαιρετισμοί τέλος πάντων.

0: Παρασύρθηκα διότι το τραγούδι αυτό είναι διασκευή, είναι Roll Over Beethoven Beatles. Η αυθεντική εκτέλεση είναι Jack Berry. Οι οποίοι Beatles αγαπούσαν πάρα πολύ τους πρώτους καλλιτέχνες του rock and roll. Ο John Lennon είχε πει χαρακτηριστικά, πριν από τον Elvis δεν υπήρχε τίποτα. Το τραγούδι αυτό είναι το 1963.
1: 63, έχουμε αλλάξει δεκαετία, έτσι.
0: Έχουμε αλλάξει δεκαετία, ναι.
1: Είναι άλλος ο ρυθμός, έτσι. Πάντα χορευτικός.
0: Και τώρα έχουμε σιγά σιγά την βρετανική εισβολή.
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι δύο ανταγωνιστικοί μουσικοί κόσμοι που έρχεται κάποια στιγμή ο ένας τον άλλον. Γιατί και η βρετανική σκηνή είναι υπέροχη, η μουσική πολύ δυνατή, με ωραίους ήχους και εξίσου ηλεκτρικούς, γρήγορους. Εκεί η φούστα έχει κοντίνει στα κορίτσια. Τα αγόρια επίσης είναι πιο δυναμικά, είναι λίγο πιο, ας πούμε, βασμένα, είναι λίγο πιο, δεν ξέρω, μου φάνηκε ότι στη Βρετανία η σκηνή είχε έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Είχε βέβαια και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Υπήρχαν ομάδες, οι περίφημοι Tetty Boys.
1: Ναι.
0: Βέβαια εδώ το Tetty Boy τον έχουμε με μια διαφορετική έννοια.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ολόκληρο κίνημα οι Tetty Boys και αργότερα ο Crazy Cavan έβαλε την... όλη αυτή την ατμόσφαιρα των Tetty Boys στη rock and roll μουσική. Ναι. Έκανε το περίφημο Tetty Boy rock and roll.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι Jack Berry τώρα, Johnny B. Goode από το 1958. Και υπήρχαν επίσης οι Rockers. Και όλες αυτές οι ομάδες θα έλεγα ότι ήταν αρκετά δυναμικές.
1: Ναι. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούσαν τα πάντα.
0: Τα πάντα, ναι.
1: Είχαν βαρεθεί με το συντηρητισμό που είχαν κληρονομήσει, πάντα λόγω του πολέμου. Έτσι, και ήταν 20άριδες και τα έδωναν όλα τώρα. Κάπνιζαν ερημανίως.
0: Διεκδικούσαν και αμφισβητούσαν τα πάντα.
1: Ναι. Και έπαιζαν. Έπαιζαν μουσικές μέχρι τέλους. Κιθάρες, μπαρ, δεν άφηναν τίποτα απέναντι στην αστυνομία, έτσι. Δεν είναι μια πώς το λένε, ρόδινη εποχή. Του φαίνεται ήταν κυνηγητό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αλλά η μουσική ήταν ο στόχος και από αυτόν δεν έφευγαν. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, προς τον επίλογο. Έχουμε δυνατότητα τουλάχιστον για ένα τραγούδι ακόμη. Ναι. Λοιπόν, με τον Κώστα Τζανιδάκη πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε rock and roll διαδρομές και τα

0: αμερικάνικη βάση. Δεν μπορούσε να τα βρει. Ήταν σχεδόν απαγορευμένο.
1: Σωστά έτσι.
0: Ενώ τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Λοιπόν, πάμε για τον επίλογο.
1: Ναι, να πούμε ότι ακούμε βέβαια Buddy Holly, That'll Be The Day. Ένα καλλιτέχνη ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή άδικα και προώρα σε ένα αεροπορικό δυστύχημα στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 μαζί με τον Ritchie Valens και τον Big Bopper. Τρεις πολύ μεγάλες απώλειες για τη rock and roll μουσική.
0: Πάρα πολλές πληροφορίες σε μία μνήμη, έτσι, και δεν είναι υπολογιστή, είναι ανθρώπινη. Και μουσική, και μουσικές λεπτομέρειες, και μουσικές ιστορίες και ποδοσφαιρικές.
1: Αμυγό. Έχω κοκκινήσει τώρα. Έχω πρασινήσει μάλλον.
0: Αυτό είναι το σωστό. Έως Μελιτζανή, επιτρέπεται το χρώμα του Μπράντοβιτς.
1: Έτσι.
0: Μόνο εκεί στα άλλα χρώματα. Πάμε μέχρι το Μελιτζανή. Άμα θυμώσει ο Μπράντοβιτς.
1: Τη βάψαμε.
0: Τη βάψαμε, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Τζανιδάκη που ήταν απόψε μαζί μας. Διάλεξε τη μουσική και μας είπε αποσπάσματα στιγμιότυπα από τα ποδοσφαιρικά του βιβλία για τον Παναθηναϊκό. Έρχεται και ένα νέο για τον Elvis Presley. Πώς φάνηκε το ραδιόφωνο?
1: Υπέροχο είναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω μία επαφή με το ραδιόφωνο, κάνω εκπομπές, οπότε είναι το καλύτερό μου. Δεν ξέρω πότε πέρασε μία ώρα. Νομίζω ότι πέρασαν 10 λεπτά.
0: Ναι, 10 λεπτά είναι. Ταξίδια στο χρόνο είναι αυτά. Ο Γιώργος Ζάχνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό. Ελένη Σαμαραβέλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα.
1: Μαζί του ζει κάποιος μήνας.